0: Η συμφωνία προβλέπει επίσης πλήρη πάυση των επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ και αποχώρηση των δυνάμεών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Ανοιχτό παραμένει το παράθυρο για διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά το τεταμένο κλίμα που εξακολουθεί να επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι αν και μια συμφωνία δεν είναι βέβαιη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί. Όπως είπε, βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, διευκρινίζοντας πάντως ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί μια τελική συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με τη Ουάσιγκτον συνεχίζονται. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εξετάζουν τα κείμενα και τις προτάσεις που έχουν ανταλλάξει. Την ίδια ώρα το Ιράν αρνείται ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές οφείλονται σε δυσλειτουργία των αμερικανικών συστημάτων αεράμινας Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για σκόπιμη επίθεση από ιρανικά drones. Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης από τον Αμερικανό πρόεδρο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στην πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το οριστικό τέλος κάθε μορφής επιτήρησης μετά από 16 χρόνια. Σε ανάρτηση του υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό των θυσιών των πολιτών και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, επισημένοντας ότι η χώρα αφήνει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και συνεχίζει με σταθερότητα την αναπτυξιακή της πορεία. Θετικά σχολίασε την απόφαση και ο Μαργαρίτης Χίνας, ο οποίος έκανε λόγο για δικαίωση των θυσιών των Ελλήνων και για μια σημαντική επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προκειμένου να ξεκινήσουν επίσημα οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της ίσης αμοιβής ανδρών γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι οι αμοιβές πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά από τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων και όχι από το φύλο τους. Φίλοι, συγγενείς και ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρετούν σήμερα το δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης, την καλημέρα μου αγαπητέ. Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε με το επόμενο. Βασίλαρος, όταν τα χρόνια σου περάσουν.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια

0: Όταν τα χρόνια σου περάσουν, είπε ο Βασίλαρος, και ο Σταμάτης λέει, καλύτερα να σε ζηλεύουν πιο καλά παρά να σε λυπούνται. Δίκιο έχει.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους όμορφους που ό,τι κάνανε το κάνανε γιατί γουστάρανε και από πάρτι τους γίνανε ό,τι γίνανε. Να σε ζηλεύουν πιο καλά.

Κίδαρος λοιπόν, αλλά καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μονάχος μου και λογικός. Και όπως λέει μια φίλη νησιωτική, στράτος και ξερό ψωμί.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Και με πονάει και με πειράζει, λέει ο Μάκαρος μετά. Ενώ η Νατάσα τώρα λέει, πού περπατάς, πώς λέμε, σαν περπατάς παραπατάς.

Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς να ακούσουμε, θα έρθει ο Ρισβάσα μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Στα πλήκτρα είναι ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο μπορείτε να μας το αφιερώσετε. Πολύ ευχαρίστως. Αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, λέει ο Πασχαλιστρίσης. Καλημέρα επίσης στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει στο Φάληρο. Κύριε Γιάννη, ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Εγώ είμαι καινούρια, λέει, στην παρέα σας τους τελευταίους μήνες, αλλά από ό,τι ακούω από τις αφιερώσεις και τέτοια υπάρχει μακρά ιστορία. Τώρα να ήταν κι άλλο. Τέλος πάντων, να μην βλογάμε τα γένια μας. Την καλημέρα επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στην Πιλωτή. Είμαστε, λέει, αραχτοί σε μια Πιλωτή παραθαλασσίως. Έχουμε βάλει λαϊκά μονοπάτια, έχουμε και μεζεδάκι και μπυρίτσες και περνάμε καλά ακούγοντάς σας. Okay, λοιπόν, αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, λέει ο Πασχάλης Τερζής. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνι. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί, ανέφερε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Σήμερα θα συνεδριάσει διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση υφαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Το γνωστό και ως ρωσικό Νταβός επιδιώκει να αποδείξει ότι η Μόσχα παραμένει διεθνώς ισχυρή παρά τις δυτικές κυρώσεις. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό. Στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τα Ανοβριλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Ανέμοι νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Τσιμπλάκης Νίκος είναι μαζί μας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Μανώλη Αγγελόπουλο, όσο αξίζεις εσύ, και πάμε για να πάνω γαβαλά τώρα. Μου σπάσανε τον παγλαμά.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Και όμως σήμερα υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Είπαμε μέχρι τρεις είναι αγάπη. Από εκεί και πάνω είναι συνέβρεση. Λοιπόν, και όπως έλεγε ο Πανταζής, από εδώ η γυναίκα μου, από εκεί το αίσθημά μου.

0: Καλημέρα στον καλό φίλο τον Οδυσσέα τον Τζάβο. Μας ακούει στο δρόμο, λέει, ταξιδεύω για Αθήνα. Και καλημέρα άρχοντα της νύχτας, ταξιδεύουμε προς Αθήνα. Ακούμε πάντα λαϊκά μονοπάτια, η νύχτα είναι όμορφη και ξεκούραστη. Αφιερωμένο σε σένα και σε όλη την παρέα το επόμενο τραγούδι. Ο φίλος μας ο Οδυσσέας τον γνώρισα στη Λαμία. Χρειάστηκε κάποια στιγμή να ανεβάσω ένα κρεβάτι στο σπίτι. Οπότε στην κουβέντα, ας πούμε, όταν τελείωσαν, το φέραν και τα λοιπά, το λέω θα με πάω στο μαγαζί για να ξεμπερδέψω και με τα οικονομικά. Και όταν άκουσε, πως λέμε, δεν πίστευε. Έλεγε, ρε παιδιά, έχω τον Ευθυμίο στα μάξι μου. Λοιπόν, είπαμε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα αρχοντά μου από το Σεΐχη των Ψαχνών. Αφιέρωσε όλο τον κόσμο στη ραδιοπαρέα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Να σε καλά φίλε μου και σε ευχαριστούμε.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Και όπως λέει ο φίλος μου Τσιμπλάκης,
1: απόψε άσε με από τα χείλη σου να πάω.
0: Πρέπει να πάμε μέχρι το ακριβώς με Λεωνίδα Βελή, με Στέλιο Διονυσίου, με Γιάννη Πάριο και με Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Πάμε, Νίκο.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν σπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί, ανέφερε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβαντ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση φαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουκρανικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς η Ρωσία επιδιώκει να αποδείξει ότι παραμένει διεθνώς ισχυρή παρά τις δυτικές κυρώσεις. συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο Αστέκα στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμενε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές, οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Ανοβριλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες και ο Γιάννης Αργυρός. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

10 ημέρες μετά την είσοδο των νέων πολιτικών κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό και μια βροχή από δημοσκοπήσεις που αλλάζουν τα δεδομένα των τελευταίων ετών και η αναδιάταξη στον χώρο της κεντροαριστεράς φέρνει πολιτικές μάχες με κάθε τρόπο, εντείνοντας στο κατακόρυφο την πολιτική ρευστότητα. Καλημέρα, 11 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8 και ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν ο Πρωθυπουργός εστιάζει στο χαρτί της σταθερότητας και της ήρεμης δύναμης. Χθες γιόρτασαν το τέλος κάθε επιτήρησης για την ελληνική οικονομία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πετά για Βουλγαρία και Μαυροβούνιο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλγάνια. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι η αλήθεια πως παρότι περίμενε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, δεν περίμενε ίσως ότι η είσοδος των νέων κομμάτων θα το έριχνε στην τρίτη ή τέταρτη θέση της δημοσκοπήσης. Την Παρασκευή θα έχουν την πρώτη αποτίμηση στο πολιτικό του συμβούλιο με εισηγήσεις για νέα στρατηγική αλλά και ανασχηματισμό στις αρμοδιότητες και την ανακοίνωση σκιώδους κυβέρνησης, ενώ παράλληλα δείχνουν να προσπαθούν να ανοίξουν όλο και περισσότερο τη διεύρυνση, ψάχνοντας πρόσωπα από πρώην βουλευτές του κόμματος όπως η Νίνα Κασιμάτη ή η Θεοδόρα Τζάγκρη, έως ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία όπως ο Μάριος Αλμάς. Ενώ στα social media οργιάζουν οι πληροφορίες ότι εξετάζουν ακόμη και μια υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί τακτικές Ομπάμα και συναντά την Εύφη Παπαθεοδόρου, την περίφημη Θεοπούλα του Παραπέντε. Βέβαια, ο Ομπάμα είχε συναντήσει τον Ζάκη Γαλιφιανάκη σχεδόν 20 χρόνια πριν, ενώ στην Ελλάδα, παρότι η πρωτοβουλία έγραψε επικοινωνιακά στα social media, η τελευταία συνάντηση Θεοπούλας ήταν λίγες εβδομάδες πριν με τον Ακύλα στην Eurovision. Την ίδια ώρα, όλοι οι υπόλοιποι που βλέπουν να χάνουν δημοσκοπικό έδαφος απαντούν με τι άλλο παρά επιθέσεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς το παρόν κρατά αποστάσεις από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία και τη Μάρια Καριστιανού, εξαπολύοντας όμως φαρμακερές επιθέσεις προς τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες θυμήθηκε τον πρώην Πρωθυπουργό το 2015 να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ σε μια προσπάθεια να την εκφοβήσει. Και την ίδια ώρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διαστόματος του Θανάση Ευγερινού, αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα, λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε εταιρείες για branding και rebranding και η χρηματοδότηση του κόμματος γίνεται από τη Μαρία Καριστιανού. Και όλα αυτά, λίγες ώρες πριν τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ πάρουν ίσως την πιο κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του κόμματος αυτό το Σάββατο στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Έχει ανέβει ψηλά η θερμοκρασία στην κέντρο αριστερά και θα δούμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες πώς θα ξεμπλέξουν από αυτό όλο το κουβάρι, το πολιτικό κουβάρι που έχουν εμπλέξει. Μια και μιλάμε για θερμοκρασίες, συνεχίζονται σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να κινείται σε καλοκαιρινά επίπεδα. Μάλιστα, προς το τέλος της εβδομάδας δεν αποκλείεται τοπικά να ξεπεράσουμε και τους 37 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Την ίδια ώρα η αστάθεια θα παραμείνει στο προσκήνιο. Αυτό σημαίνει ότι στις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά, θα εκδηλώνονται τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Για σήμερα, Πέμπτη, πάντως, αναμένεται μια σύντομη μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τον έθριο καιρό να παραμένει στις υπόλοιπες περιοχές. Οι βροχές θα συμπιωθούν από το πρωί στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, περιοχές όπου νωρίς το πρωί πιθανόν να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Προς το μεσημέρι, βροχές ασθενούς ως μέτρια ένταση προβλέπονται στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, καθώς και στα κεντρικά και βόρεια. Το βράδυ, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τα δυτικά και μέσα στη νύχτα οι όποιες βροχές θα έχουν σταματήσει. Έθριος θα παραμείνει ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κοιμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 28-29 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια αντίστοιχα, ενώ 30 στις υπόλοιπες περιοχές έως 31 στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις, από το μεσημέρι και κατά περίοδους θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης 4 Ιουνίου, γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών και σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827 υπάρχει μια αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο και ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου.
1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε τότε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Βλέπετε και ότι όλα αυτά τα χρόνια η τουρκική πολιτική έχει μια σταθερότητα, ακολουθεί μια κλιμάκωση. Από το 1996 θέλαν να γκριζάρουν την περιοχή κοντά στη Γάβδο. Σαν σήμερα το 1694 ο Φρανσουά Κενέ, ο Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της Σχολής των Φυσιοκρατών, έρχεται στη ζωή. Το 1929 ο Κάρολος Παπούλιας, ο Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και παλέμαχος αθλητής του άλματος επικοντό και του βόλεϊ. Το 1975 γεννιέται η Αντζελίνα Τζολί, η Αμερικανίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια. Ενώ το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Έλληνας πρωταγωνιστής, το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας και το 2019 ο Λέναρντ Γιόχανσον, ο Σουηδός αθλητικός παράγοντας, ο μακροβιότερος πρόεδρος της UEFA από το 1990 έως το 2007 και εμπνευστής του Champions League.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Πάμε στις πρώτες καλημέρες στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, Νίκο από το Χορτιάτη. Ευχαριστώ για την πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία με το ξημέρωμα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Στα αθλητικά τώρα είχαμε μια μπασκετική βόμβα από τον Άρη που ανακοίνωσε το Βασίλη Σπανούλη. Ανοίγει μια νέα σελίδα στην μπασκετική ιστορία του Άρη. Θυμάστε όλοι τον αυτοκράτορα των προηγούμενων δεκαετιών. Ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για την επόμενη τριετία. Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, ο οποίος αποχώρησε στα μισά της σεζόν από τη Μονακό, την οποία είχε οδηγήσει την προηγούμενη χρονιά στον τελικό του EuroLeague, εδώ και αρκετές εβδομάδες είχε μπει στο στόχαστρο των κιτρίνων και αυτό έμοιαζε με απίθανο, ωστόσο έγινε πραγματικότητα από τη διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάου, ο οποίος κάνει το πρώτο μεγάλο κόλπο από τη στιγμή που ανέλαβε τις τύχες του ιστορικού συλλόγου. Ακόμη πιο εντυπωσιακό βεβαίως ήταν, εκτός από την κίνηση, ήταν και το βίντεο του Άρη για τον ερχομό του Σπανούλη που τον παρουσίασε με τον βασιλιά Αρθούρο που σήκωσε το Excalibur. Χθες είχαμε και το πρώτο αγώνα για τους τελικούς του μπάσκετ με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 82-76 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ξεκίνησαν λοιπόν οι μάχες των αιωνίων. Παρά το προβάδισμα των 17 πόντων που είχε χτίσει η ομάδα του Γιώργου Μπατζόκα, στο τρίτο δεκάλεπτο το Τριφύλι βρήκε τον τρόπο να πραγματοποιήσει comeback και με τη βοήθεια του Μίτογλου και των Τσέντι Όσμαν και Κέντρικ Νάντ. Και εκεί που έγινε θρίλερ, στο τέλος κατάφερε ο Ολυμπιακός και κέρδισε με 82-76 η επόμενη μάχη την Παρασκευή το βράδυ. Τώρα στο ποδόσφαιρο, ΑΕΚ και Νίκολιτς συνεχίζουν μαζί και τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ κοντά σε νέο συμβόλαιο στο 2029 ο Σέρβος τεχνικός, με μια προφορική συμφωνία που έχουν κάνει με την ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είχε υπογράψει μέχρι το 27, αλλά και οι δύο πλευρές ήθελαν την αναπροσαρμογή και φάνηκε βεβαίως και η εμπιστοσύνη της διοίκησης του Μάριου Ηλιόπουλου. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε χθες και την πρώτη μεταγραφή του Ζουμπγκόφ, του Ολεξάνδρου Ζουμπγκόφ από την Ουκρανία, ενός παίχτη ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση μετά τη μεταγραφή του από την Τραμπζονσπορ. Λοιπόν, αυτά από τα αθλητικά. Τώρα όσον αφορά τις εξελίξεις στον πόλεμο, είχαμε ένα πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. 4 ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του να περιοριστούν οι πολεμικές εξουσίες που έχει ο πρόεδρος Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Είναι ένα σημαντικό πολιτικό πλήγμα αυτό για τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου έναντι του Ιράν και συνιστά μια σπάνια επίδειξη ανεξαρτησίας από το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους Κογκρέσο, καθώς αυξάνονται οι αμφισβητήσεις για τη διαχείριση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη και τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Το μέτρο αυτό κατατέθηκε από τον βουλευτή της Νέας Υόρκης, τον Γκρέγκορι Μίξ, επικεφαλής των Δημοκρατικών, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Λοιπόν, και ενώ αυτά αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο και στη Γερουσία, υπάρχει αμφισβήτηση από τις ελίτ τις αμερικανικές για τις κινήσεις του όσον αφορά τον πόλεμο. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν για πλήρη κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τις Χεζμπολάχ. Η συμφωνία λοιπόν αυτή είναι έπειτα από ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη Μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και συνδέεται άμεσα με τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, ενώ παραμένει ασαφές αν η φιλοειρανική οργάνωση θα αποδεχτεί τους όρους που συμφώνησαν οι δύο κυβερνήσεις. Τώρα, θα μου πείτε ότι αυτή η συμφωνία έγινε τώρα, υπάρχει και χειρία για κάποιες ώρες και στη συνέχεια θα δούμε πάλι την κατάρρευσή της και την παράσυση των δύο πλευρών σε χτυπήματα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμη φορά εμφανίζεται αισιόδοξος ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα υπάρξει μια οριστική κατάπαυση του πυρός και οριστική συμφωνία. Να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως οι αναλυτές φαίνονται αυτή τη στιγμή λίγο πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήταν πριν από κάποιες εβδομάδες. Λοιπόν, η Ελλάδα πάντως έχει να ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά. Τα ελληνοτουρκικά που υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Η Τουρκία που μας απειλούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα να καταθέσει αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα
και για το γκριζάρισμα αρκετών ζωνών στο Αιγαίο. Φαίνεται ότι δεν θέλει να υπάρξει ένταση στη σχέση της με τη Δύση, δεν θέλει να υπάρχει ένταση στη σχέση της με την Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι να γίνει, να πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου στην Τουρκία, και έτσι μετέθεσε την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις αρχές του φθινοπόρου. Η Ελλάδα έχει αποδείξει πολλά και στην πράξη ότι μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματά της, τόνισε χθες ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, με αφορμή τις πληροφορίες για το τουρκικό νομοσχέδιο σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι στην Τουρκία καταγράφεται μια περίοδος νεοοθωμανισμού με δηλώσεις και αποφάσεις που, όπως είπε, καλλιεργούν ένα αυτοκρατορικό μεγαλείο το οποίο αυρίσκει απήχηση στην τουρκική κοινή γνώμη. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι το υποσυζήτηση νομοσχέδιο αποτελεί αποτύπωση του εθνικού αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά που ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να καθοριστούν με εγχώρια νομοθεσία. Όπως ανέφερε, η Αθήνα δεν έχει αφήσει αναπάντητη καμία σχετική αναφορά και ήδη έχει αποσαφηνίσει ποια είναι τα όρια που θέτει το διεθνές δίκαιο. Τόνισε μάλιστα ότι η Τουρκία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση για δύο λόγους. Αφενός, επειδή αντιδρά στις νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες του τελευταίου διαστήματος, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, η παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Αφετέρου, επειδή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν επιθυμεί να εμφανίζεται στο εσωτερικό της χώρας του με προφίλ ηγέτη που αγαπά το συμβιβασμό. Λοιπόν, χθες η χώρα είχε μια ευχάριστη είδηση, μια πολύ αισιόδοξη είδηση. Η Κομισιόν αφαίρεσε από την Ελλάδα, από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες 16 χρόνια μετά την κρίση. Είναι μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία, όπως το χαρακτηρίζει τουλάχιστον αυτή την εξέλιξη το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2026, με την οποία η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Χωρίς λοιπόν κάποια είδους επιτήρηση πλέον η χώρα, μετά από 16 χρόνια. Είναι μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος και μετά την δεκαετία των μνημονίων, το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας και την πολυετή παραμονή της χώρας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών κατά την περίοδο 2019-2024. Η σημασία της εξέλιξης αυτής είναι ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο την θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, αλλά και το γεγονός ότι οι εξωτερικές ανισορροπίες και οι διαδροτικές αδυναμίες της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό. Στην έκθεση πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει και το πλεώνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 και για το 2024, καταγράφει τη σημαντική μείωση χρέους, θυμίζει ότι το χρέος ήταν στο 154,2 του ΑΕΠ το 2024, στο 146,1 του ΑΕΠ το 2025, στο 140,7 του ΑΕΠ θα είναι σύμφωνα με την πρόβλεψη το 2026 και στο 134,4 του ΑΕΠ το 2027. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια η Ελλάδα προβλέπεται να μειώσει το λόγο χρέους προς το ΑΕΠ κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η οικονομία ενισχύεται, είναι σημαντική αυτή η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σημαντικότερο και μάλιστα φάνηκε αυτό και από την εκλογή του κυρίου Πυρακάκη ως πρόεδρου του Eurogroup. Φαίνεται λοιπόν ότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που έχει κάνει η Ελλάδα. Βέβαια η ατυχία της χώρας είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια μπαίνει από τη μία κρίση και βγαίνει σε μία άλλη κρίση. Ξεκίνησε από την κρίση χρέους που μας οδήγησε στα μνημόνια, στη συνέχεια ήρθε η πανδημία
και στη συνέχεια η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τώρα ο πόλεμος. Όλα αυτές οι διαδοχικές κρίσεις έχουν εξαντλήσει την κοινωνία. Φαίνεται αυτό και από τις πληθωριστικές κρίσεις και την ακρίβεια που αντιμετωπίζει. Δεν είναι τυχαία στις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια ο μεγαλύτερος αντίπαλος της κυβέρνησης και αυτό νομίζω το βλέπουμε καθημερινά όσοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.

34 λεπτά μετά τις 5, λέγαμε προηγουμένως για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Αντίθετα, η Τεχεράνη εξαπολύει απειλές πολέμου. Ανοιχτό λοιπόν το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, παρά τη συνέχιση των διπλωματικών επαφών, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, με κατέδρωθεν καταγγελίες για στρατιωτικές ενέργειες και επιθέσεις σε στόχους στην περιοχή του Κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Μπορεί και να μην συμβεί υπαρχικά, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά ότι μπορεί να συμβεί και το Σαββατοκύριακο. Ρωτήθηκε τώρα τι γίνεται με το εμπλουτισμένο ουράνιο και επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν, όχι και στο τόσο μακρινό μέλλον. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια μικρή έτσι υποχώρηση, αν θυμάστε τις δηλώσεις που έκανε πριν από 2 μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα φαίνεται ότι αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει συμφωνία όσον αφορά το ουράνιο, αλλά όχι να το πάρουν τώρα οι Αμερικανοί ή να μεταφερθεί εκτός Ιράν. Παράλληλα, προσπάθησε να διαχωρίσει τις συνομιλίες που αφορούν το Λίβανο από εκείνες που σχετίζονται με το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, γνωρίζοντας ίσως ότι δεν ελέγχει απόλυτα τις κινήσεις του Ισραήλ. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Επιστροφή τώρα στην εσωτερική πολιτική κίνηση. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση από αυτή τη βροχή των δημοσκοπήσεων που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Τις τάσεις λοιπόν της συνολικής αναδιάταξης των συσχετισμών σε όλο το χώρο της αντιπολίτευσης επιβεβαίωσε και η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star. Με 28,6 στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετο προβάδισμα 13,5 ποσοστίων μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 15,1%. Στην τρίτη θέση με 12,4 από 15,9 στα τέλη Απριλίου είναι το ΠΑΣΟΚ με προβάδισμα 1,9 ποσοστίων μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Τώρα, για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 26,3%, ο Αλέξης Τσίπρας 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 8,2%, ακολουθούν Κυριάκος Βελόπουλος και Μαρία Καριστιανού με 7,3% και 7,1% αντίστοιχα. Η Ελληνική Λύση χάνει 1,3 μονάδες και είναι στο 8,9%, η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει στο 4,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πέφτει στο 8,6% από το 10%, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μένουν εκτός βουλής. Και αυτός είναι ένας παράγοντας πολύ κρίσιμος στον αγώνα που θα δώσει το πρώτο κόμμα για την αυτοδυναμία. Ως προς το ποιο κόμμα θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη λαμβάνει 15,2, το ΠΑΣΟΚ 12,4, ενώ όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό, 7,8 η Ελληνική Λύση και η Ελπίδα. Σημειώνεται ότι για την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, το 27,5 θέλει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και το 69,1% μία άλλη κυβέρνηση. Τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν από πού είναι οι δεξαμενές του κάθε κόμματος. Τα 2/3 του ΣΥΡΙΖΑ και το 1/3 της Νέας Αριστεράς παίρνει ο Αλέξη Τσίπρας που έχει και 5,1% από το ΠΑΣΟΚ και 3% από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό εδώ είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, δείχνει ότι σιγά σιγά το κόμμα του μετατοπίζεται κεντρικότερα παρότι η ρητορική του παραμένει αριστερή. Παίρνει επίσης το 1/10 των ψηφοφόρων της Πλεύσης και του Μέρα 25. Από την πλευρά της η Μαρία Καριστιανού παίρνει λιγότερα, αλλά τα παίρνει από όλους. Το 25% της φωνής λογικής, δεν ξέρω πώς το εξηγεί αυτό η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, το 25,7% της Νίκης, το 13,2% της Ελληνικής Λύσης, το 12,1% των ψηφοφόρων της Πλεύσης, το 8,5% του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και το 3,8% του ΠΑΣΟΚ, όπως και το 3,4% της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι και σε αυτή τη δημοσκόπηση καταγράφεται ένα σημαντικό ποσοστό που πηγαίνει προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι στις τελευταίες εκλογές ή και στις προεκλογούμενες εκλογικές μάχες δεν είχαν ψηφίσει. Τόσο για τον κύριο Τσίπρα όσο και για την κυρία Μαρία Καριστιανού
Οι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 28,4 και 36,5 αντίστοιχα ότι κινητοποιούν πολίτες που ήταν εκτός πολιτικής, ενώ τα θετικά συναισθήματα μετρήθηκαν στο 32,6 για το κόμμα Τσίπρα και στο 33,6 για το κόμμα Καριστιανού. 40 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την Καθημερινή. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία, διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Έστω και τώρα, σε επίσημη επιβεβαίωση των δύο διαβημάτων προς το Κίεβο για την δράση του ουκρανικού ντρόουν, στο Ιόνιο Πέλαγος προχώρησε η Αθήνα. Στα διαβήματα αναφέρεται ότι η δράση του συνιστά μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για την ασφάλεια της Ελλάδας όσο και για την οικονομία. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με τους καπνούς να ανεβαίνουν στον ουρανό. Σύννεφο μαύρου καπνού πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία χθες, λίγες ώρες πριν την έναρξη του οικονομικού φόρουμ που διεξάγεται κάθε χρόνο στην πόλη. Οι Ουκρανικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα εξαπολύσει επίθεση με ντρόουν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Παραμένει τον μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, το νομικό πλαίσιο που επικαλείται ο Ρούμπιο. Εν ώψη εκλογών, ανοιχτή η μάχη για τη δεύτερη θέση. Η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν έχει ακόμη κρυθεί, παρά το δημοσκοπικό προβάδισμα που καταγράφει το κόμμα Τσίπρα έναντι του Πασόκ, σημειώνουν οι ειδικοί. Πάντως, το Πασόκ επικρατεί προβληματισμός, καθώς εξασθενεί το αφήγημα ότι μπορεί να κατακτήσει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Σήμα για το περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας, το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Χώρος για 1,5 δις για μέτρα για την ενεργειακή κρίση, τα δημοσιονομικά περιθώρια για την τριετία 2026-2028. Μία ανάσα από το 1-3 η περιουσία του Μάσκ κερδίζει κατά μέσο όρο $992 το δευτερόλεπτο. Και ο ΠΚΠ αθώωσε ο αναλυστής για τις επιδοτήσεις, με βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών αθώωσε τον αγροτοσυνδικαλιστή και πρωτοστάτη του μπλόκου των Μαλγάρων. Περνάμε στα νέα. Πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα, καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών, αναλυτικά παραδείγματα κατά περίπτωση. Στα υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων, την Τουρκία η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις μέσω του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάρκο Ρούμπιο εκτός προγράμματος για τα F-35 μένει άγκυρα, ο Τραμπ σε Γαλλία, Τουρκία μέσα σε 20 μέρες. 5 σήματα που στέλνει το Μαξίμου, ισχυώδης απάντηση από το Πασόκ. Αραιοπαγίτες ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους. Έρευνα πόσο κοστίζει μία εβδομάδα διακοπών και Ντόναλντ Τραμπ αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με το Χαμενεΐ. Και ο Άγγελος Αντωνόπουλος, 1932-2026, έφυγε ο μεγάλος πρωταγωνιστής από το θέατρο τέχνης στον άγνωστο πόλεμο, ο συντάγματάρχης Βαρτάνης. Όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις, η γραμμή 140, καθημερινές ιστορίες από το Πολύγωνο έως τη Γλυφάδα. Αυτά είναι και από τα νέα. Και η ομάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76 πήρε το προβάδισμα σε match thriller. Ο Σπανούλης στον Άρη θέλει να ξανακάνει την αυτοκρατορία. Πάμε στην απογευματινή. Αναδρομικά 1.200-3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημοσίους υπαλλήλους και απόστατους ύστερα από επανυπολογισμό. Έπειτα από 16 χρόνια εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση, ικανοποίησε το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κάνει λόγο για επιτυχία της κυβέρνησης και των πολιτών. 13 συλλήψεις, έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Νέο κύκλωμα που λιμενόταν κονδύλια του ΟΠΚΕΠΕ θέρισε η οικονομική αστυνομία σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Φαίνεται τις τελευταίες πάντως ημέρες ότι η οικονομική αστυνομία έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, αποκαλύπτοντας κυκλώματα στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στην Κρήτη, τώρα στη Κοζάνη και το Αγρίνιο. Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης, σημαντική δουλειά, αποκαλύπτοντας κυκλώματα στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στην Κρήτη, τώρα στη Κοζάνη και το Αγρίνιο. Άγγελος Αντωνόπουλος, ο

Μπόνους για την Ελλάδα, έξτρα μέτρα στήριξης ως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028 με ρήτρα διαφυγής. Ζόργη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων, πώς σχολιάζουν τον ελεύθερο τύπο τα θέματα των πανελλαδικών καθηγητές των φροντιστήριων Παπαδέα. Αρχαία ελληνικά, απαιτητικά διαβαθμισμένες δυσκολίες με τον πύχη υψηλό. Μαθηματικά θα δούμε αρκετές βαθμολογικές διαφοροποίησεις και χαμηλές βαθμολογίες. Βιολογία για όσους ήταν εξοικειωμένοι με την επίλυση προβλημάτων και τη σωστή διαχείριση του χρόνου. Νέα ανάφλεξη στον κόλπο, ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Έρχονται κι άλλοι, οι 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κύμα στη Βουλή. Μιλά για τις ανεξαρτητοποιήσεις από τα κόμματα. Ίσως εδώ η εφημερίδα υπολογίζει ότι το Σαββατοκύριακο που θα υπάρξει η συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ προκύψουν και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Λιμπερόπουλο και Μπακέλα ψήφισαν οι δικαστές για την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο σεμνός πρωταγωνιστής, και μέσα σε 6 μήνες 1190 διώξεις και 100 συλλήψεις για κομπίνες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δημοκρατία, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακοίνησης κατοικιών, με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε το καθεστώς παρακολούθησης στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Ανέκδοτο, στο παραπέντε του Δελφιναρίου, η Ελλάς του Τζίπρα παράγει επικοινωνία αντί να ασχοληθεί με τα καυτά προβλήματα. Εφημερίδα των Συνταχτών, success story με 5 δράκους, η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές στάσεις Κομισιόν, βρείτε λύση για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Χλωμιάζει συμφωνία, νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό, Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης. Πάμε στην κόντρα. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίχτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα, σε καθεστώς επιτήρησης και το καρμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Ανοίγει το θέμα, παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI, κέρδη 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Πάμε στο ποντίκι, πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά, οργανώνει την Ελλάς και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης, κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το ΠΑΣΟΚ. Και πάμε στην One Voice Business and Politics. Ποιοι δίνουν ποιους. Πέντε φάλακα στο Μαξίμου, Νεοδημοκράτες εναντίον Πασόκων, αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τον Αλέξανδρο Κοντοπάνο. Ευρωπαϊκές αγορές ξεπέρασαν τα 50 δις, τα εταιρικά ομόλογα σε ένα μήνα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, 20 συστάσεις μετεπαίνω στην Ελλάδα, η Κομισιόν αναγνωρίζει δημοσιονομική αναπτυξιακή πρόοδο, ζητεί ένταση μεταρρυθμίσεων.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας για ακόμη 10 λεπτά. Στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και τη μοναδική πινελιά στις μουσικές επιλογές βάζει η Ήρια Πανανίδου. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή τη σελίδα μας στο Facebook, στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Το θέμα χθες που έγινε viral δεν είναι άλλο από τη φωτογραφία του Άδων Γεωργιάδη, τα λέγαμε και χθες εδώ, με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπήρξε παρασκήνιο σε αυτή τη φωτογραφία, όπως υπήρξε και διαρροές που δεν έχει ξαναγίνει, δεν είναι κάτι σύνηθες να υπάρχει διαρροή από ένα κόμμα για μια φωτογραφία. Διαρροές λοιπόν υπήρξαν από το ΠΑΣΟΚ. Το παρασκήνιο λοιπόν ήταν ότι, σύμφωνα με τις διαρροές, ότι δεν καθόταν σε αυτή τη ροτόντα ο κύριος, αυτό το τραπέζι, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, αλλά όταν σηκώθηκε ο CEO της εταιρείας που έκανε την εκδήλωση, τον CEO της Μασούτης ΑΕ, τότε πήγε και κάθισε και συνομιλούσε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργός Υγείας. Τότε ο κύριος Γεωργιάδης πήγε εκεί, συζήτησε με τον κύριο Θεοδωρικάκο και βγήκε αυτή η φωτογραφία. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης αποκάλυψε για την διαρροή του ΠΑΣΟΚ την έκπληξή του, δηλαδή για τη διαρροή του δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι, ότι πέρασε αυτό για 5 λεπτά. Εμένα δίπλα μου είπε ήταν ο Κώστας Καραμάλης και έτσι πέρασα ωραία. Τώρα στην ερώτηση αν μίλησαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι μίλησαν, αλλά αυτοί πάνε για συγκυβέρνηση. Είναι να μην μιλάνε. Θέλω να θυμίσω ότι ο Ανδρουλάκης έχει πει ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, αλλά όχι με την Κωνσταντοπούλου, είπε ο Υπουργός Υγείας. Στη συνέχεια, σε ανάρτησή του, ο Άδωνης Γεωργιάδης δηλώνει έκπληκτος για την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής με αφορμή τη διαρροή της Χαριλάου Τρικούπη για τη φωτογραφία. Είπε λοιπόν ότι αυτός συνομίλησε με τον Τάκη Θεοδωρικάκο και ανέβασε τη φωτογραφία ανάμεσα σε άλλες, ξέροντας, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα γίνει φασαρία. Πράγματι, με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί, δεν αντίλαξα καμία κουβέντα, δεν διανύουμε άλλωστε καμία περίοδο αμοιβαίας συμπάθειας. Και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι υπήρξε διαρροή από το ΠΑΣΟΚ προς δημοσιογράφους για την φωτογραφία. Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζουμε προς αποκατάσταση των γεγονότων, ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Και ο κύριος Γεωργιάδης καταλήγει, καταλαβαίνετε τι σας λέω, ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση του Χάρη Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ του Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία από τα 50 χρόνια της εκδήλωσης και έκανε διαρροή, μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος, καταλήγει στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα αυτά χθες έγιναν viral, που λέμε πλέον, στα social media. Ήταν εντυπωσιακή αποδοχή, αλλά δείχνει όμως και το κλίμα που επικρατεί, που δεν είναι καλό, το πολιτικό κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες στο πολιτικό σύστημα. Χθες όμως ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ανήρτησε ένα βίντεο με την πρωταγωνίστρια, την Έφη Παπαθεοδόρου, την γνωστή αγαπημένη Θεοπούλα, από τη σειρά στο Παραπέντε. Προβάλλοντας μέσα αυτό το βίντεο τη στήριξη της κυρίας Παπαθεοδόρου στο νέο πολιτικό του εγχείρημα. Η ηθοποιός εκφράζει τη συμπάθειά της προς τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντάς του: να ξέρεις πόσο σε αγαπάμε και αν κάποιος λέει κάτι εναντίον σου, θυμώνουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να την αποτρέψει, μάλιστα του έδωσε και μια πολιτική συμβουλή η κυρία Παπαθεοδόρου, τον προέτρεψε να είναι λίγο πιο άγριος. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προχώρησε συμβολικά στην εγγραφή της ως μέλους του νέου κόμματος, λέγοντας: ξανάγινες ελασίτισσα. Το πιο χιουμοριστικό στιγμιότυπο ήρθε όταν ο Αλέξης Τσίπρας τη ρώτησε τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάς, με την ηθοποιό να απαντά με την γνωστή της ατάκα: πήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε θράψη. Και ενώ γίνονται αυτά λοιπόν με τα βίντεο με την Θεοπούλα και την κυρία Έφη Παπαθεοδόρου και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Άδων Γεωργιάδη και το τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς, Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αντιδρούν στις δημοσκοπήσεις και στα αποτελέσματα. Φάνηκε αυτό από την αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου που χθες σε τηλεοπτική της συνέντευξη έκανε σφοδρή προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Προέβλεψε ότι ο κόσμος δεν πρόκειται να ξεχάσει ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, και αποκάλυψε ένα διάλογο που, όπως είπε, είχε με τον πρώην Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 για τις υποκλοπές. Ένα από τα σοκ, είπε, που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε το Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσει από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Όταν είδα ένα Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης, κατάλαβα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβήσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπαν τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις σε ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει, είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Μάλιστα, είπε ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι και ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην διοικητής της Αντιτρομοκρατικής και διατελέσσας υποδιοικητής της ΕΥΠ. Μάλιστα, αφισβήτησε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τις μετρήσεις που δείχνουν δεύτερο κόμμα τον Αλέξη Τσίπρα. Σιγά που είναι δεύτερος, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι ο αθεόφοβος Τσίπρας υπόσχεται τώρα να τα βάλει με τα φαντς τα οποία τα έφερε ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Γεια σας, κύριε Αργυρέ.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι διασκεδαστικά, δεν ξέρω.
1: Ναι. Περνάμε ωραία και βγαίνει προς τα έξω.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθούν την δημοκρατία.
1: Τη δημοκρατία δεν βοηθούν ιδιαίτερα, με την έννοια ότι θέλουν να δείξουν ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Εντάξει, okay, αυτό είναι στο χέρι του λαού. Φαντάζομαι ότι έχει την οριμότητα να κρίνει ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά όντως είναι διασκεδαστικά πράγματα. Δηλαδή να βγαίνει. Εγώ δεν έχω ξαναδεί, τόσα χρόνια με ξέρεις, πόσα χρόνια είμαι σε αυτό το επάγγελμα. Δεν έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, να βγαίνει non-paper, άτυπη ενημέρωση για μια φωτογραφία, ας πούμε. Δεν έχω ξαναδεί μια πολιτικό η οποία συστεγαζόταν, συναγελαζόταν, είχε στηριχθεί πάνω του για να γίνει πρόεδρος της Βουλής, το ένα το άλλο, και ήταν σε πλήρη σύμπνοια, ας πούμε, με έναν τότε πρωθυπουργό, τώρα να βγαίνει και να λέει, ναι, εντάξει, αλλά εγώ διαφωνούσα, ή ναι, καλά, αλλά το παρακολουθούσε η ΕΕΠ. Μα γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, όταν λες κάτι, κρίνεσαι κι εσύ. Όταν αποκαλύπτεις κάτι για κάποιον άλλον, κρίνεσαι κι εσύ για τη στάση σου τότε. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά, αν τα βλέπεις από μακριά, από απόσταση, είναι διασκεδαστικά.
0: Ναι, είναι καλά μηνύματα ενώπιση των εκλογών.
1: Καλά μηνύματα, τι σημαίνει καλά μηνύματα? Ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά. Για μένα μπορεί καλό μήνυμα να είναι, ας πούμε, να αποκαλύπτεται ένα ερευόδες παρασκήνιο μιας εποχής και άρα να υπενθυμίζει ή να σε κάνει να μην ξεχάσει κάποια πράγματα. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί και να μην είναι κακό. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπει.
0: Σαρωτικός Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Καλέ, ναι. Έχω κι άλλα.
0: Κατερίνα Σερέτη, σε λίγα λεπτά. Από εμάς την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τη Wall Street Journal φέρεται να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεσμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να κινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση υφαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο ΣΔΕΚΑ στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμεινε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημερί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Ανοβριλίσια η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνής Ημιτού. Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα
0: κυρίες
1: σας.
0: Και κύριοι.
1: Τι κάνεις, Διονύση?
0: Καλά, Καθερίνα. Εσύ?
1: Και πολύ καλά, πολύ καλά κι εγώ. Και πήγε 4 Ιουνίου και δεν το κατάλαβα.
0: Από πού να το καταλάβεις, δηλαδή?
1: Ότι πέρασε 4 πρώτες μέρες του Ιουνίου, ρε.
0: Δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη, καταρχήν.
1: Χθες το κατάλαβα.
0: Η εβδομάδα αυτή ήταν επειδή ξεκίνησε το Αγίου Πνεύματος που εμείς δουλεύαμε, αλλά έλειπε πολλοί κόσμο.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε, ήταν κολοβή εβδομάδα. Οπότε.
1: Χθες είχε γυρίσει.
0: Φαίνεται να περνάει πιο γρήγορα. Έχει γυρίσει. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη ότι είμαστε στον Ιούνιο.
1: Ναι, και από το ποτηλιάρισμα.
0: Αφού το συζητούσαμε πριν που ήμουν στο στούντιο, ότι χθες το βράδυ, για παράδειγμα, με τέντα τα παράθυρα όλα.
1: Καλά, με πειράζει γι' αυτό. Και αλλιώ θα τα
0: έβλεπε.
1: Τίποτα δεν έβλεπα.
0: Δεν έβλεπες τίποτα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εγώ είδα μέχρι και το μπάσκετ.
1: Όχι,
0: το είδα όλο.
1: Δεν το μπάσκετ.
0: Όλο το είδα.
1: Όχι, θα αποφεύγω. Τη δυσάρεστη κατάσταση αποφεύγω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά έως τις 8. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Δηλαδή ο Νίκος Σκλαβενίτης, ο οποίος θα κάνει και εκείνος μια μάζοξη.
0: Η Μαρία Εικόντο.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Η Μαρία Εικόντο και εκείνη μπορεί να κάνει. Γιατί να μην κάνει.
0: Αυτή θα κάνει και ξέρω και πού.
1: Λοιπόν,
0: και
1: εγώ.
0: Ξέρετε,
1: και
0: εγώ.
1: Λοιπόν, και ο Χατζη Μιχάλης.
0: Λοιπόν, ναι. Και εμείς θα κάνουμε μία.
1: Θα κάνουμε.
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε μία.
1: Αφού έρχονται και γενέθλια τώρα.
0: Όχι τα γενέθλια. Α, τα γενέθλια.
1: Γιατί?
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εμείς μία μάζοξη.
1: Ένα λόγο.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε party. Party.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Τι?
0: Καταρχήν μας ακούτε στο 105,8.
1: Ναι,
0: γιατί ο σταθμός μας είναι Earth News Radio 105,8.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να το λέμε αυτό.
1: Το λέμε, το είπα το 105,8.
0: Το πες.
1: Ναι.
0: Η επανάληψη είναι μήτρης μαθήσεως. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλες πολλές συχνότητες που μπορεί να μας ακούτε και δεν πειράζει. Δεν θα σας κρατήσουμε μούτρα.
1: Όχι, καλά.
0: Έτσι. Υπάρχει επίσης και ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Τι γράφουμε στο Viber? Ξαναπέστε τώρα. Earth News Radio. Εδώ δεν βάζετε 105,8. Το κρατάτε κάβα. Earth News, μία λέξη. Radio δεύτερη.
1: Ναι,
0: το 105,8.
1: Το κενό ενδιάμεσα.
0: Ναι. Ο άλλος τρόπος είναι στο Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνει το μήνυμά σας μέσω Messenger. Πολύ ωραία, τα είπαμε αυτά. Σήμερα θα έχει στο βόρειο τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που όμως βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρικοι κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Δηλαδή, στα βόρεια τμήματα Ιωνίου, Ήπειρου θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, στα άλλα θα έχουμε αργότερα βροχές και καταιγίδες. Γιατί δεν τα συμπτύσσουν αυτά?
1: Αφού αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
1: Ναι.
0: Οι άνεμοι είναι νοτιοδυτικοί. 3 με 5. Θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Ωραία κυματάκι θα έχει. Έχει και κάτι ασκήσεις εκεί και κάτι τέτοια. Θα έχει κυματάκι. Λοιπόν, το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν οι δυτικοί. Οι βορειοδυτικοί μ' αρέσουν. Οι δυτικοί δεν μ' αρέσουν γιατί φέρνουν σκόνη. Από τη Σαχάρα.
1: Ναι.
0: Ή από το Μαρόκο ή από όπου θέλουν. Θα σημειώσει μικρή πτώση η θερμοκρασία, να ξέρεις, στα δυτικά και βόρεια.
1: Πόση δηλαδή?
0: Θα φτάσει 29 και τους 31. Να, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, γελάω κόσμο.
0: Δουλευόμαστε, εντάξει. Καταλάβατε αυτό. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα. 20 ήδη. Καταλαβες.
1: Καλαματάρα.
0: Με μπέρδεψες λίγο που σε άκουσα και 6 παρά. Εντάξει, λίγο μπήκα.
1: Σφίνα.
0: Να κάνω τρέιλερ για την εκπομπή. Μπήκα στον Αργυρό.
1: Βέβαια.
0: 17 βαθμοί στην Ξάνθη. Πολύ υγρασία μας λέει η Φωτεινή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα στα Κορέστια. Ανέβηκε πάνω από 10 στα Κορέστια. Έχει 12 βαθμούς. Άρα. Ζεστούλα.
1: Ναι.
0: Η Ευρυδίκη φίλη μας από τη Στυλίδα, 24 ήδη. Το μεσημέρι προβλέπω 50.
1: Ωραία, θα βράσει ο τόπος.
0: 24 παιδιά στις 6 και 13. Δηλαδή, έλεος όμως.
1: Ναι.
0: Έλεος.
1: Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα, το Μητροφάνη και τη Μητροφάνα. Δεν ξέρω ούτε Μητροφάνη ούτε Μητροφάνα. Σαν επίθετο ακούγεται αυτό το,
0: ναι,
1: το όνομα. Δηλαδή, για
0: να γιορτάζει επίσης, να το πούμε και αυτό,
1: ποιος?
0: Ο Άγιος ο Φραγκίσκος ο Καρατσόλος.
1: Άμα είναι ο Καρατσόλος.
0: Ναι, είναι προστάτης στην Νάπολη και των Ιταλών μαγείρων. Αγαπάμε Ιταλούς μαγείρους, άρα αγαπάμε και Φραγκίσκο Καρατσόλο.
1: Μου ταιριάζει πολύ η Ιταλική κουζίνα.
0: Και, ναι, ρε, και εμένα μου πάει.
1: Πολύ, πολύ μου, ναι, πάει. Δηλαδή, αν δεν μου πει.
0: Στο σωματότυπό μου, όχι, ναι, τόσο, αλλά.
1: Μας πάει.
0: Μας
1: το ευχαριστιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
0: Ωραία. Η μέρα μνήμης για τη φοιτητική εξέγερση του 89 στην πλατεία Τιάνναν Μεν του Πεκίνου, με εκείνη την εκπληκτική φωτογραφία που την έχουν σβήσει από την Κίνα, δεν την βρίσκει πουθενά. Στον υπόλοιπο κόσμο είναι κάδρο και, είναι και μπορεί να είναι και σε κανένα τοίχο. Ναι. Ναι, εκεί που ο κύριος εκείνος κάθισε μπροστά στο τάγκ. Το Ιράν τιμά τη μνήμη του Αγιατολά Χομεϊνί, τώρα την τιμά.
1: Ναι. Σαν σήμερα.
0: Ναι. Είναι η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία. Αυτό τώρα να γιορτάζει τον τραπεζίτη. Ναι. Της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία, της Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Πολωνία, μία μέρα που δεν θα σ' άρεσε καθόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, για την Εθνική Μέρα Τυριού,
1: ναι,
0: και είναι και αγκαλιάστατη κάταση,
1: εντάξει,
0: στις ΗΠΑ.
1: Να την αγκαλιάσουν, ναι,
0: ναι,
1: τη γατούλα, άμα κάτσει.
0: Ωραία,
1: άμα κάτσει.
0: Κάθονται.
1: Δεν κάθονται όλες.
0: Κάθονται.
1: Όχι, δεν κάθονται, όλες είναι ξινές.
0: Yeah,
1: λοιπόν, σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Σάξανε πια. Το 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Καλά τους έκανε.
0: Το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
1: Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχίας Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λέον Μπλουμ.
0: Λέον Μπλουμ.
1: Λέον Μπλουμ.
0: Το 1989 είναι αυτό που σας είπαμε για το καθεστώς της Κίνας που τη σφαγή στην πλατεία Τιάνναν Μεν, των φοιτητών, των διαμαρτυρόμενων φοιτητών.
1: Ναι. Το 1996 δεν είχαμε τα προβλήματά μας. Είχαμε και τον Τούρκο αξιωματούχο που αμφισβήτησε την ελληνικότητα της Γάβδου και κάνουμε έντονο διάβημα
0: μαρτυρίας. Το 1996 τι προβλήματα άλλα είχαμε?
1: Διάφορα.
0: Όχι.
1: Τι, στην καθημερινότητά
0: μας. Μια χαρά είμαστε.
1: Δεν λέω σχόλια. Ναι. Μετά ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η νέα αυτή πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Πάλι Νάπολη μπροστά μας. Ο Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η Γάβδο στην περιοχή που θα γίνει η άσκηση, γιατί το νησί ήταν αμφισβητούμενη, σου λέει, η περιοχή και η γκρίζα περιοχή. Ναι, καλά.
0: Γίνονται διαρκώς τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα συνεχίζονται στις διάφορες ασκήσεις του ΝΑΤΟ που γίνονται, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Το
0: ξανά,
1: αυτό.
0: Ξανά. Η Γενόπ ΔΕΗ,
1: ναι,
0: του Ντόναλντ Τραμπ,
1: ναι,
0: να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
1: Η τότε Γενόπ ΔΕΗ αρνιόταν την κλιματική αλλαγή.
0: Δηλαδή.
1: Ήταν περίοδο, ακούστε τώρα.
0: Είναι από τα ανέκδοτα. Χθες συζητούσαμε, ας πούμε, για την κλιματική αλλαγή και εδώ τι φέρνει. Τι έκανα πάλι.
1: Ναι. Εκείνη η περίοδος,
0: ναι,
1: ήταν, ρε παιδί μου, πώς το λένε,
0: της αμφισβήτησης.
1: Ποιες αμφισβήτησης, άκουγες ό,τι κουλό υπήρχε.
0: Εν τω μεταξύ αυτά τα έχουν περάσει άλλοι, ξέρω εγώ, το 68 ας πούμε, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, είναι πολύ χαρούμενη, γιατί ξεπέρδεψε για φέτος και δεύτερον η διευθύντρια ενθουσιάστηκε με το μάθημά της.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Χρόνια
0: μπράβο,
1: πολλά
0: Μαρία,
1: στην Ατζελίνα Τζολί που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, Ατζελίνα.
1: Μικρότερη από μένα η Ατζελίνα Τζολί, δεν της φαίνεται.
0: Η πιο ωραία Tom Raider, πώς τη λέγανε.
1: Λάρα
0: Κρόφτ.
1: Η
0: πιο ωραία. Η πιο ωραία Λάρα Κρόφτ, να τα λέμε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε κι άλλη, θα μου πεις. Οι άλλες είναι κινούμενα σχέδια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Και αυτοκινούμενο, ναι, σχέδιο πιο ωραίο,
0: ναι,
1: ήταν. Τότε.
0: Λοιπόν.
1: Είχε καμπύλες όμως τότε, τώρα είναι άστο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας,
0: ναι,
1: το 1929, και ο Φρανσουά Κενέ το 1694, ήταν οικονομολόγος, γιατρός και θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής σχολής των φυσιοκρατών.
0: Σαν σήμερα χάναμε δύο ηθοποιούς, τον έναν το 2001, τον Τίνο Ηλιόπουλο, και τον άλλον το 2007, τον Σωτήρη Μουστάκα. Πριν από αυτούς, το 1899 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Ευγένιο Μπελτράμι, Ιταλός μαθητικός, μαθηματικός, τι είπα, μαθητικός είπα, ναι, διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Θεωρείται ο πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα τα άλλα τα έχουν πει οι αρχαίοι μου πρόγονοι, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά υπήρξαν και κάποιοι μετά από αυτούς που προσθέταν κάποια έτσι περιφερειακά θεματάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Γιατί όταν εμείς ανακαλύπταμε τη γεωμετρία, οι άλλοι τρώγανε βελανίδια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάνω στα δέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό. που τρώγανε οι άλλοι βελανίδια.
1: Καλέ, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα το μη.
0: Μάλιστα.
1: Ας μην τα λέω αυτά, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ και να.
0: Ναι, όχι, όχι, μίλες τίποτα. Ναι. Κάτσε, έχω και το στο Viber. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μόρφο.
1: Γεια σου, Μόρφο.
0: Καλημέρα. Με φωτογραφία, ωραία, βάλει Ανατολή. Να τι ωραία. Καλημέρα και στο Γιάννη. Από χθες προσπαθεί και θέλει τη βοήθειά μας. Να βρει το τηλέφωνο τους γονείς της κυρίας Τσαρούχα, διαιτητή του χθεσινού πρώτου αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Θέλει να συγχαρεί το κορίτσι του. Δεν το έχουμε το τηλέφωνο. Λυπάμαι, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε. Δεν έχουμε το τηλέφωνο της κυρίας διαιτητού. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα και, στην κυρία Ποτητή στην Σαντορίνη.
1: Και να το είχαμε, δεν μπορούμε να τα δίνουμε τα τηλέφωνα. Έτσι, είναι, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Τα τηλέφωνα.
1: Πρέπει να ρωτηθεί.
0: Αφού μπαίνει στο ίντερνετ και τα βρίσκει.
1: Όχι όλων. Πρέπει να το ρωτήσει τον, αν μπορώ να δώσω το τηλέφωνό σου.
0: Ναι.
1: Κάτσε, συγγνώμη.
0: Δηλαδή. Ναι. Σωστό. Ναι. Σωστό είναι και αυτό. Θες να πει κάτι για άνοιγμα για την διαιτησία. Τι θες να πει.
1: Ο κύριος Παύλος είναι πολύ στενοχωρημένος.
0: Ο κύριος Παύλος, ναι, είναι στενοχωρημένος.
1: Κι εγώ είμαι στενοχωρημένος, αλλά όχι τόσο. Κύριε Παύλο, μου σας παρακαλώ, μην στενοχωριέστε με αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω.
0: Για τον αγώνα τώρα μιλάμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι, που έχασε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το έφερε κάποια στιγμή, ενώ έχανε με 15-17 μονάδες, ας πούμε, πόντους. Μονάδες έχω μείνει από τις δημοσκοπήσεις. Με πόντους. Το έφερε στα τσίμα-τσίμα. Πέρασε και ένα ποντάκο κάποια στιγμή. Αλλά μετά. Ακολούθησε την πεπατημένη.
1: Ναι.
0: Θα έλεγε κάποιος ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι φίλοι ακροτές μπορεί να μην τα ξέρουν.
1: Φρέσκα κουλούρια. Πάμε.
0: Ναι. Υπεγράφει συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός υπό τον αστερίσκο και την προϋπόθεση ότι δεν θα συνεχίσει να εξακολουθεί να κάνει επιθέσεις η Χεζμπολάχ. Αυτός ο βραχνάς για το Λίβανο.
1: Και ποιος μας το λέει αυτό?
0: Κανένας δεν μας το λέει. Λέει ότι λένε η συμφωνία προβλέπει ότι από εκεί που εκτοξεύει πυράβλους και drones η Χεζμπολάχ,
1: ναι,
0: που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ιράν, θα μπει ο Λιβανέζικος στρατός και θα δημιουργήσει αυτό ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ, ναι, για να μην κινδυνεύουν οι κάτοικοι του Ισραήλ. Αυτό προβλέπει η συμφωνία με αυτόν τον αστερίσκο. Έτσι.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Κάτι είναι ένα βήμα.
1: Ναι.
0: Και εάν όλα πάνε καλά, οι δύο χώρες θα καθίσουν στο τραπέζι την εβδομάδα που ξεκινάει μετά την 23η Ιουνίου για να κάνουν μια συνολική συμφωνία.
1: Γιατί τόσο μετά.
0: Μια συνολική συμφωνία. Γιατί πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες λίγο. Να
1: δουν. Είχαν κανονίσει άλλα πράγματα πριν.
0: Εφαρμόζεται. να έχει πάει ο στρατός, ας πούμε, να έχει πάρει τις θέσεις του και να έχει αφοπλίσει ή εμπασχολούνται, να έχει εκδιώξει τη Χεζμπολάχ, αν μπορεί κτλ. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν θα γίνει.
1: Και εμένα, αλλά δεν τέλος πάντων.
0: Απλά να το πούμε γιατί είναι καινούριο πράγμα.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Μέσα στη νύχτα έγινε.
1: Ναι,
0: να μην το λέμε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο που έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκε και η Βουλή των Αντιπροσώπων,
1: ναι,
0: και είπε στον Τραμπ. Ψήφισαν 4 Ρεπουμπλικάνοι.
1: Ναι.
0: Και πέρασε ψήφισμα των Δημοκρατικών να αποσύρει τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο με το Ιράν.
1: Να
0: σταματήσει δηλαδή ο πόλεμος με το Ιράν, κοντολογίες.
1: Νομίζω ότι η είδηση είναι ότι ήταν και 4 Ρεπουμπλικάνοι.
0: Αυτή είναι η είδηση,
1: αυτό,
0: ναι. Γι' αυτό
1: άλλο.
0: Και θεωρείται ράπισμα. Δεν θα γίνει.
1: Καλά και που
0: ούτε
1: το
0: αυτό θα γίνει.
1: Δεν είναι,
0: ναι, αυτό λέω. Γιατί έχει βέτο. Θα βάλει βέτο ο Τραμπ και σκασίλα του.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσει ούτως ή άλλως. Υποτίθεται ότι για να ξεκινήσει πόλεμο θα έπρεπε να έχει την έγκριση του Κογκρέσου.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι,
1: λεπτομέρειες τώρα.
0: Αυτά είναι λεπτομέρειες της αμερικάνικης τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο καινούργια που έχω.
1: Πολύ ωραία είναι αυτά που μας είπες.
0: Είναι τα πιο καινούργια αυτά.
1: Ναι. Που είναι εξελίξεις τώρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παύλο μας.
1: Κάτσε με το.
0: Δεν είμαι στεναχωρημένος, λέει, οργισμένος είμαι.
1: Το ξέρω, κύριε Παύλο.
0: Έγινε αδικία, ε.
1: Ναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι θέμα αδικία.
0: Γιατί έχει οργή, γιατί.
1: Εμείς τα Παναθηναϊκοί δεν τα έχουμε με κανένα διαιτητή. Εμείς δεν γκρινιάζουμε τις διαιτησίες.
0: Άρα με τι
1: γκρινιάζουμε. Δεν έχουμε τέτοια. Αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτό εμείς γκρινιάζουμε με τη διοίκηση.
0: Αλήθεια.
1: Και με το, ναι, με το πώς έχει γίνει αυτή η ομάδα.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Εκφράζεις όλους τους Παναθηναϊκούς.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Να σου πω, επειδή έλεγες τώρα για τις άλλες ομάδες.
1: Τι άλλες ομάδες.
0: Ωραία, θα γίνει ο Άρης ομαδάρα πάλι, θρυλός, θα το ξαναστήσουμε.
1: Καλό, έχει γίνει φοβερή.
0: Ήρθε ο Σπανούλης.
1: Μα έχει γίνει ήδη προεργασία. Έχει γίνει πολλή δουλειά στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χθες διάβαζα μέχρι και όταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο φύγει από το NBA, θα έρθει στον Άρη. Έτσι έβλεπα κάποια Δεν ξέρω αν είναι ευσεβείς πόθη.
1: Έτσι θέλουν.
0: Ναι, ή αν είναι ευσεβείς πόθη ή είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έλεγαν ότι θα έρθει στον Άρη ο Γιάννης
1: Αντετοκούνμπο. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
0: Τώρα είναι ο αδελφός του, δεν είναι ένας από τα αδέλφια του, στον Άρη.
1: Πιο απ' όλα.
0: Ένα απ' όλα.
1: Ναι. Και πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Πολύ πόλη. Ωραία.
1: Λοιπόν...
0: Ο Γιάννης από το Λαύκο επιμένει. Ήταν Παγκόσμια ημέρα τυφλών διαιτητών στο μπάσκετ και είχα γιορτή χθες στον Πειραιά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Με 20 βαθμούς ήδη, τι ωραία φωτογραφία. Τι τυρκουάζ νερά αυτά. Τι να μας πούν οι Μαλδίβες και το ξέρω εγώ τι, και η Σαρδινία κτλ. Τι ωραία νερά είναι αυτά. Στη Νέα Πολύ Λακωνίας έχετε τέτοια νερά.
1: Βέβαια, έχει πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Και γιατί δεν έχουμε πάει. Τέλος πάντων. Το παραβλέπω και αυτό. Γιατί μπαίνει και αυτό στον κατάλογο των. Τοποθεσιών που δεν έχουμε πάει.
1: Καλά, ας πάμε πρώτα στα πιο εύκολα και που φτάνουμε και στη Νέα Πολύ.
0: Πάμε τώρα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε. Είναι δύσκολο να φτάσεις στη Νέα Πολύ Λακωνίας.
1: Μακριά.
0: Μακριά. Ναι. Θα... Τώρα με τον καινούριο δρόμο αυτό που έγινε εκεί πέρα στον Πελοπόννησο δεν είναι
1: δεν
0: πιο εύκολο.
1: Δεν έχει σχέση τους ο
0: δρόμος. Α, όχι.
1: Έχει πολλές στροφές.
0: Πολλές στροφές,
1: Αλλά είναι πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ζαλίζομαι εγώ στροφές.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκτός αν οδηγάω. Αν οδηγάω δεν ζαλίζομαι. Αλλά αν δεν οδηγάω ζαλίζομαι.
1: Είχα πάει εγώ, έμενα στην Πονεμβασιά, θυμάμαι.
0: Ωραία είναι, δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία, μέσα στο κάστρο. Πήγε και μισή ώρα. Λοιπόν, μέσα στο κάστρο στην Πονεμβασιά. Και είπαμε μετά δεν πάμε μια βόλτα στην Ελαφόνησο, θέλαμε να πάμε.
0: Και αυτοί και λένε ότι είναι ωραία.
1: Πολύ όμορφη.
0: Που επίσης δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Πάμε. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την ανανέωση της έθραυσης κατάπαυσης του πυρός. Δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολά. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι κάποια στιγμή θα το πάρει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Εδώ είμαστε.
1: Έμαθα μια καινούργια λέξη βλέποντας τις συνδέσεις. Υπάρχει, είναι υπαρκτός επιστημονικός όρος.
0: Τι?
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό, έχει το φαινόμενο του ευτροφισμού. Το ξέρεις εσύ, την ήξερες αυτή τη λέξη?
0: Αρρώστια.
1: Θα σου πω. Ο ευτροφισμός είναι η υπερβολική συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών, κυρίως αζότου και φωσφόρου, σε υδάτινα οικοσυστήματα, η οποία προκαλεί ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκών και φυτοπλακτού.
0: Ιου.
1: Αυτή η διαδικασία υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού, μειώνει το διολυμένο οξυγόνο και μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία της υδρόβιας ζωής. Φίλοι Θεσσαλονικής, δεν θα λέτε μυρίζει ο Θερμαϊκός, θα λέτε έχει πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός.
0: Πάλι ευτροφισμό.
1: Αυτό, πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός. Ναι. Τώρα, από τι προκαλείται? Κυρίως από τα αστικά λίμματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτό, κυρίως. Αλλά, να ξέρετε εσείς οι φίλοι Θεσσαλονικής ότι έχετε έναν ευτροφισμό.
0: Εντάξει.
1: Εκεί στο Θερμαϊκό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά γιατί. Ναι.
0: Στο Μέτσοβο έχει 12 βαθμούς και ετοιμάζεται για βροχή.
1: Ωραία.
0: Λέει ο Γιάννης, για το κόκλε.
1: Ωραία. Και μας λέει και η Μαρία από τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Συννεφιά.
0: Συννεφιά.
1: Έχει τέτοιο καιρό.
0: Ωραία.
1: Δεν σας λέγαμε πριν ότι σε κάποιες περιοχές από το πρωί θα έχει συννεφιά και θα ετοιμάζεται για βροχή και σε κάποιες άλλες, τις υπόλοιπες, από το μεσημέρι και μετά θα έχει βροχή. Η γάτα μου η Κίνη, χωριό της Ήρου, κλείνει τα 15 σήμερα. Θα της αγοράσω γουρμεδιά μετά το σχολείο, μας λέει η Μαρία, να ξέρεις.
0: Πρέπει,
1: ναι. Ωραίο το Κίνη. Το Κίνη, το ωραίο χωριό, ωραίο μέρος.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Ναι.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Ποια δικά μας?
0: Τα εδώ, τα μέσα.
1: Ναι.
0: Τα μέσα. Λοιπόν, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θες εσύ.
0: Ας ξεκινήσουμε από το βράδυ. Είδα ότι έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μια συνέντευξη.
1: Το έδεσε.
0: Τη διάβασα, δεν το
1: έδωσα.
0: Κοιμόμουν. Κοιμόμουν. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και μίλησε για όλα.
1: Ποια όλα?
0: Αυτά που έζησε.
1: Πότε?
0: Το 15.
1: Α, μπορεί να ήταν από τα απομνημονεύματά της. Από τα μικρά της, από τα σχολικά της.
0: Κοίτα που τα θυμόνται όλοι τώρα.
1: Ναι. Τώρα θυμάται τι πέρασε υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τους έρχονται, θύμησες. Ναι. Καταλαβες.
1: Θα είδαν και αυτοί τον ντοκιμαντέρ στο Sky.
0: Μίλησε, κύριε Κωνσταντοπούλου, μίλησε. Να τα
1: στο
0: λέμε.
1: Ντοκιμαντέρ, το
0: ναι,
1: Sky.
0: Ναι, ναι. Ο μόνος που δεν μίλησε είναι ο Τσίπρα. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, και. Εμφανώς σοκαρισμένη.
1: Ναι, από τι?
0: Θα σου πω. Περιέγραψε ότι την είχε καλέσει στο γραφείο του. Πρόεδρος Βουλής ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου τότε.
1: Το γνωρίζω.
0: Ναι, ναι. Το λέω.
1: Το γνωρίζω, το έχω ζήσει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εγώ.
1: Το έχω ζήσει.
0: Το πετσί μου.
1: Και αυτές τις συνεδριάσεις 3 και 4 τη νύχτα
0: τις
1: έχω ζήσει.
0: Τις νύχτες
1: ναι,
0: μου, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αντί να κάνουμε τα άλλα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι τις νύχτες,
0: ναι.
1: Τέτοιες ώρες.
0: Ναι. Ναι. Άστο. Ας φάγανε οι καναπέδες. Λοιπόν. Και θυμήθηκε, λέει, ότι την είχε καλέσει ο κύριος Τσίπρας στο γραφείο του.
1: Ναι.
0: Για παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Και τις διάβαζε διάφορες, λέει, παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Προσπαθώντας να τη φοβήσει.
1: Ότι τι δηλαδή, ότι παρακολουθούνται όλοι, ότι τι. Ότι και εσύ μπορεί να παρακολουθήσει. Αυτό είναι γνωστό, το έχουν πει και διάφοροι άλλοι τότε υπουργεύονται στην κυβέρνηση, ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις.
0: Ναι, όχι, γιατί. Γιατί κάποιοι σοκαρίστηκαν, ας πούμε.
1: Άσε ρε, εντάξει.
0: Χρόνια,
1: σοκαρίστηκαν, ναι. Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Είχε, λέει, αρχίσει να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά.
1: Ναι.
0: Και της είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσει από τον τάδε κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
1: Ναι.
0: Και έτσι τη φόβησε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και,
1: φυσικά αυτή παρενέβη και του είπε ότι αν ξεκίνησες να παρακολουθείς τις παρακολουθήσεις και να διαβάζεις το τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις, είσαι σε λάθος δρόμο.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι
0: ναι,
1: του είπε.
0: Ναι.
1: Λέει η ίδια ότι του είπε. Ναι, αυτό.
0: Ναι. Και επίσης,
1: ναι,
0: όταν της είπε ο κύριος Χατζής, νομίζω ότι της πήρε συνέντευξη, όταν της είπε ο Τάκης Χατζής.
1: Ο τραγουδιστή. Α.
0: Ο Τάκης, παιδί μου.
1: Ναι. Ο Χατζής ξέρω έναν, τον Κώστα.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Και ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όταν της είπε ότι είναι δεύτερος ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, ναι, του απάντησε με το επιχείρημα, σιγά που είναι δεύτερος.
1: Ακλώνει το επιχείρημα. Σιγά. Ακλώνει το επιχείρημα. Τέλος πάντων, και αυτή τα έχει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτή. Ωραία. Άρα μέχρι τώρα, για να γράφουμε, να κάνουμε χαρακές στον τοίχο. Μέχρι τώρα έχουμε Πασόκ και πλεύση ελευθερίας,
0: ναι, ναι.
1: Μπράβο, που έχουν αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα ενδιαφέρον και αυτό ματσάκι το επόμενο διάστημα. Το άλλο το, εμένα μου κάνει εντύπωση και το έλεγα και πριν και με τον, με τον Γιάννη. Ρε παιδί μου, χθες συζητάγαμε, όλοι συζητάγανε γιατί ήταν και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες κτλ. Αυτή είναι η περίφημη φωτογραφία όπου ήταν σε ένα τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης και, και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και κάποια άλλα στελέχη επιχειρηματικά κτλ. Όπου δεν μιλούσαν μεταξύ τους και ήταν και λίγο σαν μουτρωμένοι και λίγο ο ένας κοιτούσε στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή και τέτοια. Και έβγαλε τώρα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση διαρροή non-paper εξηγήσεις για τη φωτογραφία. Ότι δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν αυτή η θέση του και ήρθε εμβόλυμα όταν σηκώθηκε κάποιος άλλος. Δηλαδή αν ήταν κανονικά η θέση του δεν θα καθόταν μαζί του ο κύριος Ανδρουλάκης, θα έκανε αντίσταση, θα ήταν κάτι ότι τι ήθελε να πει δηλαδή ο ποιητής.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο ανεξήγητα αν κάθεσαι να τα εξετάζεις και να τα ψηρίζεις ή αν τα βλέπεις απ' έξω. Έχουν την πλάκα τους όλα αυτά, ρε παιδί μου.
0: Πλάκα τώρα, εντάξει τώρα.
1: Όχι, γιατί λες, κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται, ας πούμε.
0: Κι όμως.
1: Καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και κάποια είναι και παράλογα, κάποια είναι εκτός λογικής, δηλαδή βασικά δεν θα γινόντουσαν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν λόγο να γίνονται κάποια πράγματα τα οποία γίνονται στο πολιτικό γίγνεσθε, ας πούμε, αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Που λες, ρε παιδάκι μου, τόσο χαμηλά πια.
1: Ναι.
0: Γενικά όμως,
1: εγώ, ναι. Όχι, εμένα με ενοχλεί που έχουμε λίγο μπλέξει και εμείς ως δημοσιογράφοι και μέσω ημών και οι πολίτες, ναι. Και έχουν μπλέξει το πολιτικό με το παραπολιτικό.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή από τη μία έχουμε το πολιτικό το οποίο ψάχνει να βρει λύσεις για όλους μας, για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για τα προβλήματά μας, για το διεθνές γίγνεσθε. Το γίγνεσθε το είπα επειδή το πεις ρε,
0: ναι,
1: μ' αρέσει αυτό. Ναι,
0: μ' άρεσε.
1: Λοιπόν, και απ' την άλλη κοιτάμε κάτι ανθυπολεπτομέρειες που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απλά για ένα χωρατό και άντε πάμε παρακάτω. Και τώρα έχει γίνει μία όσμωση, εμένα μου αρέσει αυτή η λέξη. Έχει γίνει μία όσμωση, ας πούμε, της πολιτικής με την παραπολιτική και ο άλλος κάνει παραπολιτική και νομίζει ότι έχει κάνει φοβερό πράγμα, ας πούμε.
0: Εγώ θεωρώ...
1: Αυτό είναι σημείο των καιρών, βέβαια. Ναι. Από τότε που μπήκαν στη ζωή μας και τα social media και όλες αυτές τις ιστορίες που η εικόνα έχει αποκτήσει τελείως άλλη δύναμη.
0: Λοιπόν,
1: ή το χωρατό, ας
0: εδώ,
1: πούμε.
0: Εδώ, ναι. Λοιπόν, στέκεσαι και λέμε ότι αν δεν είχε τραβήξει, ας πούμε, τις φωτογραφίες ο άνθρωπος του Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιος από τη...
1: Αυτός σας τράβηξε.
0: Κάποιος, ναι. Εκείνος σας ανέβασε, δεν ξέρω τώρα πού.
1: Ναι.
0: Σε άλλη εποχή,
1: ναι.
0: Αυτό το πράγμα, μόνο αν ήταν κάποιος φωτογράφος εκεί από κάποιο πρακτορείο, μπορεί και να. Και θα το διάβαζε σε μια παραπολιτική στήλη.
1: Αυτό, σε μια παραπολιτική στήλη.
0: Δεν θα γινόταν τόσο μεγάλο θέμα. Ναι. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής. Παλαιότερα, ρε παιδί μου, πολιτική στήλη.
1: Αυτό, σε μια παραπολιτική στήλη.
0: Δεν θα γινότανε τόσο μεγάλο θέμα. Ναι. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής. Παλαιότερα.

0: περισσότερες επαφές.
1: Με τόσα θέματα ανοιχτά, φαντάζομαι ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Βέβαια, θα σου πει κάποιος, άμα ήθελε ο Μητσοτάκης, να έκανε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.
0: Όχι,
1: που το έχουν προτείνει κατά
0: παλιότερα
1: διαστήματα.
0: Συναντιόντουσαν ο πρωθυπουργός με τον εκάστοτε αρχηγό της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και μη. Υπήρχαν συναντήσεις.
1: Υπήρχαν.
0: Αυτό το πράγμα δεν είναι τώρα. Δηλαδή, γιατί θα σου πει βέβαια ο άλλος ότι ναι, αλλά αφού τον παρακολουθούσαν. Ποιος.
1: Ναι. Άλλο.
0: Ποιος τον παρακολουθούσε. Τον παρακολουθούσαν. Αφού λένε ότι δεν τον παρακολουθούσαν τελικά. Δεν ξέρω.
1: Καλημέρα στην κυρία Μυρτώ, τη φίλη μας από τη Μυτιλίνη, με 20 βαθμούς από τις 7 παρά. Και παραπονιέται και λέει: οι χειμωνάκηδες, καλό μας κουράγιο. Εμείς, Μυρτώ, και εμείς. Στο δρόμο για το γραφείο και τη φωτογραφία μας στέλνει, έτσι. Θαλασσίτσα. Πηγαίνει για γραφείο. Πώς να μην πας στο γραφείο με μια αλφα διάθεση, ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να πάω στο γραφείο μου.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, αυτό είναι, γιατί η θάλασσα είναι ξελογιάστρα.
0: Είναι,
1: και αυτό κάπου το έχω διαβάσει.
0: Ναι. Και νύχτα.
1: Ο Μασούτης τι τους ήθελε, ρωτάει ο Διαμαντής. Κύριε Διαμαντή, ακούστε να δείτε. Ο κύριος Μασούτης είναι επιχειρηματίας. Είχε επέτειο της επιχείρησής του.
0: 50 χρόνια.
1: Ο κύριος Μασούτης επίσης είναι θεσμικός παράγοντας, με την έννοια ότι είναι ο πρόεδρος όλων των σούπερ μάρκετ της Ελλάδος. Έχουν μια ένωση. Στην ένωση αυτή πρόεδρος είναι ο κύριος Μασούτης. Είναι θεσμικός παράγων. Είναι από τους ανθρώπους, δηλαδή, ως εκ της θέσης του αυτής, που είναι από αυτούς με τους οποίους συνδιαλέγονται όλοι για να περνούν στοιχεία για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Είναι θεσμικός παράγων του τόπου. Όπως είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο πρόεδρος της, οποιοδήποτε τέτοιων μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων. Λοιπόν, έκανε αυτή την εκδήλωση και κάλεσε κάποιους ανθρώπους. Π.χ., ας σας πω, ο κύριος Γεωργιάδης. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Μασούτη, αλλά τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θεοδωρικάκο τους κάλεσε για την Υπουργή Ανάπτυξης. Ήταν Υπουργή Ανάπτυξης. Ο ένας έχει διατελέσει, ο άλλος είναι νυν Υπουργός Ανάπτυξης, που έχει άμεση σχέση με τα σούπερ μάρκετ και με τους ελέγχους και με το ένα και με το άλλο. Εκεί δεν καταφεύγουμε όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι για τους ελέγχους που γίνονται στα σούπερ μάρκετ. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια τους κάλεσε. Κάλεσε και πολιτικούς αρχηγούς. Έτερων εκάτερων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι πρωτοφανές. Ούτε είναι κάποιο λάκκο έχει φάβα επειδή τους κάλεσε ο κύριος Μασούτης. Ας πούμε.
0: Να
1: ψάχνουμε να βρίσκουμε τέτοια πράγματα.
0: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Τον
0: Καραμαλή.
1: Δεν.
0: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν το αυτό.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Ναι, όχι, εγώ θέλω να πω ότι δεν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σοφία. Ψιλόβροχο στην Κέρκυρα με 21 βαθμούς. Και ζεστούλα και ψιλόβροχο δεν είναι ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: η Αλίκη μας λέει: μας στερήθηκε δύο μέρες γιατί όποτε φυσάει χάνουμε τη συχνότητα. Να μας ακούτε από το διαδίκτυο όταν δεν έχετε. Θα κοπανιέμαι εγώ όσο θέλω. Να μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Ερτέκο. Αν κατεβάσετε το Ερτέκο στο κινητό ή στο τάμπλετ, δεν θα έχει εκεί αέρα ή αυτό.
0: Χτες λοιπόν,
1: ναι,
0: κάποια στιγμή. Μίλαγα με μία συνάδελφο στο τηλέφωνο,
1: ναι,
0: που ξέρει πολλά από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποια λέω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μου λέει, λέω εσύ. Μου λέει, πες μου ότι με πήρες και εσύ για τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Λέω,
1: κυκλοφορούσε χθες έντονα.
0: Λέω, εσύ, ναι, λέω, ακούγεται.
1: Ναι. Μάλιστα, διάβασα ότι ήταν μεταγραφή αεροδρομίου, έτσι
0: λέει,
1: τη λέγανε.
0: Έχω κάνει, μου λέει, κάποια τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Και οι περισσότεροι που έχω πάρει γελάνε.
1: Ναι. Να σου πω κάτι όμως. Να σου πω κάτι. Ότι αν πριν από κάποιο καιρό, υπό νορμάλ συνθήκες, έπαιρνες κάποιο στον Πασό και του έλεγες, ρε εσύ, θα επιστρέψει Τζάκρη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε με τον κύριο Κασελάκη, μετά τώρα είναι ανεξάρτητη κτλ. Άμα τους ρωτούσες, ρε εσύ, θα έρθει η κυρία Τζάκρη, κάποιοι πάλι μπορεί να γελάγανε. Κάποιοι ενδέχεται να γελάνε ακόμα και σήμερα, αλλά θέλω να πω ότι είναι. Όπου λέει ο σοφός λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει κάποια φωτιά.
0: Καλά, πάντα εσύ.
1: Καταλαβαίνω.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν το συζητάω.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε, ας πούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά άμα το διαψεύδουν, το διαψεύδουν.
0: Το πιο.
1: Το διαψεύδουν. Ας το γελάνε. Εγώ δεν το γελάνε.
0: Όχι.
1: Το διαψεύδουν.
0: Όχι, αφού γίνεται λέει μια. Πώς τη λένε αυτή τη διεύρυνση.
1: Αμφίπλευρη. Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Εγώ,
1: ναι,
0: εκεί που έπαθα, έκανα τρία βήματα πίσω,
1: ναι,
0: και λέω, ξαναπέστο.
1: Ναι.
0: Μου λέει, εδώ ακούγεται για το Σαλμά.
1: Ναι.
0: Λέω, ποιο Σαλμά. Λέει, το Μάριο. Λέω, ναι, το Μάριο. Ο Μάριος, λέω, το είναι

0: μου λέει, ακούγεται τυχαίο αυτό.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, ξέρετε, εγώ να
1: κοίτα να δεις, κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Εγώ θυμάμαι και στο. Παλιά στο Πασόκ. Α, βγήκαμε στην τηλεόραση. Ναι. Εγώ θυμάμαι και παλιά πάντως που γίνονταν αυτά.
2: Τον ερμό σα, μην το πάρετε.
3: Και μας λείψατε και χθες.
0: Και εμάς.
1: Και εμάς, ρε παιδιά. Λέγαμε τώρα για τις πιθανές
0: διευρύνσεις και πολύπλευρες
1: διευρύνσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, και λέγαμε ότι επειδή υπήρχε χθες ένας δώρος ότι μπορεί να πάει ο κύριος Κασελάκης στο Πασόκ, και λέγαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες για διευρύνσεις αμφίπλευρες, και ακούσαμε και για τον κύριο Σαλμά. Έλεγε μόλις η Κατερίνα. Και
3: πού να πάει ο κύριος Σαλμά?
0: Στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ.
2: Κασελάκη δεν θα πάει τελικά, το είπε.
1: Όχι, παιδί μου, ότι έχει βολιδοσκοπηθεί. Ναι. Ναι. Αυτό το ξέρω ότι τα έχει διευσεύσει. Ναι. Απλά λέω, εγώ θυμάμαι και παλιότερες εποχές. Θυμάμαι παλιότερες εποχές που γίνονταν τέτοια. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχει, ναι. Όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει τον Μάνο, τον Ανδριανόπουλο, τον Γιάννη Μπούτο. Ταυτόχρονα είχε πάρει τον Μάρκο Βαφιάδη, τον Γλέζο.
2: Το Μάρκο Βαφιάδη και το Γλέζο ήταν τότε.
1: Ήταν αμφίπλευρες διευρύνσεις, θέλω να πω. Το Πασόκ
0: είναι καινούριο πράγμα.
1: Έχει ανοίξει τέτοιο δρόμο, ας πούμε.
2: Το 4 πήγανε με το Πασόκ στο ψηφοδέλτιο. Ο Γιώργος τους έφερε. Όχι ο Ανδρέας.
1: Ποιος?
2: Ο Μάνο και τον Ανδριανόπουλο. Όχι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Εντάξει, ο Γιώργος Παπανδρέου. Γιώργος Παπανδρέου. Σωστά. Ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Αχ, Γιώργο.
1: Θέλω να πω ότι το Πασόκ έχει μια προϊστορία, θέλω να πω, με αμφίπλευρες διευρύνσεις, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
3: Αν βγάλω απ' έξω τη διεύρυνση και δω απλώς τους ανθρώπους που μετακινούνται κατά καιρούς και όχι μόνο στην παρούσα Βουλή, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα με τις έδρες που πάνε βόλτα. Γιατί κάποιος εξελέγει όταν εκλέγεσαι, υπό τη σημαία ενός κόμματος έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι. Δεν είναι για να την παίρνει στην έδρα και να την πα τη μία εδώ την άλλη παραπέρα. Νομίζω. Δηλαδή, τιμώ αυτούς που παραδίδουν την έδρα τους.
0: Συμφωνώ πολύ.
3: Όπως το έκανε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Όπως το έκανε η Έφη Αχτσιόγλου.
1: Η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία Έφη Αχτσιόγλου όμως, όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, την κράτησε.
3: Την
1: κράτησε την έδρα. Να το θυμόμαστε και αυτό, κατάλαβες, γιατί διαβάζω διάφορα, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Το συνολικό αυτό που γίνεται, εγώ θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες πήγαν το 23 και ψήφισαν. Λοιπόν, άκουγαν, παρακολουθούσαν, κάποιοι την ψήφισαν. Και είπαν, λοιπόν, ωραία, εμείς θέλουμε κυβέρνηση δημοκρατία, μάλιστα. Θέλουμε αξιωματική αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ορίζουμε, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε, και τι είναι κάτι αξιωματική αντιπολίτευση, να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και να την ελέγχει. Μάλιστα. Και μετά λοιπόν, κάποιοι έφυγαν το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας έφυγε πρώτος. Έφυγε από τη μέση. Μετά κάποιοι φύγανε και πήγαν στο κόμμα του Κασελάκη. Κάποιοι φύγανε και πήγαν στην αριστερά. Κάποιοι θα φύγουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Και ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ που τον όρισε ο λαός αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγες μέρες μπορεί να μην υπάρχει καν.
1: Ωραία.
3: Υπάρχει
1: πάντως.
2: Ο λαός είπε άλλα όμως. Και όταν κατέβηκες, έπρεπε να πεις στο λαό. Ψήφισε με ΛΑΕ, αλλά ξέρεις μετά, μεθαύριο, εγώ, άμα μου τη βαρέσει, μπορώ να αλλάξω γνώμη και να κάνω κάτι.
1: Υπάρχει όμως. Συγγνώμη, αλλά να πούμε και το άλλο, την άλλη πλευρά, που, το επιχείρημά του, σε πάση περιπτώσει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από τις θέσεις για τις οποίες εγώ εξελέγει υπό τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα. Ή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
3: Όταν ανέλαβε ο κύριος Φάμελος, δεν επέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αρχικές του αξίες για να επιστρέψουν.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τους ίδιους, να απαντήσουν οι ίδιοι.
0: Θέλω να πω όμως ότι. Το βλέπετε τόσο.
1: Ότι είναι πολύ. Για παράδειγμα, υπήρχαν το ΠΑΣΟΚ άνθρωποι οι οποίοι φύγαν και είπανε. Εμείς δεν βγήκαμε με καμιά σημαία, ας πούμε, ότι θα πάμε να υπογράψουμε, πώς το λένε, μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για παράδειγμα. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι υπήρχαν ιδεολογικοπολιτικοί λόγοι. Αν υπήρχαν.
0: Γείτε.
1: Συγγνώμη.
0: Και αλήθεια λες.
1: Ναι, αυτό.
3: Λες.
1: Αν υπήρχαν
0: ιδεολογικοπολιτικοί τόποι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι συμφωνώ απόλυτα με την Κατερίνα για τις μονάδες. Δηλαδή, η έδρα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η έδρα είναι από μένα. Από σένα, από τον Διονύση, από τον Κώστα. Λοιπόν, όταν εγώ είναι αυτό το πράγμα, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ και μου βγαίνει μετά ΠΑΣΟΚ, λέω εντάξει, κάτσε εσύ. Γιατί.
1: Εδώ, συγγνώμη τώρα. Γιατί μερικές φορές λέμε και πράγματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Εδώ προχθές ρωτούσατε εδώ από την εκπομπή. Σε ψηφίζω. Ποιος θα βγει πρωθυπουργός και δεν ξέραμε ποια είναι η απάντηση. Δεν μαθαίναμε την απάντηση.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
3: Γιατί είναι σε μια
0: αλήθεια.
1: Γι' αυτό το λέω, ότι δεν είναι όλα ευθύγραμμα, ας πούμε. Μερικά είναι τεθλασμένη γραμμή, μερικά είναι κουβάρι. Ναι. Αυτό.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και συγγνώμη, στις όρεμες δημοκρατίες όμως δεν γίνονται στα πράγματα. Στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και έναν αιώνα είναι οι Tories με τους εργατικούς. Τα τελευταία πολλά χρόνια εξελίσσεται το κόμμα του Farage και αυτό είναι μια τρομερή είδηση ότι υπάρχει καινούριο κόμμα το οποίο μπορεί να φτάσει στην εξουσία. Στη Γερμανία επίσης είναι το S5 και οι Χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή δεν
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι το AFD. Αλλάζουν αυτά. Ναι. Αλλάζουν αυτά.
2: Αλλάζουν σταδιακά.
0: Έχει σταθερές εννοείται. Υπάρχουν κάποιες σταθερές. Εδώ είναι ένα πράγμα, δηλαδή έβλεπα χτες τον κύριο Τσακαλώτο, ας πούμε, τον οποίο το συμπόνεσα κιόλας λίγο.
2: Εδώ στο News.
0: Ναι, το συμπόνεσα λίγο. Γιατί όπως τον είδα, ήταν πονεμένος, ρε παιδί μου.
1: Μετά όσα συμβαίνουν,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Με όλα, ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: τον είδα, δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω ότι ήταν πονεμένος από τις συμπεριφορές. Εγώ
3: παιδί μου, έχουν μείνει 5 άνθρωποι και δεν τα βρίσκουν. Δηλαδή, όταν στη Νέα Αριστερά φεύγουν οι 7, μένουν 4-5 πόσοι έμειναν, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσακαλώτος, και μας λέει ο κύριος Γαβριλής Σακελαρίδης ότι εντάξει, το Μέρα 25 είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά στο μεταξύ, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσακαλώτο τα έχουν από παλιά, από το 2015, σπάσει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ούτε 5-10 άνθρωποι μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως που είχε αριστερά πάντα.
3: Ναι.
0: Νομίζω.
2: Εντάξει. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση επίσης την εξής, το οποίο δεν μπορώ να τα αποδείξω ποτέ, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αν τους έκλεινες όλους αυτούς όλους. Του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, Ελπίδα της Χριστιανού, του Ελλάς κλπ. Όλους. Τους έκλεινες σε ένα μπούθ του καθένα και τους έβαζε 100 ερωτήσεις. Τι πιστεύεις για το στεγαστικό, γιατί πιστεύεις για τους φόρους, για το Ισραήλ, για την Αμερική, για το ένα και το άλλο. Σε απαντήσεις, στο τέλος θα αποτέλεσαν τα ίδια. Δηλαδή δεν διαφέρουν στέσεις τόσο πολύ.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Είναι κάποιο. Αυτό είναι.
1: Άρα αυτό τι δείχνει, αν είναι έτσι, ότι το θέμα είναι καθαρά προσωπικό.
0: Προσωπικές στρατηγικές.
1: Θα είμαι εγώ ή θα είσαι εσύ. Ναι. Όχι στρατηγική, όχι πολιτική. Άρα είναι άλλα θέματα. Είναι προσωπικά. Έτσι. Ναι. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Αυτό το πράγμα.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα το λύσουμε.
1: Είναι ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγει από αυτή την κουβέντα.
3: Εμείς να το λύσουμε.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορούμε να καταλήξουμε.
1: Εμείς να τα θέτουμε μπορούμε. Δεν μπορούμε.
0: Ναι,
2: ναι. Έχετε δει κάτι τέρματα που έχουν μπει έξω τώρα.
0: Τα δάμε, θα πάμε να ρίξουμε σουτάκια μετά.
3: Θα παίξουμε πάσες.
2: Θα πάμε να παίξουμε μετά, ναι.
0: Σουτάκια.
1: Εγώ σας χάρηκα πριν γιατί έμαθα και μια καινούργια λέξη για το θερμαϊκό, ότι έχει ευτροφισμό.
3: Ναι.
1: Έχει φαινόμενο ευτροφισμού. Μπήκα στο Google να τη βρω, έτσι. Δεν ήξερα. Έμαθα καινούργια λέξη σήμερα, θα το λέω έτσι.
0: Εντάξει, το Μουντιάλ, παιδιά, γύρισε στο σπίτι του. Γι' αυτό έχουμε γκολπόστ έξω στην αυλή, κλωτάπιτα μέσα στους διαδρόμους. Διάφορα.
1: Με ποια ομάδα είστε?
0: Εγώ Βραζιλία.
1: Γρήγορα, μονολεκτικά. Με ποια ομάδα είστε, γιατί πρέπει να βγούμε από το σπίτι.
3: Γαλλία.
2: Αγγλία.
1: Αγγλία. Εντάξει, ωραία.
2: Μίσαμε.
1: Καταχειρώθηκε. 2-1-1. Πάμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάμε και εμείς.
1: Και εμείς πάμε. Τι. Γιατί κάποιος πρέπει να κοιτάει και την ώρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα το πάρει κάποια στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπευση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, μία μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδειχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσει στις τιμές του πετρελαίου στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα η επίσημη επίσκεψη. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πριν από λίγο σας είπαμε για μια φωτογραφία που μας έστειλε η φίλη μας η Μυρτώ, που όταν βλέπεις τέτοια θέα, τη θάλασσα, πιάτο κτλ. Πηγαίνοντας στο γραφείο, σου φτιάχνει διάθεση. Ένα χιλιόμετρο από αυτήν την εικόνα που μας έστειλε, μας στέλνει μια δεύτερη, όπου υπάρχει καταχνιά. Ομίχλη, λες και είναι χειμώνας. Παιδιά, αυτό τώρα σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, έτσι, στην Μυτιλίνη. Η δε Σοφία που μας στέλνει επίσης μια φωτογραφία με καταχνιά στην Κέρκυρα, λέει αυτή τη στιγμή η υγρασία είναι 200%. Πολύ. Πολύ. Και με υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι, είναι αποπνικτικό αυτό το πράγμα. Ωραία είναι η υγρασία να έχει και μια σχετική δροσιά. Αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μ' αρέσει η καταχνιά, έτσι να τη διασχίζω.
1: Βλέπω και διαβάζω ότι τη νέα επίθεση που έκανε ο Τραμπ στην Κέιτλαν Κόλινς. Η Κέιτλαν Κόλινς είναι μια πολύ γνωστή δημοσιογράφος του CNN. Είναι μόλις 34 ετών, αλλά έχει κάνει ήδη σπουδαία πορεία και είναι και στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. Την έβρισε τέλος πάντων δημόσια πάλι χθες. Και λέω, αν γινόταν αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Τι θα γινότανε, πω. Δεν είναι κανονικό.
0: Τώρα, βγαίνει,
1: δεν είναι κανονικό.
0: Βγαίνει
1: έτσι
0: ο πρόεδρος των ΗΠΑ και λέει: θα πάω στο G7. Έτσι, στη συνεδρία που θα γίνει,
1: ναι,
0: του ομίλου του
1: στη
0: G7.
1: Γαλλία, τέλος πάντων, ναι.
0: Και αμέσως μετά θα επιστρέψω πίσω που έχει το σπουδαιότερο θέαμα στις ΗΠΑ, αγώνα πάλης. Wrestling, αυτό που.
1: Ναι.
0: Στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Σε μια αίθουσα που έχει φτιάξει καινούρια.
1: Α, ναι, έχει φτιάξει.
0: Έχει φτιάξει ένα ring, μια παλέστρα στο Λευκό Οίκο.
1: Το οποίο μάλλον δεν θέλει να το γκρεμίσει, όπως είπε χτες, γιατί λέει. Κοιτάξτε, λέει. Όταν φτιάξαν τον πύργο του Άιφελ στη Γαλλία, τον φτιάξαν για ένα πανηγύρι που θα κάνανε. Μια έκθεση.
0: Ναι.
1: Μια διεθνή έκθεση, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά του άρεσε και τον κρατήσανε.
0: Ναι.
1: Και εμείς το φτιάξαμε αυτό για να κάνουμε wrestling και νομίζω ότι μ' αρέσει και να τον κρατήσουμε.
0: Παιδιά, είναι ο πρόεδρος ο οποίος έχει πει το εξής χθες πάλι, και αυτό στην συνέντευξη αυτή που παραχώρησε χθες,
1: ναι,
0: που επιτέθηκε και στη δημοσιογράφου που σας έλεγε η Κατερίνα,
1: ναι.
0: Λέει ο
1: ποιος?
0: Τώρα έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Ποιος ήταν ο ηγέτης των μαύρων που είχε κάνει την τεράστια συγκέντρωση? Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, λοιπόν, είχε κάνει μία συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Εγώ έκανα μία με 25.000 ανθρώπους. Εγώ είχα περισσότερο κόσμο από τον Λούθερ Κίνγκ. 25.000 είναι περισσότεροι από το 1 εκατομμύριο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το λέει αυτό σαν να το πιστεύει, ρε παιδί μου. Οι από κάτω αρχίζουν και λένε ότι μήπως το έχει χάσει, μήπως κάτι συμβαίνει, μήπως υπάρχει. Γι' αυτό πηγαίνει και κάνει κάθε τόσο, όπως σας έλεγε χθες, Κατερίνα,
1: εξετάσεις
0: συνέχεια και μετά δείχνει τα χαρτιά.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε, με βγάλαν καλό.
1: Λέει, κοίτα τη χοληστερίνη, ναι, μου, κοίτα το ζαχαρό μου,
0: ναι,
1: κοίτα το ουρικόξι.
0: Μα τώρα οι 25.000 είναι περισσότεροι από το 1 εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι τώρα.
1: Ούτε εγώ δεν τα λέω.
0: Δηλαδή στην πρώτη δημοτικού να έχει πάει,
1: ναι.
0: Δεν λέω παραπάνω, δεν λέω να έχει πάει, ρε παιδί μου, πανεπιστήμια γι' αυτό, να έχει πάρει πτυχία και ντοκτορά και τέτοιες ιστορίες. Όχι. Απλή αριθμητική. Ένα εκατομμύριο, 25.000. Βάλτε στη ζυγαριά. Ποιο είναι μεγαλύτερο?
1: 25.000.
0: Άγια σου.
1: Ευχαριστώ. Έδωσα τη σωστή απάντηση. Τώρα. Για να καταλάβετε πόσο μοιάζουν μερικοί άνθρωποι στον κόσμο και ηγέτες κιόλας. Ο Ράμα.
0: Ναι, ο Έντι.
1: Ναι. Ο Έντι, λοιπόν, αυτό το τυπάκι.
0: Τι τυπάκι. Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Ναι.
1: Αυτός ο κύριος.
0: Ο ηγέτης της γειτονικής μας χώρας.
1: Ναι, αυτός ο άνθρωπος, ναι, αυτός. Έδωσε συνέντευξη στο CNN κι αυτός.
0: Ωραία.
1: Για τη Σβέρνιτσα. Εκεί που χτυπάνε τον κόσμο που διαμαρτύρεται.
0: Ναι.
1: Και του κάνανε διάφορες ερωτήσεις που ήταν λίγο δύσκολες και του γύρισε το ματάκι.
0: Α.
1: Και λέει, κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι fake news.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο πια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο για έναν πολιτικό. Δηλαδή, το ρωτάς κάτι, τον στριμώχνεις και σου λέει αυτό που λες είναι fake news. Είναι παραπληροφόρηση. Mm. Είναι σενάρια που διακινούνται. Δεν λες διαψεύδω. Πρόσεχε να δεις. Δεν λέει διαψεύδω.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο δημοσιογράφος, αυτό το σχέδιο έχει παγώσει ή συνεχίζεται. Λέει, γιατί διαβάζω, λέει, και στο Πολίτικο. Άλλο μέσο,
0: ναι,
1: για έρευνα της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Και το απαντάει ο Ράμα. Θέλεις να με ακούσεις ή απλά θέλεις να μιλήσεις? Το βλέπει.
0: Να το.
1: Το βλέπει.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Το έχει πει αυτό παλιά κάποιο πολιτικό ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
1: Βέβαια.
0: Είναι αυτό το δόγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κάθομαι τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου. Οπότε κατά μέτωπον επίθεση.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, η προσπάθεια είναι να μειώσεις τον άλλον, όχι να ανέβεις εσύ. Νομίζεις ότι έτσι ανεβαίνεις εσύ. Αν δεν ανεβαίνεις, μειώνοντας τον άλλον. Καταλαβαίνετε. Τι θέλουμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλα παιδιά είμαστε.
1: Ναι.
0: Εδώ εσύ υποστηρίζεις κάποιον που χαιρετούσε τον αέρα. Μάλιστα. Λέει ο Κωνσταντίνος. Πού να ξέρω εγώ.
1: Ναι. Τον Biden λέει.
0: Πού να ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, δεν είναι θέμα. Ακούστε να δείτε τώρα. Εγώ δεν έχω αλλάξει τη θέση μου για αυτό το θέμα. Για τον Biden. Ο Biden έπρεπε να έχει αποσυρθεί νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κάποια προβλήματα, γιατί φαινόταν ότι είχε κάποια προβλήματα. Αυτό δεν μειώνει το πολιτικό κεφάλαιο που έχει πίσω του ο Biden. Ο Biden ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός, ο οποίος άργησε να μπει σε αυτό το επίπεδο, το τόσο υψηλό. Γιατί υπήρχαν άλλοι πριν από αυτόν. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν ήταν νεότερος, θα είχε προσφέρει περισσότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο κύριος Πάνος λέει σαν τον Έντι Ράμα, το ίδιο πράγμα και χειρότερα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Μαρινάκης. Πείτε και γι' αυτόν κάτι.
1: Σε ποιον το κάνει.
0: Πού το
1: κάνει.
0: Αυτό.
1: Σε ποιον το έχει κάνει αυτό.
0: Πείτε μας ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε και όχι και να το αναπαράγουμε. Να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας και να καταλάβουμε τι θέλετε να πείτε ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πάντως όποτε εντοπίζουμε κάτι το οποίο είναι, για παράδειγμα, δεν στέκει ή υπάρχει ένα αντιστοιχία λόγων, έργων ή λόγων και προηγούμενων λόγων, νομίζω ότι εντοπίζουμε για όλους. Για παράδειγμα, λέγαμε προχθές, μόλις προχθές λέγαμε, δεν ξέρω αν είστε τακτικός στο δημοσιογράφο, Αβραμίδη λέει.
1: Α, ακούστε.
0: Μέχρι και τον με μείνει στο να πει.
1: Μισό λεπτό. Κάντε βάλτε μια ανατελεία. Επειδή ο Διονύσης το ξέρει αυτό, δεν έχω χάσει briefing για briefing.
0: Τα ακολουθεί όλα, τα παρακολουθεί όλα.
1: Από την αρχή μέχρι το τέλος. Την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την παρακολουθώ ανελιπώς.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να παρακολουθήσετε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο σύνολό της για να βγάλετε κάποια συμπεράσματα. Επειδή και ο Διονύσης και εγώ έχουμε ζήσει briefing πολλών δεκαετιών πίσω, αυτό που γίνεται τώρα και από συναδέλφους μας δεν είναι ενημέρωση πολιτικών συντακτών.
0: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Είναι
0: μεγάλη.
1: Άλλο πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι εκεί για να απαντάει για το πώς είναι τα καθίσματα του ΟΣΕ ή για το πώς είναι το οτιδήποτε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντάει για πολιτικά ζητήματα και ζητήματα της κυβέρνησης της.
0: Όχι, και αν πρέπει να απαντήσει. Εγώ διαφωνώ. Αν πρέπει να απαντήσει για τα καθίσματα των τρένων, έτσι, μπορεί να πρέπει και για αυτά να απαντήσει. Λέει. Θα μάθω και θα σας πω.
1: Όχι, πέρα.
0: Το απλό.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Ναι,
1: άλλο θέλω να πω. Υπάρχει ένας τρόπος που λειτουργούμε ως επάγγελμα εμείς. Δηλαδή, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Μεταφορών, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι το Υπουργείο Γεωργίας, εγώ έτσι θα το λέω πάντα, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω να πω ότι για εξειδικευμένες απαντήσεις
0: απευθύνεσαι
1: στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Δεν πας λοιπόν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ρωτήσεις για τον τάδε μετανάστη τι γίνεται με την πρόοδο της δίκης του. Δεν πας να το κάνεις αυτό. Καταλάβατε. Λοιπόν, δείτε το στην ολότητά του, επειδή εγώ το παρακολουθώ, έχω άποψη.
0: Βεβαίως και έχει άποψη και συμφωνώ με αυτά που λέει, γιατί τις έχω τέτοια εμπιστοσύνη. Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα επανέρχεται. Πείτε μας για την Τσαρούχα.
1: Τι τσαρούχα.
0: Αυτή τη διαιτητή του μπάσκετ.
1: Τι να πούμε, ρε παιδιά, για τη διαιτητή.
0: Θα μιλήσουμε μετά, παιδιά. Θα μιλήσουμε μετά με τον
1: Καϊμά.
0: Τον έχουμε καλέσει, επειδή ξέραμε ότι θα γίνει πάλι το γνωστό όποτε παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη τι έγινε και τι δεν έγινε με τη διαιτησία, γιατί εμείς δεν είμαστε και ειδικοί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είμαστε για τα πάντα. Καταλαβαίνετε.
1: Εμείς είμαστε απλοί φίλαθλοι.
0: Όχι, ναι, εμείς αυτό.
1: Όχι οπαδοί, φίλαθλοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε φίλαθλοι.
0: Αυτό το θέμα για τον που είπε ο κύριος Πάνος το λέει και ο κύριος Φίλος.
1: Τι?
0: Το ίδιο πράγμα για το που έχει απειλήσει με μήνυση ο κύριος Μαρινάκης. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Ναι. Τι γνώμη, εγώ δεν είδα να γίνεται κάτι στον αγώνα, επειδή τον είδα τον αγώνα.
1: Εγώ
0: τον είδα τον αγώνα, αλλά τον έβλεπα στο μιούτ, ας πούμε, γιατί είχα ξαπλώσει κιόλας. Πώς το λένε, δεν είδα κάτι με εξόφθαλμο για το οποίο να υπάρχει. Που να κατάλαβα εγώ, έτσι. Δεν είμαι ειδικός, άρα. Το τελευταίο σφύριγμα. Δεν μπορώ να σας πω για το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι καν ποιο είναι το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες το βράδυ. Τώρα. Μου λέτε τώρα να θυμηθώ τώρα. Ναι. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας.
1: Βρήκατε ανθρώπους τώρα. Ναι. Η αλήθεια είναι. Έχει άλλα μηνύματα.
0: Να πούμε και για την απάντηση του Τσίπρα στην κυρία Τσικρίκα όταν ρώτησε ανθρώπινα ότι θα υποστεί το φάσμα της απόλυσης με το να λύσει τον νόμο αδειών για τα τηλεοπτικά μέσα.
1: Φίλοι μας,
0: για τον κύριο Πολάκη που θα έχωνε το δημοσιογράφο 3 μέτρα κάτω από τη γη.
1: Ναι.
0: Just saying, λέει ο κύριος Αλέξανδρος. Αυτό είναι μήνυμα που στέλνει ο κύριος Αλέξανδρος, έτσι.
1: Ναι, το έχω ξεχάσει.
0: Καλημέρα. Ο Ράμα είναι ο κύριος συνομιλητής του Μητσοτάκη. Του αρέσει να πίνει τον καφέ μαζί του στην Αθήνα. Μια χαρά είναι άνθρωπος, μην τον κατηγορείτε, λέει ο Γιάννης. Έτσι θα κρίνουμε το έναν πολιτικό
1: αυτό.
0: Με ποιον πίνει καφέ. Άιντε. Μα συγχωρείτε κύριε Γιάννη, αλλά δεν έχουμε την ίδια γνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, τα πάμε και τα μηνύματα.
1: Τα πάμε τα μηνύματα. Ναι.
0: Τώρα, επειδή είχε γίνει πολύ βαβούρα το προηγούμενο διάστημα, θυμάσαι που έβγαινε ένας ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.
1: Ναι, ο
0: Μπάρακ αυτός. Τον οποίο αναβάθμισε μάλιστα ο Τραμπ.
1: Ναι,
0: και τον έβαλε υπεύθυνο και για τη Συρία και για το Ιράκ, γιατί σου λέει αυτός είναι σπουδαίος. Μεγάλος πολιτικός. Αστέρας. Λοιπόν, που έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει να μπει στο πρόγραμμα των F-35 και υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις σε εξέλιξη για να μπει στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πάλι. Και θυμάμαι ότι με το που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο πρέσβης τον είπα στην Τουρκία, στην Άγκυρα, υπήρχαν ακόμα και περιωτήσεις και ερωτήσεις κομμάτων και τα λοιπά και ανακοινώσεις, να απαντήσει ο Ιξ, ο Μπίξε, ο Δίξε, ο ένας ο άλλος, μέχρι και πάει από το κακό στο χειρότερο η εξωτερική μας πολιτική. Ναι. Έχω ακούσει τέτοια επιχειρήματα. Χθες βγήκε ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και είπε δεν τίθεται θέμα, γιατί ο νόμος ο οποίος έχει θέσει εκτός του προγράμματος των F-35 την Τουρκία είναι πάρα πολύ ισχυρός. Και δεν τίθεται θέμα επανένταξης επί του παρόντος, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά επί του παρόντος δεν τίθεται θέμα επανένταξης στην Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Το λέω αυτό γιατί αφού έκανε αυτή την ανακοίνωση, ας πούμε, ο Ρούμπιο, αυτή τη δήλωση ο Ρούμπιο, δεν βγήκαν οι ίδιοι που είχαν κάνει τις προηγούμενες δηλώσεις να πούν «Α, οκ, τότε εντάξει».
1: Δεν βολεύει.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
1: Όχι, δεν
0: είναι βολεύει. Αυτά τα περίφημα 2 μέτρα και 2 σταθμά που λέμε.
1: Δεν βολεύει σου.
0: Καταλαβαίνεις που επεσήμενε και ο Αλέξανδρος πριν, για παράδειγμα. Ναι. Είναι τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά με τα οποία κρίνουμε τα πράγματα. Αυτό έχει μία σημασία.
1: Δεν βολεύει.
0: Να μην το πω.
1: Να το πεις.
0: Να το πω.
1: Κάτι γίνεται. Βέβαια. Θέλω να βρω το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας.
0: Ναι.
1: Γιατί μια εφημερίδα ζητούσαμε να μας φέρουν, ας πούμε, εδώ και δεν μας τη φέρνουν. Την παίρνει ο Παπακλημίτζος βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι γίνεται, κάτι λέει.
0: Τι.
1: Υπάρχει κάποιο κενό.
0: Πού?
1: Στον προσωπικό αριθμό. Α, το βρήκα. Λοιπόν, άκου.
0: Κενό ασφαλείας.
1: Ναι, σου λέει γιατί λέει για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Και, άρα.
1: Και έχει κενό ασφαλείας. Δεν ξέρω τι θέλει να πει.
0: Ναι.
1: Γιατί έρχεται ψηφιακή σκλαβιά.
0: Α, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι.
1: Και τα μοναστήρια δείχνουν το δρόμο σε αυτούς που πιστεύουν ή όχι.
0: Και υπάρχουν και τέτοιες ερωτήσεις περί ψηφιακής σκλαβιάς.
1: Ναι.
0: Πολλά από αυτά τα μηνύματα εντωμεταξύ στέλνονται από κινητό. Το οποίο κινητό, ξέρετε ότι άμα θέλεις, άμα θέλουνε ή διάφορα τέτοια. Ναι.
1: Καλέ, είπα τη λέξη καρμπονάρα.
0: Ναι.
1: Μιλούσα στο τηλέφωνο. Και μου έβγαλε 15 συνταγές για καρμπονάρα στο Facebook.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Ναι. Όχι, επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μας παρακολουθούν μέσα από τον ψηφιακό αριθμό. Όχι, το λέω αυτό.
0: Ο κύριος Θόδωρος λέει: δεν σας ενοχλεί που για πολλούς ακροατές δείχνετε την εικόνα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν μας ενοχλεί, γιατί είναι σαν τα μαθηματικά του Τραμπ που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Το ότι υπάρχουν 2 ή 3 ακροατές, ας πούμε, που λένε αυτό το πράγμα, το οποίο το λένε διαρκώς και επαναλαμβανόμενα, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να θεωρούν, έρχεται σε αντίθεση με τους πολύ περισσότερους που λένε άλλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Είναι σαφές και το μήνυμά σας. Οκ, το είδα. Και το διαβάσαμε. Καλημέρα και στην κυρία Σπυριδούλα. Ένα είναι ο πολιτικό, ο λαοπρόβλητο Κιμ Γιονγκούν. Να τα.
1: Αχ, παιδιά. Να τα τώρα. Αχ, παιδιά. Τι, χτες έβλεπα τα βίντεο με τα ανθρωπάκια που χειροκροτούσαν. Μόλις τον είδανε.
0: Ποια ανθρωπάκια, μην του μειώνει του ανθρώπου. Δεν είναι ανθρωπάκια.
1: Ήταν πολλά γι' αυτό.
0: Α, αυτό ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι χειροκροτούσαν, αλλά μιλάμε για χειροκρότημα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολλά κλαπ-κλαπ το δέκατο του δευτερολέπτου τώρα. Δεν είναι.
0: Αφού συντονίζονται αυτοί.
1: Ναι. Γιατί πήγε να δει την ομάδα ποδοσφαίρου των κοριτσιών που πήραν το τσάμπιο, κάτι τσάμπιο σαν Champions League, δεν ξέρω εγώ τι κέρδισαν. Και όπως περνούσε, ας πούμε, είχαν παραταχθεί αυτοί σε κάτι εξέδρες και μόλις τον είδανε, μια χαρά που πήρανε.
0: Ναι.
1: Πω, μια χαρά. Δηλαδή. Και να χειροκροτάνε και κάποιοι κλαίγανε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι κλαίγανε. Από χαρά
0: και συγκίνηση, ναι.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Όχι, συγγνώμη, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν είναι ανθρώπινο, ρε παιδί μου, να υπάρχει συγκίνηση όταν έχεις μια μεγάλη νίκη της χώρας σου ή της ομάδας σου.
1: Καλέ, δεν χαρήκανε με τη νίκη σου.
0: Αποβλέπαν τον Κιμ.
1: Με τον Κιμ και.
0: Αυτό, ναι.
1: Εσύ, τέτοια χαρά. Θα τη ζήλευε. Ποιος να σου πω τώρα. Δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί αυτό στην Βόρεια Κορέα. Γιατί αλλού δεν το έχουμε δει τέτοιο
0: πράγμα. Πώς δεν το έχουμε δει.
1: Τόσο πολύ.
0: Πώς δεν το έχουμε δει.
1: Η Βόρεια Κορέα πρωτοπορεί σε αυτό.
0: Μα, το συντονισμένο χειροκρότημα και η μυθοποίηση του ηγέτη είναι ίδιο κάποιων καθεστώτων.
1: Με τέτοιο πράγμα, όχι.
0: Γινόταν. Να σου θυμίσω κάποια παραδείγματα.
1: Πες μου, ναι.
0: Γινόταν και με τον Μάο Τσετούνγκ, γινόταν και με τον Χότζα στην Αλβανία, γινόταν και με τον Μπρέζνεφ στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση τότε. Γινόταν με διάφορους.
1: Τα ζήλευαν όλοι αυτοί.
0: Τα ζήλευαν ενδεχομένως.
1: Ναι. Εγώ θα τον
0: ζήλευαν.
1: Δηλαδή, τέτοιο
0: εμένα,
1: πράγμα.
0: Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο άλλο.
1: Τι?
0: Γιατί εσύ λες και περί της ανθρωπογεωγραφίας. Εμένα με ενδιαφέρει και αυτός ο κύριος. Έχει στα χέρια του πυρηνικά και έχει και πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν, για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί από δοκιμές που έχουν γίνει, μπορούν να φτάσουν, πέφτουν στα ανοιχτά της Ιαπωνίας, για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή έχουν ένα βεληνικές, θέλω να πω, δεν είναι τζούφοι οι πυράβλοι. Λοιπόν, και αυτός έχει πυρηνικά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή.
1: Πώς δεν είναι.
0: Δηλαδή, για το Ιράν έγινε πόλεμος. Δεν θέλω να βάλω ιδέες σε κανέναν, έτσι προς Θεού. Απλά σκέφτομαι. Για το Ιράν έγινε πόλεμος γιατί δυνητικά θα μπορούσε σε 2 έως 3 μήνες να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Κιμ που τις έχει, που τα έχει τα πυρηνικά όπλα.
1: Αργότερα.
0: Α, αργότερα. Μα τον Κιμ, ο Ντόναλτ Τραμπ για παράδειγμα, που είναι αυτός που ξεκινάει ή δεν ξεκινάει διάφορες επιχειρήσεις, τον συμπαθεί βαθύτατα. Και είχα συναντηθεί, ήταν μία από τις τελευταίες συναντήσεις που είχε κάνει στην προηγούμενη θητεία του.
1: Όχι,
0: τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση, απλά τον αναφέρω, ρε παιδί.
1: Θα ήθελα να μου πεις, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα να πω μια χρηστική είδηση.
0: Πες μια χρηστική
1: γιατί
0: είδηση.
1: Γιατί μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Ιάσονας και λέει. Ναι. Με ρωτάει καταρχήν αν την καρπονάρα την έφτιαξα. Δεν την έφτιαξα, όχι. Το συζητούσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει αδιανόητη κίνηση και ανέτεια, λέει, στη λεωφόρο Φεϊκού. Κίμησε από το ύψος του Άλσους Γαλατσίου μέχρι σχεδόν το ΟΑΚΑ. Είναι πλήρως ακινητοποιημένο. Το βλέπω.
0: Στο χάρτη της Google Maps.
1: Ναι, το βλέπω. Έχει γίνει ένα τροχαίο. Ναι. Πιθανότατα αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει γίνει ένα τροχαίο Κίμης και Κασταμονής.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο το σημείο. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να έχει, γιατί είναι επί της Κίμης το τροχαίο. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει προκαλέσει όλο αυτό το πρόβλημα. Γιατί το βλέπω ότι εκτείνεται πάρα πολύ.
0: Κίμης, είναι δρόμος από τον οποίο περνάμε.
1: Ναι, Διονύση.
0: Ναι, όχι, ήθελα να το πω.
1: Ναι. Καλά κάνεις.
0: Το βλέπω να έρχεται. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία. Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Δεν έχω πάει. Είναι τόσο πικρό θέαμα η αντιδράση των ανθρώπων στη Βόρεια Κορέα να μην έχεις ελεύθερη σκέψη. Η Φωτεινή στέλνει αυτό το μήνυμα. Όχι, δεν ξέρω εάν οι ίδιοι έχουν την ίδια άποψη.
1: Εντάξει, Διονύση, άμα έχεις μεγαλώσει και έχεις καλοχηθεί δεκαετίες ολόκληρες σε αυτή την κατάσταση.
0: Αυτό είναι ένα άλλο.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό ή νομίζω ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια ή όλα αυτά τα πράγματα. Η κυρία Ελένη λέει: καλημέρα, παιδιά. Γι' αυτό θα σας ακούω, λοιπόν, γιατί θα ακούσω τα πάντα. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή θα ακούσετε τα πάντα. Θα βάλουμε μουσική τώρα.
0: Α.
1: Ναι, και θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και κάποια στιγμή θα το πάρει. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Τελείωσε! Δεν είναι αυτό
1: γιατί,
0: το τραγούδι.
1: Γιατί δεν είναι ξεσηκωτικό.
0: Δεν κάνει όλα
1: γιατί,
0: τα ξεσηκωτικά.
1: Αφού λέει για Σουλτάνου.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Κυριακό από Τυχείο. Ουδέν κακό αμυγές καλού. Έξι πλοία τούρκικα στο λιμάνι μας. Χθες προχθές μιλούσαμε για τα τούρκικα, για τον,
1: για την αύξηση,
0: αύξηση του τουρισμού από την Τουρκία προς τα νησιά μας όπου υπάρχουν τέτοιες γραμμές. Καλημέρα στην Χίο, καλημέρα. Έχω ένα ερώτημα.
1: Εσύ?
0: Ναι.
1: Πες το.
0: Έχω το εξής ερώτημα.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι, οι οποίοι παραβιάσεις, η γαλάζια πατρίδα, η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, έχουν άσκηση τώρα και έχουν ευρούλια και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ευρούλια, ναι.
0: Είναι φίλοι μας. Θέλω να πω, τους Τούρκους τους υποδεχόμαστε.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνουμε, αν θέλετε την δική μου γνώμη. Για τους Ισραηλινούς χθες, γιατί είχαμε πάλι διαδήλωση?
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, ο λαός του Ισραήλ. Δεν λέω για τον Νετανιάχου. Άλλο, είναι άλλη ιστορία. Με το λαό του Ισραήλ έχουμε θέμα. Θα μου πει κάποιος τώρα ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε κατάσταση, είναι πρώην στρατιώτες ή διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε.
1: Και
0: γι' αυτό. Έλα, πες με εσύ. Λοιπόν, καλημέρα, ρε Διονύσιο Κιμ, τα έχει. Γι' αυτό τον σέβονται. Δεν θέλουν όμως να σέβονται και τους Ιρανούς. Τι στο καλό, όλοι οι φίλοι θα είμαστε σε αυτόν τον πλανήτη. Λέει ο κύριος Σταύρος. Και έχει δίκιο.
1: Φίλοι, δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς. Καλώς υπάρχουν, φαντάζομαι, για την ισορροπία της φύσης και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ, φίλοι, ας πούμε, με μέδουσες δεν μπορώ να γίνω.
0: Ναι. Μάθαμε ότι ξαναέχει. Μάθαμε.
1: Αφού είναι εποχικό.
0: Διαβάσαμε αυτό. Εγώ ξέρω ότι είναι εποχικό. Διαβάσαμε ότι έχει ξανά στον Εβοϊκό και στον Παγασιτικό. Εγώ εδώ κατεβαίνω με ρηξικέλευθη πρόταση. Δεν τις παίρνουμε, να τις μαζέψουμε, να τις ανεβάσουμε όλες στο θερμαϊκό, να φάνε το πλακτόν, να φύγει ο ευτροφισμός.
1: Να μην έχει ευτροφισμό.
0: Να μην έχει αυτή τη γλίτσα που έχει στο θερμαϊκό.
1: Για να δούμε πόσο επιστημονική είναι αυτή η θέση. Για να μας ακούει ο κύριος Τακλής που είναι θαλάσσιος βιολόγος και θα τραβάει τα μαλλιά του άνθρωπος. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται με τις μέδουσες?
1: Δεν γίνεται, μάλλον γέλασε.
2: Συνεχίζει η δεύτερη χρονιά έξαρσης. Αναμενόμενο, το περιμένουμε, γιατί οι εξάρσεις κρατάνε μέχρι 4 χρόνια. Η δεύτερη χρονιά πάντα είναι χειρότερη από ό,τι ξέρουμε στα Μεσόγειο, για το λόγο το ότι και οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή η θερμοκρασία, τις βοηθάνε να αναπαραχθούν, αλλά δεν ξεκίνησε και ακόμα η περίοδος τους που θα μειωθούν. Δηλαδή από τρίτη χρονιά του χρόνου μειώνονται ραγδαία.
1: Πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο, δηλαδή.
0: Συγγνώμη, εγώ θυμάμαι ότι αυτό το φαινόμενο στον Εβοϊκό, για παράδειγμα, είναι κάθε χρόνο. Δηλαδή κάθε χρόνο, όταν τα νερά αρχίζουν και θερμαίνονται, μετακινούνται πληθυσμοί από μέδουσες και έρχονται στον Εβοϊκό. Και μετά από κάποιο διάστημα, όταν παραζεσταθούν τα νερά, σηκώνονται και φεύγουν. Ή δεν ξέρω εγώ, έχουν κάνει τη δουλειά τους και φεύγουν. Είναι έτσι τα πράγματα, ή το έχω εγώ σχηματικά στο μυαλό μου και το έχω λάθος?
2: Είναι λάθος με την έννοια ότι έχουμε πάνω από 40 είδη μεδουσών στην Ελλάδα.
0: Ναι. 40.
2: Τώρα μιλάμε για τη MOV μέδουσα που έκανε κάτι εξάρσεις όπως το 2023 σε όλη τη Μεσόγειο. Είχε γεμίσει εξάρσεις. Γι' αυτό φαίνονται κάθε χρόνο να έχουμε, γιατί ακόμη και θα τελειώνει μια έξαρση, υπάρχουν μεμονωμένα άτομα.
0: Και αυτές οι MOV είναι αυτές που τσιμπάνε, έτσι, αυτές δεν είναι?
2: Γενικά τσιμπάει το 60% των μεδουσών που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, η MOV μέδουσα είναι το χειρότερο είδος που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Δεν είναι θανατηφόρο, έτσι, δεν έχουμε θανατηφόρες μέδουσες. Έχουμε όμως επικίνδυνες όπως είναι η MOV μέδουσα, η μέδουσα πηξίδα και άλλες, οι οποίες έχουν μια νευροτοξίνη.
0: Ναι.
1: Και τι κάνει αυτό, περίμενε.
0: Αυτό, ναι.
1: Τι
0: είναι το περισσότερο που μπορεί να πάθει κάποιος? Γιατί κάποιος μπορεί να πάθει αναφυλακτικό σοκ, για παράδειγμα.
1: Είναι
0: αλλεργικός.
2: Είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, αναφυλακτικό σοκ από MOV μέδουσα, μία καταγραφή υπάρχει για τη δεκαετία του 50.
0: Α, εντάξει, μακριά. Μακριά, ναι, παλιά. Ποια είναι τα συμπτώματα, δηλαδή, αν κάποιον τον τσιμπήσει αυτή η MOV, είπατε είναι χειρότερη?
2: Ναι.
0: Τι μπορεί να πάθει το μέγιστο, το maximum?
2: Σαν εγκάβματα να είναι.
0: Αυτό. Και αν δεν κάνω λάθος, το είδα και σε κάτι κινούμενα σχέδια. Τα πλοκάμια είναι που, αυτά που προκαλούν τα. Έτσι, όχι, το, όχι η κορώνα, η κεφαλή, ας πούμε, τις μέδουσες, αλλά τα πλοκάμια. Είναι σωστό αυτό?
2: Στη Μόβ Μέδουσα όλα είναι. Και το κεφάλι είναι και τα πλοκάμια και τα νυμάτια που έχει, που φτάνουν μέχρι 2 μέτρα όταν τα έχει απλωμένα.
0: Μου ανατρέπεται όλη την κοσμοθεωρία μου.
1: Αφήστε, έχει μια εντύπωση τώρα στο μυαλό του που δεν έχει φτιάξει χρόνια. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που μπορεί να παρουσιάζει, να κινούνται περισσότερο, επειδή τις έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι?
2: Όχι. Δηλαδή εξαρτάται από θαλάσσια ρεύματα και τις καιρικές συνθήκες. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να πάει στις 6 ώρα το πρωί για μπάνιο, νομίζοντας ότι δεν θα έχει.
1: Θα είναι καθαρά, ναι.
2: Ναι, και πράγματι να μην έχει ή να είναι γεμάτη, και 3-4 ώρες μετά να έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες οι άνεμοι και αυτά, και να έχει πάει αλλού.
0: Ναι. Από ό,τι μας λέτε όμως, είναι και επικίνδυνο. Υπάρχει κάποιος τρόπος προστασίας, δηλαδή υπάρχει κάποιος τρόπος να περιοριστούν σε κάποια μέρη που, για παράδειγμα, δεν είναι λουόμενοι ή κάτι άλλο? Υπάρχουν τέτοιοι τρόποι?
2: Μόνο όταν είναι αντίθετη η άνεμη προς την παραλία. Δηλαδή, αν μια παραλία κοιτάζει προς τον νότο, όταν έχει βόρεια, μπορεί να πάει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όχι ότι σίγουρα θα έχουν εξαφανιστεί, απλώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι καθαροί.
0: Άρα αυτό που μας λέτε είναι ότι όπου υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί, αποφύγετε, μην μπαίνετε καν στη θάλασσα.
2: Όχι, όχι, για κανένα λόγο, για το συγκεκριμένο είδος καλό είναι να αποφύγουν.
0: Ναι, αυτό. Μην μπαίνετε στη θάλασσα άμα δείτε ότι η περιοχή έχει μοβ. Πώς το λένε, μοβ μέδουσες.
2: Ναι, εκτός αν κάποιος θέλει τόσο πολύ να μπει και το ρισκάρει. Αλλά στην ουσία υπάρχει περίπτωση να περάσει τους επόμενους μήνες ή και χρόνο της ζωής του με φάρμακα και γιατρούς.
1: Αν δεν είναι καλό.
2: Επιθυμεί τόσο πολύ.
1: Όχι. Γιατί πονάει κιόλας το πολύ.
0: Δεν πονάει.
2: Πονάει, βγάζει πιο, έχει πολλά πράγματα.
1: Θέλω να ρωτήσω για ένα άλλο είδος. Αυτό το είδος το οποίο το συναντάμε σε πάρα πολλές παραλίες της χώρας μας, στην ακτή συνήθως, δηλαδή προς τα έξω, που είναι αυτά τα πλάσματα.
0: Τα ζελεδάκια.
1: Σα ζελέ που είναι.
0: Οι σαλούφες που λέμε. Πώς το λένε.
1: Που δεν έχουν πλοκάμια. Αυτό τι είναι? Είναι κίνδυνο?
2: Είναι διάφορα είδη, όπως είπα, είδη, και τα διαφανή είδη είναι που έχουμε πολλά διαφανή είδη. Είναι ακίνδυνα, το 99% είναι ακίνδυνα είδη, ή θα μας ενοχλήσει ελαφρά, θα νιώσουμε μια φαγούρα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και εντάξει, είναι και αυτοί οι θαλάσσιοι οργανισμοί που χρησιμεύουν. Δηλαδή, όπως είπατε πριν με το φυτοπλακτόν, κάποιοι θαλάσσιοι οργανισμοί τρώνε φυτοπλακτόν.
0: Δεν μπορεί να μαζευτούν με ένα δίχτυα, ας πούμε, να μαζευτούν και να τις πάμε στο θερμαϊκό? Αυτό θα λειτουργούσε? Όχι, δεν θα λειτουργούσε.
2: Γιατί οι μέδουσες και αυτές θέλουν καθαρά νερά, δεν θέλουν απλώς έτσι φυτοπλακτόν.
0: Άρα μας λέτε ότι όπου
2: τρώνε όλα φυτοπλακτόν, αυτό να ξεκαθαρίσω. Ας πούμε, οι μέδουσες τρώνε ζωοπλακτόν, το οποίο το ζωοπλακτόν τρώει το φυτοπλακτόν.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, τώρα αρχίζει να γίνεται πολύ πλοκό. Να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Άρα όπου μας λέτε, όπου βλέπουμε μέδουσες, σημαίνει ότι και τα νερά είναι καθαρά?
2: Σε γενικές γραμμές, ναι.
0: Είδες, να το. Μηδέν κακό, να μην γες καλού. Ναι. Αλλά άμα δεν μπορείς να μπεις, τι θα το κάνω που έχει καθαρά νερά, ας πούμε. Άμα να μην μπορεί να μπω.
1: Εντάξει, είναι δείκτης όμως.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Και λέτε ότι όλη η φετινή χρονιά θα πάει έτσι και από του χρόνου θα αρχίσει να μειώνεται το φαινόμενο. Μας λέτε είναι περιοδικό?
2: Ναι, από του χρόνου περιμένουμε μείωση, που θα είναι η τρίτη χρονιά. Αλλά μην ξεχνιόμαστε ότι επειδή μετακινούνται με θαλάσσια ρεύματα και ανέμους, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει γύρω στη Χαλκίδα, που είναι μεγάλη πληθυσμοί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε μία εβδομάδα η Χαλκίδα μπορεί να είναι τελείως καθαρή, να μην έχει καθόλου τίποτα για τον επόμενο μήνα, ίσως. Ή δίμηνο.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, και θα το κάνουν, για παράδειγμα, οι κάτοικοι της Χαλκίδας που έχουν, για παράδειγμα, και θα λένε, δηλαδή, για μας κάει και η σεζόν. Όχι, δεν κάει. Και μέχρι πότε περίπου μένουν, δηλαδή, πότε θα αρχίσουν να μετακινούνται?
2: Από τους ανέμους εξαρτάται.
0: Από τους ανέμους εξαρτάται.
2: Ναι. Και όσο και ένας κλειστός κόλπος, όπως είναι ο Βόρειος Εβοϊκός, έχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί στους κλειστούς κόλπους παγιδεύονται.
0: Μάλιστα, παγιδεύονται. Όλα τα είχαμε, έχουμε και το παγίδευση τώρα των μεδουσών.
1: Τι να κάνεις,
0: φύση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αλλά άμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως. Έτσι,
1: όχι, δηλαδή δεν μπορούμε. Μπορείς,
0: το το μόνο που μπορεί είναι να τα παρατηρούμε αυτά τα πλάσματα και να λέμε μη βουτάς. Αυτό.
1: Να
0: δηλαδή, και να περιμένουμε να εφησίξει. Ναι.
2: Είναι αργά για φέτος να γίνουν πράγματα, γιατί όταν ξέρουμε από πέρσι ότι έχει ξεκινήσει η νέα εξαρτή, από πέρσι έπρεπε να πάρουν τα μέτρα τους.
0: Ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, δηλαδή?
2: Πρώτον τα δίκτυα.
0: Τα δίκτυα.
2: Το πιο σημαντικό από όλα.
0: Ναι, να βάλουν δηλαδή δίκτυα στην είσοδο του Εβοϊκού, για παράδειγμα.
2: Όχι, δεν μπαίνουν έτσι τα δίκτυα. Αυτό είναι ένα λάθος που έχει διατυπωθεί ίσως από τα ΜΜΕ.
0: Γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Δημιουργούν ένα πι έξω-έξω στην παραλία, από την αμμούδια να το πω έτσι, δημιουργούν ένα πι, πάνω σχεδόν 10 μέτρα επί 50 μέτρα επί 10 μέτρα, παράδειγμα λέω, και μέσα σε αυτό το πι κολυμπάνε οι άνθρωποι. Είναι ένα μέρος της παραλίας, όχι όλη η παραλία, επί 50 μέτρα επί 10 μέτρα, παράδειγμα λέω, και μέσα σε αυτό το πι κολυμπάνε οι άνθρωποι. Είναι ένα μέρος της παραλίας, όχι

0: των υδάτων, αν υπάρχει κάποια εφαρμογή που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των μεδουσών.
1: Ναι, βεβαίως. Είμαστε και οι πρώτοι στον κόσμο που το φτιάξαμε. Μπράβο, κάτι μας. Τέτοιο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε πολλά χαρακτηριστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα. Καμία άλλη χώρα, ακόμα και πιο προηγουμένες, δεν το έχουν φτιάξει.
0: Ναι.
1: Λέγεται Pelagia Logbook.
0: Πώς λέγεται?
1: Είναι Pelagia, από το είδος Pelagia Noctiluca, ας πούμε, Pelagia Logbook. Καταγραφές δηλαδή.
2: Το
1: οποίο μέσα η κάθε καταγραφή, μόλις μπαίνει στη βάση δεδομένων, φαίνεται και στον πίνακα και στο χάρτη που έχει. Πάει σε Telegram bot ώστε να ενημερώνονται αυτόματα όλοι όσοι το παρακολουθούν. Μέσα στην πλατφόρμα έχει συστήματα όπως για να μπορέσει κάποιος να δει πώς θα κινηθεί με βάση τους ανέμους, δηλαδή μόνο τα ανεμογενή ρέματα που λέμε, στις επόμενες 5 ημέρες οι μέδουσες. Και επίσης έχει σύστημα χάρτη, το οποίο βάζει εκείνες που θέλει να πάει σε μια παραλία, μπαίνει μέσα, βλέπει ότι θέλει να πάει στη Χ παραλία, δηλώνει προς τα που κοιτάζει η παραλία, νότια, ανατολικά, βορειά κλπ. Και από εκεί και πέρα το σύστημα τους επιτρέπει να τους πει πόση πιθανότητα έχει να δουν μέδους εκείνη την ώρα στιγμή, με βάση τους ανέμους και τις καταγραφές που έχουν υπάρξει κοντά.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον.
2: Εγώ έχω μπει ήδη και το χαζεύω τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μπράβο σας.
0: Κύριε Δακλή, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος για μέδουσες στον Ευωϊκό. Μου κατέριψε διάφορους μύθους που είχα φτιάξει εγώ στο μυαλό μου για τις μέδουσες.
2: Ναι.
0: Το μόνο καλό που βγαίνει από αυτή την κουβέντα είναι ότι από το χρόνο θα αρχίσουν να μειώνονται. Αλλά φέτος.
2: Ναι.
0: Πάντως μπορείτε και να παρακολουθείτε εάν στις παραλίες που ενδιαφέρεστε να πάτε θα έχει ή έχει την τάση να έχει ανάλογα με τους ανέμους της ημέρας και τα ρεύματα κτλ. Ένα το κρατούμενο που βγήκε από αυτή την κουβέντα. Δεύτερον, άμα δείτε πάρα πολλές μέδουσες μοβ, μην μπείτε στη θάλασσα.
2: Πάτε καλού
0: κακού. Καλού κακού, ναι. Άραξτε, πάτε αλλού.
2: Ναι.
0: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Όχι, που έλεγε διαφημίζει παλιά. Όχι, ναι. Αυτό.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Έχουμε τον καημά.
0: Ναι, θα τον έχουμε σε λίγο.
2: Τώρα, σε λίγο θα τον
0: έχουμε σε λίγο, παιδί μου.
2: Για να μιλήσουμε και για τα αθλητικά μας. Γιατί
0: μας ρωτάνε και διάφοροι. Να το ρωτήσουμε για την κυρία, την κυρία Τσαρούχα.
2: Ρε με την κυρία Τσαρούχα.
0: Αφού θέλουν να ρωτήσουμε, θα ρωτήσουμε εμείς.
2: Γιατί θέλουν να ρωτήσουμε, επειδή είναι γυναίκα.
0: Όχι, γιατί λένε ότι έκανε ένα τελευταίο σφύριγμα. Έτσι έλεγε ο προηγούμενος ακροατής. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα δηλαδή το έλεγε. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα.
2: Ναι, για πάμε.
0: Πάμε, Δημήτρη, τι έκανε στο τελευταίο σφύριγμα η κυρία Τσαρούχα, δηλαδή. Και
2: έχει γίνει εδώ πέρα χαμός.
0: Μας ρωτάει ένας ακροατής, πείτε κάτι για το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Τι να πούμε.
3: Δεν έγινε φάουλ.
0: Α, δεν έγινε φάουλ.
3: Δεν έγινε φάουλ, ναι.
0: Αυτό έκρινε τον αγώνα.
3: Όταν είναι στους 4 πόντους.
0: Ναι.
3: Και. Ουσιαστικά ήταν στους 2 πόντους.
0: Ναι.
3: Ναι, οπότε.
2: Γι' αυτό γράφουν για τσαρουχές.
3: Ναι. Εντάξει.
0: Γελάτε. Για πες λοιπόν τι έγινε σε αυτόν τον αγώνα που έχει γίνει τόσο χαμός και μας στέλνουν και μηνύματα. Ναι, για πες.
3: Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι. Δηλαδή, αν το λέγαμε χτες 8 το βραδάκι, ότι θα ήταν ένα πολύ εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ο Παναθηναϊκός σε μέτρια κατάσταση. Ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά μετά πάτησε γκάζι ο Ολυμπιακός και μεγάλωσε διαφορά αρκετά.
0: Κάποια στιγμή είχε φτάσει 17 μονάδες.
2: Πόντους, παιδί μου.
0: Πόντους, παιδί μου. Εντάξει,
3: εντάξει. Συνομιλήκαμε αυτό.
2: Δημοσκόπηση.
3: Και στο τρίτο δεκάλεπτο μεταμορφώθηκε ο Παναθηναϊκός, έγινε κανονικός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
3: Και έφτασε στο σημείο να περάσει και μπροστά. Στο τελευταίο. Είναι αυτό που λένε οι λιγότερο μπασκετικοί, ότι πρέπει να βλέπεις μπάσκετ μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο.
2: Έτσι.
0: Όχι, κάποιος που θα έβλεπε μέχρι το X λεπτό θα έλεγε εντάξει, 17 πόντους περίπατος του Ολυμπιακού. Έχει ισχύ και στα rebound και στα πάντα. Το κλείνω. Και μετά ήρθε ο Μήτογλου από το πουθενά και έβαλε 4 τρίποντα. 4 στα 4, ας πούμε.
3: Ακριβώς. Είναι το ωραίο του μπάσκετ. Έτσι μπορεί τα πάντα να αλλάξουν σε 2-3.
0: Για κάποιους αυτό είναι το ωραίο. Για κάποιους αυτό είναι το εκνευριστικό. Αλλά λέμε τώρα, ναι.
3: Εγώ νομίζω είναι ωραίο για όλους.
0: Και εμένα μου αρέσει.
3: Είτε μπασκετόπουλος είτε όχι,
0: έχει suspense.
3: Είναι ωραίο, ναι. Αλλάζουν τα πάντα.
0: Βέβαια.
3: Και γενικότερα, ο Παναθηναϊκός γιατί λέει έχει παραπονά, γιατί οι βολές, ενώ ήταν οι βολές στα φάουλ, ήταν χτες 25-4. Δηλαδή 25 υπέρ του Ολυμπιακού, 4

0: του Παναθηναϊκού 4 βολές. Ναι. Όπως και αν το παιχνίδι δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Ναι, αλλά το ίδιο ίσχυε για παράδειγμα για τα rebound. Γιατί δεν διαμαρτύρονται για τα rebound που οι δικοί τους δεν τα παίρνανε, δεν τα πιάνανε. Λέω εγώ τώρα για να κάνω το συνήγορο του.
0: Ναι, θα σου πει ένα φίλο του Παναθηναϊκού, το rebound πηδάζει και το παίρνει. Το φάουλ όμως καταλογίζεται.
2: Καταλογίζεται, ναι. Δεν έχει διαφορά.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι θα βάλω βολές επειδή είμαι καλός, δεν θα βάλω επειδή είμαι καλός, τα σουτ. Ενώ είναι το φάουλ καταλογίζεται. Και ειδικότερα εκεί στη φάση που ήταν ούτε λεπτό πριν το τέλος, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν είπα καταλυτικό.
2: Εγώ θέλω να πω, Δημήτρη, ναι, ως Παναθηναϊκός το εξής πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί δεν μ' αρέσουν εμένα οι γκρίνιες και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι όταν φτάνεις να διαμαρτύρεσαι για τη διαιτησία, αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες. Λοιπόν, ανασκουμπόσου, δες εσωτερικά τι γίνεται, δες τι φταίει, δες γιατί έφτασες στην Ευρωλίγκα και δεν πήγες στο Final Four, δες χίλια δυο πράγματα και μετά τώρα γκρινιάς τώρα για τις διαιτησίες, τώρα και χάσαμε στο... Αυτά τα κάνουν ομαδούλες τώρα, δεν τα κάνει...
0: Κοίταξε, δεν μιλάω για το χθεσινό, αλλά οι πάντες διαμαρτύρονται. Δηλαδή θα δούμε τώρα μεθαύριο που θα μιλάμε και για το Μουντιάλ, που και εκεί νομίζω θα έχουμε
2: όλες
0: οι ομάδες θα μιλάνε, δηλαδή και μεγάλες εθνικές θα
2: μιλάνε, αλλά αυτά που κοροϊδεύαμε θα κάνουμε, δεν τα κάνουμε.
0: Δεν είναι θέμα κοροϊδίας, κάποιες φορές υπάρχουν υπερβολές στην κρίνια, αν το θέλεις, ή στη διαμαρτυρία. Και κάποιες φορές υπάρχει απόλυτο δίκιο. Δεν είπε ότι κρίθηκε το παιχνίδι.
1: Ναι, να σε ρωτήσω, επειδή έχω δει ταυτόχρονα ότι οι Ολυμπιακοί, ας πούμε, έχουν βγάλει ένα stop καρέ, μια φωτογραφία διακινούν, που λένε να είναι ξεκάθαρο φάουλ. Ήταν αμφισβητούμενη η φάση ή ήταν γκαραντή, κατά τη γνώμη σου, ρε παιδί μου, επειδή τα παρακολουθείς. Κατά τη γνώμη σου ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, δεν ήταν
1: φάουλ. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί εγώ δεν ξέρω, ούτε μπορώ να το κρίνω, ούτε αυτό.
0: Απλά εκεί αυτό που λέει η Κατερίνα, επειδή υπάρχει συνέχεια, αυτή είναι ένα παιχνίδι και τελείωσε. Τώρα ένα δύο μέρες θα έχουμε αγώνες.
2: Ναι.
0: Το πρώτο επόμενο θα είναι στο ΆΚΑ. Θυμάστε πέρυσι, ήμασταν στο Βρούτσι, καμιά δεκαετία μέρες. Mm. Πηγαινωνόμασταν. Πηγαινωνόμασταν ενώ οι ομάδες, έτσι.
2: Ναι, το θυμόμαστε.
0: Ναι. Μην έχουμε παρόμοια. Αυτό είναι. Εκεί δεν ξέρω γιατί είναι πάντα αυτά τα ντέρμπι. Είναι κάτι παραπάνω από δύσκολα. Τώρα έγινε αυτή η φάση. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, μπορεί. Είναι θέμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτό πάντα θα είναι, αυτό το πράγμα θα είναι και τα λοιπά.
0: Πάντα είναι, αλλά βλέπουμε ότι θέλουν και οι δυο τους την παραμικρή ευκαιρία για να πετάξουν λάδες στη φωτιά και να γίνει μετά ο κακός χαμός.
2: Ας μπει ο Άρης τώρα δυνατά με το Σπανούλι.
0: Μου δώσει και εμένα πάσα με Σπανούλι. Γενικότερα με τον Κινέζο επενδυτή φαίνονται παίρνουν χρήματα. Και όταν ξεκινάει να φτιάξει μια ομάδα, ο ηγέτης είναι ο προπονητής. 1,5 εκατομμύριο περίπου, δεν το ξέρουμε γιατί δεν είναι ανακοινώσιμο. Θα είναι οι απολαυές του, αρκετά υψηλές. Ειδικότερα για τον Άρη που είχε, νομίζω, μέχρι πρότινος 5-6 εκατομμύρια μάξιμου και πολλά.
1: Εντάξει, αλλά ήρθαν οι Κινέζοι, μας πήραν το λιμάνι. Ήρθαν οι Κινέζοι, μας πήραν και τον Άρη. Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Τώρα τι να κάνουμε, ναι, αλλά άμα ρωτήσεις.
1: Όχι, όχι, μπορεί να υπάρξει, όπως υπήρξε παρέμβαση για το λιμάνι που πήρε η Κόσκο στον Πειραιά από την κυρία Γκυλφόιλ, να βγει η κυρία Γκυλφόιλ και λέει Κινέζο στον Άρη, θα πάρουμε εμείς τον ΠΑΟΚ. Ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, ναι. Να αρχίσουμε να έχουμε τέτοια, μ' αρέσει.
0: Και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν χρήματα, έτσι. Εκεί είναι Έλληνες επενδυτές, οπότε βλέπουμε να υπάρχει.
1: Άλλη ομάδα, ρε παιδί μου, του Κολοσσορόδου, ξέρω εγώ.
0: Εισαγωγικά ανάσταση, έτσι. Του μπάσκετ, του Θεσσαλονίκη μπάσκετ.
1: Εμένα μου αρέσει να υπάρχει να σταματήσει αυτό το μονοπόλιο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εμένα μου αρέσει πολύ. Το λέω. Χωρίς να είμαι ιδιαίτερα.
0: Βέβαια.
1: Από αυτήν το μάθαμε. Συγγνώμη.
2: Να σας πω. Έστειλε ένα μήνυμα Δημήτρης και λέει κανονικά όπως υπάρχει challenge για τις φάσεις αμφισβητούμενες των παικτών, θα έπρεπε να υπάρχει για τους διαιτητές και να μπορούν τα τελευταία δύο λεπτά να βλέπουν τις δικές τους αποφάσεις ξανά.
0: Υπάρχει challenge, αλλά τώρα είναι. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω τι έγινε, δεν το ζήτησε ο Παναθηναϊκός το challenge. Αλλά υπάρχει βεβαίως challenge, το ζητάνε οι προπονητές των ομάδων. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή.
2: Θα σκεφτόταν καμιά παραλία ο Αταμάν. Ναι, για πάμε λοιπόν για τον Άρη.
1: Μην μιλάτε έτσι για τον άνθρωπο.
2: Όπως θέλω θα μιλάω. Ναι, για πες.
0: Το λένε και άλλοι Παναθηναϊκοί, ό,τι λέει η Κατερίνα.
1: Το ξέρω, παιδί μου. Απλά τη φιτιλιάζω για να πει κι άλλα.
0: Λοιπόν, είπαμε για τον, για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ που θέλουν να μπουν και δύο Ευρωλίγκα. Το θεωρώ χλωμό από του χρόνου, κάτι από τη νέα περίοδο, γιατί είναι, θέλουν να μπουν και άλλες ομάδες από την Ευρώπη. Και γενικότερα και οι δύο μαζί το θεωρώ δύσκολο. Αν να πάρω ένα ρίσκο, αν θα μπουν, θα πω φέτος όχι.
1: Μάλιστα.
0: Ρίσκο, έτσι. Ρίσκο, λέω, αν πρέπει.
1: Εντάξει, από το χρόνο που μειώνονται και οι μέδουσες. Ναι, από το χρόνο.
0: Πρέπει να απαντάμε. Πολλές φορές εγώ θα έλεγα ότι μάλλον όχι, δεν θα μπουν από φέτος στην Ευρωλίγκα.
2: Δεν πειράζει.
1: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι
1: καλά. Ορίστε, κυρίες και κύριοι, σας είπαμε και για, και για το χθεσινό μάτς που το είχαμε προβλέψει και το είχαμε κανονίσει. Να μιλήσουμε με το. Είχαμε
2: όχι
1: καημό
2: εγώ,
1: και βγάλαμε τον καημά.
2: Ναι, βγάλαμε τον καημά γιατί είχαμε καημό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από πριν τη μεταμόρφωση και από πριν τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ για το ανωδικό και το καθοδικό. Είναι γενικότερα πολύ φορτωμένη η κίνηση στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου, τους κεντρικούς, και στην Αλίμου Κατεχάκη έχει γίνει ένα τροχαίο, βλέπω, εκεί στην Ανηφόρα προς τα πάνω. Στην Ηλιουπόλεως έχει πολύ αυξημένη κίνηση, στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιά, πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο και στην Παραλιακή, λίγο πριν το Καραϊσκάκης και μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Η κατάσταση είναι βεβαίως και στην και προς
1: βεβαρημένη.
2: Πολύ βεβαρημένη, παντού.
1: Μ' αρέσει.
2: Ναι, ναι, ναι. Και στο, από το Παλατάκι εκεί στο Χαϊδάρι προς τα έξω, κατά κόκκινα τα βλέπω όλα. Γενικά είναι πολύ φορτωμένα τα πράγματα.
1: Είναι λόγω της συνέχισης του Ολυμπιακού.
2: Είμαι πολύ στενοχωρημένη γιατί μου την είπα για τη Θεσσαλονίκη και για λίγες μέρες δεν θα λέω ότι γίνει στη Θεσσαλονίκη. Βασικά δεν προλαβαίνουμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Έρχονται ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιάννα Σημέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Σύνορα η αγάπη.
7: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
7: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Earth News Radio 105,8.

0: Σήμερα βράζουμε ή μπασιτό είναι πιο χαλαρά τα πράγματα.
1: Στο ζουμί μας εννοούσαν βράζουμε.
0: Καλά, στο ζουμί μας βράζουμε μόνιμα, αυτό είναι σίγουρο.
1: Πού να βράζουμε.
0: Αλλά έβλεπα χτες, κοίταξε, έβλεπα χτες την Νικολέτα της Γιακοπούλου που έλεγε για τις υπερβολές ό,τι αφορά τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις. Που έλεγε, ρε παιδιά, εντάξει, είμαι αυτό. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιοχές που βαράει περισσότερο ήλιος, εκεί δείχνει 35 άρια. Τα έλεγε στη τηλεόραση, στη δικιά μας, το Earth News. Αλλά δεν είναι και έτσι, λέει, ακριβώς τα πράγματα. Δεν είναι, δηλαδή, να τρελαθούμε ότι γίναμε ξαφνικά Αγγλία. Στον καύσωνα.
1: Διότι έχουμε το πρώτο καύσωνα, γιατί σε λίγο η λέξη καύσωνα παίζεται να τη δούμε, να γράφεται.
0: Ναι, όχι, δεν είναι έτσι. Εν πάση τόση, σήμερα βλέπω τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα υπηρετικά. Και άνεμοι 4 με 5 και 6 μποφόρ στα Πελάγη. Γενικά η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία από 10 ως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 27. Στην Θεσσαλία μέχρι 30, στα υπόλοιπα υπηρετικά 31 βαθμοί Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη μέχρι και 32.
1: Εντάξει, πού είναι το παράλογο, έχουμε αρχές Ιουνίου.
0: Σωστό, καλοκαίρι. Εδώ στην Αττική, καλός καιρός καλοκαιρινός, θερμοκρασία 30-31 βαθμοί Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές και καταιγίδες, ο υδράργυρος εκεί στους 25 με 27 βαθμούς. Ή βαθυμούς, βαθυμούς. Ναι.
1: Όπως θέλεις, το ίδιο καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Τώρα στην Αγία Παρασκευή έχει 22 βαθμούς.
0: Έχει 22?
1: Ναι, έχει 22. Από το πρωί, από 6 ώρα το πρωί έχει 22. Εγώ να σου πω.
0: Έχει, πρέπει να έχει υγρασίουλα όμως, ε.
1: Ναι,
0: πρέπει,
1: έχει,
0: τη νιώθω.
1: Έχει αίσθηση και το βράδυ.
0: Εμείς
1: την πέταξα την κουβερτούλα την πικεδένια.
0: Εμείς που έχουμε τα ζητηματάκια με τα αναπνευστικά. Την νιώθουμε την υγρασία, ξέρεις, στο λεμούλι. Στο λεμούλι και λίγη, ναι. Στην Αθήνα 22 βαθμοί Κελσίου, στον Πειραιά επίσης 22 βαθμοί Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 21 βαθμοί, το λέμε. Καλημέρα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, η κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Μητροφάνους σήμερα, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Μάρθας και Μαρίας αδελφών Λαζάρου. Βοήθειά μας, Παναγίτσα.
1: Ξέρω,
0: μου.
1: Μάρθα, χρόνια της πολλά.
0: Εγώ το Μητροφάνη το Γιώργη ξέρω, που ήταν συνάδελφος και λοιπά.
1: Για το,
0: έχει
1: για το
0: επώνυμο, για το επώνυμο. Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όποιον μας ακούτε. Τις πρωινές διαδρομές ακούτε με την κυρία Μαρία Γεωργίου.
1: Και τον κύριο Βασίλη Αδαμόπουλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει. Δεν είναι κύριος αυτός, είναι gentleman. Ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακούγεται.
1: Καλύτερο.
0: Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η κυρία Γιάννα Αρφάνη και η κυρία Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Όπω κυριλίκια και η κυρία.
1: Κυριλέ εκπομπή. Κυριλέ πρωινές διαδρομές.
0: Κυριλέ. Και η κυρία Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές και φροντίζει, όπως κάθε μέρα, να απογειώνει τη διάθεσή μας με τα ωραιότερα μουσικά κομμάτια προηγούμενων κυρίως δεκαετιών. Κομμάτια με τα οποία μεγάλωσε η γενιά η δική μας, αλλά και οι επόμενες γενιές. Νομίζω ότι θα μεγαλώνουν και αρκετές ακόμη άλλες που αγαπάνε το καλό ροκ.
1: Είναι all time classic. Λέμε. Και εσείς, κυρίες μου και κύριοι, στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Δύο επιλογές επικοινωνίας έχετε.
0: Ναι.
1: Η μία μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, η μία, Radio η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω Messenger ή αν μπείτε σελίδα μας στο Facebook. Μπαίνετε πρωινές διαδρομές, βρίσκετε τη σελίδα και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας μέσω Messenger. Τι έχεις να μου πεις για σήμερα, είναι πολλά τα νέα. Καταρχάς, φεύγει ο πρωθυπουργός, πάει Βουλγαρία.
1: Ναι, έχει ταξίδι.
0: Έχει ταξίδι στη Βουλγαρία, πάει η Βουλγαρία, πάει Μαυροβούνιο, πάει κλπ. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά αναλυτικά μετά. Έχεις να μου πεις κάτι για τη ροτόντα, έχεις να μου πεις.
1: Συνεχίστηκε.
0: Τι έγινε για τη ροτόντα.
1: Απολαυστικό. Είχαμε διαρροές. Καταρχάς είχαμε μια διαρροή από την πλευρά του Πασόκ ότι για 5 λεπτά στη ροτόντα βρέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Κάτσε να πούμε για όσους δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν.
1: Φωτογραφία της ροτόντας, βέβαια. Και λοιπόν.
0: Ναι. Δεν μιλάμε για τη ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για μια σαλονικιώτικη επιχείρηση, αλλά όχι για τη ροτόντα αυτή.
1: Ούτε έχουμε αρχίσει να πουλάμε έπιπλα. Μην φανταστείτε κάτι τέτοιο.
0: Έκανε ένα. Ασμπέτα.
1: Τα 50 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, για τα μια αφορμή τα 50 χρόνια, ναι, έκανε ένα ασμπέτα που. Η επιχείρηση Μασούτης. Που είναι.
1: Του νου ασμπέτα.
0: Ναι, ένα. Και φώναξε κόσμο και κοσμάκι και βέβαια και πολιτικές προσωπικότητες. Και εκεί με την ταξιθεσία φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο ζήτημα, αν και. Ξεκαθαρίστηκε στη συνέχεια ότι η ταξιθεσία ήταν
1: μια.
0: Έκανε μια ζαβολιά ο κ. Άδωνης.
1: Έκανε ζαβολιά.
0: Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε κάποια στιγμή κάποια στιγμή στο ίδιο τραπέζι ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον
1: Τάκη Θεοδωρικάκο, τον κύριο Ανδρουλάκη,
0: τον κύριο Λουκά Αποστολίδη και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ωραία ατμόσφαιρα. Ούτε λέξη δεν αντάλλαξαν, λέει.
1: Αυτό που απαθανάτησε ο φωτογραφικός φαγκός ήταν η απόλυτη αμηχανία. Όχι, ο κύριος Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Θεοδωρικάκο, οι άλλοι κοιτάνε το κενό.
0: Οι άλλοι κοιτάνε, ναι. Πώς το λέει, το ένα μάτι στην Ανατολή, το άλλο στη Δύση.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Όπως έλεγε και ένας παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός, το ένα μάτι στο γιαχνί και το άλλο στο πιλάφι.
1: Έτσι έλεγε.
0: Στο ημάμου
1: παλιγίναμε. Στο πιλάφι δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, δηλώσεις δεν είχαμε επί του θέματος, μόνο διαρροές. είχαμε δήλωση κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
1: Άλλη δήλωση είχαμε τη κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου για άλλο θέμα.
0: Για άλλο θέμα.
1: Θα το δούμε μετά.
0: Είπε κάτι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, έκανε μια ανάρτηση στο 6 μετά.
0: Τι είπε, ότι εσύ τα παρακολουθείς αυτά τώρα, εμένα μην με βάζει τα δύσκολα.
1: Ο Γεωργιάδης είπε ότι πράγματι δεν καθόταν σε εκείνο το τραπέζι. Καθόταν στο διπλανό τραπέζι με τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή.
0: Τον κύριο Καραμαλή.
1: Ναι, τον κύριο Καραμαλή. Και...
0: μια χαρά τα πάνε.
1: Ναι, και νομίζω ότι είδαμε και φωτογραφίες να συνομιλούν. Μια χαρά του έβλεπα. Δεν ξέρω τι έλεγαν.
0: Ναι, ναι.
1: Τη φωτογραφία εγώ περιγράφω. Και ότι πήγε για λίγο στο διπλανό τραπέζι πράγματι για να μιλήσει με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν μίλησε με κανέναν άλλον, είπε. Αλλά οι υπόλοιποι μια χαρά μιλούσαν μεταξύ του. Ιδιαίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έριξε και το καρφί του.
0: Τι καρφί.
1: Και αυτό, ότι μιλούσε μια χαρά ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου και ότι το ΠΑΣΟΚ, αντί να ασχολείται με την υπόθεση Δούκα, έκανε διαρροές θες για το πόση ώρα και πού κάθισε ο κύριος Ανδρουλάκης στο τραπέζι.
0: Τι διαβάζω, κάτσε τώρα, διαρροή, ναι, διαρροή, ναι, καρφάρα, ναι. Πώς το είπε το ΠΑΣΟΚ, μούφα το φιλμ νουάρ με τον Άδωνη και τη Ζωή. Αυτό το τίτλο διάβασα εγώ. Μούφα το φιλμ νουάρ. Αλλά εν πάση τόση πρέπει να σου πω το γεγονός ότι έχουμε φτάσει να συζητάμε για την, πώς το πούμε, συνέβρεση.
1: Για το αν μπορούν να κάτσουν, ναι, για το αν μπορούν να κάτσουν, ναι, σε ένα τραπέζι και να πούνε ένα γεια σας, τι κάνετε.
0: Αυτό το λες και μια πολιτική κανονικότητα, έτσι.
1: Και μετά συζητάμε.
0: Το λες και μια πολιτική κανονικότητα.
1: Και μετά συζητάμε, Βασίλη, για τη συνταγματική αναθεώρηση και πού θα συμφωνήσουμε, ναι, και πού θα διαφωνήσουμε. Πουθενά, θα απαντούσα εγώ με κεφαλαία γράμματα.
0: Πουθενά είναι η αλήθεια. Πάντως οι αντιπαραθέσεις συνεχίζονται και νομίζω το μοτίβο είναι σταθερά το ίδιο.
1: Δηλαδή, και ταράζεται και όλο και παραπάνω.
0: Ταράζεται, ναι, ναι, ναι. Βλέπω και τους δημοσκόπους. Έβλεπα νωρίτερα στις συνδέσεις εδώ στα παιδιά της GPO, τον διευθύνοντα. Τον είδες.
1: Ναι, γιατί είχαμε χθες και το λέγαμε από την αρχή της εβδομάδας ότι είναι εβδομάδα δημοσκόπησεων. Κάθε μέρα και από μία
0: και από μία δημοσκόπηση. Πάνω. Είχαμε τη δημοσκόπηση της GPO για το Star, αν θυμάμαι. Ναι, καλά, αν θυμάμαι. Ναι.
1: Ναι. Την ίδια εικόνα. Την ίδια περίπου εικόνα, την ίδια περίπου εικόνα με αυτή που βασίζεται η δημοσκόπηση της Πάλης. Με αυτή μας,
0: ναι, ένα σταθερό
1: Πάλης.
0: Δημοσκοπικό, δηλαδή, προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στο 28,6. Έτσι, ναι. Στο 28,6 Νέα Δημοκρατία.
1: Εκεί γύρω από το 30 όμως.
0: Ναι.
1: Για να μην χαλαρώνουμε. Και από εκεί χαλαρώνουμε.
0: Και από εκεί και πέρα στη δεύτερη θέση.
1: Εδραίωση στη δεύτερη
0: θέση. Η Ελλάς. Εδραίωση και εσύ τώρα, καημένη. Τώρα, σε αυτή τη φάση λέμε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Σε αυτή τη φάση των δημοσκοπήσεων.
0: Σε αυτή τη φάση των δημοσκοπήσεων. Ναι. Να γίνεσαι καλύτερη, γι' αυτό,
1: ναι,
0: το κάνω. Λοιπόν, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 15,1. Το Πασόκ. Τρίτο και καταϊδρωμένο. Σε αυτή τη φάση με 12,4. Ναι. Η κυρία Μαρία Καριστιανού διακριτά τέταρτη στο 10,5. Εδώ φαίνεται ότι είναι διακριτές οι θέσεις, έτσι, δεν είναι μια,
1: ναι,
0: ανάσα
1: κλπ. Δεν έχουμε πολύ
0: κλπ.
1: Κοντά, γιατί στη Σπάλση ήταν 0,5 διαφορά μεταξύ τρίτου Πασόκου, τέταρτης Καριστιανού.
0: Και στη συνέχεια η Ελληνική Λύση με 8,9, το ΚΚΕ με 8,6, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7, δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είχε δει και κάτι δεκαπεντάρια μεγαλοπρεπή πριν από κάποιο διάστημα. Θυμάσαι.
1: Πριν περίπου ένα χρόνο ήταν δεύτερη, κυρία Κωνσταντοπούλου. Και οι ψύχρεμοι αυτό περιγράφουν και εκεί παραπέμπουν.
0: Ναι.
1: Οι δημοσκοπήσεις αλλάζουν.
0: Αλλάζουν. Και μετά την Πλεύση Ελευθερίας τράβα μια γραμμή, μια κόκκινη γραμμή. Όλοι οι άλλοι, όλοι άλλοι εκτός. Όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής.
1: Και με χαμηλά ποσοστά έχει στο όριο.
0: Ναι, Μέρα 25 στο 2,5. Φωνή Λογική στο 2,4. Νίκη 1,6. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ, στο μην το ψάχνει, 1,3.
1: Ναι. Η απόλυτη εξαίρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτή. Και τη Νέα Αριστερά, βέβαια. Ακόμη χαμηλότερα.
0: Εντάξει, Νέα Αριστερά τώρα.
1: Δεν έχει καν κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει ενδιαφέρον.
0: Ήταν κάποτε μια Νέα Αριστερά.
1: Κάθε πολιτικό χώρο.
0: Συγγνώμη, τώρα ξέρω ότι θα παρεξηγηθούν κάποιοι, γιατί παραμένει η αριστερά, αλλά δημοσκοπικά δεν υπάρχει. Συγγνώμη τώρα, δεν υπάρχει δημοσκοπικά.
1: Έτσι αλλιώς είχε πολύ χαμηλά ποσοστά δημοσκοπικά. Δεν τα πήγε καλά στις ευρωεκλογές. Όταν σου φεύγουν και τα 2/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας,
0: ναι,
1: και ανεξαρτητοποιούνται, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κάποιοι σε αυτό το χώρο έχω την αίσθηση ότι σχεδιάζουν και πιστεύουν ότι αν αθροίσουν ποσοστά. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει απομείνει. Νέα Αριστερά, ότι έχει απομείνει. Πολύ πιθανόν και Γιάννης Βαρουφάκης, μέρα 25, ότι θα γίνει ένα μεγαλύτερο κόμμα. Δεν είναι έτσι, βέβαια, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά.
0: Ναι, κάτι μου έλεγες όμως ότι είπε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και με έχει μπερδέψει. Τι είπε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει κόψει και τη σχετική ατάκα, να ακούσουμε.
1: Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε χθες μια συνέντευξη στον Τάκη Χατζή.
0: Στον Τάκη.
1: Στον Τάκη.
0: Το φίλο μας, τον Τάκη.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Είναι απέναντι, ο απέναντι είναι ο Τάκης τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Τάκη, καλημέρα. Ναι.
1: Και στην Αθηναϊδά, καλημέρα.
0: Okay. Α, και στην Αθηναϊδά δεν ξέρω.
1: Ναι. Ευγενείς πάντα εμείς. Ναι. Κύριε, γι' αυτό ξεκινήσαμε με τα κυριλίκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τη ρώτησε για τις υποκλοπές. Αν γίνονταν υποκλοπές, είπε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και περιγράφει.
0: Ούτε κατά διάνοια, φαντάζομαι. Ούτε κατά διάνοια δεν γινόταν.
1: Δεν είπε ακριβώς αυτό.
0: Όχι,
1: δεν είπε κάθε άλλο.
0: Εγώ το λέω αυτό, ρε παιδί. Εγώ το λέω αυτό.
1: Κάθε άλλο. Ένα από τα σοκ, λέει, που είχα πάθει. Τώρα δεν το πω ακριβώς, γιατί θα τα ακούσουμε ηχητικά κάποια στιγμή όταν το έχουμε. Ένα από τα σοκ που είχα πάθει όταν με φώναξε στο Μαξίμ το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σεριζέο. Όταν είδα ένα Τσίπρα, λέει, κυρία Κωνσταντοπούλου, στο γραφείο να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβήσει.
0: Ναι, δηλαδή τι.
1: Γινόταν παρακολουθήσεις και ψήφιζα. Κάντο μου,
0: αυτό. Κάντο μου,
1: Γιάννα. Την έχει φωνάξει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δηλαδή τώρα έτσι όπως
1: μου
0: το μπέρδεψες λίγο. Για πες μου.
1: Έχει πάει στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι, έχει πάει.
1: Στο Μαξίμου. Κάθεται στη θέση του πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας αυτός είναι πρωθυπουργός.
0: Νόμιζα ότι κάθεται και η κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι όπως το πες. Ναι.
1: Αλλά θέλω να είμαι λεπτομέρειος. Και ξεφυλίζει, να το κάνω κι εγώ, ξεφυλίζω, δεν ξέρω να ακούγεται. Ένα πακέτο με χαρτιά. Τη λέει, εδώ έχω παρακολουθήσεις, μου τις έχει δώσει ο κύριος Ρουμπάτης.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: αυτά τα λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου όλα.
1: Το περιγράφει αυτό η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν έχουμε το ηχητικό, ρε παιδιά, να ακούσουμε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, προσπαθούν να μας το. Έχει διαφήμιση και προσπαθούν να μας το ετοιμάσουν. Για να το ακούσουμε.
0: Θα το ετοιμάσουν μετά.
1: Ναι, μην ακούσουμε και τη διαφήμιση.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Και τη λέει, εδώ παρακολουθούμε ένα κρατούμενο και λέει ότι θέλουν να σκοτώσει ένα Σεριζαίο.
0: Α.
1: Και τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ο κρατούμενο θα σκοτώσει Σεριζαίο. Γιατί να το σκοτώσει.
1: Ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
0: Ναι, και.
1: Μπορεί να είναι στην επόμενη συνέντευξη τη κυρία Κωνσταντοπούλου περισσότερε λεπτομέρειε.
0: Ναι.
1: Και τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κατάλαβα ότι ήθελε να με εκφοβήσει λέγοντά μου αυτό. Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν ξέρω, μην μου πει παραπάνω. Όταν θα έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Με έχει μπερδέψει τελείω, πρέπει να σου πω. Με έχει μπερδέψει τελείω. Δηλαδή, όχι εσύ.
1: Το γεγονό.
0: Ναι.
1: Το γεγονό είναι ότι γίνονταν παρακολουθήσει και επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι. Να μου πει, δεν το ξέραμε. Το λέει και πρόεδρος, η τότε πρόεδρος του Βουλής όμως. Δεν έχει μια άλλη βαρύτητα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, θα μου πεις.
0: Όχι, δεν ξέρω. Έχω σαστήσει με όλα αυτά τα οποία ακούω.
1: Γιατί πιστεύεις ότι δεν γίνονταν να παρακολουθήσεις.
0: Όχι, πιστεύω ότι
1: πάντα
0: όλα
1: γίνονται.
0: Αυτά, εάν ας πούμε έπρεπε να υποθούν κάποια στιγμή, ίσως να μην είναι τώρα η κατάλληλη ώρα. Έπρεπε να έχουν υποθεί νωρίτερα, έχω την εντύπωση.
1: Και εγώ έχω αυτή την αίσθηση, παρότι το έχει ξαναπεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, το λες από την αρχή.
0: Είχε ξαναπεί
1: το
0: για τον κρατούμενο
1: μετά.
0: Που θέλει να σκοτώσει Σεριζέο και
1: που
0: είχε πάει απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα κλπ. Δεν ξέρω.
1: Είχε ξαναπεί όμως ότι γίνονται να παρακολουθήσει και επί ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει πει.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με τούτα και με εκείνα υπάρχει ένας προβληματισμός για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στο πολιτικό σκηνικό. Εμείς ξεκινήσαμε την κουβέντα από χτες και ένας και δύο και τρεις και πέντε. Εγώ μπορώ να σου πω τι υποστηρίζει η κυβέρνηση, τι λέει η κυβέρνηση. Τι λέει επισήμως, ανεπισήμως, με διαρροές, μέσω εμπασιτώσει του δημόσιου λόγου των στελεχών της στα τηλεπαράθυρα και στα ραδιόφωνα. Η κυβέρνηση λέει ότι για την ίδια, για τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δεν υπάρχουν δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε γύροι. Επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας αμέσως μόλις γίνουν εκλογές, δηλαδή από την πρώτη, από την Κυριακή που θα οριστεί να γίνουν οι εκλογές. Τώρα,
1: ναι.
0: Σου λέω τι λέει, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το στηρίζει αυτό και στη δημοσκοπική πραγματικότητα με βάση την οποία διατείνεται η κυβέρνηση ότι απέχει 7-8 ποσοστιαίες μονάδες από το στόχο της αυτοδυναμίας. Τόσο λέει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό. Ναι,
1: αλλά, λίγες,
0: αλλά ο κάθε άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά υποστηρίζει και το 2023 ουδής προέβλεπε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Αντιθέτως, τα δημοσκοπικά, οι δημοσκοπικές επιδόσεις ήταν πολύ χαμηλότερα από τα όρια της αυτοδυναμίας. Όμως τελικά ο στόχος επετεύχθηκε μάλιστα με μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που θα πίστευε και ο πιο αισιόδοξος.
1: Επειδή τις έβλεπα πριν από λίγες ημέρες αυτή τη δημοσκοπήση, έτσι είναι. Βέβαια την έφεραν στο 31-32. Κάποιος τη φέρουν και τώρα, βέβαια, θα μου πει στο 31.
0: Ναι, ή στο 30 εκεί. Ναι.
1: Βέβαια τώρα θα σου λέω. Άστο, θα σου πω μετά εγώ τα αντεπιχειρήματα.
0: Ναι.
1: Όπως ότι είναι η δεύτερη θητεία της κυβέρνησης και διεκδικεί την τρίτη. Δεν είναι το ίδιο με το να διεκδικήσει.
0: Προφανώς δεν είναι το ίδιο.
1: Σου, έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, λέει αυτό το πολιτικό, το σκηνικό θυμίζει πολιτική Βαβέλ. Θυμάστε, το είχε πει και ο Πρωθυπουργός. Άρα η αυτοδυναμία είναι ο μοναδικός στόχος και μπορούμε να τον πετύχουμε μόνο με έναν τρόπο, με δουλειά, με αποτελεσματική δουλειά και με ταπεινότητα. Αυτό το ταπεινότητα το κρατάω λιγάκι.
1: Κράτα το.
0: Έτσι, το κρατάω λιγάκι και ναι, το βάζω σε ένα μπαλόνι και το αφήνω, ναι, με και, ένα σκηνάκι και να πετάει.
1: Εγώ κρατάω και τη δουλειά προς το θέμα και αποτελεσματικότητα.
0: Λοιπόν, λένε ότι το βράδυ των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Ότι δημοσκοπήσει είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά βλέπουμε οι πάντες τη δυσκολία που έχουν οι δημοσκόποι να μετρήσουν ιδιαίτερα μέσα σε αυτό το ρευστό τοπίο.
1: Πράγματι.
0: Ναι. Ξεκαθαρίζουν ότι δεύτερος γύρος δεν μπορεί ούτε πρέπει να υπάρξει. Καλά, εντάξει. Λένε ότι η μοναδική, ας το πούμε, περίπτωση, να το πω έτσι, που θα μπορούσε σε περίπτωση που δεν υπήρχε αυτοδυναμία να γίνει μια συζήτηση για το σχηματισμό κυβέρνηση, θα ήταν με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό νομίζω το έχουν πει και δημοσίως στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πολλές φορές. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ, λέει, θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, γιατί είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας. Όμως το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, υιοθετώντας την ατζέντα του κυρίου Δούκα, λένε. Ναι. Λοιπόν, και ταυτόχρονα έχει γίνει, λένε, πια το ΠΑΣΟΚ, όχι το κόμμα εκείνο του κέντρου και της κεντροαριστεράς, το οποίο παλαιότερα, ας πούμε, αναδέχθηκε και το βάρος της διαχείρισης μιας εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ένας πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν λένε.
1: Έτσι το λένε τώρα τελευταία. Μάλιστα, κάποια στελέχη λένε ότι όχι μόνο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάποιες φορές αντιδράσει θυμίζει τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ακριβώς. Τώρα, επειδή γυρίζουν διάφοροι και λένε ότι εντάξει, πιο ΠΑΣΟΚ, εδώ η Νέα Δημοκρατία, αν θέλει, να μπορεί να συγκυβερνήσει με την άλλα κόμματα. Πέραν της.
1: Και δείχνουν τον κύριο Βελόπουλο.
0: Ναι.
1: Δείχνουν τον κύριο Βελόπουλο. Λένε, το όπως και από το ΠΑΣΟΚ αυτό.
0: Επιλέξει, λένε, στην κυβέρνηση ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκυβερνήσουν με την ακροδεξιά. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να γίνουμε σαν τον Αλέξη Τσίπρα που συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά.
1: Το... Μάλιστα. Λέει, τον κάμερα.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα, για πρώτη φορά υπάρχει και μια τοποθέτηση η οποία νομίζω θα σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Σχολιάζονται τα σενάρια να δημιουργηθεί κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Γιατί έχω αναφερθεί σε τέτοια σενάρια που κάποιοι σκέφτονται και τα δίνουν και ως πληροφορίες.
0: Και ενδεχομένως και κάποιοι να απεργάζονται και δεν ξέρω. Σκέφτονται κάποιοι. Ναι. Πάντως διατυπώνονται.
1: Έχει ενδιαφέρον ότι έχουμε διαρροή και επί αυτών των σενάριων.
0: Λένε λοιπόν από την κυβέρνηση ότι οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και από τη λαϊκή ψήφο και όχι από το ΑΣΕΠ και από κλειστές πόρτες,
1: ναι,
0: ή από το προσωπικό γυνάτι και την προσωπική εναντίωση κάποιου.
1: Ναι.
0: Τελεία.
1: Έχει και φωτογραφία πρωθυπουργούς... αυτή η διαρροή έχει φωτογραφία.
0: Και εγώ έχω την εντύπωση, αλλά δεν ξέρω, μην πάρουμε κανένα στο μην δείξουμε υπολήψεις. Πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις στις εκλογές επιλέγουν οι πολίτες, λέει η κυβέρνηση. Η λαϊκή ετιμιγορία είναι ιερή και ιεραρχείται πολύ πιο ψηλά για κάθε άνθρωπο που συμμετέχει σε μια εκλογική διαδικασία από το προσωπικό θέλω ενός πολιτικού αρχηγού όπως το κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Βέβαια, εδώ υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και πολλά ενδεχόμενα και πολλά σενάρια. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες, στις εκλογές, θέλω να λέω στις πρώτες ή δεύτερες, γιατί δεν είναι.
0: Ναι.
1: Το αντιμετωπίζουν πια σαν να είναι δημοτικές εκλογές με πρώτο και δεύτερο γύρο. Στις εκλογές έχει ένα ποσοστό κοντά στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση, δηλαδή κάποιος του δίνει 23-24, καταλαβαίνεις, δηλαδή κάτω και από εκεί που μπορεί να πάρει μπόνους, καταλαβαίνεις ότι είναι άλλη τάξη το πρόβλημα. Αν έχει ένα ποσοστό γύρω στο 30 και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, καταλαβαίνει κάποιος το δεύτερο και το τρίτο κόμμα δεν μπορεί να επιβάλλει πρωθυπουργό, να θέσει θέμα εφόσον συνεργαστεί.
0: Πολύ σενάριο, ρε παιδάκι.
1: Πάρα πολύ. Μπλέχεσαι.
0: Πολύ σενάριο. Μπλέχεσαι. Και ναι. Πολύ.
1: Βέβαια,
0: σενάριο.
1: Καταλαβαίνω όμως ότι η κυβέρνηση δίνει αυτές τις διαρροές, γιατί δεν θέλει να περάσει ότι θα υπάρξει πρώτος και δεύτερος γύρος. Άρα κάποιοι να επιλέξουν να κάτσουν στον καναπέ.
0: Πάμε να πούμε δύο λόγια και για τις άλλες διαρροές όμως. Γιατί υπάρχουν και διαρροές και από τα άλλα κόμματα. Μην λέμε μόνο της κυβέρνησης, υπάρχουν και από το Πασόκ.
1: Από παντού.
0: Και υπάρχουν βέβαια και από την.
1: Τη διαρροή γίνεται.
0: Ναι, γίνεται και από το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Από το Πασόκ. Θες να πεις, να πω.
1: Από το Πασόκ τι είναι αυτό που λένε? Λένε καταρχάς ότι είναι ψύχραιμοι. Παραπέμπουν στην κατάσταση και στο πολιτικό σκηνικό όπως ήταν πέρσι, που η κυρία Κωνσταντοπούλου φαινόταν δεύτερη και με διαφορά και το Πασόκ ήταν τρίτο και αυτό ανετράπη. Λένε να περιμένουμε, παρότι δεν το δείχνουν αυτό στην πράξη, να περιμένουμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις και πολύ περισσότερο τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου.
0: Διότι τα κόμματα τα νεοπαγοί εμφανίζονται φουσκωμένα
1: ακριβώς και μετά ξεφουσκώνουν. Και παραπέμπουν σε ανάλογες περιπτώσεις το κόμμα Αβραμόπουλου που ούτε καν κατέβηκε
0: και σε άλλα.
1: Και σε άλλα κόμματα. Και δείχνουν το
0: να θυμηθούμε, ας πούμε, την πολιτική άνοιξη. Θυμάσαι η πολιτική άνοιξη του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, μια που το αναφέρουμε στις δεκαετίες του 90, τι ποσοστά τρελά έπαιρνε στην αρχή και μετά που κατέληξε.
1: Ναι, δείχνουν σε αυτό. Βέβαια, στην πράξη έχουν μια εντελώς διαφορετική πρακτική. Μπορεί να λένε ότι είμαστε ψύχρεμοι, μας το είπε και ο κύριος Τσουκαλάς εδώ, αλλά στην πράξη φαίνεται ένας πανικός. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε ότι προσπαθούν να επιταχύνουν την διαδικασία των διευρύνσεων. Ότι είναι σε πολύ κοντινή, η απόσταση έχει μικρύνει.
0: Είναι έτοιμοι να πάρουν τον Μάριο το Σαλμά.
1: Άλλο αυτό.
0: Πω, θα έχουμε πολιτική μετακίνηση τεράστια.
1: Που κάποια στελέχη μας μιλούσαν για αμφίπλευρη διεύρυνση. Και μάλιστα το
0: ο Μάριος ο Σαλμάς είναι η μία πλευρά, η κυρία Κασιμάτη και η κυρία Τζάκρη είναι από την άλλη πλευρά.
1: Εγώ έχω μπερδευτεί όμως με τον κύριο Σαλμά, γιατί τον είχα αφήσει να συζητάει με τον κύριο Σαμαρά.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μα το είπε και ο ίδιος. Λέει και ο ίδιος. Ή με το Πασόκ θα πάω, ή με τον Σαμαρά θα πάω, ή ανεξάρτητος θα κατέβω. Όχι ετωλοκαρνανία. Η ετωλοκαρνανία θα στηριχθεί τις υπηρεσίες του κύριου Σαλμά. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Να ακούσω τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Αττική Οδό. Αντίθετα μηνύματα για συμφωνία εκπέμπουν Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μία μέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βούλη των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. 2 νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Άστατο σήμερα ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Έχουμε και σκάτζα βάρδια στον ήχο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ανέλαβε τώρα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής η λατρεμένη μας η Μαρία Παπακυρίτση και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά παντού, σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική και στα μικρόφωνα η Μαρία Γεωργίου.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία ήδη έχουμε λάβει. Βλέπω, μας έχει στείλει και ένα μηνυματάκι η φίλη μας η Αθηναίδα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει, καλημέρα, λέει, ξεχωριστή καλημέρα στον Αδαμόπουλο που αγνοεί την ύπαρξή μου, Αθηναίδα μου, ούτε κατά διάνοια. Το αντίθετο. Το ακριβώς αντίθετο. Μην μπερδεύεσαι, να είσαι καλά.
1: Το είχαμε σκηνοθετήσει, Αθηναίδα, το είχαμε σκηνοθετήσει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και να είστε καλά. Την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα, γεροί και δυνατοί να είμαστε. Λοιπόν,
1: συνεχίστε όμως να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης είπε μέσω Viber ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε News Radio. Θα πληκτρολογήσετε. Έχουμε και τη σελίδα όμως εκπομπή στο Facebook.
0: Βεβαίως.
1: Τις πρωινές διαδρομές μέσω του Messenger μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Αν θέλετε, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές, μας βρίσκετε, μας εντοπίζετε και μέσω Messenger πληκτρολογείτε το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μαξί, δεν μου έχεις πει κουβέντα. Και θα σε
1: μαλώσω. Για τον κύριο Νίκο Μωραΐτη θα μου πεις. Πες το μου γι' αυτό. Όχι, κάτι άλλο.
0: Νίκο Μωραΐτη, εντάξει, αλήθεια, μα αποστόμωσε. Έλα, πες για τον Νίκο Μωραΐτη και μετά θα σου πω εγώ για τις οικονομικές ανισορροπίες.
1: Παρακολουθώ τους πάντες και γι' αυτό μπερδεύομαι. Καμιά φορά που με ρωτάς και
0: το κουμπί. Γιώργος Μωραΐτης, αυτή τη φάση με ποιον είναι, με τον Αλέξη Τσίπρα ξανά είναι.
1: Ξανά με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιατί μπερδεύομαι τώρα.
1: Ότι ήταν με τον Αλέξη Τσίπρα, μετά ήταν με τον κύριο Κασελάκη, μετά δεν ήταν με τον κύριο
0: Κασελάκη. Επειδή για μερικούς ανθρώπους πρέπει να ρωτήσεις, δηλαδή.
1: Αυτή την ώρα με ποιον είναι.
0: Εγώ δεν τους κακίζω. Αντιθέτως, πρέπει να σου πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το θάρρος.
1: Είναι επαγγελματίας πολιτικός ο άνθρωπος.
0: Όχι, και έχουν το θάρρος να αλλάξουν την άποψή τους, για μένα δείχνει και μια εντυμότητα και μια καθαρότητα. Σου λέει, έκανα λάθος τότε, τώρα πιστεύω αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μονοκόμματοι, δεν είναι μονόχνοτοι, δεν είναι ισχυρογνώμονες. Έχουν, ναι, τώρα βέβαια. Θα μου πεις, παίζει ένα ρόλο και η ταχύτητα αλλαγής των απόψεων. Αυτό είναι και αυτό.
1: Και
0: ναι.
1: Δεν μπορεί αυτός που αποθεώνει στην επόμενη στροφή να, να τον χαρακτηρίζει πολιτικά σπόνδυλο και ότι μπορεί να πάει και με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί εχθές εκτός των άλλων κυκλοφόρησαν σενάρια ότι ο κ. Κασελάκης συνομιλεί με το Πασόκ.
0: Α.
1: Κυκλοφόρησε και αυτό το σενάριο. Βέβαια, αυτή την εποχή κυκλοφορούν πάρα πολλά σενάρια και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί.
0: Κάτι άκουσα, δηλαδή.
1: Είδες που το άκουσες
0: με, όχι, με. Παίρνουν κάποια στιγμή τηλέφωνο, μου λένε πω, έχει σκάσει βόμβα. Λέω, ποια βόμβα έσκασε, παιδιά. Τύπου καμιά του Δευτέρου Παγκοσμίου. Όχι, λέει, βόμβα πολιτική. Ποια βόμβα πολιτική, ρε παιδιά. Να, λέει, φημολογείται ότι ο Κασελάκης θα πάει με το Πασόκ. Ευχαρίστησα τον συνομιλητή μου και έκλεισα το τηλέφωνο. Εντάξει, κοίταξε.
1: Τώρα ο καθένας κυκλοφορεί και ένα σενάριο για να πλασαρεί τον εαυτό του ή για να δείξει. Μπορεί.
0: Εντάξει, μπορεί ο κ. Κασελάκης να μην διανύει την καλύτερη φάση.
1: Όχι.
0: Πολιτικά, δημοσκοπικά, βασιτός και να είναι λίγο μπερδεμένος και στο αυτό που
1: και
0: θέλει να κάνει με αυτό.
1: Ναι, ναι. Και να μην ξέρει τι θα κάνει, θα κατέβει σε εκλογές, δεν θα κατέβει. Ο άνθρωπος έχει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.
0: Όμως θα μου φαινόταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας αδιανόητο, θα έλεγα.
1: Ναι. Απ' την άλλη, προσπαθώ να μπω και στο κουστούμι του Πασόκ. Προσπαθεί να δείξει αυτή
0: Κασελάκη,
1: τη φάση.
0: Λες.
1: Προσπαθεί να δείξει αυτή τη φάση
0: Κασελάκη.
1: Ότι.
0: Σου λέει, αφού παίρνω τζάκερ, γιατί να μην πάρω και τον Στέφανο.
1: Ναι.
0: Να κάνω και
1: ακριβώς.
0: Παρέα.
1: Ακριβώς.
0: Να μην νιώθω μοναξιά η τζάκερ.
1: Ότι κάνω μια φύπλευρη διεύρυνση και από τα δεξιά και παίρνω και από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παίρνω και
1: τον
0: Μάριο
1: το
0: Σαλμά.
1: Παίρνω και τον Μάριο το Σαλμά.
0: Μάριο ο Σαλμά τι είναι τώρα.
1: Είναι εξαίρετος.
0: Όχι, κάτσε, γιατί αυτό ο κύριο Μάριο δηλώνει κεντροδεξιό, δεν δηλώνει.
1: Ναι.
0: Εγώ σε όσες συνεντεύξεις τον έχω
1: στην
0: ακούσει.
1: Στην Ελλάδα ξέρουμε ότι ισχύει το ότι δηλώσεις είσαι.
0: Παιδί μου, μπορεί να είναι ο άνθρωπος να έχει ανοιχτά θέματα με τον κ. Μητσοτάκη. Έχει ανοιχτά, δεν το έχει κρύψει ο άνθρωπος εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Και από το βήμα της Βουλής έχει τοποθετηθεί.
0: Έχει ανοιχτά ζητήματα.
1: Και με δηλώσεις, ναι. Και σε
0: αλλά δηλώνει κεντροδεξιός. Ξεκάθαρα. Έχει, δηλαδή το έχει πει 10 φορές, όχι μία.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω στη δήλωσή του. Είναι θεμητά όλα στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Όλα ή σχεδόν όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι και όλα θεμητά.
0: Ε.
1: Αλλά δεν μπορώ να δηλώνω ότι είτε με τον Πασόκ είτε με τον Σαμαρά τώρα είναι κοντά. Άλλα πράγματα. Αν μου πει, συγκυβέρνησαν.
0: Εσύ τώρα θέλεις να πεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μετατρέπουν, ας πούμε, την πολιτική σε σημαία ευκαιρίας. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Εγώ, σύ είπας. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Εγώ κάτι ερωτηματικά έβαλα. Κάτι ερωτήσεις έκανα.
0: Πού ήμασταν τώρα, σε ποια
1: δεν
0: φάση, να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ δεν μου πες τίποτα, στο ξαναλέω.
1: Τι, πες μου, τόσο σου έχω πει.
0: Όχι, για τη μακροοικονομική ανισορροπία. Δηλαδή έχουμε ένα σωρό ανισορροπίες. Ξεμπερδέψαμε από αυτήν τουλάχιστον. Ξεμπερδέψαμε από αυτή την ανισορροπία.
1: Γιατί,
0: και επιστρέφουμε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, λέει. Η ευρωπαϊκή κανονικότητα τι είναι, ο πληθωρισμός το 5% είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα.
1: Η στέη και τα ενίκια εκεί που είναι κανονικότητα.
0: Θα μου βάλεις πέρι στο στόμα. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω για τον πληθωρισμό.
1: Δεν στο είπα τόση ώρα γιατί είμαστε στις ανισορροπίες. Όταν θα πάμε στις ισορροπίες θα το συζητήσουμε αυτό.
0: Κοίταξε. Από την κυβέρνηση είναι χαρούμενη γιατί λέει η Ελλάδα αφαιρέθηκε από τις χώρες με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δηλαδή βγήκαμε από τα μνημόνια, βγαίνουμε τελείως και από την ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχουμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας.
1: Τώρα δηλαδή.
0: Κανένα γκαϊλέ πια.
1: Να σου πω, εκτοξεύω τη μισθή τώρα. Δηλαδή συντάξεις, χαμός.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά δεν θα μας εποπτεύουν. Δηλαδή με το πας να κάνεις, ας πούμε, μισό βήμα, να είναι και 10 από πάνω σου να σου λένε τι να κάνεις.
1: Και η κοβέση. 10 και η
0: κοβέση. Αυτό εμείς δεν το ξέρουμε καθόλου. Δεν έχουμε καμία εμπειρία σε αυτό. Ως χώρα.
1: 16 χρόνια
0: τώρα. Ένας να δουλεύει και 10 να του λένε τι να κάνει.
1: Έτσι. Εκεί το πήγε.
0: Αυτό νομίζω αυτό δεν συμβαίνει. Το έχεις ακούσει εσύ ποτέ αυτό?
1: Όχι, last year ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαίνει τώρα.
0: Υπήρχε και μια σχετική γελιογραφία που ένας δούλευε και 10 του λέγανε πώς να δουλέψει. Επόπτευα, ναι. Λοιπόν, εν πάση τόση, πάντως λέει καμιά δεκαριά κράτη βρίσκονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: Και εμείς δεν είμαστε αυτά.
0: Και πρέπει να πάρουν μέτρα λιτότητας για να περιορίσουν τα δημόσια ελλείμματά τους. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη, έχουμε την ακρίβεια να λειτουργεί. Κατάλαβες, πάμε καλά.
1: Γιατί μας φεύγει ο νοσπονοκέφαλος και ο άλλος.
0: Πάντως, η ελληνική οικονομία, λένε από την κυβέρνηση, πετυχαίνει μέχρι και διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και έχουμε σκοράρει πάρα πολύ καλά, αυτό είναι γεγονός, στον τομέα της αγοράς εργασίας, δηλαδή στην αντιμετώπιση της ανεργίας, το πούμε έτσι.
1: Είναι. Χαμηλά,
0: αυτό ισχύει, αυτό ισχύει.
1: 10 και 12.
0: Εντάξει.
1: Κάποια προβλήματα όμως παραμένουν τώρα, για να είμαστε αντικειμενικοί.
0: Πληθωρισμός, ας πούμε. Πληθωρισμός 5%, αλλά κοίταξε να δεις.
1: Σου λέει. Πληθωρισμός σημαίνει και ακρίβεια. Άμα έχεις ανάπτυξη, έχεις και πληθωρισμό, σου λέει.
0: Περίμενα να σου πω. Έβγαλε μια έρευνα το ΙΕΛΚΑ. Το Ινστιτούτο Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Και τι δείχνει? Ότι παρότι ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμό 5%, στα σούπερ μάρκετ είναι στο 1,14%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών, των τελευταίων 7 μηνών. Δηλαδή το 5%
1: είναι
0: από τα καύσιμα. Όπου η Ελλάδα δεν έχει, ας πούμε.
1: Μήπως να κάνουμε όμως κάτι με τα καύσιμα.
0: Με τους φόρους, λες, τα καύσιμα.
1: Με τους φόρους στα καύσιμα. Ακούμε το επιχείρημα, το οποίο είναι σοβαρό, ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή κτλ. Μα όταν το 50% των τιμών των καυσίμων είναι φόροι, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Εγώ, φιλενάδα, δεν ξέρω αν είναι 1,14 που λέει το ΙΕΛΚΑ. Εγώ ξέρω ότι πας στο σούπερ μάρκετ, φέρνεις μια τσαντούλα και έχει εξαφανιστεί το πεντάρικο. Έχει εξαφανιστεί το πεντάρικο. Έτσι. Αυτό είναι.
1: Βλέπεις τις τιμές και κάθε εβδομάδα είναι άλλες τιμές.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το παραδέχεται η κυβέρνηση. Να το πούμε. Και σου λέει ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Και κυρίως φαίνεται ότι και στο θέμα των φρέσκων προϊόντων έχει χαθεί η μπάλα. Που διερωτώ με γιατί. Γιατί θυμάσαι που συζητάγαμε για το κιλό της ντομάτες. Έχει φτάσει στα 4 ευρώ το κιλό της ντομάτες. Γιατί? Είναι μόνο τα μεταφορικά. Μα όταν πέφτει η βενζίνη, δεν πέφτουν οι τιμές όμως.
0: Ναι. Εντάξει τώρα. Μπας δύσκολα, μην μπερδεύεις. Ο φίλος μου Δημήτρης ο Παρίσης λέει: καλά τα λες, Βασίλη. Ποιος μας ακούει όμως, Δημήτρη? Καλημέρα και στην Ελένα την Παπαβασιλείου. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα στον Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι της Αρκαδίας. Καθημερινά είναι εδώ ο Γιάννης από το Σουλάρι. Καλημέρα στον Γιώργο του Θήμιου με τις καταπληκτικές φωτογραφίες του από την Καβάλα. Και στον Πέτρο που μας λέει: αγαπάμε ΕΡΤ και πρωινές διαδρομές. Και εμείς αγαπάμε, Πέτρο μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο μήνυμά σου. Καλημέρα και στους φίλους μας, τους γκρούπις της εκπομπής μας που στέλνουν το μήνυμά τους μέσω Messenger. Η Ευγενίτσα εδώ πρώτη και καλύτερη, την ευχαριστούμε θερμότατα για τα καλά της λόγια, τις γλυκές κουβέντες που μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ποθητή τη Βάλβη από τη Σαντορίνη. Καλημέρα στον Νίκο τον Καλή από τα Τρίκαλα. Υπέροχες φωτό. Μας εύχεται αισιοδοξία και ελπίδα. Αντευχόμαστε στη Σπυριδούλα. Άλλη μια υπέροχη φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Να σου πω, το σπίτι είναι σε υπέροχο σημείο. Θα έρθω, έτσι. Σπυριδούλα, στο δηλώνω να με περιμένεις. Θα έρθω αυτόκλητος μουσαφύρης. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Μας δίνει το στίγμα της ημέρας. Το διαβάσουμε πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα. επικείμενη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο γι' αυτό.
0: Ο Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά μπορεί και όχι. Αν δεν βρέξει, θα χιονίσει.
1: Ή καλό καιρό θα κάνει.
0: Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 γιατί ακόμη κατέχει τους S-400.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Άλλο παιχνίδι αυτό.
1: Ναι.
0: Συνεχίζεται το χάος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Άγνωστα τα κόμματα που θα επικρατήσουν. Σαμαράς φαίνεται να αποκαλύπτει τις προθέσεις του για το κόμμα του. Είδομεν. Κομισιόν αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με τα μακροοικονομικά προβλήματα. Καλό αυτό για τις επενδύσεις και την αύξηση των θέσεων εργασίας. Καλός ο καιρός στην Αττική. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Και πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Θα ξεκινήσω
0: καθημερινή.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριο θέμα, αυτό που σας επισήμενε και ο Αλέξανδρος, παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο, γράφει
1: η
0: καθημερινή.
1: Έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε ακούσει άλλα διαφορετικές πληροφορίες, άλλα διαμηνούν από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από το χτεσινό ουκρανικό πλήγμα στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης. Τίτλος: Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Ένα σύννεφο μαύρου καπνού φαίνεται στη φωτογραφία πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του οικονομικού φόρουμ που γίνεται κάθε χρόνο στην πόλη, οι Ουκρανικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα εξαπολύσει επίθεση με ντρόουν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Επίσης, λέει αξιωματούχοι από την Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται πως επεξεργάζονται από κοινού με την Ουκρανία σχέδιο διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία. Πάνε να κάνουν ένα διπλωματικό άνοιγμα. Οι πρόθυμοι προς Ρωσία, γιατί σου λέει μην περάσουμε ένα ακόμα δύσκολο χειμώνα.
1: Και φαίνεται ότι είναι και μια φάση.
0: Οι πρόθυμοι.
1: Ναι.
0: Προς Ρωσία, γιατί σου λέει μην περάσουμε ένα ακόμα δύσκολο χειμώνα.
1: Και φαίνεται ότι είναι

0: διαφορετικό τρόπο από ότι τα ξενοδοχεία σε περιοχές όπως η Πλάκα, στις οποίες η πολιτεία έχει λάβει ειδικά μέτρα για την προστασία της κατοικίας. Και είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το Υπουργείο Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την εκδίκαση χθες της προσφυγής της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ενάντια στη μετατροπή ολόκληρων κτηρίων στην Πλάκα σε Airbnb. Επιτέλους θα πω.
1: Βέβαια. Σε όλες τις ευρωπαϊκές τουριστικές μεγαλοπόλεις έχουμε ανάλογα μέτρα. Βαρκελόνη, Ρώμη, Φλωρεντία. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Εσύ δεν έχεις άλλο από την καθημερινή. Περνάω εγώ λοιπόν στην εφημερίδα Τα Νέα που ασχολείται με το Ελνίνιο. Συζητάμε πάρα πολύ το τελευταίο καιρό για το Ελνίνιο, το οποίο μας επισκέπτεται με πολύ πολύ ξανά, με πολύ πολύ όρεξη. Τι φέρνει το σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα? Πιο καυτό καλοκαίρι. Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή, ποια κλιματική αλλαγή? Δεύτερο θέμα. Για συνταξιούχους, 6 κατηγορίες επιστροφών. Γραμμή 143, τρίτο θέμα. Όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις, καθημερινές ιστορίες από το Πολύγωνο ως την Γλυφάδα. Και από τα υπόλοιπα θέματα, στην Τουρκία η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις. Μάρκο Ρούμπιο, δεύτερο θέμα. Εκτός προγράμματος για τα F-35, μένει η Άγκυρα.
0: Από Τα Νέα, έτσι. Εγώ τώρα πρέπει να πάω στην απογευματινή.
1: Στην απογευματινή.
0: Βεβαίως. Έχει κύριο τίτλο αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους ύστερα από επανυπολογισμό. Αφορούν ειδικά μισθολόγια δημόσιους υπαλλήλους και αποστράτους. Διαβάζουμε επίσης εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση. Ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κάνει λόγο για επιτυχία της κυβέρνησης και των πολιτών. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία. Επίσης, Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού, αυλαία για τον σπουδαίο καλλιτέχνη και ένα σπάνιο άνθρωπο με ήθος και ευγένεια. Πρέπει να σου πω, ένα μάγκωμα το ένιωσα χτες με την απώλεια αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη.
1: Πολύ αγαπητός, σπουδαίος ηθοποιός.
0: Πλήρης ημερών έφυγε, αλλά νομίζω ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς και δημοφιλείς καλλιτέχνες.
1: Από τηλεοπτικούς μέχρι θεατρικούς ρόλους, βέβαια σπουδαίος.
0: Και διαβάζουμε επίσης την απογευματινή. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Μάλιστα.
1: Μάλιστα, προσοχή. Να, από το ζωνάρι, έχει ένα ενδιαφέρον θέμα στο ζωνάρι της η απογευματινή σε σχέση με το Γιώργο Μιλωνάκη. Και αυτό που είχε γράψει εφημερίδα, ελληνική εφημερίδα, που τον ενέπλεκε σε κύκλωμα παιδεραστίας. Τεράστιο fake news γράφει υπόθεση Σάντι με τους ροδόσταυρους. Κατασκευασμένα όσα γράφτηκαν, ναι. Πλήρης δικαίωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη από την Κυπριακή αστυνομία.
0: Μα ξέρω, ο άνθρωπος φαίνεται πάει καλά σε ό,τι αφορά την υγεία του. Μπράβο.
1: Ευτυχώς.
0: Τα καλύτερα, είπαμε. Οι ευχές όλων είναι μαζί του.
1: Ακόμη και των αντιπάλων του, ακόμη και αντιπάλων.
0: Εννοείται. Και αυτό δείχνει έναν πολιτικό πολιτισμό στη χώρα μας. Έτσι, δείχνει έναν πολιτικό πολιτισμό στη χώρα μας.
1: Θα θυμίσω ότι τότε ήταν να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε μιλήσει με τον κύριο Μητσοτάκη για αυτό το θέμα.
0: Όπως είναι η πρώτη φορά, να το θυμίσουμε αυτό, γιατί εντάξει, λέμε,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Στα ανθρώπινα.
1: Να μην
0: καμιά φορά, όχι, καμιά φορά. Δείχνει και το πολιτικό προσωπικό μια ποιότητα. Τώρα να τα λέμε αυτά. Έτσι, μην τα εκμεταλλευτούμε όλα.
1: Θυμάμαι
0: ότι όταν στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Γιώργο Μιλωνάκη χειροκρότησαν όλα τα κόμματα.
1: Ναι, και τότε ο κ. Ανδρουλάκης είχε πάρει τον κ. Μητσοτάκη για να θυμίσω και του είχε πει, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, μήπως αναβληθεί η συζήτηση. Την είχε ζητήσει στο Πασόκ. Γι' αυτό το είχε πει.
0: Μακάρι να μα συνηθίζουν πιο συχνά σε τέτοιε συμπεριφορέ. Δεν λέω να μην υπάρχουν αντιπαλότητε, αλίμονο. Δεν θα έχουμε μια δημοκρατία λαπά. Απλά να θυμόμαστε τον πολιτικό μας πολιτισμό. Πάμε εφημερίδα συνταχτών.
1: Ναι, πάμε. Success story με 5 δράκους.
0: 5 δράκι.
1: Ούτε ένα ούτε δύο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Διαβάζουμε. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν. Βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα θέματα. Από την εφημερίδα των συντακτών, χλωμιάζει συμφωνία, νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό, το χθεσινό θέμα για το οποίο σας ενημερώναμε. Ελλάς, ελληνική, φαντάζομαι, αριστερή συμπαράταξη.
0: Βεβαίως.
1: Πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης, μείωση της φορολογίας για μισθωτούς, αύξηση για τον πολύ υψηλό πλούτο.
0: Ο Χρήστος λέει καλημέρα, Χατζημιχάλη. Δεν είμαι ο Χατζημιχάλης.
1: Βασίλης. Αλλά θα μεταφέρουμε.
0: Έχει μείνει στην προηγούμενη.
1: Θα μεταφέρουμε την καλημέρα.
0: Λοιπόν, ναι, εννοείται. Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ. Στα Χανιά,

0: συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Σημαντικό σταθμό της αντιεμπεριαλιστικής πάλης, η διάσκεψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης στις 6 και 7 Ιούνιου, την οποία θα φιλοξενήσουν οι ΕΔΙΕ και επιτροπές ειρήνης. Διαβάζουμε επίσης το ριζοσπάστη. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κλιμάκωση των συγκρούσεων σε αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κέσμ και ιρανικά αντίπεινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σημειώσω πάντως κάτι. Μην τα λέμε μόνο εκτός αέρα. Να τα λέμε και στον αέρα. Μην τα λέμε. Είναι αξιοσημείωτη αυτό που λέγαμε και χθες, η σταθερότητα του ΚΚΕ. Μέσα σε όλο αυτό το δημοσκοπικό κυκαιώνα, μέσα σε όλη αυτή τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, μέσα σε όλο αυτό τον κατακερματισμό των υπαρχουσών πολιτικών δυνάμεων, η
1: σταθερότητα
0: είναι αξιοσημείωτη.
1: Βέβαια. Εμένα δεν με επηρεάζει.
0: Ούτε πάνω ούτε κάτω.
1: Δεν με επηρεάζουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Παρότι φαίνεται ότι χάνει κάποιες δυνάμεις προς τα νέα κόμμα.
0: Λίγο.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα. Ναι. Και γι' αυτό, αυτό δείχνει βέβαια και με τα θέματα τα οποία αναδεικνύει. Ελεύθερος Τύπος. Ανοίγει πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Θα έχουμε συνέχεια πολύ ενδιαφέρον θέμα γι' αυτό και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Δεύτερο θέμα, ζόρικη για τους μαθητές, η δεύτερη χθεσινή. Συμπληρώνω ημέρα ζόρικη των εξετάσεων.
0: Ζόρικη, όντως.
1: Ναι. Ήταν δύσκολα. Βέβαια, άμα ήταν εύκολα τα θέματα, γι' αυτό είναι εξετάσεις. Σήμερα δίνουν τα παιδιά των πάλι εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού. Να πω και μια πληροφορία από τον αθλητικό χώρο. Σπανούλης τριετία στον πάγκο του Άρη.
0: Αυτό και αν ήταν βόμβα. Αυτό και αν ήταν βόμβα.
1: Υπήρχαν πληροφορίες τελευταίες ημέρες. Είδα και, ένα βιντεάκι που το πανηγύρισε ο Άρης. Πολύ χαρούμενοι.
0: Αποκτά ενδιαφέρον και πάλι νομίζω. Ναι.
1: Και οι ομάδες της Βόρειας Ελλάδας.
0: Δημοκρατία, κύριος Τίκλος, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών.
1: Να το, και εδώ είναι πρώτο.
0: Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Οι εργασίες που χρηματοδοτούνται, πώς θα γίνονται οι αιτήσεις, πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθηση στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Γράφει η Δημοκρατία. Και ανέκδοτο, στο παραπέντε του Δελφινάριου η Ελλάς του Τσίπρα. Με αφορμή τη χθεσινή συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Θεοπούλα του Παραπέντε.
1: Εγώ νομίζω.
0: Την κυρία Θεοχάρη, νομίζω.
1: Ναι, Παπαθεοδόρου.
0: Παπαθεοδόρου, συγγνώμη, μπερδεύω.
1: Θα το τσεκάρω. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μπει δυναμικά και παίζει με όρους μέσω κοινωνικής δικτύωσης, TikTok, πάρα πολύ δυναμικά. Αυτό θα έλεγα. Για όσους, σε όσους δεν αρέσει, δεν απευθύνεται σε όλους. Έτσι κι αλλιώς. Στους νεότερους απευθύνεται.
0: Κυρία Εύ Παπαθεοδόρου, πολύ καλά το λες. Ναι. Η οποία εντάχθηκε με φόρα στην Ελλάς.
1: Είπε ότι κάνει θράψη, ήταν μια τάκα που.
0: Κάνει θράψη.
1: Κάνει θράψη. Μπράβο, καλά το θυμάμαι.
0: Εγώ το άκουσα από τον Δημήτρη Τοντάκη χτες, πρέπει να σου πω. 12 η ώρα που το λέγανε τα παιδιά, ο Δημήτρης με την Ευαγγελία την Πατάτσα.
1: Μια φράση που χρησιμοποιούσε στο παραπέντε και. Είχε γίνει viral. Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα, η απειλή Σαμαράς μάλιστα λέει, σε εισαγωγικά, η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Αποκάλυψη αξιωματούχου της ExxonMobil, στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου». Επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ, πετρέλαιο $100, απόσυρση κεφαλαίων πληθωρισμός 5%. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Η εφημερίδα Μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα και από πίσω τέσσερα κεφαλάκια, τέσσερα πρόσωπα του κυρίου Γαβρόγλου, του κυρίου Θανάση Καρτερού, του κυρίου Κουρουμπλή και του κυρίου Νίκου Μπίστη.
0: Και τέλος το ποντίκι, κυκλοφορεί σήμερα. Πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το Πασόκ. Λοιπόν, 8 και 56 πρώτα λεπτά η ώρα, να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Βέβαια, βέβαια, και θα ξεκινήσουμε από το, από το Κηφισό, εκεί από όπου ξεκινάμε τέτοια ώρα κάθε μέρα. Έχουμε προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στη διασταύρωση με την Αττική Οδό, στην είσοδο προς Αττική Οδό και μετά από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι περίπου και την Ιερά Οδό. Στην άνοδο ξεκινάει από το Εγάλεο η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν. Πολύ υπομονή. Στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε πρόβλημα από το Περιστέρι. Κάποια έργα έχουμε εκεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου έχουμε πολύ κίνηση. Στην Παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι την Καλυθέα. Εκεί έχουμε έργα τους τελευταίους μήνες και δεν φαίνεται να αλλάζει η εικόνα. Και έχουμε επίσης κίνηση από το Μοσχάτο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Πάντα στο ρεύμα προς Πειραιά. Η Ηλιουπόλος έχει κίνηση αυτή την ώρα. Η Καλλιρόηση και στα δύο ρεύματα. Οι δρόμοι στο κέντρο Βασιλείου Σοφίας, Αμαλίας, Πατριάρχου Ιωακήμ και Ακαδημίας και η Αλεξάνδρας έχει κίνηση. Η Κηφισίας από το κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρι, η κάθοδος είναι καλύτερη. Η Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή βλέπω στο ρεύμα ανόδου, στο ρεύμα προς το Σταυρό έχει κίνηση. Και μετά έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ρεύμα προς Αθήνα και η Κατεχάκη.
0: Μάλιστα.
1: Με πολύ πολύ κίνηση.
0: Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Ανδρέα. Μας στέλνει την καλημέρα από την Κέρκυρα. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος λέει πώς γίνεται να είναι όλα καλά και το χρέος να είναι μεγαλύτερο από αυτό που μπήκαμε στα μνημόνια.
1: Μεγαλύτερο είναι.
0: Ναι, παιδί μου, το μειώνεται.
1: Ως αναλογία, ναι.
0: Αλλά ναι, δεν είχαμε πει ότι θα ανέβει με τα μνημόνια και μετά θα κατέβει.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είχαμε πει, ότι ανέβει και θα κατέβει, ναι. Mm. Και ο Δημήτρης ο Παρίσης μας λέει ότι οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, η πραγματικότητα πια είναι. Ναι. Η πραγματικότητα είναι πάντα περίπλοκη, ακόμη και όταν οι αριθμοί είναι καλοί και ευνοϊκοί.
1: Ναι.
0: Διότι η καθημερινότητα έχει τις δικές παραμέτρους και τη δική της μακροοικονομία, η οποία πολλές φορές δεν είναι πλήρως εναρμονισμένη με όσα δείχνουν τα άλλα μακροοικονομικά μεγέθη.
1: Και γι' αυτό κάνουμε και φιλότιμες προσπάθειες να σας μεταφέρουμε και τους αριθμούς αλλά και την πραγματικότητα.
0: Αυτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαίτερως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο, που εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεσμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ρωμαίο!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα. μετά.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μου λες κάτι, αγρότησα υπήρξες ποτέ?
1: Όχι.
0: Αγρότησα, ρε παιδί μου.
1: Έχω μια λεμονιά.
0: Μίλα πιο κοντά,
1: Έχω μια λεμονιά στο κεπάκι.
0: Καλά, και εγώ μια μπιγκόνια έχω, αλλά εντάξει.
1: Και μια ελίτσα στο μπαλκόνι.
0: Ελίτσα έχω κι εγώ.
1: Μέχρι εκεί.
0: Όχι, το λέω γιατί. Να σε ρωτήσω, ο θερισμός γίνεται τώρα τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο? Εγώ θυμάμαι.
1: Ρε παιδιά,
0: ποιος είναι από χωριό? Δηλαδή, μας ακούνε από όλη την Ελλάδα. Πείτε μου, βρε παιδί, ο θερισμός δεν γίνεται τον Ιούλιο? Γιατί διαβάζω ότι γίνεται και τον Ιούνιο ο θερισμός. Εγώ που πας εδώ στα δικά μας τα χωριά κάτω, Ιούλιο.
1: Το σιτάρι δεν
0: το λέω, επειδή έχουμε μόνο την επιχείρηση θερισμό που θερίζουν τους οπεκεπέδες αυτούς.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, άλλο. Αυτούς θερίζουν και τον Δεκέμβριο, υποτίθεται.
1: Τουλάχιστον τον οπεκεπέδε δεν την πατήσανε, δεν την πατήσαμε ως χώρο όπως την Οβάρτης. Γιατί θυμάσαι, στην Οβάρτη συζητούσα μόνο για τα 10 πολιτικά πρόσωπα, στον κουβά πήγε γι' αυτό. Και τους γιατρούς τους είχαμε αφήσει. Τους αφήσαμε τους γιατρούς. Τουλάχιστον τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Πιάνουν τους θεριστές.
1: Ναι, τους θεριστές. Οι οποίοι όμως έχουν θερήσει. Πώς έχουν
0: αυτοί
1: θερήσει.
0: Και αν έχουν θερήσει.
1: Τον Αμπούκο το είχαν.
0: Τώρα λέει άλλους 10. Ο Ιούνιος το θεριστής. Α, ο Ιούνιος το θεριστής.
1: Τότε τον Ιούνιο θερίζουμε.
0: Έλα, αρέσει. Είδες η Μαρία. Μαρία Πακυρίτη στον ήχο.
1: Μας διορθώνει κιόλας.
0: Και σωστή είναι. Ξεκίνησαν, λέει, ο Νίκος μας λέει, ξεκίνησαν τα κρυάρια, τα κρυθάρια εννοεί. Όχι, τα κρυάρια.
1: Ναι.
0: Τα κρυάρια, άλλα.
1: Ο κορέκτορος, ο άνθρωπος.
0: Τα κρυθάρια και την άλλη εβδομάδα τα σιτάρια. Μάλιστα. Άρα ο Ιούνιος το θεριστής, έχεις δίκιο, Μαρία μου. Να σε Μαρία Πακυρίτση, είπαμε, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα και μας.
1: Και όχι μόνο.
0: Διευκρινίζει και πράγματα μας διορθώνει. Α, είναι καρβιτσιώτησα, βέβαια.
1: Ποδήλατα. Θα τη ρωτήσουμε και για τα ποδήλατα.
0: Σας έχουν κάνει τη ζωή ποδήλατο στην πόλη, κανονικά. Ναι. Πόσες χιλιάδες ποδήλατα έχουν, 12.
1: Πάνω από 10 σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Πάνω
0: ναι.
1: από 10 σίγουρα.
0: Ναι.
1: Πολλά ποδήλατα. Είναι η πρώτη.
0: Α, 30.000 ποδήλατα.
1: Είναι μάλιστα η πρώτη πόλη πάντως σε χρήση ποδήλατου.
0: Αυτό είναι.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή τη εκπομπή.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Πρωινές διαδρομές με ποδήλατο για αυτή την ώρα.
0: Έτσι. Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, είτε μέσω Viber. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber. Αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger που θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες, μας αρέσουν πολύ βέβαια. Και σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα και πόσα θέματα.
0: Μας λέει ο Αβραάμ, οικονομία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελληνική οικονομία, ορόσημο για τη χώρα. Η Κομισιόν αφαίρεσε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες 16 χρόνια μετά την κρίση. Ναι, εντάξει, αυτό είναι σημαντικό, είναι η αλήθεια. Είπαμε και για τις επενδύσεις και για την αντιμετώπιση, μάλλον την τόνωση της αγοράς εργασίας που φέρνουν οι επενδύσεις. Το θέμα είναι να έχει και πιο πρακτικά αποτελέσματα. Καλημέρα στον Γιάννη τον Καστανιώτη, ο οποίος μας λέει Θέρος Ιούνις, Αλωνάρης ο Ιούλης. Μάλιστα, σωστό. Ευχαριστούμε.
1: Αλωνίζουν, μάλιστα. Αλωνίζουν τον Ιούλιο.
0: Είπαμε, γινόμαστε καλύτεροι.
1: Τον Ιούνιο, να, που το μάθαμε. Ναι. Τώρα, μια και μιλούσε για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, και στις μικροοικονομικές να έρθουμε όμως τις ανισορροπίες κάποια στιγμή.
0: Ναι, για λέγε.
1: Βέβαια. Όχι, το λέω για να αντιμετωπίσουμε και βέβαια περισσότερα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας εκεί. Να μιλήσουμε λίγο καλύτερα τη γλώσσα των αριθμών.
0: Ναι.
1: Γιατί τα προβλήματα παραμένουν. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Είπαμε ότι θα αναφερθούμε και δεν το κάναμε στη συμφωνία που υπέγραψε το Ισραήλ με το Λίβανο.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά τη συμφώνησαν για παράταση της εκεχηρίας. Προσέξτε με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Είναι γιατί πάντα στο Λίβανο υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας της Χεζμπολάχ. Παρότι φαίνεται ότι υπήρχαν παρασκηνιακές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Χεζμπολάχ. Τι έχουν συμφωνήσει σε αυτή την. Θα προσπαθήσω να το πω πάρα πολύ, πάρα πολύ σύντομα. Ουσιαστικά να ανανεωθεί αυτή η ευαίσθητη, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που είχαν συμφωνήσει στο προηγούμενο στάδιο, να δημιουργηθούν κάποιες πιλωτικές ζώνες ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο και βεβαίως αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Χεζμπολάχ.
0: Εγώ βλέπω το θερισμό πάντως. Βλέπω εδώ το θερισμό, το ρεπορτάζ των συναδέλφων στο AirNews.gr. Το οικονομικό όφελος, λέει, από το κόλπο που κάναν με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήρθε στο φως χτες, έχουμε 13 συλλήψεις στη Γκοζάνη και το Αγρίνιο. Συνολικά κατηγορούνται καμία σανταριά νοματέοι. Το οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και η μέθοδος, λέει, που ακολουθούσαν θυμίζει εκείνη των κυκλωμάτων που αποκαλύφθηκαν στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Διότι το μοτίβο είναι σταθερό.
1: Εντόπιζαν,
0: λέει, εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί, υπέβαλαν ψευδείς αιτήσεις και στη συνέχεια έπαιρναν παράνομες ευρωπαϊκές και εθνικές επιδοτήσεις. Κομβικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός στην Κοζάνη. Καλά, μικροπαραγωγός θα είχε. Κομβικό ρόλο.
1: Και να ήταν μικροπαραγωγός, θα έγινε μεγαλοπαραγωγός συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ποιος συγκέντρωνε πληροφορίες, εντόπιζε τα πρόσωπα που θα συμμετείχαν στις κομπίνες. Άμεσος συνεργός ήταν ένας διαχειριστής, Κιθ, στο Αγρίνιο. Αυτός διευκόλυνε και τη διαδικασία των δηλώσεων. Μάλιστα.
1: Τι να πω.
0: Εντάξει, οι έρευνες είναι από το FBI, να το επισημάνουμε αυτό, το ελληνικό. Το ελληνικό.
1: Έχει συνεχείς επιτυχίες. Κάθε μέρα έχουμε και την ανακοίνωση διαφορετικής υπόθεσης και ανθρώπων οι οποίοι είχαν. Κατασπαταλίστηκε.
0: Μας αμπουκώσει που λέει και ο Άδωνης.
1: Ακόμη καλύτερα.
0: Μας αμπουκώσει. Έτσι δεν το λέει ο Άδωνης.
1: Τα κοινοτικά κονδύλια. Απ' την άλλη, τώρα μια και βλέπουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις. Το θέμα αυτής της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Έχω, δηλαδή, η φρίκη που έχω υποστεί αυτές τις μέρες. Όχι μόνο μετά τις αποκαλύψεις των λεπτομεριών.
1: Ναι, τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα.
0: Οι αποκαλύψεις των λεπτομεριών είναι ανατριχιαστικές. Αλλά δεν είναι ανατριχιαστικότερες και από αυτές τις αποκαλύψεις. Είναι κάποιες απόψεις που διαβάζουμε όχι μόνο στην κοινωνική δικτύωση, στη δικτύωση γενικότερα, σε σχέση με το δράστη. Δηλαδή μια επιχειρηματολογία η οποία εκπορεύεται από συγγενικά φιλικά του πρόσωπα και η οποία τίνει να υιοθετηθεί και από κάποιους συμπολίτες μας.
1: Διάβασα μια δήλωση του πατέρα. Ότι τι έκανε και έχασε τη ζωή του, το γραφείο του, τη δουλειά του.
0: Εγώ δεν τη διάβασα, την άκουσα.
1: Την
0: άκουσα μία και μετά την ξανάκουσα άλλες τέσσερις.
1: Γιατί λες δεν ακούω, κάτι δεν ακούω καλά.
0: Δεν ακούω καλά. Τα χάσε όλα, λέει. Τα χάσε όλα, έχασε την περιουσία του.
1: Σκότωσε μια γυναίκα.
0: Σκότωσε έναν άνθρωπο, έτσι.
1: Έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και η αντίδραση είναι αυτή.
0: Ναι, και ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια επιχειρηματολογία εδώ που τι λέει, ότι. Παιδί μου, αυτό ήταν καλό παιδί. Την υπεραγαπούσε. Την υπεραγαπούσε. Καλό παιδί. Την
1: ναι, είναι αυτή η γνωστή λογική, φταίει το θύμα. Στο βιασμό, μα τι ήθελε και αυτή και φορούσε κοντή φούστα.
0: Σταυροκοπιέμαι, ξανασταυροκοπιέμαι. Φυσικά το έχω ακούσει. Αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινη ζωή. Θα μου πει, είναι ο βιασμό. Όχι βέβαια. Το θύμα δεν φταίει. Θα τρελάθουμε. Δηλαδή. Ναι, καλό παιδί λέει. Καλό παιδί.
1: Καλό παιδί. Εν τω μεταξύ της είχε κάνει τη ζωή κόλλα τη γυναίκα. Την κακοποιούσε, την παρακολουθούσε.
0: Αυτό ήθελα να πω. Τη έβαζε κοριούς, λέει. Δεν την άφηνε. Τη έλεγε να κλείσει τα social media.
1: Τη έβαζε GPS στο αυτοκίνητο για να την παρακολουθεί.
0: Όταν ήταν έγκυος, λέει. Την ξυλοφόρτωνε.
1: Την έδερα με τη ζώνη.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν αμφιβολίες αν είχαν ρίξει. Αν τα παιδιά. Τους είχαν δώσει κάποια αντισταμινικά ή κάποια για να κοιμούνται. Φαίνεται ότι είναι καθαρά τα παιδιά από αυτά γιατί δεν ακούγαν τίποτα.
0: Ναι.
1: Ή ακούγαν και φοβόντουσαν και δεν μπορούν να μιλήσουν.
0: Και πάνε να βγάλουν και τη γυναίκα τώρα και τρελή, να το πούμε. Γιατί λέει. Το είδες αυτό, το διάβασες.
1: Πώς δεν το είδες.
0: Δηλαδή ρε παιδιά, τσίπα δεν υπάρχει. Τσίπα δεν υπάρχει. Τσίπα. Δηλαδή αναρωτιέμαι σε αυτή τη ζωή, ας πούμε. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί οι οποίοι. Κατά απαράδεκτο τρόπο.
1: Μπορούν και να μιλήσουν, να ζητήσουν συγγνώμη βέβαια. Δεν είναι απαραίτητο να μιλάνε.
0: Η μάνα, ας πούμε, η μάνα του δράστη είναι σε τελείως άλλο μήκος κύματος από ότι ο πατέρας. Έτσι, δηλαδή είναι αυστηρά καταδικαστική και δεν. Εν πάση τόση, ναι. Ας πούμε ότι υπάρχει ο πολύ στενός πυρήνας που προσπαθεί να βρει τώρα δικαιολογία. Μα είναι δυνατόν αυτό να αναπαράγεται. Και να αναπαράγεται κατά τρόπο σκανδαλώδη, προκλητικά σκανδαλώδη.
1: Το έχουμε πολλές φορές ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το καφενείο με ό,τι σημαίνει αυτό, το σύγχρονο καφενείο. Και όσον αφορά αυτά τα θέματα, βέβαια, σε αυτά τα θέματα, καμιά φορά γίνονται οχετός τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά εδώ θα επαναλάβουμε χωρίς να έχουμε καμιά διάθεση να το παίξουμε πέρα, να δίνουμε συμβουλές. Προσοχή, προσοχή, όταν ο σύντροφός σας επιδείκνει τέτοιες συμπεριφορές. Η ανοχή δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση.
0: Ναι.
1: Τώρα λες και ξαναγύριζε, ωραία. Είπα.
0: Ναι.
1: Είπα αυτό. Ένας άνθρωπος που την έχει σκοτώσει με 45 μαχαιριές και προσπαθεί να σκηνοθετήσει ότι ήταν σε άμυνα. Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσο άρρωστα μυαλά υπάρχουν γύρω μας. Όχι πόσο πολύ, πόσο πολλά. Ναι. Την άλλη ιστορία στην Άφπακτο την είδες με το αυτοκίνητο, με το τροχαίο, το αυτοκίνητο που εκτός ελέγχου κόντεψε να παρασύρει ένα. Μόλις είχε παρκάρει η μητέρα με το παιδάκι της, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Με τι αυτοθυσία και ταχύτητα η γυναίκα κινήθηκε, αλλιώς θα συζητούσαμε άλλα πράγματα.
0: Αυτό
1: σήμερα.
0: Και αν κόβει την ανάσα το βίντεο. Τώρα δεν μπορεί να περιγραφεί στο ραδιόφωνο, το καταλαβαίνουμε αυτό. Σώζει η μάνα το παιδί. Στο δευτερόλεπτο. Πώς λέμε στο χιλιοστό, που λέει στο χιλιοστό.
1: Με τι ψυχραιμία.
0: Αυτό είναι.
1: Το βουτάει, το παίρνει από το αυτοκίνητο και φεύγει και μπαίνει στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο είδες τι. Ήταν με τέτοια ταχύτητα έτρεχε το άλλο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Το διέλυσε. Διέλυσε μια μηχανή, παρέσυρε το αυτοκίνητο. Ασύλληπτο.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Έλενα από την όμορφη πηλιά Θεσσαλονίκης. Εδώ ήλιος μας γράφει, παίζει με τα σύννεφα. Να σε καλά, Έλενα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κοντορούχα. Όταν λέει έγιναν οι πρώτες συλλήψεις στην Κρήτη, έγινε χαμούλη στα social. Τώρα που επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τίποτα, όχι και τίποτα. Ειδικά εδώ στο Earth News και στο Earth News Radio είναι από τα πρώτα θέματα.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω.
1: Κάθε μέρα σας έχουμε και νέα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα Τζιφόρου, η οποία μας επισημαίνει 45 μαχαιριές. Αυτό είναι, Κατερίνα μου.
1: Βέβαια.
0: Τα λέει όλα.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα και στον Κώστα το Σαράφογλου. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος σε λιγότερο από 25 χρόνια με καλή διαγωγή και μεταμέλεια θα είναι έξω να συνεχίσει τη ζωή του. Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε να σταντήσουμε τον καλεσμένο μας αυτή την ώρα, αφού θυμηθούμε πρώτα που ακριβώς είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ατσαλάκη, είναι ο Γενικός Γραμματέας οικογένειας, για να συζητήσουμε μαζί του για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι έχει να κάνει με χιλιάδες νέα ζευγάρια τα οποία μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και να προχωρήσουν σε μια ουσιαστική ανακαίνιση διαμερισμάτων τους και κλειστό, νομίζω, διαμερισμάτων, έτσι δεν είναι? Κύριε Ατσαλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, κύριε Δαμόπουλε. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Για μιλήστε μας για το πρόγραμμα αυτό. Θα θέλαμε να μάθουμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα.
3: Ωραία. Είναι ένα νέο πρόγραμμα το οποίο είχαμε εξαγγείλει το προηγούμενο διάστημα και η Υπουργός των Μιχαηλίδου είχε αναφερθεί ότι ουσιαστικά προχωράμε σε ένα πρόγραμμα ανακαινήσεων κλειστών αλλά και ανοιχτών κατοικιών, το οποίο όμως έρχεται να καλύψει ένα πολύ ψηλό ποσοστό επιδότηση σε σχέση με παλαιότερα προγράμματα. Η επιδότηση αυτή τη στιγμή θα φτάνει μέχρι και τις 36.000 ευρώ αναδιαμέρισμα, ανακίνητο για τους ιδιοκτήτες του, και σκοπός είναι και να μπορέσουμε κλειστά διαμερίσματα, κλειστά ακίνητα να τα διαθέσουμε στην αγορά ανακαινίζοντάς τα, αναβαθμίζοντάς τα, αλλά και να βελτιώσουμε ακίνητα στα οποία ιδιοκατοικεί μια οικογένεια και να έχει ένα καλύτερο επίπεδο και μια μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Καλύπτει κυρίως ανακαινήσεις, αλλά καλύπτει κατά ένα σκέλος και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Και αυτό είναι σημαντικό επίσης. Ένα πρόγραμμα που παλιότερα επίσης δεν είχαμε, πρόγραμμα τα οποία κάναν ανακαίνιση ουσιαστικά απλά κατοικιών. Δηλαδή υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εργασίες, ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, δάπεδα, τείχους, βαψίματα, πέρα από τις ενεργειακές παρεμβάσεις που είχαμε παλιότερα και τα εξοικονομώ και έχουμε ακόμη.
1: Ναι.
0: Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, θέλετε να μας πείτε ποιοι μπορούν, σε ποιους απευθύνεται?
3: Ωραία. Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό.
0: Δηλαδή συνολικά πόσα, για πόσα διαμερίσματα?
3: Για δύο χρόνια. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα.
0: Μάλιστα.
3: Είναι ένα μεγάλο νούμερο, λοιπόν. 20.000 θα είναι οι δικαιούχοι. Και
0: σε όλη την Ελλάδα μιλάμε τώρα, έτσι? Σε όλη την Ελλάδα.
3: Ισχύει σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Προσπαθούμε να το έχουμε διαμορφώσει όσο πιο ευέλικτο γίνεται, προκειμένου να είναι αρκετά εύκολο στην αίτησή του, με ηλεκτρονικές αιτήσεις και ψηφιακή διασταύρωση όλων των δεδομένων για τους πολίτες, και να είναι όσο πιο ευέλικτο ως προς και την αποπληρωμή του ποσού, δηλαδή την πληρωμή των χρημάτων στους δικαιούχους και στους...
1: Που σημαίνει αυτό που λέτε, ότι ακόμη και αν πληρεί κάποιος τα κριτήρια, δεν θα μπουν όλοι όσοι πληρούν τα κριτήρια στο πρόγραμμα. Θα υπάρχει μια προτεραιοποίηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Ακριβώς. Θα υπάρχει μια προτεραιοποίηση, ανάλογα βέβαια και με το ενδιαφέρον που θα υπάρχει από, την, από τον αγορά και τους δικαιούχους.
0: Να ακούσουμε όμως ποιους αφορά.
1: Τα εισοδηματικά κριτήρια.
3: Ναι. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι, να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγγαμους, τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45 και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί και πάμε στις 39.000 ευρώ και βεβαίως ξαναλέω αυξάνει κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί που υπάρχει στην οικογένεια.
0: Το ύψος χρηματοδότησης θα είναι τα 36.000 ευρώ από την...
3: Σωστά, το ύψος είναι έως 36.000 ευρώ, καλύπτουμε και αυτό είναι επίσης σημαντικό, έως και το 90% της δαπάνης ουσιαστικά που θα χρειαστεί κάποιος για να κάνει μια ανακαίνιση ή μια αναβάθμιση.
0: Και από τι θα εξαρτηθεί η κάλυψη, δηλαδή το ποσοστό κάλυψης, από τι θα εξαρτηθεί, αν θα είναι 80% ή 90% ή 95%.
3: Ουσιαστικά εδώ πέρα ξεκινάμε από το 75% για όλους και αυξάνει το ποσοστό αυτό ανάλογα με, με το αν έχουμε τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, αν έχουμε άτομο με αναπηρία στο νοικοκυριό και επίσης αν κάποιος είναι σε μια ορεινή ή νησιωτική περιοχή. Έχουμε κάνει και αυτή την πρόβλεψη επίσης για να ενισχύσουμε πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές
0: και έχουν μεγαλύτερη δυσκολία. Θέλετε να μας πείτε και πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα, δηλαδή.
1: Και η διαδικασία
0: σε ποιες φάσεις θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα.
3: Σωστά. Να πούμε λοιπόν το εξής, ότι κάποιος για να ξεκινήσει τη διαδικασία θα πρέπει να έχει δύο αναγκαία έγγραφα, την ταυτότητα κτηρίου και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Είναι βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει μετά στη διαδικασία αυτή. Θα υπάρχει η διαδικασία όπως ήταν και στο σπίτι μου 2 με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας, δηλαδή θα συνδεθεί κάποιος στην ενιαία ψηφιακή πύλη που έχει το ελληνικό δημόσιο στο gov.gr για να βγάλει βεβαίωση επιλεξιμότητας και στην πορεία με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας αυτή η οποία ελέγχει ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια και τα στοιχεία του ακινήτου,
1: αν πλήρει τα κριτήρια ουσιαστικά.
3: Μετά προχωράει και κάνει την αίτηση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα αυτό.
1: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι πότε ανοίγει η πλατφόρμα. Η δεύτερη, αν οι άνθρωποι θα τα πάρουν εγκαίρως τα λεφτά του. Γιατί έχουμε περιπτώσεις όπως τα προηγούμενα προγράμματα που αργούν. Αργούν μέχρι και παραπάνω από ένα χρόνο να πάρουν τα χρήματά τους.
3: Το κατανοώ. Γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει να γίνει όσο πιο ευέλικτη διαδικασία. Έχουμε μια πολύ καλή πρακτική προγραμμάτων και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης που είχε μια ταχύτητα και πατάμε πάνω σε αυτή την πρακτική. Εξακολουθεί να είναι φορέας υλοποίησης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που έχει την εμπειρία αυτή, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος που επίσης ασχολείται με θέματα τεχνικά και προγράμματα όπως είναι το εξοικονομώ. Να πούμε λοιπόν ότι σκοπός είναι να μπορέσουμε να δώσουμε, μάλλον όχι σκοπός πλέον, έχει αποτυπωθεί και στην ΚΙΑ και αυτό είναι ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος. Μετά την έγκριση του δικαιούχου στο πρόγραμμα και την ένταξή του, τότε σε έναν ειδικό λογαριασμό τραπεζικό κατατίθεται το 60% ως προκαταβολή του ποσού το οποίο θα λάβει. Και από το λογαριασμό αυτό πληρώνονται ουσιαστικά οι εργολάβοι και όσοι κάνουν τις εργασίες αυτές που προβλέπονται και στο πρόγραμμα. Επομένως, ακολουθούμε ένα τέτοιο μοντέλο το οποίο προβλέπει και την προκαταβολή του ποσού, προκειμένου να ξεκινήσουν γρήγορα οι εργασίες και να υπάρχει και μια ροή προς τους εργολάβους και όσους ασχοληθούν με τις συγκεκριμένες εργασίες. Και υπάρχει ένας έλεγχος επίσης της ίδιας συμμετοχής του δικαιούχου, άρα ελέγχεται από το σύστημα ότι ο δικαιούχος που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα έχει και ο ίδιος το ποσό που υπολείπεται,
1: μάλιστα,
3: που ξαναλέω είναι πολύ μικρό όπως είπαμε, γιατί φτάνουμε μέχρι και το 90-95% του ποσού. Οπότε και προχωράνε μετά οι πληρωμές και αφού προσκομίσει ο δικαιούχος τα τιμολόγια και τα υπόλοιπα, λαμβάνει και το υπόλοιπο 40% της επιχορήγησης.
1: Και φαντάζομαι θα υπάρχει και μια ρήτρα ασφαλείας. Είπατε θα έχουν προτεραιότητα τα κλειστά σπίτια, ότι αυτά θα ανοίξουν και θα ενοικιαστούν. Δεν θα δοθούν για Airbnb, δεν θα παραμείνουν κλειστά.
3: πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κυρία Γεωργίου, γιατί ο σκοπός εδώ πέρα είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε και αυτόν που ιδιοκατοικεί να έχει μια καλύτερη ποιότητα στην κατοικία του, ναι. αλλά κυρίως να διαθέσουμε περισσότερα κινητά στην αγορά σε μακροχρόνια μίσθωση. Σε μίσθωση η οποία εξυπηρετεί οικογένειες, ζευγάρια, νέους που θέλουν να βρουν σπίτι για να νοικιάσουν οι ίδιοι και να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Γι' αυτό υπάρχει και η υποχρέωση να είναι μακροχρόνια η μίσθωση μετά το ακινήτου, το οποίο ελέγχεται και αυτό από το σύστημα, δηλαδή να έχει 3 χρόνια τουλάχιστον μισθωτήριο στην πορεία μετά την ανακαίνιση του διαμερίσματος.
0: Ρωτάει εδώ πέρα ένας φίλος, υπάρχει ένα όριο παλαιότητας, λέει ποιες χρονολογίες σπιτιών καλύπτει η επιδότηση.
3: Σωστό είναι και αυτό. Ουσιαστικά μιλάμε για σπίτια τα οποία έχουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1990.
1: Μάλιστα. Παλιά σπίτια δηλαδή.
0: Τα παλιά.
3: Ακριβώς. Και μιλάμε επίσης και για διαμερίσματα τα οποία έχουν εμβαδό έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Είναι σημαντικές και αυτές οι παράμετροι να τις αναφέρουμε. Mm-hmm. Όταν βέβαια μιλάμε όμως για μεγαλύτερα νοικοκυριά, τότε μπορούμε να πάμε και στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή για τις πολυμελείς πολυτεκνικές οικογένειες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: να είστε
0: πάρα πολύ.
1: Καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Τσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Οικογένειας, για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πτώση οχήματος στο λιμάνι του Πειραιά σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού δεν έχει διευκρινιστεί αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντίθετα, μηνύματα για συμφωνία εκπέμπουν Donald Trump και Ιράν, πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μία μέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: 9:30 στα πρώτα λεπτά η ώρα. Έθνους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αναμόπουλος το άλλο.
0: Στην παρέα όλοι εσείς. Πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα, πολλά, πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Στο φίλο μας τον Κρήτονα να πούμε, ο οποίος μας έστειλε το μήνυμα, λέει: θα βάλουν πλαφόν στην τιμή ενοικίου που έχουν φτάσει στο Θεό λόγω αυτών των ανακαινήσεων. Πλαφόν δυστυχώς δεν μπορεί να μπει. Ούτε οι τιμές των ενοικίων έχουν φτάσει στα ύψη λόγω ανακαινήσεων, αλλά λόγω της προσφοράς και της ζήτησης. Στον καπιταλισμό ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Καλός ή κακός, δεν το συζητώ αυτό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Και της εισόδου του Airbnb σε αυτή την αγορά, σε αυτό τον τομέα που έχει εκτοξεύσει τις τιμές.
0: Από την άλλη μεριά.
1: Ναι,
0: από την άλλη μεριά. Δηλαδή τώρα τι θα πεις, ότι ας μείνει ένα σπίτι χρέπει, ας πούμε, για να έχει χαμηλό ενοικίο. Δεν ξέρω.
1: Όχι, αλλά για τα προηγούμενα προγράμματα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ατσαλάκης, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο ανέβασαν τις τιμές και στα παλιά ακίνητα.
0: Ναι.
1: Αντί να διευκολύνουν, ανέβασαν τις τιμές. Το ανακαινίζω βέβαια δίνει μια λύση, γιατί τα κλειστά. Τι προσπαθούν να ανακαινίσουν.
0: Τι δεν θα πρέπει δηλαδή να ανακαινιστούν. Ναι, όχι, και δεν θα πρέπει να ανακαινιστούν τα. Λέω.
1: Και αφορά και την οικογένεια που μένει σε ένα παλιό σπίτι και της δίνει τη δυνατότητα να ανακαινήσει το σπίτι της. Δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί είναι πανάκριβες αυτές οι εργασίες, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε. Έχω να σου πω ότι ένα τροχείο στην άνοδο του Κηφισού έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα ξεκινάει από τη λαχανογορά του Ρέντι και φτάνει μέχρι και τη Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Πολλά πολλά χιλιόμετρα. Στην κάθοδο είναι καλύτερη εικόνα.
0: Ψυχραιμία, υπομονή, θετική ενέργεια. Εγώ διαβάζω ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο διαδίκτυο. Επίσης θα πω για δεύτερη φορά σήμερα επιτέλους. Τίτλος του ρεπορτάζ, το οποίο διαβάζω και να πούμε, τις πηγές δεν τις κρύβουμε, στο afmerida.gr. Ότι τελειώνει για καλά, ευτυχώς θα πω, ξαναπώ επιτέλους, η ανοχή στο ελεύθερο κάμπινγκ. Και επιτέλους αρχίσουν και επιβάλλονται πρόστιμα, τα οποία είναι τσουχτερά πρόστιμα μέχρι και 3.000 ευρώ, σε αυτούς τους τύπους, οι οποίοι θεώρησαν ότι η γη ολόκληρη είναι οικόπεδό τους. Είναι οικόπεδό τους. Με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι να είναι υποχρεωμένοι να υφίστανται τις συνέπειες των επιλογών τους και τις επιπτώσεις των επιλογών τους όταν, ας πούμε, για παράδειγμα κατασκηνώνουν επιμέρες σε μια παρθένα όμορφη παραλία και αφήνουν εκεί τα σκουπίδια τους, τη βρωμιά τους, αφήνουν δεν θέλω να πω τι
1: πίσω, ναι. Φαντάζομαι πως
0: λοιπόν, θεωρώντας ότι
1: τους ανήκει παραλία.
0: Μπορούν.
1: Τους ανήκει παραλία.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα ήταν το βασίλειο του ελεύθερου κάμπινγκ. Πάμε ότι
1: στις
0: προηγούμενες δεκαετίες, σε άλλες χώρες μεσογειακές και μάλιστα με πάρα πολύ ανεπτυγμένο τουρισμό, μια τουριστική ανάπτυξη που η Ελλάδα, που υποτίθεται ότι θεωρεί τον τουρισμό βαριά βιομηχανία, την κοιτάζει ακόμα με το κιάλι, την ανάπτυξη αυτή, το ελεύθερο κάμπινγκ είχε απαγορευτεί εδώ και δεκαετίες και μάλιστα διαροπάλου με ποινές, φωτιά, δηλαδή σε μπαγλάρωναν κανονικά. Και σε πηγαίναν στο αστυνομικό τμήμα και έμενε εκεί μέσα και εγώ δεν ξέρω. Μέχρι να σε θυμηθούν να σε βγάλουν. Λοιπόν, εδώ δεν ίσχυε κάτι τέτοιο.
1: Και όχι μόνο, άκουγες και κάποιους που λέγανε: έλα τώρα θα πάω να πληρώσω στο κάμπινγκ. Εγώ θα στήσω τη σκηνή μου όπου μου αρέσει, όπου μπορώ. Ναι. Το τροχόσπιτό μου.
0: Βέβαια,
1: αυτό το τροχόσπιτό.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Βέβαια, κάποια παιδιά, κάποιοι αλλοδαποί φίλοι της χώρας, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να τα κάνουν αυτά στην Ιταλία, στην Ισπανία. Λέω τώρα.
1: Έχω τα ρεύματα και μια χαρά.
0: Ναι, ναι. Κάποιοι από τις βόρειες χώρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό το κόλπο σταματάει.
1: Υπάρχουν και πρόστιμα, μάλιστα. Για
0: υπάρχουν πρόστιμα. Ξεκινούν από 300 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 3.000 ευρώ και 6 μήνες φυλάκισης. Και βλέπω ότι έχουν γίνει μια σειρά ελέγχων και ενεργειών ώστε να αντιμετωπιστεί το ελεύθερο κάμπινγκ σε όλη τη χώρα και στα νησιά βεβαίως. Εκεί όπου είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, το ξέρεις, το ξέρω, το ξέρουμε
1: το
0: όλοι. Ναι.
1: Συνήθως είσαι όμορφη, γιατί πού θα πας να κάνεις κάμπινγκ, σε κάποια πολύ όμορφη παραλία θα πας να κάνεις κάμπινγκ, σε κάποια που δεν είναι ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι πολύ συχνό το πρόβλημα.
0: Ούτως ή άλλως η χώρα έχει πολλά και πολύ καλά οργανωμένα κάμπινγκ και σε εξαιρετικές τιμές. Δηλαδή, αν το ψάξεις, ακόμα κρατάει λίγο το
1: κάμπινγκ. Και σε κάποιες περιοχές έχεις και τη δυνατότητα να επιλέξεις κιόλας. Γιατί υπάρχουν και ένα και δύο, κάμπινγκ. Όχι, δεν είναι ακριβό το κάμπινγκ στην Ελλάδα. Και για τα τροχόσπιτα υπάρχουν κάμπινγκ οργανωμένα πια.
0: Βεβαίως.
1: Για να φέρει καμπινγκ και στα τροχόσπιτα. Μπορεί να πει κάποιο που να πάω. Όχι, υπάρχουν και για τα τροχόσπιτα.
0: Σε σχέση με το θέμα των ενοικίων που βλέπουμε ότι πολύ σας έχει ευαισθητοποιήσει και λογικό, ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Κιλιάρης λέει να δούμε και το ύψος του δηλωμένου ενοικίου.
1: Σωστά.
0: Να δούμε και πόσα είναι ελεύθερα σε σχέση με τη ζήτηση. Σωστά. Διότι το δηλωμένο ενοίκιο είναι ή ήταν σχεδόν πάντα μικρότερο από το πραγματικό.
1: Να
0: όμως,
1: θυμίσω το μεσόωρο του δηλωμένου ενοικίου.
0: Ναι.
1: 250 ευρώ.
0: Νομίζω όμως ότι προς αυτή την κατεύθυνση ελήφθη ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε σε ένα βαθμό παρά τις γκρίνιες να εξορθολογήσει το πράγμα. Δεν λέω να το λύσει.
1: Επιδότηση. Επιδότηση ενοικίου.
0: Ναι, η επιδότηση.
1: Στην οποία παίρνεις επιδότηση το 12ο ενοίκιο, ένα ενοίκιο από τα 12, παίρνεις τα χρήματα που έχεις δηλώσει στο επίσημο συμφωνητικό. Αν δεν έχεις δηλώσει επίσημα το συμφωνητικό, δεν θα πάρεις τίποτα. Αν έχεις δηλώσει 200 ευρώ, θα πάρεις 200 ευρώ.
0: Υπήρχε το αντεπιχείρημα που σου έλεγε ότι ο ιδιοκτήτης θα πήρε κερατά, θα πάρεις εσύ και επιδότηση, θα το μοιραστούμε. Ναι, εντάξει, τώρα με έναν τρόπο όμως.
1: Δεν μπορείς να.
0: Πρέπει να το διαχειριστείς. Ναι, δεν γίνονται
1: κάνεις
0: όλα.
1: Διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ο Στέφανος. Σχετικά με το νέο πρόγραμμα ανακαίνηση αναβάθμιση κλειστών κατοικιών, ολοκληρώνοντας τις εργασίες, αν ο ιδιοκτήτης απαιτεί πάρα πολύ ψηλό ενίκιο, το ακίνητο θα παραμείνει ξενίκιαστο και κλειστό. Χρειάζεται οπωσδήποτε να μπει πλαφόν στο απαιτούμενο ενίκιο για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να μπει πλαφόν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μπει πλαφόν.
1: Δεν ξέρω τι πρόνοια, δεν έχουμε δει ακριβώς το πρόγραμμα και τι πρόνοια μπορεί να υπάρχει. Μου φαίνεται δύσκολο να μπει πλαφόν.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Παναγόπουλος, καλημέρα. Υπάρχουν αυτοί που πετάνε τα σκουπίδια παντού, ναι, αλλά δεν μπορείς να απαγορεύσεις καθολικά να κάνει κάποιος ελεύθερο κάμπινγκ όταν ταυτόχρονα έχουν ιδιωτικοποιήσει τεράστιες εκτάσεις παραλίων για ιδία χρήση ή εκμετάλλευση. Παραλίες ελεύθερες στον κόσμο. Το παραλίες ελεύθερες στον κόσμο σημαίνει πηγαίνω, κάνω το μπάνιο μου. Φροντίζω να είναι καθαρός ο χώρος όπου στέκομαι τις ώρες που είμαι εκεί για να κάνω τον μπάνιο μου. Και φεύγω.
1: Παραλία, πετάω τα σκουπιδάκια μου στον κάδο, στο καλαθάκι.
0: Εγώ, αγαπητές συνονόματε, παρότι σέβομαι απολύτως το γεγονός ότι υπάρχουν συνέλληνες, συμπολίτες μας, αλλά και ξένοι τουρίστες, οι οποίοι είναι άνθρωποι με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και φροντίζουν να αφήνουν καθαρό το χώρο στον οποίο διανυκτέρευσαν. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που δεν ξέρω αν είναι η μειοψηφία ή η πλειοψηφία, αλλά εγώ τα έχω βρει μπροστά μου αυτά πάρα πολλές φορές, από τα νιάτα μου μέχρι τώρα τα γεράματα, όπου θεωρούν το χώρο που διανυκτερεύουν οικόπεδό τους και τον αφήνουν μέσα σε μια ανελέητη βρωμιά, ας πούμε, για τον επόμενο ο οποίος θέλει να πάει να κάνει τον μπάνιο του. Όχι λοιπόν, πουθενά σε καμία χώρα πολιτισμένη και με τουριστική ανάπτυξη δεν επιτρέπεται το ελεύθερο κάμπινγκ και λυπάμαι που θα σας συναχωρήσω. Θεωρώ ότι και στην Ελλάδα πολύ καλά κάνουμε και το απαγορεύσαμε.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω εκεί που πάω και κολυμπάω ή κάθομαι στο πάρκο που κάθομαι για να κάνω το πικνίκ μου και να ξεκουραστώ να είναι φυσική τουαλέτα του άλλου. Δεν μου αρέσει. Και δεν νομίζω ότι είμαι παράλογη. Δεν είμαι υπερβολική.

0: Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα, είτε πληκτρολογώντας στο Viber, εκεί στην αναζήτηση του Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News, η πρώτη, Radio, η δεύτερη, είτε μέσω Facebook.
1: Και τις σελίδες της εκπομπής στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μέσω του Messenger. Θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Βλέπω τώρα, θα μου πεις με ξαναγυρίζεις στην πολιτική, αλλά...
0: Σε γυρίζω βέβαια, ναι. Με γυρίζεις μάλλον.
1: Όσοι έχουν μείνει στη Νέα Αριστερά στάζουν δηλητήριο για τον κύριο Τσίπρα.
0: Φαρμάκι.
1: Βλέπω τώρα κάτι δηλώσει του Καβρίλη Σακελαρίδη για το εγχείρημα Τσίπρα. Βλέπω το Ευκλήδη Τσακαλώτου.
0: Ναι, δεν τα λέγαμε από χτες.
1: Ναι, μα πριν από λίγο μίλησε συνδέσεις ο Ευκλήδη Τσακαλώτος. Παράταξη με τον εαυτό σου δεν κάνεις. Για το εγχείρημα Τσίπρα.
0: Εν τω μεταξύ, έχεις να μου πεις και νέα για Αντώνη Σαμαρά?
1: Έχω, ναι. Περιμένω μια ομιλία του στην Κρήτη, του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρουμε αν θα.
0: Αύριο.
1: Θεωρείται βέβαιο. Αύριο. Θεωρείται βέβαιο ότι θα αναφερθεί. Δεν ξέρουμε αν θα μιλήσει για το νέο κόμμα, αλλά περιμένουμε ότι κάτι θα πει. Δεν μπορεί να μην πει τίποτα.
0: Ναι. Εγώ διαβάζω σε διάφορα έτσι παραπολιτικά δημοσιεύματα σήμερα. Για την, πώς το πούμε τώρα, ποικιλία των τρόπων της επιχειρηματολογίας, μάλλον αντιμετώπισης του υποίδρυση έτσι εγχειρήματος ή της σκέψης να ιδρύσει κόμμα, αλλά και του απευθείας του ίδιου του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω να πω ότι και στη Νέα Δημοκρατία προβληματίζονται για το πώς το διαχειριστούν και πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα.
1: Λογικό
0: που έχει προκύψει. Υπάρχουν κάποια στελέχη, ο κ. Θεοχάρης, ας πούμε, για παράδειγμα, που ρωτήθηκε χτες.
1: Ναι,
0: ο κ. Χάρης Θεοχάρης. Ναι. Ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ακροδεξιός και απάντησε ευθέως ναι, ότι ανήκει στην ακροδεξιά.
1: Ναι.
0: Αυτό τσουρούφλησε, λέει λίγο κάποιος στη Νέα Δημοκρατία, διότι θεωρούν ότι αποτελεί αβάντα για τον κύριο Σαμαρά κάτι τέτοιο.
1: Αυτό.
0: Ναι. Δεδομένου ότι εντάξει, δεν μπορείς να το πεις και ακροδεξιό.
1: Όχι,
0: και γι' αυτό η κυρία Σδούκου βγήκε μετά και το μάζεψε λέγοντας ότι δεν πρέπει να μπαίνουν τα μπέλες. Ναι.
1: Εγώ πάντως
0: ναι, για πες.
1: Εντυπωσιάστηκα από τα στοιχεία, λέμε και το λέμε το τελευταίο διάστημα, ότι είναι το μόνο από τα νέα κόμματα, αυτό εάν γίνει και οποτεδήποτε γίνει, του Αντώνη Σαμαρά, που θα ενοχλήσει, θα τσουρουφλήσει, θα ψαλιδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, και τα
0: εγώ πάντως
1: της
0: θέλω να πω μια κουβέντα.
1: Στις δημοσκοπήσεις άλλα βλέπω.
0: Ναι, τι βλέπεις?
1: Φαίνεται ότι
0: δεν επηρεάζει.
1: Θα χτυπηθεί με αυτούς που καλοβλέπουν την κυρία
0: Καρστιανού. Καλά τα λες. Εγώ όμως θέλω να πω και μια απορία.
1: Πες.
0: Με το συμπάθειο που λέμε.
1: Και δεν στα χωριά μας. Με το
0: συμπάθειο. Επί πάρα πολλά χρόνια ακούμε μία ανελέητη και δικαιολογημένη εμπολής κριτική για τα παραδοσιακά κόμματα και τα χρέη που έχουν και τη χρηματοδότηση,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: πού βρίσκουν τα λεφτά και πώς λειτουργούν και πού αυτό και, δεν ναι, τα ακούμε
1: και
0: συνέχεια.
1: Και πρόσφατα. Συνέχεια. Και πρόσφατα για τα χρέη των κομμάτων.
0: Ναι, δεν ακούμε. Ναι. Και βγαίνουν των παραδοσιακών κομμάτων. Ναι. Αυτό και δεν ναι, τα ακούμε
1: και
0: συνέχεια.
1: Και ακούσαμε και πρόσφατα.
0: Συνέχεια.
1: Και πρόσφατα για τα χρέη των κομμάτων.
0: Ναι, δεν ακούμε. Ναι. Και βγαίνουν των παραδοσιακών.

0: Κανονικό,
1: με
0: δηλαδή,
1: κανονικότατης, με γραφεία, ναι.
0: Κανονικότατης πολιτικής λειτουργίας που είναι ενταγμένη σε μια κανονικότητα. Δεν είναι, ας πούμε, μια λέσχη προβληματισμού, ο καθένας είναι σπίτι του και σκεφτόμαστε και καμιά φορά βρισκόμαστε και σε κανένα καφενέ.
1: Από τις φορές των μελών μας, σου λένε.
0: Ναι,
1: θα μπορούσαν να σου απαντήσουν. Ναι. Θα μπορούσαν.
0: Γιατί η λειτουργία ενός κόμματος που έχει διατηρεί γραφεία, τα στελέχη του κάνουν περιοδίες, χρησιμοποιεί διαφημιστικά σποτ και κάνει καμπάνιες στα social media, που έχει μηχανισμό διαχείρισης των social media με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα βίντεο, τα βίντεο που λέει και ο άλλος και λοιπά, τις αναρτήσεις και λοιπά,
1: συμβούλους,
0: είναι φίλοι, ναι.
1: Θα μπορούσαν.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ υπάρχουν, μαθαίνω ότι σε ό,τι αφορά το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, ο κ. Αυγερινός είπε ότι χρηματοδοτείται από την κυρία Καριστιανού σε αυτή τη φάση και ότι θα δοθούν και λεπτομέρειες μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Ναι, θα τις δούμε.
0: Υπόθηκε.
1: Ναι.
0: Θα είχε μια σημασία, θέλω να πω, για τα νέα κόμματα τα οποία διεκδικούν με αξιώσεις ψήφο από τον ελληνικό λαό, να εμπεδώσουν τη διαφάνεια την οποία ευαγγελίζονται και για την οποία κουνάν το δάχτυλο στους παλαιότερους, με τρόπο που δεν θα αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για κανέναν και σε καμία περίπτωση, έτσι δεν είναι, λέω τώρα εγώ.
1: Για να μην αδικήσω το Πασόκ το θέτει αυτό το θέμα και το θέτει από την αρχή. Παρότι είναι από τα κόμματα που μπαίνουν στο στόχαστρο για τα δάνειά τους και πώς τα εξυπηρετούν κτλ. Θέτει από την αρχή αυτό το θέμα, ιδιαίτερα για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Το θέτει και για τα άλλα κόμματα, δηλαδή τη χρηματοδότησή του.
0: Ναι.
1: Το ποιοι χρηματοδοτούν, τι γίνεται. Και μάλιστα και με αιχμηρό τρόπο το θέτει το Πασόκ. Ναι. Να το πούμε αυτό.
0: Μάλιστα. Πού είμαστε συντονισμένοι, κυρία Παπακυρίτση μας?
2: Earth News Radio 105,8.
1: Τώρα μιλούσα πριν για το Πασόκ και θυμήθηκα τον αείμνηστο στο Κώστα Σιμίτη.
0: Γιατί το θυμήθηκε?
1: Γιατί το θυμήθηκα τώρα, νομίζω ότι είναι επίκαιρος. Θυμάσαι τι είχε πει πριν το 2024. Ήταν 3 του Σεπτέμβρη. Μάλιστα, γιόρταζα τα 53 του Σεπτέμβρη να περνάς. Ότι δεν είναι άπειρες, δεν θα είναι άπειρες οι ευκαιρίες για το Πασόκ.
0: Τα έλεγε ο συγχωρεμένος.
1: Αυτό θυμήθηκα τώρα. Τι πας και θυμάσαι.
0: Τα έλεγε ο συγχωρεμένος.
1: Τι πας και θυμάσαι.
0: Ορίστε εδώ, τώρα ανάψαμε φωτιές. Πο, πο, πο, πο, πο. Ναι, λέει ο Σπύρος. Ναι, λέει ο Σπύρος. Πούντος. Σας ενοχλεί η φυσική τουαλέτα του άλλου όταν γίνεται η οικονομική βιομηχανία του άλλου και δεν μπορείς ούτε απ' έξω να περάσεις. Δεν σε πειράζει. Ναι, στο εξωτερικό δεν επιτρέπεται το ελεύθερο, αλλά στο εξωτερικό δεν έχουν ξεπουλήσει τα πάντα στους 5 ιδιότερες φίλους. Ναι.
1: Και είναι οι 5 ιδιότερες φίλοι που έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Εμένα με νοιάζει ότι θα πάω διακοπές η παραλία μπροστά μου να μην είναι κατηλημένη από μία σκηνή.
0: Ναι, να το κι άλλος ο Σπύρος. Στην πολιτισμένη Σκανδιναβία επιτρέπεται το ελεύθερο κάμπινγκ, λέει ο Κώστας, νομίζω. Είναι θέμα παιδείας. Όπως το να πετάμε από τσίγαρα από το παράθυρο του αυτοκίνητου και δυστυχώς για τον οχαδερφισμό, κάποιοι την πληρώνουμε και εμείς που έχουμε μάθει να σεβόμαστε βασικά πράγματα. Λέβαια. Δεν ξέρω αυτό που λες για τη Σκανδιναβία, θα το τσεκάρω. Εγώ πάντως μιλώ για τις χώρες του Νότου, εδώ, στη Μεσόγειο. Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, γιατί να κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ εκεί. Γιατί. Η Έλενα λέει, αν ζούσε σήμερα η κόρη της Καριστιανού θα γιόρταζε ως Μάρθη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια φρικτή ιστορία.
1: Προφανώς. Η κυρία Καριστιανού πια έχει επιλέξει ως πολιτικό να την αντιμετωπίζουμε. Δεν πάβει να είναι μια μάνα που χάσει το παιδί της.
0: Χαροκαμένη μάνα.
1: Χάσει το παιδί της.
0: Η Γιούλη μας λέει από το Ηράκλειο, μας στέλνει την καλημέρα της. Σχετικά λέει με την απαγόρευση του ελεύθερου κάμπινγκ, είχα πάει στην πανέμορφη Γάβδο και σας μιλώ ειλικρινά, δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε στην πανέμορφη παραλία του Σαρακίνικου. Όπου πατούσαμε υπήρχαν διάφορα απορρίμματα, τώρα καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
0: Απέσιες οσμές. Δυστυχώς δεν μπορούμε να απολαύσουμε την παραλία, παντού υπήρχαν σκηνές. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δεν ξαναπήγα.
1: Και
0: νομίζω απαντάει μια... ευθέως στους άλλους ακροατές.
1: Παραλία ιδηλιακή, με ένα δάσος με κέρδρους.
0: Εδώ η Δανάη, φίλη μας. Μα πού ζείτε, λέει η Δανάη. Πού ζείτε, λέει η Δανάη.
1: Ναι.
0: Αυτοί που ρυπαίνουν, λέει, τις παραλίες. Είναι οι κολυμβητές και οι οικογένειες με παιδιά που αφήνουν τα απόβλητα από το τι τρώνε και τα άλλα, τα βιολογικά.
1: Ναι.
0: Αν δείτε, λέει, τα αγροτικά που παρκάρουν στην Κρήτη στις παραλίες και τι αφήνουν πίσω τους. Οι μόνοι που προσπαθούν να διατηρήσουν το μέρος καθαρό είναι οι ελεύθεροι κατασκηνωτές. Δανάη. Όχι πάντα, Δανάη μου.

0: Που σε στεναχωρώ, αλλά επειδή τυχαίνει και έχουμε και εμείς ιδία αντίληψη, δεν ισχύει πάντα αυτό.
1: Και
0: χωρίς
1: να σημαίνει αυτό ότι οι οικογένειες πρέπει να φεύγουν από την παραλία και να την αφήνουν με τα σκουπίδια τους.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, μην διώξουμε τις οικογένειες από τις παραλίες για να μείνει το ελεύθερο κάμπινγκ.
0: Μιχάλης Κυγιαρής, ως πολιτικός αρχηγός κυρία Καριστιανού, υποχρεούται σε πόθεν έσχεση όπως ο κ. Κασελάκης.
1: Ναι, φαντάζομαι ναι. Βέβαια.
0: Ο φίλης μας
1: θέλει. Κασελάκης, βέβαια, αρχιοθετήθηκε το θέμα με το πόθεν έσχεση του που υπήρχε.
0: Ο φίλης μας στέλνει την καλημέρα του από την Αρεστιάδα. Η Μαρία Παναγοπούλη λέει να απαγορευτεί το ελεύθερο κόμπινγκ, αλλά να μην το αφήσει σε ιδιώτες παραλία για εκμετάλλευση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Άλλη συζήτηση.
1: Το ένα δεν σημαίνει ότι.
0: Δεν συνεπάγεται το άλλο. Ταυτόχρονα. 9 και 53 πρώτα λεπτά η ώρα. Τι λες, να πάρουμε μια μουσική ανάσα όμορφη, έτσι.
1: Να πάρουμε και να ρίξουμε και μια ματιά στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Έτσι, για να έχουμε μια γεύση για τα πρώτα θέματα.
0: Βέβαια.

0: Ήταν απόγευμα στα Μάξι και ακούγαμε Pulp. Δεν ήταν απόγευμα στα Μάξι και ακούγαμε Pulp. Ήταν πρωί στα Μάξι και ακούγαμε Pulp εδώ στις πρωινές διαδρομές.
1: 10 παρα 5 το πρωί.
0: Για να σου θυμίσω και την ανισόπεδη δίσκο. Λίγο. Λοιπόν, να σου πω, έχω 2-3 πραγματάκια. Έχεις εσύ όμως κάτι άλλο να με προλάβεις?
1: Όχι, εγώ θα σου πω εντάξει, γιατί σου είπα να ρίξω μια ματιά στα διεθνή μέσα ενημέρωση το θέμα της συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου. Πρωταγωνιστεί αυτή την ώρα και στα ευρωπαϊκά και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση.
0: Για πες.
1: Δηλαδή στο BBC είναι πρώτο θέμα η συμφωνία. Συμφώνησαν σε εφαρμογή εκεχηρίας εάν η Χεζμπολάχ σταματήσει τις επιθέσεις. Όπως ακριβώς το περιγράφαμε. Ισραήλ και Λίβανο στο CNN.com συμφώνησαν εφαρμόσει κατάπαυση του πυρός. Και στη Λεφιγκαρό το ίδιο θέμα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν.
0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας, ο Κώστας, λέει: Δανάη, τα είπε όλα. Ο διάλογος, έχει ανοίξει διάλογος για το ελεύθερο κάμπινγκ. Ναι. Η Γεωργία λέει: Ναι, Σκανδιναβία επιτρέπεται το ελεύθερο κάμπινγκ, αλλά με όρο ότι δεν αφήνει ούτε ίχνος παρουσία σου. Δυστυχώς αυτή η νοοτροπία δεν είναι ακόμη αρκετά διαδομένη στην Ελλάδα. Έως καθόλου, μου σου πω, Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Πραγματικά σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Jason, ο οποίος τι μας λέει, πρόστιμα λέει όσους τρυπαίνουν είτε κάνουν κάμπινγκ είτε όχι.
1: Είτε πετούν από τσίγαρα και κυπελάκια από το αυτοκίνητο.
0: Ναι, να είσαι εντάξει όμως και όταν τάζεις πράγματα να είσαι συνεπής. Μου είχες τάξει ότι θα ακούσω Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και τώρα τελειώνει η εκπομπή και δεν μου έχεις βάλει να ακούσω τίποτα.
1: Τώρα, εδώ, στο τέλος της εκπομπής. Εδώ και τώρα λοιπόν.
2: Επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνονται σαν παρακολουθήσεις.
3: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει. Ήταν όταν με φώναξε στο Μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει.
2: Τι σας απάντησες?
3: Τίποτα δεν μου απάντησε. Εγώ έφυγα μετά από αυτή την συζήτηση.
2: Και πάμε,
3: ήταν μία από τις αποκαλυπτικές συζητήσεις. Βέβαια, δεν είδα να σχολιάζεται ότι μεταξύ των υπογραφώντων την ιδρυτική του διακήρυξη είναι ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου, ναι, ο οποίος αφενός ήταν υποδιοικητής της ΕΕΠ, εμπλεκόμενο το όνομά του και στη λίστα Λαγκάρτ και δεξιχέρι νομίζω είναι του Μελισανίδη.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Με τους επιχειρηματίες δεν γνωρίζω.
3: Εντάξει.
0: Ωραία ατμόσφαιρα όπως καταλαβαίνεις. Έτσι είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εξαιρετική.
1: Εγώ ξέρω ότι εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας. Είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και όλοι χτυπάνε τον κύριο Τσίπρα. Και έχω και ηθικό δίδαγμα από όλα αυτά.
0: Τι θες να πεις, ότι χτυπάνε το δέντρο όταν είναι όρθιο? Αυτό λες. Αυτό λες.
1: Επί Νέας Δημοκρατίας υποκλοπές. Επί ΣΥΡΙΖΑ υποκλοπές. Μόνο επί ΠΑΣΟΚ δεν γίνονταν. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις? Πες το.
0: Με
1: πες το τώρα.
0: Με έπνιξες. Με έπνιξες, δηλαδή είπαμε, λύσα το έκανε.
1: Μαυρίκησα
0: μου. Λοιπόν, πάω να φύγουμε. Όχι, μαυρίκησε είναι άλλο ανέκδοση.
1: Είναι άλλη. Ανοίγω τώρα τη βεντάγια τελευταία στιγμή.
0: Τα μπέρδεψε. Τα άστο τώρα. Τα έχει κάνει άστα, αρόιδο. Πάμε να φύγουμε. Καλημέρα. Μείνετε εδώ. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες η επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας. Αυτά εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το πρόγραμμα μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κ. Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σκοπός είναι, διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια, στόχος να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος της διαπραγματεύσης μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βίτιβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Θα σας πω μια ιστορία που μου έτυχε χθες και πολύ χρήσιμη και για όσους είστε στην επαρχία, αλλά αφορά κυρίως όσους ζουν ή εργάζονται στην Αθήνα. Κατά τις 7 το απόγευμα είμαι στο αυτοκίνητο και φεύγω από το κέντρο. Δεν θυμάμαι πώς λένε τον δρόμο πάνω από τη Μαύρο Μιχάλη. Και καμιά 500 μέτρα πριν αυτό το δρόμο σου οδηγεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σταματάει μπροστά μου ένας κύριος. Ο δρόμος είναι πολύ στενός, χωράει μόνο ένα αυτοκίνητο. Οριακά. Για να περάσει ένας νεαρός ο οποίος είναι τυφλός. Κάτι λένε και του λέει ο νεαρός: «Πέρνα εσύ». Περνάει. Έρχεται η σειρά μου. Σταματάω και του φωνάζω: «Πέρνα, θα σε περιμένω όσο χρειαστεί». Όχι, μου λέει, «Πέρνα εσύ». Του λέω: «Όχι, όχι, σε παρακαλώ, πέρνα εσύ». Το καταλαβαίνει ότι δεν θα κάνω πίσω. Και εκείνη την ώρα κάτι ακούγεται, ένα μαρσάρισμα. Φοβάται και μου λέει: «Άστο, δεν περνάω με τίποτα, πέρνα εσύ». Εντάξει, φτάνω δίπλα του. Και του λέω πια από το παράθυρο να μ' ακούει: «Του λέω, θα κάτσω εδώ και θα σε περιμένω. Μην ανησυχείς». Με το που του λέω «μην ανησυχείς», δεν ξέρω πώς έχουν καταφέρει, ενώ δεν χωράνε με τίποτα, καναδιό ντελιβεράδες με το ζόρι να περάσουν δεξιά, να μαρσάρουν, να κορνάρουν, τον ξανατρομάζουν. Για την αντικοινωνική οδήγηση των ντελιβεράδων, όσων το κάνουν φυσικά, θα μιλήσουμε άλλη φορά. Είναι συμπαθείς, είναι στο δρόμο, κάνουν δύσκολη δουλειά, αλλά έχουμε και θεματάκια. Επιστρέφουμε στο νεαρό. Ακούει τα μηχανήματα και ξαναφοβάται. Του λέω: «Έλα να σου πω, του λέω, σούπα, θα το στρίψω και λίγο τα μάξι, δεν περνάει τίποτα. Παίρνει απέναντι το πεζοδρόμιο που θέλεις». Μου λέει: «Δεν θέλω να πάω απέναντι». Λέω: «Πού θες να πας?». Μου λέει: «Ευθεία». Του λέω: «Και γιατί παίρνεις απέναντι?». Και η γυναίκα μου λέει: «Καλά, τυφλός είσαι, δεν βλέπεις το πεζοδρόμιο, οπότε δεν μπορώ να περπατήσω». Βάζουμε τα γέλια, έχει χιούμορ ο άνθρωπος. Μου λέει: «Πώς το βλέπεις?». Εγώ ανάμεσα στα αυτοκίνητα βλέπω οριακά κανένα μέτρο το πεζοδρόμιο. Του λέω: «Εντάξει, φαίνεται, αλλά τι να σου πω κιόλας, δεν το καλό βλέπω». Τέλος πάντων, είπαμε κανένα δυο χιουμοριστικά. Μου λέει: «Άσε, τότε πάω από το πεζοδρόμιο». Κάνει πίσω και με το μπαστούνάκι του, σε ένα πεζοδρόμιο που οριακά χωράει ένας άνθρωπος, προσπαθεί να βγει στην ευθεία που θέλει, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ξεκινάω κι εγώ και επειδή τον έστειλα από το πεζοδρόμιο, αρχίζω και κοιτάω το πεζοδρόμιο καθώς οδηγάω να δω τι γίνεται. Στα 25-30 μέτρα έχουν κάτσει τα ρολόγια της EIDAB, λογικά είναι αυτά, από 3 μέχρι 7 πόντους. Αρχίζει με πια νεκρή συνδόρτας, λέω: «Πού τον έστειλα τον άνθρωπο?». Κοιτάω από τον καθρέφτη μου, τον έβλεπα, καλά ήταν. Αλλά πια είχε ροή ο δρόμος, έπρεπε και εγώ να συνεχίσω, ας πούμε, να βγω στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Συνέχισα να κοιτάω τα πεζοδρόμια. Έχετε ακούσει που λένε ότι αν δεν βρεθείς στη θέση ενός ανθρώπου δεν μπορείς να τον καταλάβεις? Εγώ χθες για πρώτη φορά αισθάνθηκα ότι δεν χρειάστηκε να τυφλωθώ για να μπω στη θέση του, γιατί πραγματικά είχα την αγωνία του και το σκεφτόμουν όλη μέρα. Σκεφτόμουν το δράμα αυτού του παιδιού που είχε τόσο χιούμορ, 35 χρονών πρέπει να ήταν, άντε 40, τόσο καλή διάθεση, ο οποίος τελικά τι προέκυπτε? Είχε συνειδητοποιήσει, είχε πλήρη επίγνωση ότι θα κυκλοφορήσει σε μια πόλη όπου τα πεζοδρόμια δεν είναι καλά, όπου μπορεί να είναι βυθισμένα ρολόγια, μπορεί να είναι σπασμένες πλάκες, όπου οι οδηγοί δεν του δίνουν προτεραιότητα, και έφυγε για το σπίτι του να πάει όπου είχε σκοπό να πάει. Ήταν πλήρως συμβιβασμένος, δεν γκρίνιαζε και το είχε αποδεχθεί. Είχε αποδεχθεί ότι είμαστε απαράδεκτοι οδηγοί, ότι είμαστε απαράδεκτοι όταν οδηγάμε το μηχανάκι, ότι η EIDAB δεν πάει να φτιάξει τα ρολόγια της πάνω στα πεζοδρόμια, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουν οι τυφλοί, οι μαμάδες με τα καρότσια, οι ηλικιωμένοι με τα κινητικά προβλήματα που αν πέσουν θα σπάσουν το ισχύο τους. Και ο Δήμος, ο οποίος πρέπει να φροντίζει τα πεζοδρόμια, από ό,τι φαίνεται αυτή την περίοδο έχει άλλες ασχολίες. Με ποιον θα συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ εάν δεν βγει πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο?

Και θέλω να σας πω ότι ήταν συγκλονιστική και η φράση που μου είπε: «Καλά τυφλός είσαι, δεν βλέπεις το πεζοδρόμιο?» Και την είπε γελώντας. Όντως, μέχρι να μου το πει, δεν το έβλεπα. Άρχισα να το κοιτάω από την αγωνία μου, μην πέσει το παιδί. Και είναι καταπληκτικό ότι δεν μας ενδιαφέρει πια καθόλου το πώς είναι τα πεζοδρόμια. Αφού εμείς βλέπουμε και μπορούμε και κάνουμε τα σλάλομ, τα άλματα, τον αγώνα επιβίωσης, δεν πειράζει. Όταν έρθει η ώρα για τις εκλογές στο Δήμο, είναι το τελευταίο που θα μας απασχολήσει η κατάσταση του Δήμου. Δεν λέω για την Αθήνα, για οποιοδήποτε Δήμο. Θα κοιτάξουμε τι κόμμα είμαστε, ποιον δεν γουστάρουμε, που κατεβαίνει ο φίλος μας. Αν πραγματικά βρήκε τα προβλήματα ο προηγούμενος δήμαρχος και τάλισε, είναι το τελευταίο για το οποίο συζητάμε. Λοιπόν, στην Κοζάνη, κυρίες και κύριοι, είναι το επόμενο βήμα το οποίο κάνουν οι ελεκτικές υπηρεσίες όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις. Έχουν τσιμπήσει ένα κύκλωμα που λένε ότι εμπλέκονται 27 άτομα, ότι έχει πάρει από το 19 μέχρι το 24 2,5 εκατομμύρια επιδοτήσεις και φορολογικές παραβάσεις που φτάνουν στα 2,7. Είχε στηθεί με συγγενείς, φίλους και άλλους επαγγελματίες και είχε στηθεί γιατί τόσο καιρό ήταν κοινό μυστικό ότι μπορούσε να στήσει αυτή την ωραία δουλίτσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν το έκανες, σε λέγανε και κορόιδο. Ρε τσάμπα είναι, λαέμπα κι εσύ. Είχανε δηλώσει χωράφια του δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωράφια ιδιωτών, χωράφια που έχουν υπαχθεί σε άλλα προγράμματα για τη ΣΑΠΕ. Ό,τι να είναι, χωράφι να είναι, και δεν έχει σημασία ποιανού είναι. Αυτό που λέμε τεχνική λύση, κάποιοι το είχαν κάνει ωραία λύση. Και που για λέμε την πραγματικότητα, αν δεν ήταν αυτή η κακιά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμα θα γινόταν η δουλίτσα. Στη Μέση Ανατολή όλοι συμφωνούν το κλειδί είναι στο Λίβανο, δηλαδή τώρα λένε ότι κάνανε και χειρία ο Λίβανος με την κυβέρνηση του Ισραήλ, ότι θα αναλάβει ο στρατός του Λιβάνου να δημιουργήσει μια ζώνη όπου δεν θα δράει η πολιτοφυλακή της Χεσμπολάχ και έτσι θα σταματήσουν. Όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις ανάμεσά τους, δεν προχωράνε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όταν λέμε προχωράνε εννοούμε να καταλήξουν και κάπου. Ποιος φταίει? Η Χεσμπολάχ λέει ότι φταίει το Ισραήλ, το Ισραήλ λέει ότι φταίνουν οι άλλοι. Μου θυμίζει ένα παλιό δάσκαλο δημοσιογραφίας όταν ξεκινάγαμε κάτι, λέγαμε τη Μέση Ανατολή, τώρα που να θυμάμαι, και γυρνάει και λέει: «Θα έχω πάρει σύνταξη εγώ. Θα έχετε πάρει σύνταξη εσείς. Θα δουλεύουν τα παιδιά σας. Το Μεσανατολικό δεν θα έχει λυθεί». Γιατί οι παλιοί το είχαν καταλάβει ότι είναι και η μενταλιτή της περιοχής, ο τρόπος με τον οποίο όλοι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Με τσαμπουκά, με εγωισμό, με έλλειψη ρεαλισμού. Και τα αποτελέσματα από τότε που μας το είπε μέχρι τώρα, πόσες χιλιάδες νεκροί να είναι ακόμα?

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χθες ανακοινώθηκε ο Σπανούλης από τον Άρη. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και στον ΠΑΟΚ υπάρχει ένας εύρωστος επιχειρηματίας που έχει φέρει τον Τριγκέρι, φαίνεται ότι του χρόνου θα έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρωτάθλημα με τέσσερις υψηλά ανταγωνιστικές ομάδες. Ο Σπανούλης και ο Τριγκέρι δεν πάνε σε ομάδα αν πρώτα δεν κανονίσουν όχι τα δικά τους τα λεφτά, το μπάτζετ που θα έχει η ομάδα, δηλαδή ποιους θα προπονούν. Οπότε είναι σίγουρο ότι θα γίνουν μεγάλες ακριβές και χειρές μεταγραφές και θα δούμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα με λίγους Έλληνες παίχτες, πάρα πολλούς ξένους. Σε οδηγεί και λίγο στη σκέψη ότι σε μια χώρα που πάρα πολλοί Έλληνες λένε με το ζόρι πάμε να βγάλουμε το μήνα, πέφτουν εκεί τόσο εκατομμύρια. Αλλά τι να κάνουμε, αυτός είναι ο αθλητισμός. Αλλά και έναν οπαδό να ρωτήσεις, που μπορεί να του φτάνουν τα λεφτά μέχρι τις 15 του μήνα, θα σου πει ναι ρε πρόεδρε, ρίξε κι άλλα.

Λοιπόν, η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε μία έκθεση σχετικά με τους φόρους στη χώρα μας και βρήκε ότι υπάρχουν 1236 φοροαπαλλαγές. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλές, ότι στερούν περίπου 22 δισεκατομμύρια το κράτος και το κυριότερο, ότι δεν υπάρχει, λέει, ένας δείκτης αποτελεσματικότητας αυτών των φοροαπαλλαγών. Εάν το διαβάζω καλά, κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν αξιολογεί τον εαυτό της και τα μέτρα που παίρνει. Τι αποτέλεσμα έχουμε? Και διαπιστώνουν βέβαια ότι μεγάλη πληγή στη φοροδιαφυγή είναι αυτοαπασχολούμενοι και κυρίως αυτοί οι οποίοι δουλεύουν εκτός έδρας και δεν έχουν πως μηχανάκια. Και οι εντός έδρας. Επίσης θεωρούν ότι και το κόστος, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βέβαια όλα αυτά είναι λίγο σχετικά. Έχουμε πει έτσι, οι συγκρίσεις με την Ευρώπη ή με άλλες χώρες δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Το σωστό είναι να συγκρίνουμε αγοραστική δύναμη. Πόσες μονάδες του βασικού μισθού είναι το ρεύμα στην Ελλάδα, πόσες στη Γαλλία, πόσες στο Βέλγιο και ούτε καθεξής. Έτσι καταλαβαίνεις ποια είναι η τιμή του. Άρα εμείς πληρώνουμε τέτοια με τους Γάλλους, αλλά οι Γάλλοι έχουν το διπλό βασικό μισθό που τον έχουν, προφανώς ο Γάλλος πληρώνει τα μισά από εμάς.

από όλα όσα θα δείτε σήμερα στο σεριάλι που θα κάνετε σε τηλεοράσεις, social media και διαδίκτυο, δεν υπάρχει πιο συγκλονιστικό βίντεο από αυτό το οποίο κατέγραψε μια κάμερα καταστήματος στην Αύπακτο, όπου μια μανούλα έχει παρκάρει το αυτοκίνητό της εκεί που δεν θα έπρεπε να το έχει παρκάρει, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα δρόμο πολυσύχναστο. Έχει πάει στη θέση του συνοδηγού να βγάλει το παιδί της και ξαφνικά βλέπει με το ένστικτο της μάνας ή του ενήλικα ότι από την άλλη έρχεται ένα αυτοκίνητο. Αρπάζει γρήγορα το παιδί, μιλάμε για ένα δευτερόλεπτο, αυτό ήταν όλο και όλο, και πέφτει πάνω της ένα αυτοκίνητο διπλάσιων κυβικών που θα μπορούσε να κάνει μεγάλη ζημιά στο παιδί. Το αρπάζει και το αυτοκίνητο αυτό πάει και πέφτει και το σμπαραλιάζει το δικό της για ούτε ένα δευτερόλεπτο. Το καταπληκτικό είναι ότι το αυτοκίνητο που ερχόταν από το άλλο ρεύμα, ανεξέλεγκτο, που σμπαράλιασε το δικό της και πήρε και άλλα στο διάβα του και πολλές καρέκλες, γιατί εκεί πέρα έχει και καρέκλες έξω στο πεζοδρόμιο, δεν χτύπησε κανένας. Αυτό ήταν παντελώς τυχαίο, αλλά ευτυχώς συνέβη. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος στο αυτοκίνητο και ψάχνουν να δουν τι ακριβώς συνέβη, και πάει χωρίς έλεγχο επάνω και πέφτει σε έναν δρόμο ο οποίος το αντίθετο ρεύμα που βλέπουμε είναι και ψιλοκολλημένο. Δηλαδή κανονικά δεν θα έπρεπε, νορμάλ λίγο να πήγαινε. Ο δρόμος δεν προσφέρεται για ταχύτητες.

Λοιπόν, ακούσατε νωρίτερα και την δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου που είπε το Μάρτιο του 2015 βρήκε ο κύριο Τσίπρα στο γραφείο του στο Μαξίμο να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και να της λέει ότι ο τάδε κρατούμενος λέει θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και ότι του είπε δεν, αν κάτσεις και διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ είσαι σε πολύ κακό δρόμο. Καλά τη σήμα ότι θέλουν να φάνε ένα Σιριζέο και αυτό του απάντησε. Το καλύτερο κομμάτι νομίζω είναι παρακάτω που λέει τις λένε τις δημοσκοπήσεις και λέει σιγά μην είναι δεύτερος.

Νομίζω δημοσκοπικά ότι είναι η καλύτερη ανάλυση που μπορούμε να ακούσουμε. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, η Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λιούζα Μαραβαλάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Είστε συντονισμένοι στους 105.8 στο Earth News Radio. Αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, το κάνετε μέσω Viper χωρίς κανένα κόστος. Γράφετε στο Viper Earth News Radio και μετά στείλετε τα μηνύματά σας. Και μιας και ξεκινήσαμε με τα πεζοδρόμια, όσοι κάνετε μια βόλτα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, γιατί αυτό είναι και το ωραίο στο Earth News, ότι μας ακούγεται από όλη τη χώρα. Τώρα που κάναμε αυτή την κουβέντα, ρίξτε και εσείς μια ματιά στο πεζοδρόμιο και πείτε μας το δικό σας πώς είναι στη δική σας πόλη. Άμα το βάζαμε στο Survivor, σε ποια πίστα πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να παίξετε? Πάμε μουσικά και ωραία για το δελτίο, το σύντομο και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη επιχειρήση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάτης και εκβιασμών, μία σύλληψη. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Επιθέσεις με ντρόνς στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Κεχηρίας. Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις, λέει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Πλήγμα για τον Τραμπ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. 35 λεπτά μετά από τις 10. Συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ξεκίνησαν και οι τελικοί στο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Εντάξει, δεν ήταν κανένα τρομερό παιχνίδι. Ήταν ωραίο, είχε εναλλαγές, είχε suspense, ήταν ντέρμπι, ήταν κοντά οι δύο ομάδες. Μπορούσε και να έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Γκρινιάζει ο Παναθηναϊκός για τη διαιτησία.

Πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 το ρεπορτάζ των συναδέλφων που ξέρουν καλύτερα και λένε ότι στο Πασόκ τρέχουν να κάνουν μεταγραφές βουλευτών. Εντάξει, ειδικοί είναι στο κίνημα, κάτι θα γνωρίζουν που αγνοούμε οι υπόλοιποι. Γιατί 17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα μάθαμε ότι ή ο πρόεδρος θέει ή ο προπονητής. Οι παίκτες από μόνοι του, όσοι μεταγραφείς τους, όσοι μεταγραφείς και να κάνεις, πρωτάθλημα δεν παίρνουν. Και μιλάμε ότι οι ομάδες παίρνουν και καλούς παίκτες, όχι από τα ζήτητα. Στο νούμερο 9, 13 εκατομμύρια Γερμανοί που σύμφωνα με τα στοιχεία της χώρας είναι φτωχοί και υπάρχει μεγάλο ποσοστό αστέγων. Στη Γερμανία 13 εκατομμύρια φτωχοί. Σε περίπτωση που κάποιος αναρωτιέται γιατί κάνει κούρσα ανόδου στη χώρα ο νεοναζισμός. Ακριβώς πάνω στη φτώχεια είχε πατήσει και ο Χίτλερ. Στο νούμερο 8, ο 38χρονος στη Θεσσαλονίκη που δολοφόνησε τον πεθερό του, διότι όπως είπε, του προσέβαλε τη σεξουαλική του ικανότητα αφού και οι δύο μαζί είχαν γίνει λιόμαστα ναρκωτικά. Πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Το νούμερο 7, ένας δίτης στη Νότια Αφρική βουτάει κάτω από τα νερά και κινηματογραφεί ψάρια και εκεί που κινηματογραφεί βλέπει μία φάλαινα να ανοίγει το στόμα της και παραλίγο να τον καταπιεί. Εν τω μεταξύ τώρα, αντικειμενικά να το δούμε έτσι, η φάλαινα σπίτι της ήτανε. Ο δίτης πήγε και μπήκε στην κουζίνα της. Στο νούμερο 6, η περίφημη Θεοπούλα, η οποία έγινε μέλος του Ελλάς και έκανε και ένα βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα. Λένε τώρα κάποιοι να τρολάρουν, άρχισε η ανανέωση. Αλλά όπως ξέρετε, στις εκλογές, το τελευταίο που μετράει είναι η ηλικία του ψηφοφόρου. Στο νούμερο 5, οι Πανελλήνες. Χθες είχαμε αρχαία. Έβαλαν ένα θέμα στα παιδιά και τους ζητάνε να αναλύσουν την υπερασπιστική γραμμή ενός αρχαίου πολίτη, ο οποίος κατηγορείται ότι έκοψε μια ιερή ελιά, αδίκημα βαρύτατο για την εποχή. Στην απάντηση τα παιδιά έπρεπε να γράψουν, διαβάζοντας το κείμενο, ότι το επιχείρημα του αρχαίου πολίτη, του κατηγορούμενου, είναι ότι στο χωράφι δεν υπήρχε καν ελιά. Αν το είχε κάνει θα τον είχαν δει πολλοί και ο κατήγορος δεν καλλιεργούσε στη γειτονική έκταση, δεν είχε θεσμικό ρόλο εποπτείας και δεν διέθετε την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για ζητήματα που σχετίζονται με την ιερότητα μιας ελιάς. Από εδώ το πήγαν οι εξεταστές, από εκεί το φέρανε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταλήξαμε. Στο νούμερο 4, μαθηματικός influencer στη Νότια Κορέα, ο οποίος γράφει λισάρια και βγάζει 11 εκατομμύρια το χρόνο για τα φροντιστήρια ιδιαίτερα κτλ. Στην Ελλάδα θα σας μεταφέρω το διάλογο, ο οποίος είναι 100% αληθινός. Φιλόλογος χρεώνει σε μια λαϊκή γειτονιά της Αττικής 12 ευρώ την ώρα επειδή η οικογένεια του είπε ότι έχει οικονομικό πρόβλημα αλλά θέλει να βοηθήσει το παιδί. Μετά από κανένα τετράμινο η μητέρα του ζητάει να κάνει κι άλλη έκπτωση γιατί είναι πολλά τα λεφτά και δεν βγαίνουνε. Καθώς είναι στην πόρτα φεύγει ο άνθρωπος και συζητάνε, έρχεται και η κυρία που έκανε τα νύχια της μαμάς, πήρε το εικοσάρικό της και χαιρέτησε. Στο νούμερο 3, ο David Beckham που απέκτησε δικό του αστέρι στη λεωφόρο του Hollywood. Είχα την εντύπωση ότι μόνο οι ηθοποιοί και τραγουδιστές αποκτούν αστέρι, αλλά υπάρχει λέει και κατηγορία Sports Entertainment. Που σημαίνει ότι σε αυτή τη λεωφόρο λογικά υπάρχει αστέρι για τον Τζόρνταν που άλλαξε τον μπάσκετ και στον ίδιο δρόμο έχει και ο Μπέκαμ που απλά αλλάζει ρούχα συγκριτικά με τον Τζόρνταν. Στο νούμερο 2 η Εθνική Γαλλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ. Φωνάζει τους παίκτες. Λέει 2 εισιτήρια ο καθένας δωρεάν και άλλα 6 τα οποία θα τα πληρώσετε. Οι ποδοσφαιριστές αντέδρασαν όχι γιατί τα πληρώσουν εισιτήρια, αλλά γιατί τα θεωρούν πολύ λίγα για τις οικογένειες και τους φίλους τους.
έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται όλη την εβδομάδα. Αυτά για να μην παραπονιόμαστε. Ο κόσμος έχει προβλήματα και εμείς καθόμαστε και μιλάμε για τα δικά μας. Να ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας, να δούμε και στον υπόλοιπο κόσμο τι συμβαίνει. Και στο νούμερο 1, ο κύριος Τσακαλώτος, ο πρώην στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει το κόμμα και γυρνάει και λέει: τι εννοεί τη συμπαράταξη με τον εαυτό του? Η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν μόνο αυτή η συμπαράταξη έχει γίνει.

αν λες δεν συνεργάζομαι και με άλλα κόμματα, πώς γίνεται αυτή η συμπαράταξη? Απ' την άλλη, και τι λέξη να βάλεις τώρα, ποια ξεκινάει από σίγμα και να ταιριάζει και σε κόμμα? Γιατί θέλαμε και το σίγμα για να βγει το Ελλάς.

0: Σας λέγαμε χθες, κυρίες και κύριοι, ότι ξεκινάει μια καμπάνια από το Υπουργείο Υγείας και θα στέλνουν και περιληπτικά μηνύματα με στόχο την πρόληψη στη θάλασσα, διότι αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα πνιγμών, ιδιαίτερα σε κάποιες ευαίσθητες ηλικίες. Η σύμπραξη θα γίνει με την οργάνωση Safe Water Sports. Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού είναι ο κύριος Παναγιώτης Πασχαλάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πασχαλάκη, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, μια χαρά εσείς. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα καταρχήν?
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι διαχρονικό, γιατί από την, νομίζω και παλαιότερα, αλλά και από το 2017 που πλέον ο οργανισμός μας έχει δημιουργήσει το παρατηρητήριο ατυχημάτων, καταγράφονται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο περίπου 380 πνιγμοί στις και γενικότερα θαλάσσια ατυχήματα, θανατηφόρα στις ελληνικές θάλασσες. Και μπορώ να πω ότι το νούμερο αυτό είναι σταθερό όλα τα χρόνια, με μόνη μείωση την περσινή χρονιά που είχαμε μια 10% μείωση για πρώτη φορά, όπως σας είπα, περίπου τα τελευταία 10 χρόνια. Άρα το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Μάλιστα. 380 πόλεις.
1: 380, ναι.
0: Να σας ρωτήσω, και εσείς βέβαια περιορίζεστε μόνο στο τι γίνεται στη θάλασσα, έτσι? Γιατί εγώ νομίζω ότι επειδή στο επίκεντρο είναι το γεγονός ότι πάμε για μπάνιο.
1: Όχι, εμείς σαν οργανισμός και σαν παρατηρητήριο παρακολουθούμε και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά ύδατα.
0: Άλλο ήθελα να πω. Ότι στην πραγματικότητα, επειδή πάμε για μπάνιο,
1: ναι.
0: Θα έπρεπε να βάζουμε μέχρι και τα τροχεία από και προς τη θάλασσα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, έτσι, και το να πας και το να γυρίσεις.
1: Ακριβώς, είναι και αυτό το κομμάτι φυσικά.
0: Αλλά εντάξει, εσείς ασχολείστε με τα του νερού.
1: Με
0: λοιπόν,
1: το κομμάτι των πνιγμών, ναι, ακριβώς. Και σε αυτό το κομμάτι ειδικά το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το 80% των ανθρώπων αυτών είναι άνθρωποι, άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Και σε ποσοστό άνω των 70% είναι Έλληνες. Άρα λοιπόν είναι δικό μας πρόβλημα και ειδικά αυτή τη ευάλωτη κοινωνική ομάδα.
0: Μάλιστα. Τι πρόβλημα υπάρχει με του 60χρονου, γιατί εγώ όσο ξέρω είναι παλικάρια.
1: Παλικάρια μεν είναι, αλλά.
0: Έχει αλλάξει δηλαδή το προφίλ, ας πούμε, του 60χρονου, αυτό εννοώ, έτσι? Δεν είναι ένα παππού και τα λοιπά, ας πούμε.
1: Προφανώς. Αλλά το βασικό θέμα είναι ότι πολλοί από αυτού δεν γνωρίζουν καλά μπάνιο. Μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα υγεία, δεν λέω για του 60χρονου, αλλά ίσω και αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάνω των 70 και σε μεγαλύτερε ηλικίε. Πηγαίνουν πολλές φορές σε παραλίες που δεν έχουν αγωστική κάλυψη και ή μόνοι τους, χωρίς δηλαδή κάποιο.
0: Στην Ελλάδα οι πιο πολλές παραλίες, γιατί έχουμε και χιλιάδες, έτσι, δεν έχουν
1: ναυαγωσόστη.
0: Άρα το πρώτο, ας πούμε, πολύ απλή οδηγία είναι να είναι σε παραλία με ναυαγωσόστη.
1: Ακριβώς. Πήγαινε σε παραλίες που έχουμε αρκετές παραλίες πλέον με ναυαγωσόστη. Ναι, μπορείς να πας σε κάθε δήμο, σε κάθε περιοχή, σε μια παραλία, τουλάχιστον να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να μπορεί να έχει την επίβλεψή σου, τον έλεγχό σου. Το δεύτερο είναι να ακολουθεί τις οδηγίες που σου δίνει ο γιατρός, εννοείται, αν παίρνεις κάποια φάρμακα ή αν κάνεις κάποια συγκεκριμένη αγωγή. Και φυσικά το σημαντικό επίσης, δεν κολυμπάμε κάθετα στην ακτή, αλλά παράλληλα και δεν υπάρχει λόγος να απομακρυνόμαστε μακριά, διότι οι επιστροφές φαλαπροσφάσεις είναι δύσκολες.
0: Πάντως, πολύ συχνά βλέπεις ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, επειδή το κάναν ίσως και στα νιάτα τους και μετά τη σύνταξη, γιατί το αποκτούν σαν χόμπι, που φεύγουν, πάνε μέσα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς.
0: Είναι σύνηθες, δηλαδή όλοι έχουμε δει, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, και είναι από τα βασικά θέματα που συμβαίνουν. Τα ατυχήματα, γιατί μετά κουράζεσαι, δεν μπορείς να επιστρέψεις, είσαι μακριά από άλλους λουόμενους που μπορεί τεσπόδο να σε δούνε ή τεσπόδο να σε βοηθήσουν, και αυτό έχει πολλές φορές οδυνηρή κατάληξη. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, είπαμε να ξεκινήσουμε φέτος έτσι μια στρατηγική.
0: Μάλιστα, άλλοι λόγοι, συγγνώμη, υπάρχουν, ας πούμε, το ποτό.
1: Ποτό στην Ελλάδα είναι σπάνιο, να σας πω τα στοιχεία σπάνιο που έχουμε. Ωραία. Είναι ακριβώς και όχι, το ποτό είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο είναι πλέον για μας ίσως δεν θεωρείται και από τις σοβαρές πλέον αιτίες θανάσιμων ατυχημάτων.
0: Άρα είναι συνείδηση ότι κανείς δεν πίνει πριν κολυμπήσει, ας πούμε.
1: Ναι,
0: μετά μπορεί να κάτσει, οκ, εντάξει.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι ελάχιστες περιπτώσεις.
0: Όταν λέτε στο γιατρό και τα λοιπά, δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό αυτό το θανάτου που οφείλεται στην άγνοια του λουόμενου για την κατάσταση της υγείας του ή στην περιφρόνηση των οδηγιών?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είναι τα παθολογικά τα αίτια τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους στο να χάσουν τις αισθήσεις τους ή τέλος να πνιγούν. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν γνωρίζει αν έχουν ακολουθήσει φυσικά τις οδηγίες του γιατρού ή όχι. Αλλά γενικότερα οι άνθρωποι αυτοί προφανώς δεν μπορούν να μπαίνουν οποιαδήποτε ώρα, όταν είναι πάρα πολύ ζέστη, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που γενικά η παραμονή στην παραλία είναι δύσκολη. Για έναν άνθρωπο που είναι 70-75 80 χρόνων, να μπορεί να αποβεί μοιραία. Επομένως, ναι, η παραμονή στην παραλία είναι δύσκολη. Για έναν άνθρωπο που είναι 70-75 75-80 χρόνων ενδεχόμενα να μπορεί να αποβεί μοιραία. Επομένως, ναι.

0: Χρόνια νομίζω ότι έχει καταφέρει η χώρα να αναστρέψει αυτή την αρνητική και θα έλεγα την τελευταία πενταετία μόνο δύο άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους από νέοι φυσικά σε κάποια θεράστια δραστηριότητα αναψυχής. Υπάρχουν φαινόμενα παιδιών νέων που χάνουν τη ζωή τους και στα εσωτερικά, είδατε σε πισίνες κάθε χρόνο.
1: Νομίζω οι πισίνες είναι το πιο ύπουλο, έτσι.
0: Είναι το πιο ύπουλο γιατί τα παιδιά μένουν πολλές φορές αφύλακτα και αυτό έχει σαν συνέπεια.
1: Και κάπως, ναι, δηλαδή προϋπόθεση προφανώς ότι δεν υπάρχουν άλλοι γύρω, αλλά είναι μόνα τους και νομίζω και πνίγονται και αθόρυβα, δεν κάνουν φασαρία.
0: Και ο πνιγμός είναι ένας άνθρωπος ακριβώς ο οποίος γίνεται αθόρυβα πάρα πολύ γρήγορα, σε 20 δευτερόλεπτα, ειδικά για κάποιον που είναι έτσι, σε πολύ μικρή ηλικία. Και πραγματικά σε αυτό το κομμάτι οι ενήλικες είναι αυτοί που μπορούν φυσικά να σώσουν και να διαφοροποιήσουν την κατάσταση, έχοντας πάντα υπό την ευήλωσή τους τα παιδιά.
1: Ωραία. Λοιπόν, άρα η προσπάθεια που γίνεται είναι κυρίως ενημέρωση με ποιο τρόπο, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι, η ενημέρωση, τουλάχιστον η καμπάνια σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας αφορά τα άτομα, όπως σας είπα, άνω των 60 ετών. Και επομένως, σαν πρώτο και έτσι εύκολο μέσο, να το πω έτσι, ενημέρωσή τους είναι να αποσταλούν ένα ή περισσότερα μηνύματα στη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου μέσω της ΙΔΙΚΑ ή τέλος πάντων κάποιων συστημάτων που έχει το Υπουργείο Υγείας στη διάθεσή του και ξέρει και την ηλικία των ανθρώπων.
1: Νομίζω το ΑΜΚΑ τη γράφει. Okay.
0: Ναι, ακριβώς. Και να ευχηθεί την προσοχή ουσιαστικά ότι το καλοκαίρι προσπάθησε να απολαύσει τη θάλασσα με ασφάλεια και με προσοχή και με σύνεση και ακολούθησε τρεις-τέσσερις βασικές οδηγίες που, όπως είπαμε και εμείς, μην κολυμπάς κάθετα παράλληλα. Ακολούθησε τις οδηγίες του γιατρού και επέλεγε παραλίες οι οποίες έχουν αγωνιστική κάλυψη ή τέλος πάντων να μείνει ποτέ μόνο σε παραλία. Επομένως, αυτό είναι ένα μέσο το οποίο νομίζω θα μπορεί να επιδράσει σε όλο τον πληθυσμό. Και να είναι και άμεσο, γιατί θα έρθει στο κινητό του καθενός, όπως συμβαίνει ήδη και με άλλα δράσεις που έχει σχέση με το Υπουργείο Υγείας. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ένα ενημερωτικό βίντεο το οποίο έχουμε δημιουργήσει και το οποίο προβάλλεται στην τηλεόραση ως κοινωνικό μήνυμα με πολλές εμφανίσεις κάθε χρόνο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δώσει και στο Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε στις δομές υγείας, στους οίκους ευγυρίες να έχουμε τη δυνατότητα να το προβάλλουμε, άρα και αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί με κάποια οργανωμένη εκδρομή και γενικά στον ελεύθερο τους χρόνο να πάνε σε παραλία να είναι δέκτες του μηνύματος αυτού. Και με τον ΕΟΔΙ επίσης κάνουμε ενημερώσεις και σε καπίες όλη τη χώρα. Είναι μια δράση που την κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια και προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους ανθρώπους αυτούς πάλι για τον ίδιο λόγο. Και φέτος με το Υπουργείο Υγείας πάλι μέσω νοσοκομείων, γενικότερα δομών υγείας, να κολλήσουμε αφίσες, να μοιράσουμε φυλάδια, να κάνουμε αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πασχαλάκη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Πρόεδρος του Μικροδοσκοπικού Οργανισμού Safe Water Sports, ο κύριος Πασχαλάκης, σε αυτή την καμπάνια. Είναι κρίμα ένας άνθρωπος να πηγαίνει να διασκεδάσει, να χαρεί τη θάλασσα και για απλές οδηγίες που μπορεί να ακολουθήσει, να έχει προβλήματα ή να μην γυρίσει καθόλου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε μια επιτροπή στο Κογκρέσο, είναι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τίτλο «Μπορεί η Τουρκία να βρει ξανά το δρόμο προς την ελευθερία, η παγίωση του αυταρχισμού απέναντι στην υπεράσπιση της τουρκικής δημοκρατίας». Και τα συμπεράσματα μόνο ευχάριστα δεν μπορούν για την Τουρκία, καθώς θεωρούν ότι οι Αμερικάνοι, δηλαδή οι αντιπρόσωποι, ότι δεν υπάρχει μόνο θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και τεράστιο θέμα με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Έχουμε κοντά μας τη συνάδελφο, η οποία είναι υποκρίτρια της ΕΡΤ στην Τουρκία, την Ελβίρα Κρίθαρη. Καλημέρα, Ελβίρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, αυτό έλαβε χώρα εχθές, αν δεν κάνω λάθος, στην Ουάσιγκτον. Εδώ, βέβαια, στην Τουρκία δεν κυκλοφορούν αυτά τα νέα από τον κυρίαρχο τύπο, από τον κυβερνητικό τύπο. Αυτό που επικρατεί είναι, βέβαια, η εκρηκτική σκηνή στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία, βέβαια, κατηγορεί την κυβέρνηση για παρεμβάσεις και για διορισμό μιας νέας ηγεσίας, για να εξηγήσουμε πολύ γρήγορα τι έχει συμβεί μετά την

0: απόφαση ακύρωσης, απόφαση ακυρότητας όπως νομικά καλείται, του συνεδρίου του ΤΣΕΧΕΠΕ που είχε αναδείξει τον κύριο Οζγκούρ Οζέλ σε επικεφαλής εξωματικής αντιπολίτευσης, αναλαμβάνει ανέλαβε και μάλιστα εγκαταστάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στα γραφεία του ΤΣΕΧΕΠΕ στην Άγκυρα. Ο Κεμάλ Κίλιτς Ντάρογλου, ο παλιός πρόεδρος, δηλαδή ο παλιός επικεφαλής του κόμματος. Τώρα αυτό που ζητάει ο κύριος Οζέλη είναι να γίνει συνέδριο μετά, στα μέσα Ιουλίου, λίγο μετά τη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Με το πέρας λοιπόν και τη συνδιάσκεψη ζητάει ο Οζέλη συνέδριο για να αναδειχθεί και πάλι επικεφαλής του κόμματος. Κάτι τέτοιο θα δούμε αν θα συμφωνήσει η άλλη πλευρά ή αν θα συμβεί. Αυτό που εξετάζεται πάρα πολύ έντονα είναι η δημιουργία ενός εφεδρικού κόμματος και μιλάμε πια για τον κατακαιρματισμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάτι που η αξιωματική αντιπολίτευση, η πλευρά Οζέλη τουλάχιστον, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αυτός ήταν ο στόχος αυτών των παρεμβάσεων της δικαιοσύνης. Να κρίνει δηλαδή ότι.
1: Πάντως νομίζω, Ελβίρα, ότι με τη σύλληψη του Ιμάμογλου, με κατηγορίες τώρα οι οποίες είναι κομικές, με τη σύλληψη εκατοντάδων συνεργατών του κτλ. Και με αυτή την ιστορία που έγινε, η εικόνα της Τουρκίας όσον αφορά στα της δικαιοσύνης είναι οφθαλμοφανής πλέον στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί σε πολλές χώρες υπάρχουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη που δεν φεύγουν έξω από τη χώρα. Στην Τουρκία είναι εμβέλειας.
0: Είναι πάντως κάτι το οποίο απασχολεί την αντιπολίτευση σίγουρα και έναν κόσμο ο οποίος πρόσκειται σε αυτήν. Μάλιστα το επιτελείο του Οζγκούρ Οζέλ έχει σήμερα κάνει μια καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει σήμερα αναδεικνύει τη λέξη Άριος, τη φράση Άριος Πάγος για να δείξει τη σημασία. Είναι μια καμπάνια που έχουν επικοινωνιακή δηλαδή για να αναδείξουν ορισμένα τα ζητήματα που θεωρούν φλέγοντα για την Τουρκία σήμερα. Ένα από αυτά είναι, όπως ακριβώς είπες, η δικαιοσύνη και σχολιάζουν ποια είναι η κατάσταση των ανώτατων δικαστηρίων στην Τουρκία που κρίνουν εν τέλει ένα κόμμα σχεδόν παράνομο ή όπως ακριβώς είπες και εσύ.
1: Ένα κόμμα που πάει να κυβερνήσει, έτσι.
0: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι οδεύουμε προς τις προεδρικές εκλογές του 28, οι οποίες δεν θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα το Μάιο του 28, θα γίνουν πολύ νωρίτερα. Είναι λοιπόν μια ευρύτερη προεκλογική περίοδος αυτή. Αυτό για το οποίο κατηγορεί η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση είναι ότι προσπαθεί να φτάσει στις προεδρικές εκλογές χωρίς μεγάλα κόμματα, με κατακαιρματισμένη την αντιπολίτευση εν συνόλου, ώστε να μην έχει έναν δυνατό αντίπαλο. Είχε έναν δυνατό αντίπαλο. Είχε τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Φαινόταν στις δημοσκοπήσεις ότι θα αντιμετώπιζε τον κύριο Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές και φασάρωνε στην αναμέτρηση. Ο Ιμάμογλου βρίσκεται στις φυλακές Σιλιβρίας σε μια δίκη η οποία δεν φαίνεται να τελειώνει ούτε πριν τις προεδρικές εκλογές, ίσως και αρκετά, να συνεχίσει και αρκετά αργότερα.
1: Και τέλος, με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το περίφημο.
0: Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πάει για Οκτώβρη. Αυτό ήταν μια σημαντική εξέλιξη. Όχι ότι δεν την περιμέναμε. Είχε γίνει πολύ μεγάλος δώρος στον εγχώριο τύπο στα τουρκικά μέσα ενημέρωση για αυτό το νομοσχέδιο, με το τι θα περιλαμβάνει. Όλα προέκυπταν βέβαια από διαρροές. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε τώρα, και αυτό προκύπτει από πηγές ή καλό, εν πάση περιπτώσει, κοντά στην Άγκυρα, αλλά κυκλοφόρησε στον ελληνικό τύπο πρώτα, ότι πάει για Οκτώβρη, έχω την αίσθηση ότι έχει να κάνει και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που θα δυναμητήσει την ατμόσφαιρα, ας μην τη δυναμητήσει πριν τις 7 και 8 Ιουλίου, που είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ και θα είμαστε όλοι εκεί στην Άγκυρα. Και όταν λέω όλοι, ενώ σε επίπεδο κορυφής, βέβαια δημοσιογράφοι εννοείται, αλλά θα είναι ο κύριος Τραμπ, θα είναι κατά πάση πιθανότητα Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα είναι βέβαια ο κύριος Ερντογάν. Δεν είναι μάλλον κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δρομολογείται. Άμεσα φαίνεται ότι πάει για Οκτώβριο. Αυτό που επικαλείται βέβαια ο εγχώριος τύπος είναι ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Για άλλους λόγους δεν πρόκειται να παραιτηθούν από αυτή την ενσωμάτωση αυτού του δόγματος Γαλάζιας Πατρίδας στην εσωτερική νομοθεσία. Και αυτό θα προχωρήσει κανονικά με τη νέα σεζόν, ας το πω έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελβίδα. Καλημέρα. Η Ελβίρα Κλήθρα, η αποκρίτρια της ΣΕΡΤ στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Πάμε σιγά σιγά για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, παράλληλα ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα ακατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 Μποφόρ έως 31 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, στα μηνύματά σας, η κυρία Έλληνα, άκουγε νωρίτερα το θέμα που κάναμε για την καμπάνια που γίνεται με την οργάνωση Save Water Sports. Ο κύριος Πασχαλάκης μας μίλησε, είναι ο πρόεδρος της, ο επικεφαλής της μη κυβερνητικής, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Και τώρα, ξεκινήσαμε την προηγούμενη ώρα λέγοντας για ένα συγκεκριμένο πεζοδρόμιο στην Αθήνα, έτσι είναι τα περισσότερα βέβαια, ειδικά όταν πας στις γειτονιές, εντάξει, survivor. 10 χρόνια λέει η κυρία Φακίδου, έχω κάνει αίτηση για πλακόστρωση στο πεζοδρόμιο μου και δεν έχει γίνει. Στην Ίκαια ήλπιζα ότι όταν θα είναι εκλογές ίσως γίνει, αλλά τίποτα. Είδα λέει το νέο πλέον δήμαρχο πέρυσι και μου είπε ότι ο περιφερειάρχης δεν δίνει λεφτά για πεζοδρόμια. Λοιπόν, την καλημέρα μας την κυρία Ελευθερία. Ο κύριος Μποσιόλης, όλοι μας καταλαβαίνουμε τι πεζοπορία έχουμε στα πεζοδρόμια, εννοεί, όταν βγούμε με παιδικό καρότσι. Αυτοκίνητα σχεδόν ολόκληρα πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτό είναι πινακίδες για καναδίμηνο, νομίζω, και μεγάλο πρόστιμο. Σκαλιά λέει στα σπίτια, από τα σπίτια μέχρι εκεί που δεν θα έπρεπε να είναι. Δέντρα με τις ρίζες έξω, κάδι, στήλη, ό,τι βολεύει τον καθένα. Καλημέρα στην κυρία Σαββίδη από την Καβάλα. Ο κύριος Κοτσιδήμος, οι κόρες μου λέει είναι και οι δύο στην Ολλανδία. Όταν πήγε η δεύτερη μου είπε, δεν φαντάζεσαι τι ωραία πεζοδρόμια. Άκου φίλε μου, λέει, τι της έκανε εντύπωση στην Ολλανδία. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο συμφωνεί και αυτός ότι με τα delivery έχουμε θέμα. Είναι συμπαθέστατοι από όλους μας. Κανείς δεν παραγνωρίζει ότι κάνουν μια δύσκολη δουλειά και οι άλλοι δεν κάνουμε βέβαια περίπατο στον εθνικό κήπο όταν εργαζόμαστε. Ο τρόπος που οδηγούν, που φέρονται και πάρα πολλοί που τσαμπουκαλεύονται κιόλας είναι απαράδεκτος. Εδώ ένας άγνωστος κύριος θέλει για τη δίκη Λιγκερίδη. Ναι, να το δούμε, ευχαρίστως. Νομίζω πάντως ότι δεν έχετε έλλειμμα. Μπορείτε να μπείτε και στο earthnews.gr όπου υπάρχουν εξελίξεις.

Λοιπόν, εδώ η κυρία Λάβα μας στέλνει ένα μήνυμα για τα πεζοδρόμια. Το ίδιο ισχύει σχεδόν παντού. Και μας στέλνει μια μικρή εργασία που έκανε για το πανεπιστήμιο με θέμα Νέα Σμύρνη. Πόλη να τη ζεις ή Στίβος να επιβιώνεις. Συγγνώμη, πόλη να τη ζεις ή Στίβος επιβίωσης. Και όντως έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία έρευνα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να στέλνετε τώρα. Ξεκινάμε μια συνέντευξη με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Αν έχετε ερωτήματα, αμέσως Viper, RTUS Radio και γράφετε το ερώτημα που θέλετε να κάνουμε στον Υπουργό. Καλημέρα σας, τι κάνετε, κύριε Θεμιστοκλέους.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, νομίζουμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο ΕΣΥ είναι η υποστελέχωση. Τουλάχιστον οι συνδικαλιστές αυτό λένε και παραλαμβάνουν με επιμονή, γιατί έχει να κάνει και με την. Και με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ασθενείς, αλλά και με τις δικές τους συνθήκες εργασίας.
1: Ναι, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Το ΕΣΥ όμως είναι ζωντανός οργανισμός, αναπτύσσεται, μεγαλώνει, είναι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Σκεφτείτε, οι μονάδες δοτικής θεραπείας είναι διπλάσιοι αυτή τη στιγμή. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα. Γίνεται μια συνεχής προσπάθεια
0: Κύριε Θεμιστοκλέους, αυτές οι προσλήψεις που λέτε, είχε 131, είναι το επικουρικό. Πότε θα ολοκληρωθούν, ας πούμε, πότε αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε και τα οικονομικά προβλήματα στο δημόσιο, πότε θα πιάσουν δουλειά?
1: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη.
0: Στην Ελλάδα έχουμε και την ιδιομορφία ότι τον νησιωτικό πληθυσμό, έτσι. Δηλαδή, ότι μια περιοχή που έχει 1.000 κατοίκους το καλοκαίρι έχει.
1: Ναι,
0: τι γίνεται.
1: Εκεί το καλοκαίρι που αυξάνεται πολύ ο πληθυσμός, πέρα από τις μόνιμες θέσεις της υποκηρύξης του επικουρικού προσωπικού, μετακινούμε και από την Αττική προς τα νησιά και έχουμε θεσπίσει και κίνητρο 2.000 ευρώ σε κάθε μετακίνηση γιατρού, το οποίο έχει δουλέψει και με αυτόν τον τρόπο έχουμε αρκετές μετακινήσεις που καλύπτουν κενά ή καλύπτουν την αύξηση του πληθυσμού.
0: Για να κλείσουμε το θέμα των προσλήψεων, είπατε ότι έχουμε τους περισσότερους γιατρούς που είχαμε ποτέ και ότι έχουν προκηρυχθεί και 1.131 θέσεις. Όταν ολοκληρωθεί αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, πόσα θα είναι τα κενά, τι ποσοστό σε σχέση με το ιδανικό?
1: Δεν υπάρχει αυτό, γιατί σας είπα, εξαρτάται από την αύξηση του μεγέθους του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Αυτή τη στιγμή στις θέσεις, τις οργανικές θέσεις στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής είναι πλήρως καλυμμένες. Οι καινούργιοι οργανισμοί των νοσοκομείων που τους επικυρώνουμε θα είναι έτοιμοι το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν το δει όμως κανείς διαχρονικά, οι θέσεις αυτές είναι η στελέχωση είναι υψηλότερη που έχει υπάρξει ποτέ σε αυτή.
0: Πάμε στους νοσηλευτές.
1: Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και αμφιγεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
0: Και δίκαιο.
1: Και δίκαιο, ναι.
0: Το αμφιγεινά νομίζω ότι είναι ο ορισμός. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, είναι ορισμός, είναι δίκαιο. Είχαμε και γι' αυτό είναι και η ένταξή τους αυτή τη στιγμή. Και ελπίζουμε ότι στο προσεχές μέλλον θα μπορούμε να έχουμε και κάποιες αυξήσεις στις αποδοχές των νοσηλευτών. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης ανοίγουν νέες μονάδες ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας. Και έτσι όπως έχει γίνει η εποχή μας, νομίζω ότι είναι κρίσιμο το θέμα.
1: Είναι κρίσιμο το θέμα γιατί η χώρα μας δεν έχει μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τα θέματα της ψυχικής υγείας. Είναι υποκήρυξη 40 μονάδων, 21 μονάδες για άνοια, 19 για αυτισμό, 21 για αυτισμό, 19 για άνοια σε όλη τη χώρα. Ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες και ελπίζουμε μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουν λειτουργήσει αυτές οι μονάδες. Οι μονάδες αυτές θα είναι με αυξημένο ωράριο και θα έχουν και διασύνδεση με τα κέντρα υγείας, με τα κεδασί, τα ΚΔΑΦ, στον αυτισμό και όλες τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν μια ολιστική προσέγγιση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, τι προσέγγιση θα έχουμε? Ρωτάω τα θέματα της άνοιας που όλοι μας μπορούμε να πάθουμε, έτσι.
1: Η άνοια είναι ένα. Και ο αυτισμός και η άνοια, κοινικές ψυχικές παθήσεις, επηρεάζουν πάρα πολύ πέρα από το άτομο το οποίο έχει διαγνωστεί με αυτές και το συγγενικό και του συνοδούς που αναγκάζονται και
0: καθοριστικά την επηρεάζει την οικογένεια, όχι πολύ. Συμφωνώ μαζί σας και επαυξάνω. Και τι κάνουμε με αυτό?
1: Θα μπορούν να παραμένουν οι ασθενείς στα κέντρα αυτά με αυξημένο ωράριο, όπου εκεί θα έχουν την φροντίδα που χρειάζονται.
0: Μάλιστα. Με τα βραχιολάκια τώρα, υπάρχει μια αποτίμηση πώς έχει λειτουργήσει το μέτρο?
1: Ναι, έχουν μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονή στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Παίδων Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού, με τις βελτιώσεις στις υποδομές.
0: Όταν λέτε χρόνος αναμονής, μου το εξηγείτε λιγάκι?
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι ο χρόνος ο οποίος, όχι χρόνος αναμονής, χρόνος παραμονής στα τμήματα επιγόντων περιστατικών.
0: Δηλαδή και όταν πάει ένα έκτακτο περιστατικό, μέχρι ή να φύγει ή να μπει στο δωμάτιο, αυτό εννοείται?
1: Ναι, ή να φύγει ή να εισαχθεί. Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Γιατί άμα περιμένουμε 4 ώρες δεν κυλεί.
1: Ένα λεπτό να το διευκρινίσουμε.
0: Εντάξει, το διευκρινίσατε. Εντάξει, η ολοκληρωή.
1: Όχι. Ναι. Να σας πέρα από το χρόνο, και γιατί είναι και ο μέσος ευρωπαϊκός χρόνος εκεί. Ναι. Γιατί ένα περιστατικό με ένα μέτριο κάταγμα, το οποίο θα πάει στο νοσοκομείο να εξεταστεί και θα πρέπει να τον δουν 4 διαφορετικοί γιατροί, χειρουργός, θωρακοχειρουργός, νευροχειρουργός, ορθοπαιδικός, να κάνει αξονική υπέρεχο αιματολογικές εξετάσεις, είναι σαν να εξετάζεται από 7 διαφορετικούς γιατρούς. Γι' αυτό και ο χρόνος όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα επίγοντα είναι αυτός. Και πολλές φορές κάποια περιστατικά που λένε πήγα στις 6 ώρα στο νοσοκομείο και έφυγα στις 3 ώρα το πρωί, όταν δούμε την πορεία του περιστατικού στα επίγοντα, βλέπουμε ότι ένας από τους γιατρούς μπορεί να ζήτησε επανεξέταση. Εγώ είμαι νευροχειρουργός, ναι, πολλές φορές okay, εμείς λέμε στα περιστατικά θα σε ξαναδώ στις 2 και στις 4 ώρες.
0: Σαφές, εντάξει, ναι, okay, ναι, αντιληπτό, γιατί μας έχουν συμβεί κιόλας, οπότε κατανοώ τι λέτε. Άρα το βραχιολάκι έχει κάνει τη δουλειά του, έχει βοηθήσει, έχει μειώσει το χρόνο, έτσι όπως το λέτε, και στο μισό σχεδόν.
1: Ναι, στο μισό και λίγο περισσότερο. Ναι.
0: Και λίγο καλύτερα, μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Παναγωπούλου, ακροάτρια, λέει: μέσω της πλατφόρμας My Health, για πολλές ειδικότητες ιατρών, δεν βρίσκεις ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία για το επόμενο τρίμηνο, που είναι το μέγιστο διάστημα που σε αφήνει να κάνεις αναζήτηση.
1: Τα στοιχεία τα δικά μας, από 4 εκατομμύρια ραντεβού έχουμε πάει στα 8 εκατομμύρια ραντεβού και αυτή τη στιγμή, μέχρι και πριν από λίγο, πριν από 2 ώρες που έψαχνα για καρδιολόγο στην Αττική, μπορούσα να βρω μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σας φέρνω ένα παράδειγμα, ας πούμε, που έχουμε πετύχει σημαντική μείωση του χρόνου.
0: Πάντως, το έχω ακούσει και από άλλους, δηλαδή, και φοβάμαι ότι ισχύουν και τα δύο που λέτε. Δηλαδή, και ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση και ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό.
1: Μπορεί να ισχύει και αυτό, πάντα θα υπάρχει προσπάθεια βελτίωσης ή πολλές φορές οι ασθενείς αναζητούν σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, μπορεί να υπάρχει στο δίπλο νοσοκομείο ραντεβού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν μπούμε σε καρδιολόγο υπάρχουν 4-5 νοσοκομεία που δίνουν ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία δίνουν ραντεβού σε 20 μέρες και 30 μέρες.
0: Για τις εξετάσεις αίματος βλέπω πολλές ερωτήσεις. Καταρχήν λέει ότι κάποιες τις εκτελούν οι ιδιώτες γιατί λένε δεν καλύπτονται και ότι έχουν γίνει μία φορά το χρόνο. Και τι γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας που έχει θυρεοειδή, πράγματα που πρέπει να ελέγχονται πάνω από μία φορά το χρόνο?
1: Όχι, ο χρόνος και η συχνότητα των εξετάσεων καθορίζεται από τους γιατρούς, δεν καθορίζεται διοικητικά, με βάση επιστημονικά κριτήρια. Σε αυτό μάλλον αναφέρεται ο ακροατής σας.
0: Μάλιστα. Άρα δεν είναι μία φορά το χρόνο η αιματολογική?
1: Όχι, δεν είναι μία φορά το χρόνο. Ανάλογα με την αιματολογική εξέταση, οι γιατροί έχουν καθορίσει τη συχνότητα η οποία μπορεί να γίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ανακοφιστική φροντίδα.
1: Δημιουργούμε, έχει δημιουργηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο, το εθνικό σχέδιο δράσης και υπάρχει ένας προγραμματισμός.
0: Να εξηγήσουμε τι είναι όμως η ανακοφιστική φροντίδα.
1: Η ανακουφιστική φροντίδα, έχετε δίκιο. Η ανακουφιστική φροντίδα είναι η φροντίδα η οποία παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις. Ορισμένες φορές είναι και απειλητικές για την ζωή, όπου γίνεται προσπάθεια όσο μπορεί κάποιος σε συνθήκες αξιοπρέπειας και ελαχιστοποίησης του πόνου, του άλγους, να αντιμετωπίσει την πάθηση.
0: Που είναι για χρόνιες περιπτώσεις, είναι και
1: ναι,
0: εξαιρετικά χρόνιες και απαραίτητο και λυτρωτικό ίσως μερικές φορές.
1: Ναι, εδώ έχει γίνει ένα πλάνο με το... έγινε ένα πλάνο με το τι μονάδες θα αναπτύξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα στην χώρα, στο νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της, το καινούργιο της Δωρεάς του Σταύρος Νιάρχος. Στην Αττική θα υπάρξει μια νέα μονάδα στις επόμενες 12 με 18 μήνες και έχει δημιουργηθεί και το πλαίσιο, θα δημιουργηθεί και το πλαίσιο εκπαίδευσης των γιατρών για να αποκτήσουμε όλο και περισσότερους εξειδικευμένους γιατρούς που να μπορούν να προσφέρουν αναπτυξιακή φροντίδα.
0: Επανέρχεται εδώ η ακροάτρια με το ονοματεπώνυμό της και για τις εξετάσεις αίματος που σε στέλνουν λύση στους ιδιώτες και σε διώχνουν, σου λένε δεν καλύπτονται και σε παραπέμπουν στα δημόσια. Το γνωρίζετε αυτό το θέμα?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Θα μου αφήνει το τηλέφωνο της ακροάτριας και να κοινωνήσουμε μαζί της.
0: Ναι. Ότι συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος και δεν εκτελούνται από ιδιώτες.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ωραία. Εντάξει. Και η αξιολόγηση τώρα. Αυτό που είναι καινούριο, δηλαδή ο ίδιος ασθενής να αξιολογεί τις υπηρεσίες που πήρε από το δημόσιο.
1: Ναι, όσοι νοσηλεύονται σε δημόσια νοσοκομεία λαμβάνουν ένα SMS κατά την έξοδό τους. Έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Περισσότερο από 50.000 ασθενείς έχουν αξιολογήσει την εμπειρία τους από τα νοσοκομεία και μάλιστα η αξιολόγηση στο 75% των περιπτώσεων έχει χαρακτηρίσει την νοσηλεία καλή ή πολύ καλή.
0: Ωραία. Λοιπόν, και ένα από τα τελευταία που είδαμε είναι ο σκύλος θεραπείας στο ΕΣΥ για τους ογκολογικούς.
1: Για ογκολογικούς ασθενείς είναι στο νοσοκομείο Μεταξάς. Είναι η προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την ποιότητα αυτό που δίνουμε στον ασθενή. Και ήμουνα και προχθές στο νοσοκομείο, μια πολύ θετική ανταπόκριση από όλους τους ασθενείς. Ο σκύλος προσφέρει συντροφιά, προσφέρει μια χαρά κατά τη διάρκεια των θεραπείων και είναι ένα μέτρο το οποίο μέχρι στιγμής έχει αξιολογηθεί πάρα πολύ θετικά από τους ασθενείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Μαλακότζης, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που έχει πολλά νοσοκομεία, στο Βόλο και στη Λάρισα δεν βρίσκεις ραντεβού με τίποτα για οφθαλμίατρο, λέει, για παράδειγμα, για κολονοσκόπηση. Λέει τα προσωπικά του παραδείγματα ο άνθρωπος. Γενικά με τα ραντεβού έχουν πολλά μηνύματα, θέλω να σας πω.
1: Σας λέω, τα ραντεβού συγκεκριμένα, τώρα κάποιες περιπτώσεις που μου λέτε θα πρέπει να τις δω δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα για αυτά τα δύο που μου λέτε.
0: Μην απομακρύνεστε, έχετε την καλοσύνη από το τηλέφωνο για να σας ακούμε καθαρά.
1: Προσπαθώ να δω για τα ραντεβού, να το κάνω αυτή τη στιγμή, γι' αυτό δεν με ακούτε καλά.
0: Ωραία, εντάξει, επειδή ήρθε ένα ερώτημα στη ροή της κουβέντας, μπορούμε να επανέλθουμε όταν έχετε περισσότερα. Γενικά, φοβάμαι ότι με τα ραντεβού πάντως συμβαίνουν και τα δύο. Δηλαδή, και ό,τι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί εγώ ακούω ανθρώπους που κλείνουν μέσα από το σύστημα, αλλά ακούς και ανθρώπους που δυσκολεύονται. Και σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνουν ταυτόχρονα και τα δύο. Δηλαδή, και έχει βελτιωθεί η κατάσταση και δεν έχει φτάσει στο ιδεατό.
1: Ναι, σκεφτείτε ότι όταν ξεκινήσαμε έκλειναν περίπου οι πολίτες 340.000 ραντεβού και αυτή τη στιγμή επειδή βρίσκουν ραντεβού είμαστε στις 700.000. Έχουν διπλασιαστεί τα ραντεβού τα οποία κλείνουν.
0: Έχουμε ένα καμπανάκι, Υπουργέ, από έναν νομπελίστα γιατρό, τον Ντενίς Μουγκουένγκε, ο οποίος μιλάει για τον έμπολα, το οποίο εμάς είναι μακριά από τη ζωή μας, αισθανόμαστε ότι δεν μας αφορά, μπορεί να εξελιχθεί, λέει, στη φωνικότερη επιδημία που έχει καταγραφεί. Τα παρακολουθείτε αυτά στο Υπουργείο?
1: Ναι, δεν υπάρχει λόγος ανησυχία. Ο έμπολας είναι ένας ιός ο οποίος παρουσιάζει κατά καιρούς εξάρσεις στην Αφρικανική Ήπειρο. Τότε η μεγάλη επιδημία, τοπική επιδημία, ήταν το 2013-2014, όπου εκεί στη χώρα μας δεν είχε εμφανιστεί κάποιο κρούσμα και αυτή τη στιγμή παρουσιάζει κάποια έξαρση στην Αφρική. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχία για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνοντας, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Σας έβλεπα χθες στην εκπομπή Prime στο Earth News Radio που μιλάγατε για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς μπορεί η ιατρική να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς σε καμία περίπτωση να ακυρώνει το γιατρό, την ιατρική διαδικασία, τα πρωτόκολλα κτλ. Αλλά πώς μπορεί να. Σαν ένας βοηθός δηλαδή του επιστήμονα.
1: Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Και στην τομέα της υγείας και στους υπόλοιπους τομείς θα αλλάξει τα πράγματα, θα αλλάξει κατά πολύ τα πράγματα. Εγώ πιστεύω θα τα αλλάξει πολύ θετικά. θα μας προσφέρει δυνατότητες που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ή δυσκολευόμαστε. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τους γιατρούς, να σου το πω έτσι, θα βοηθήσει τους γιατρούς σε πολλές περιπτώσεις να αφήνουν περισσότερο χρόνο και περισσότερη προσοχή στους ασθενείς τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας λέω το τελευταίο μήνυμα που ήρθε. Συμβαίνει στην ΚΟ, λέει, όλα τα μικροβιολογικά αρνούνται τα παραπεμπτικά του ΕΟΠΗ.
1: Στην ΚΟ ισχύει αυτό. Είναι το μοναδικό νησί το οποίο ισχύει. Uh-huh. Υπάρχει μια διαδικασία με τους εκεί που έχουν τα εργαστήρια για να βρεθεί μια λύση.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα για την υγεία, γιατί μας αφορά όλους, γιατί μπορεί να βρεθούμε εμείς. Έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές με τους συγγενείς μας ή τους φίλους μας. Και εκτός από την παροχή, ξέρετε, είναι και το όταν κάποιος ταλαιπωρείται, είναι χειρότερο. Όταν αισθάνεται ότι εξυπηρετείται, απαλύνεται κάπως και ο πόνος. Δηλαδή, αυτά τα δύο πάνε παρέα στην πραγματικότητα. Είναι διαφορετικά ακόμα και σε ένα βαρύ περιστατικό να αισθάνεσαι ότι σε βοηθάνε, ότι ανταποκρίνονται, που δεν μπορώ να πω εγώ από την προσωπική μου εμπειρία, το κάνουν και οι νοσηλευτές και οι γιατροί, έτσι. Και είναι διαφορετικά να πας να περιμένεις 9 ώρες, ας πούμε, για να τελειώσει η διαδικασία που είπατε κι εσείς όταν ίσχυε. Δηλαδή αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι και πάντα σε όλες τις δημοσκοπήσεις αξιολογείται πολύ ψηλά τα θέματα της υγείας από τους πολίτες.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, και αυτά, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε πολλά ακόμα για να τόσο ευαίσθητο το θέμα. Ο κ. Μάρτης Θεμιστοκλέους, υπουργός υγείας, ήταν κοντά μας. Για το AI έβλεπα, ας πούμε, το εξής, ότι υπάρχουν, λέει, σε διάφορες ασθένειες ορισμένα μοτίβο, τα οποία αν δώσει την κατάλληλη, ο γιατρός αν δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες, το AI μπορεί να τα βρει αυτά και να λειτουργήσει προληπτικά πριν φτάσουμε στο απροχώρητο. Τέτοιες δουλειές μπορεί να κάνει. Όχι να αλλάξει το γιατρό, ούτε να διαβάζουμε εμείς σε AI και να κάνουμε μάθημα στο γιατρό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. If you can...

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάτης και εκβιασμών, μία σύλληψη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Σόφια και Μαυροβούνιο. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντικρουόμενα τα μηνύματα, ο Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Επιθέσεις με drones στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία εκεχηρίας, θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις, λέει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα που θα ξεχυθούμε να πάμε στα όμορφα ελληνικά νησιά για να περάσουμε τις όμορφες ήσυχες διακοπές μας, θα διαπιστώσουμε πάρα πολύ, ειδικά όσοι θα πάνε μετά τις 20 Ιουλίου, ότι όμορφα είναι, ήσυχα δεν είναι. Μαζευόμαστε πλέον πάρα πολύ το ίδιο χρονικό διάστημα. Έχουμε εξαπλωθεί. Όσοι προλάβαμε τη δεκαετία του 80, τι να πούνε και αυτοί που τα προλάβαν τη δεκαετία του 70. Παρθένα, όμορφα, αγνά τοπία τα οποία είχαν αλωθεί τόσο όσο μόνο για τις ανάγκες των ντόπιων. Τώρα στα ίδια σημεία θα πάνε, θα βρουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ξαπλώστρες, πισίνες. Πράγματα τα οποία τα χρειάζεται βέβαια ο τουρισμός. Αν δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά τα κάνουμε με σχέδιο. Τα κάνουμε με πρόγραμμα, τα κάνουμε σκεφτόμενοι όχι το τώρα, αλλά και το αύριο, το οποίο αφορά τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Η κυρία Χονδρογιάννη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Καλή σας ημέρα, τι κάνει η κυρία Χονδρογιάννη?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλο, χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
0: Συμμετέχετε και σε μια ημερίδα που κάνει το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και το θέμα σας είναι ακριβώς αυτό, έτσι, η ανθεκτικότητα των νησιών.
1: Πολύ σωστά. Έχουμε αύριο Παρασκευή μία ημερίδα, θωρακίζονται στα νησιά και ο τίτλος είναι από την ευθραυστότητα στην ανθεκτικότητα με οδηγό τη φύση. Από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Mm-hmm. Θα είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν τα νησιά μας και τις δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν, όπως και σας αναφέρατε, ειδικά όσο οι τουριστικές πιέσεις αυξάνονται.
0: Αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πάντως είναι το εξής, ότι αυξάνεται πάρα πολύ τον πετό στα νησιά, ότι μειώνεται το νερό, υπάρχουν ακόμα και ώρες με διακοπές, έτσι. Μιλάω τώρα για το καλοκαίρι, δεν λέω τα προβλήματα τύπου Έγινας, ας πούμε, που κόπηκε ο αγωγός κτλ. Και έχεις την αίσθηση ότι μάλλον πάμε συνέχεια προς το χειρότερο παρά προς το, έστω στη σταθερότητα.
1: Η πραγματικότητα είναι αρκετά δύσκολη για τα νησιά, παρά το ωραίο τοπίο που ακόμα έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε. Μιλάμε για εύθραυστα οικοσυστήματα, μιλάμε για περιοχές οι οποίες δέχονται πάρα πολλές πιέσεις και απειλές, όπως είπαμε, κυρίως λόγω της αυξανόμενης τουριστικής πίεσης, αλλά και ταυτόχρονα επειδή ακριβώς ο μόνιμος πληθυσμός μειώνεται και οι παρεμβάσεις που καλούμαστε να κάνουμε κατά τη διάρκεια όλου του έτους είναι περιορισμένες δυνατότητες που έχουμε να παρέμβουμε. Για παράδειγμα, τα ζητήματα της λειψιδρίας που αναφέρεται είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα των δυσκολιών που υπάρχουν. Επίσης, μεγάλες πιέσεις υπάρχουν και σε επίπεδο μετακινήσεων. Ακριβώς επειδή στην περιοχή υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού σε πολύ μικρή χρονική περίοδο και η χωρητικότητα, όπως στείλουμε να λέμε, των νησιών αλλά και των υποδομών είναι περιορισμένη, είναι συγκεκριμένη. Ταυτόχρονα, πολλά ζητήματα προκύπτουν φυσικά και από την ένταση που υπάρχει στις ψηλότερες θερμοκρασίες και τους παρατεταμένους καύσωνες που συναντάμε τόσο στην Υπηρετική Ελλάδα όσο και στα
0: Ζητήματα. Να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Λέμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, τις προηγούμενες μέρες έγινε μια ολόκληρη ιστορία για τη Μήλο, έτσι. Mm-hmm. Άσχετα τώρα το περιβαλλοντικό κομμάτι, που δεν είναι καθόλου άσχετο, αλλά το αφήνουμε για την ώρα στην άκρη, αποδείχθηκε ότι είχαν δοθεί, ξέρω εγώ, σε 50 μονάδες άδειες, οι οποίες ήταν τεράστιες μονάδες κτλ. Πριν δοθούν αυτές οι άδειες, εξέτασε κανείς, ωραία, το νησί έχει δρόμους για τους επισκέπτες, έχει νερό, έχει ο Δήμος υποδομές και καθαριότητας. Αυτά που πρέπει να συνοδεύουν την ανάπτυξη. Γίνονται αυτοί οι σχεδιασμοί στη χώρα μας?
1: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο μιλάμε και εμείς πολύ έντονα για ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Για το γεγονός δηλαδή ότι δεν αρκούν σημειακές παρεμβάσεις, δεν αρκούν σημειακές αποφάσεις που να αφορούν τον ιδιωτικό, για παράδειγμα, τομέα, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη υποστήριξη στο δημόσιο τομέα ή στην τοπική αυτοδιοίκηση που θα παρέχει την υποδομή. Όπως για παράδειγμα ο δρόμος που είπατε, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών που υπάρχει σε ένα νησί, η κάλυψη των αναγκών για ίδρυυση.
0: Να θυμίσουμε, αν θέλετε, την περίπτωση, άντε να μην το πούμε τώρα το όνομα, ενός πανέμορφου νησιού στις Ποράδες, το οποίο αναπτύχθηκε πιο γρήγορα από τις υποδομές και όποιος έφευγε από εκεί δεν θυμόταν τις ομορφιές του, αλλά το πόσο πολύ βρωμούσε. Αυτή η μυρωδιά του Βόθρου, δηλαδή.
1: Καταλαβαίνω. Όπως πολύ σωστό παρατηρείτε κι εσείς, όταν έχουμε μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, Υπάρχουν και απόβλητα και παράπλευρες ανάγκες που πρέπει να διαχειριστούμε. Οπότε η βασική σημείωση που εμείς θέλουμε να κάνουμε, αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε ως επιστήμονες κατά κύριο λόγο, είναι ότι φυσικά δεν είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη να υπάρχει συνεχής, να μπορούν οι επισκέπτες να έρθουν στα νησιά μας, να απολαύσουν και αυτοί το φυσικό τοπίο. Όμως όλα με βάση το σχεδιασμό και τις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν.
0: Υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός.
1: Σε μεγάλο βαθμό δεν υπάρχει, ακόμη και αν σε ένα επίπεδο υπάρχει νομοθεσία για να εντάξουμε όλες τις παραμέτρους που αναφέραμε πριν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό. Μάλιστα. Στην ελληνική πραγματικότητα των νησιών.
0: Πράσινες υποδομές.
1: Πράσινες υποδομές. Ένα μεγάλο σκέλος λοιπόν των παρεμβάσεων που εμείς σκεφτόμαστε ότι πρέπει να ενισχυθούν, τόσο στην ναυτική δομή όσο και στους μικρότερους οικισμούς των ελληνικών νησιών, είναι οι πράσινες υποδομές. Ένα σκέλος των πράσινων υποδομών σίγουρα είναι η αύξηση του πρασίνου. Το να ενισχύσουμε δηλαδή τη δεντροφύτευση, να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν έστω και μικροί δημόσιοι αστικοί χώροι που ανακουφίζουν το δομημένο περιβάλλον, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί ακριβώς που εμείς έχουμε βάλει τεχνητό περιβάλλον, προσθέτουμε επιπλέον στοιχεία της φύσης. Και οι πράσινες υποδομές φυσικά δεν αφορούν μόνο την ενίσχυση του πρασίνου, αλλά και την ενίσχυση και το σχεδιασμό με βάση τη φύση. Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε με βάση το κλίμα που επικρατεί σε μια περιοχή.
0: Δηλαδή μπορείτε να αυξήσετε, ας πούμε, το πράσινο σε ένα νησί του Κυκλάδων που έχει τεράστια προβλήματα ίδρυυσης?
1: Μπορούμε αρχικά να κάνουμε πολύ μικρότερες παρεμβάσεις. Τα παραδείγματα τώρα, συνήθως όταν μιλάμε για ελληνικό νησί, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται είναι η κλασική κυκλαδίτικη περίπτωση. Να επισημάνω ότι υπάρχουν πιο μεγάλα νησιά με αστικές δομές, στις οποίες μπορούμε να κάνουμε πιο μεγάλες παρεμβάσεις. Όπως για παράδειγμα είναι η Λέσβος με την πόλη της Μυτιλήνης, όπου είναι το τμήμα μας. Στους οικισμούς όμως, τους πιο παραδοσιακούς, οφείλω να πω ότι ήδη από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχουμε πολύ καλά παραδείγματα βιοκλιματικού σχεδιασμού. Δηλαδή, μιλάμε για οικισμούς οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί με βάση το κλίμα της κάθε περιοχής, με βάση το ανάγλυφο της κάθε περιοχής. Χρησιμοποιούνται τοπικά φυτά τα οποία ήταν θεκτικά, όπως αναφέρατε και εσείς, στην έλλειψη νερού. Είτε έχουν το χαρακτήρα να καλύπτουν, να μπορούν να καλύψουν τα στενάκια και να δημιουργήσουν περιοχές σκίασης. Οπότε ανάλογα με την περίπτωση υπάρχει εύρος λύσεων που μπορούμε να εφαρμόσουμε και φυσικά σε παραδοσιακούς και προστατευόμενους οικισμούς παρεμβάσεις που προτείνονται είναι μικρότερης κλίμακας, αλλά μπορούν να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές. Γιατί όπως σας είπα, από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των νησιών μπορούμε να εμπνευστούμε και για το σύγχρονο σχεδιασμό σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι. Περιγράψατε ένα όραμα, αλλά εγώ δεν το... ούτε στις πόλεις, ούτε στα νησιά, ούτε στα... άντε στα χωριά. Τα χωριά τα βοήθησε η εγκατάλειψη και διασώθηκαν οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα προστάτευσε ο νόμος. Στα υπόλοιπα δεν υπάρχει όραμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω να υπάρχει κάπου πάντως.
1: Σίγουρα, εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε αυτό να το επισημαίνουμε και να το τονίζουμε. Ότι είναι εφικτό. Είναι κάτι το οποίο συχνά και με τους φοιτητές συζητάμε, το πόσο και είναι πραγματικά στενάχρονο να ακούς τις νέες γενιές να προβληματίζονται και να θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει στη χώρα μας. Όμως ακόμη και μικρές παρεμβάσεις, όπως σας είπα, με την ενίσχυση του πρασίνου, αλλά και με τη διαχείριση του νερού, της βροχής για παράδειγμα, με πολύ μικρές παρεμβάσεις μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
0: Ωραία.
1: Ακόμη και έναν τείχο να τον καλύψουμε με αναρριχόμενο φυτό, μπορεί η θερμοκρασία αέρα στο περιβάλλοντο χώρο να μειωθεί 1 με 2 βαθμούς.
0: Καθόλου άσχημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε στην ημερίδα σας.
1: Σας περιμένουμε αύριο.
0: Να συζητήσουμε
1: όλους τους προβληματισμούς και από κοντά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια.
0: Η κυρία Χονδοριάννη, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Παλεύουν επιστήμονες, φωνάζουν, κάνουν ημερίδες, τα διδάσκουν, κάνουν έρευνα. Και ξυπνάς ένα πρωί και βλέπεις ένα πολύ όμορφο τοπίο στη Μήλο να έχει καταστραφεί για να γίνει πισίνα, η οποία απέχει από τη θάλασσα λίγα μέτρα.

Είμαστε κι εμείς το ανθρώπινο είδος όμως εξαιρετικά κακομαθημένο. Δηλαδή, έχεις φίλοι τα λεφτά να σηκωθείς από το οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης, να έρθεις στην Ελλάδα, να πας να κάνεις διακοπές, να βουτήξεις στη Μήλο. Τώρα μιλάμε για εκπληκτικές παραλίες με νεράκια κτλ. Πάρα πολύ όμορφα που ούτε στο όνειρό τους. Την πισίνα, τι θέλεις ακριβώς.

0: κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με τη συνάδελφο την Έλενα Νεοφωτίστου, την πολιτιστική μας συντάκτρια. Θέλουμε να πούμε δύο λόγια για τον Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε στα 94. Το μάθαμε αφού είχε ολοκληρωθεί και η εξόδιος ακολουθία. Προφανώς εικάζω κατόμοι δική του επιθυμία. Περισσότερα ξέρει η Έλενα να μας πει. Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα. Ναι, είναι δική του επιθυμία, ήταν δική του επιθυμία.
0: Πάντα ήταν πολύ διακριτικός άνθρωπος.
1: Νομίζω ότι, ακολούθησε ακριβώς κατά γράμμα αυτό που είχε ακολουθήσει και ο Στέφανος Λινέος, οπότε και αυτός είναι μια άλλη γενιά ηθοποιών, νομίζω, που δεν τρέχουν πίσω από το Σταρ. Αυτός ήταν και πάρα πολύ διακριτικός, ομολογουμένος, και μάλιστα ήταν και πολύ φιλοσοφημένος σε ό,τι αφορά τη δική του τέχνη, την τέχνη της υποκριτικής. Τουλάχιστον αυτό λένε από χθες και μέσω social media που διαβάζω και οι χιλιάδες μαθητές που έχουν περάσει από τα χέρια του Άγγελου Αντωνόπουλου, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι και αυτός ο ίδιος μέσα από τις πολύ φιδωλές και λίγες συνεντεύξεις που είχε δώσει, πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ φιλοσοφημένος απέναντι σε ό,τι έκανε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Έχω διαλέξει μερικά αποσπάσματα που είχε πει, ότι ήταν ωραία η ζωή, είχε πει κάποια στιγμή, πολλοί κόσμος, πολλοί χώροι, πολλές προκλήσεις, αλλά εγώ όλα αυτά τα έζησα και ως πάσχον πρόσωπο. Δεν ήμουν μόνο κατακτητής, αλλά και κατεκτημένος. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά ότι... Διάβασα και άλλα πράγματα, Δημήτρη, έτσι, που ήταν λίγο περίεργα. Εγώ δεν τα ήξερα, γιατί πραγματικά η προσωπική του ζωή την είχε πολύ καλά κλειδωμένη. Διάβασα ότι ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε παντρευτεί την Νέτα Αντωνοπούλου. Ίδιο όνομα, ίδιο επίθετο. Ναι. Η γυναίκα αυτή δεν χρειάστηκε ποτέ να αλλάξει επίθετο. Και πρέπει να πούμε ότι είναι η γυναίκα αυτή που στάθηκε δίπλα στο Λεμπέστη για πολλά χρόνια και ήταν το θεατρικό ζευγάρι, εννοώ από την πλευρά της παραγωγής, για πολλά πολλά χρόνια στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Ήταν κουμπάρος του Καζάκου και της Τζένης Καρέζη.
1: Ο Καζάκος και η Καρέζη τους είχε παντρέψει. Αυτό το σύντομο γάμο που είχε κάνει λοιπόν ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν με κουμπάρος τον Καζάκο και την Καρέζη.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος ο πολύς τον έμαθε με την τηλεόραση, με τον άγνωστο πόλεμο. Όπου έκανε το. Δεν θυμάμαι, πώς το λέγανε τον αξιωματικό που έκανε.
1: Διαγόρας Βαρτάκης.
0: Την τηλεόραση, με τον άγνωστο πόλεμο. Όπου έκανε το. Δεν θυμάμαι, πώς το λέγανε τον αξιωματικό που έκανε.
1: Διαγόρας Βαρτάκης.

0: 3-2 χρόνια παίχτηκε αυτή η παραγωγή στο θέατρο Άλμα. Τότε ήταν στρογγυλοποιημένα 80 χρόνων και ήταν επί σκηνής. Η βαθιά του φωνή νομίζω ότι σε όλους είχε ακόμα στα αυτιά. Η μία παρουσία η οποία ήταν πάρα πολύ ευγενική. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Αυτή ίσως η πλευρά που πολύ λίγοι γνωρίζουν είναι αυτή τη συγγραφική του δουλειά. Έχει γράψει ένα μυθιστόρημα, Οι Επιβάτες του Φεγγαριού, αλλά έχει κάνει και ποιητικές συλλογές. Την Αφύλακτη Διάβαση και διάφορα άλλα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά μπορούμε να πούμε. Μαθητής του Καρόλου Κουν κλπ. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν υποθεί κατά τη διάρκεια που γινόταν η εξώδικος, τέλος πάντων, που οι πολλοί κολλητοί του και συγγενείς του τον αποχαιρετούσαν. Ναι, επέλεξε να.
1: Πάντως, χωρίς εγώ να είμαι το αιρετικό γύρω από όλα αυτά τα θεατρικά και τα κινηματογραφικά κτλ., νομίζω ότι είναι άλλος ένας καλλιτέχνης, ο οποίος έχοντας υψηλή μόρφωση γύρω από την τέχνη του και βαρύ ρεπερτόριο, έπαιξε σε εμπορικές ταινίες ελαφρύς ρόλους, χωρίς σε τίποτα να μειώνει την καλλιτεχνική του αξία και χωρίς να έχει να απολογηθεί για κάτι. Η τρομερή ισορροπία που είχαν μερικοί άνθρωποι στη δουλειά τους είναι καταπληκτική.
0: Γιατί έχει πραγματικά ο κινηματογραφικός του, η κινηματογραφική του πορεία είναι ταυτόσιμη με το Φίνο, που τα κατά ψέματα λαϊκός κινηματογράφος. Αν αυτή η τέχνη είναι λαϊκή, πόσο μάλλον εκείνες της εποχής, τα 60-70.
1: Λοιπόν, μιας και σε έχουμε, Έλενα, να πούμε λίγο και για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επιδαύρου, Αθηνών Επιδαύρου.
0: Ευχαρίστω, πραγματικά, γιατί πρέπει να πούμε, έτσι, να ενημερώσουμε ξανά εκ νέου τους ακροατές, ότι το Ηρώδιο για ένα μήνα αποχαιρετά το κοινό. Για τα δύο τουλάχιστον ή τρία επόμενα χρόνια.
1: Σε ένα μήνα αποχαιρετά το κοινό.
0: Σε ένα μήνα, λοιπόν.
1: Τα έργα συντήρησης θα πάρουν 2 με 3 χρόνια και θα δούμε κιόλας, έτσι.
0: Ακριβώς. Στο Ελλάδα ζούμε. Λοιπόν, έχουν επίσης.
1: Όχι, εγώ το λέω με την καλή έννοια. Είναι αρχαίος χώρος. Μπορεί. Εκεί πας προσεκτικά. Δεν βάζεις μέσα τα μηχανήματα και ορμάμε.
0: Όχι, όχι. Φυσικά πας προσεκτικά. Φυσικά πας με αρχαιολόγους και φυσικά πας με όλα αυτά τα οποία.
1: Οπότε μπορεί να πάρει και παραπάνω.
0: Ακριβώς. Αλλά απλώς γενικώς είναι.
1: Άρα, για ένα μήνα τι μπορούμε να απολαύσουμε στο Ηρώδιο.
0: Λοιπόν, πρώτα και κύριο, χθες ξεκίνησε ένας ιδιαίτερος πιανίστας. Χθες ήταν η έναρξη. Ο Βίκινγκουρ Όλαφσον είναι από την Ισλανδία. Ήταν θεαματική η παρουσία του, γιατί πραγματικά για 2 ώρες μόνος του στο πιάνο ξεσήκωσε ένα γεμάτο τελείως Ηρώδιο. Είναι η πρώτη του φορά που έρχεται στην Ελλάδα και ήταν πραγματικά ένα πολύ αναμενόμενο ντεπούτο. Έπαιξε Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερ κλπ. Το Ηρώδιο κατά βάση σε ό,τι αφορά το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου υποδέχεται συνήθως μεγάλες συναυλίες. Στη συνέχεια έχουμε Blood Rainer, έχουμε Σταύρο Ξαρχάκο, έχουμε σίγουρα και εκεί πρέπει να σταθούμε τη δική μας.
1: Blood Rainer είναι το, από την ταινία αυτό, δεν είναι το soundtrack.
0: Ναι. Λοιπόν, και εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η οποία παρουσιάζεται ακριβώς την ημέρα της μουσικής, 21 του Ιούνιου δηλαδή, η Παγκόσμια ημέρα μουσικής με έργα Μπετόβεν και Μότσαρτ, και η βασική αυτή είναι η παρουσία πιανού άλλου του Λεωνίδα Καβάκου στο ρόλο του σολίστα σε αυτή τη μοναδική βραδιά που είναι της Εθνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Επίδαυρο, έτσι πολύ συνοπτικά τα λέμε, γιατί είναι και το τελείωμα της ώρας σου, είναι θα ξεκινήσει, ξέρεις, τελείως παραδοσιακά. Η Εθνική Λυρική Σκηνή άνοιγε το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νομίζω ότι οι γνώστες το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Τώρα, επειδή υπήρχε αυτό το πρόβλημα και ο μήνας του Ηρωδίου είσαι μετά τον συνολικό προγραμματισμό, αν μπορώ να το πω έτσι, η Εθνική Λυρική Σκηνή ανοίγει την Επίδαυρο με μια παραγωγή η οποία πραγματικά θα συζητηθεί. Είναι η Μύδια του Κερουμπίνη, του Ζακ Λεκόμ, αλλά την παλιά σκηνοθεσία που είχε κάνει ο Μινωτής. Είναι μέσα στο πλαίσιο της αναβίωσης παλιών οπερατικών έργων που κάνει η Εθνική Λυρική Σκηνή. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ αναμενόμενη παραγωγή. Είναι στις 20 Ιουνίου ανοίγει η Επίδαυρος και έχει μια σειρά από παραγωγές οι οποίες πραγματικά ταυτόχρονα λίγο πιο μετά θα ανοίξει και η μικρή Επίδαυρος.
1: Τι άλλο έχει φέτος η Επίδαυρος, θυμάσαι? Έχεις μπροστά σου?
0: Βεβαίως θυμάμαι. Η Επίδαυρος έχει πολλά. Έχει τον Νίκο Καραθάνο με την Ήρη. Έχει το Εθνικό Θέατρο με το Ευρυπίδη, με τις Τροάδες. Έχει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο μάλιστα θα συμπράξει με το Στάγκερ Λίλης. Έχει το Μαμοσχόπουλο. Αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες έτσι εκπλήξεις.

0: εξής, αν μπορούμε να πούμε.
1: Super.
0: Από λοιπόν, τον άρα... άλλαξε ο καλλιτεχνικός διευθυντής, έτσι. Uh-huh. Έχουμε τον Μιχαήλ Μαρμαρινό. Οπότε είμαστε συνηθισμένοι, δηλαδή αναμένουμε λίγο τις εκπλήξεις. Έχουμε πολλά after στην Πειραιώς και έχουμε και πολλά γύρω-γύρω από την Επίδαυρο, αφού και οι κάτοικοι του Λιγοριού θα συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή των Επιδαυρίων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Έλληνα. Γεια χαρά.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, η Επίδαυρος είναι μια ωραία εμπειρία. Είναι να ξέρεις και να τη ζήσεις. Εγώ τώρα δηλώνω πλήρως άσχετος από αυτά, αλλά τέλος πάντων με κάποιο τρόπο, λόγω των παιδιών μου που είναι ολέα, τα θέλει όλα αυτά. Έχω δει παραστάσεις τις οποίες τις κάνουν εμπειρία. Ξέρουν πριν την παράσταση τις κρυφές, τις παραλίες που μπαίνεις σε κάτι χωματόδρομους, βγαίνεις σε κάτι τοπία υπέροχα, που πας μετά να πληθείς, ποιες είναι οι ωραίες ταβέρνες στην ευρύτερη περιοχή κτλ. Να καταλήξεις την παράσταση.

Εγώ νομίζω ότι τα μικρά είναι καλύτερα από εμάς. Αλλά για κάποιο λόγο, όταν οι άνθρωποι φτάσουν σε μια ηλικία, φαντάζομαι θα ξεκινάει την αρχαία Ελλάδα και θα φέρει μέχρι τις μέρες μας, νομίζουν ότι όλα γίνονται χειρότερα. Εμείς τα κάναμε καλά.

να πας με νεαρό παιδί σε ταβέρνα και να κάνεις κανένα παλαμάκι στον καρσόνι, κανένα έλα εδώ ρε φίλε και τα λοιπά. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Τα θυμάστε αυτά που τα κάνανε οι γονείς μας, ε? Ακολουθεί η απολογία του Σοκράτη. Η Μαρία Παπακυρίτση με τον Νίκο Σλαβενίτη ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Πανανίδη ήταν στη μουσική επιμέλεια. Βασιλική Κολτσίντα με τη Λουίζα Μερεβελάκη στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη. Για χαρά που μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεσμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενος στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, από μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg και το οποίο αφορά στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν. Τι μεταδίδει το Bloomberg που μας ενδιαφέρει όλους για να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε σε έναν βαθμό και το σιρεκέλα της εκεχηρίας ημί. Προβαίνει λοιπόν σε ηχηρή διάψευση των ισχυρισμών και συναφών αφηγημάτων του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το θέμα των πυρηνικών της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλούνται νέα στοιχεία τα οποία διαβιβάστηκαν, πού παρακαλώ, στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, ο κίνδυνος στο Ιράν να επιδιώκει κρυφά την απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι σήμερα μεγαλύτερος από ότι πριν από ένα χρόνο, όταν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης. Μάλιστα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας φέρεται να προειδοποιεί για νέους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης. Γιατί? Λόγω ακριβώς των μεγάλων αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν, τα οποία έχουν εμπλουτιστεί σε επίπεδα κοντά σε εκείνα που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Δεν έχουν φτάσει στην κατασκευή πυρηνικού όπλου. Είναι αυτό που λέγαμε τόσο καιρό με συνεντεύξεις εδώ και με τον κύριο Παντελή Οικονόμου, ότι βρίσκονται κοντά στον εμπλουτισμό σε τέτοιο επίπεδο που να μπορούν να κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο. Το λέω όλο αυτό και το σημειώνω, γιατί τα πυρηνικά είναι ένα από τα σημεία της διαπραγμάτευσης, γιατί το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούς. Πάει και έρχεται σε επίπεδο προτεραιότητας το ένα ή το άλλο θέμα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αν κάποιος μπορεί να μιλήσει με ασφάλεια είναι μόνο η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.
1: Πες μου ότι δεν σου κάνει εντύπωση όλο αυτό.
0: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση και επί της ουσίας αυτό που διατυπώνει η Διεθνής αυτή η Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας αποτυπώνει αυτό που συζητάμε, γι' αυτό το είπα τόσο καιρό.
1: Ναι,
0: και
1: ακριβώς.
0: Για ό,τι μας λένε οι ειδικοί και ο κατεξοχήν ειδικός ο κύριος Παντελής Οικονόμου, αλλά και αυτό που ξέραμε όσοι στοιχειωδώς παρακολουθούμε, ότι επί της ουσίας εξωθείται το Ιράν για να πάει σε κάτι χειρότερο από αυτό που είχε συμφωνηθεί το 2016, συμφωνία από την οποία έφυγε το 2018 ποιος, ο ίδιος ο Τραμπ, στην πρώτη του θητεία. Αυτά λίγο για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά», με τον Νίκο Σκλαβενίτη, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό σχόλιο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8 και στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε για ένα σχηματισμό.
1: Δεν νομίζω. Δηλαδή, κοίταξε, είναι ο κύριος, είναι ο αείμνηστος Σταγαράς που πρέπει να συμπληρωθεί η θέση του.
0: Η εκλογή του νέου γραμματέα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Η εκλογή
0: από
1: του νέου γραμματέα,
0: όλα.
1: Ναι. Αν θα είναι πρόσωπο από την κυβέρνηση ή απλά από την κοινοβουλευτική ομάδα. Υπήρχαν δύο πρόσωπα μέχρι τώρα που έπαιζαν, ο κύριος Σπανάκης και ο κύριος Στήλιος. Αυτοί μάλλον φεύγουν.
0: Βγήκαν εκτός, ναι. Τώρα υπήρχε το όνομα του κύριου Γιάννη Παπά.
1: Ναι, επίσης το όνομα της κυρίας Ζαχαράκη είχε ακουστεί παλαιότερα, μάλλον και αυτό δεν το βλέπω. Ο κύριος Παπάς δεν είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, άρα...
0: Όχι, λένε ότι τώρα πια, δεν ξέρω, εσύ το ξέρεις, ναι, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, θα σου πω ότι έμαθα χθες το βράδυ, ναι, αργά κιόλας, ότι ναι, αυτά τα ονόματα μου μεταφέρθηκαν και εμένα, mm-hmm, και ότι εν πάση περιπτώσει φαίνεται ή φέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει απομακρυνθεί και από την επιλογή προσώπου από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ο κύριος Παπάς είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, αυτό, ναι, λέω. Ναι. Φαίνεται ότι έχει απομακρυνθεί από αυτό,
1: και
0: αν
1: να πάει
0: τον
1: σε υπουργό.
0: και να περιοριστεί, ναι, στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω τώρα.
1: Θα δούμε. Πάντως υπήρχε και μία εισήγηση τις προηγούμενες μέρες στο Μεγάρο Μαξίμου, με δεδομένο ότι μόλις προχθές αρχιοθετήθηκαν οι δύο πρώτες δικογραφίες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κυρίου Χατζηβασιλείου και του κυρίου Αθανασίου.
0: Αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγγνώμη που σε διακόπτω Δημήτρη, είναι λερναία ύδρα.
1: Ναι.
0: Τα νέα στοιχεία για τη Δυτική Μακεδονία. Μα καλά, πού ζούσαμε τόσο καιρό, εμείς οι υπόλοιποι?
1: Καλά, όλοι τα ξέρουμε, σε όλες τις τοπικές κοινωνίες ήταν γνωστά παντού.
0: Απλά
1: το θέμα είναι το εξής, ότι σε επίπεδο πολιτικών προσώπων φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό θα πάει κουβά η υπόθεση. Έχουμε ήδη τις δύο πρώτες αρχιοθετήσεις, αναμένονται και άλλες και υπάρχουν εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό από κορυφαία στελέχη να αποκαταστήσει τα πρόσωπα τα οποία απομακρύνθηκαν επειδή ήταν αναφερόμενα στη δεύτερη δικογραφία.
0: Κοίτα, Δημήτρη, με αυτό είναι η διαχείριση, ναι, αυτού του μείζονος σκανδάλου.
1: Και θέλω, όχι, αυτό που σου λέω συνδέεται με τον ανασχηματισμό. Και υπάρχουν πιθανότητα, αν γίνει ο ανασχηματισμός, ένα από τα πρόσωπα που θα ξαναμπεί στην κυβέρνηση, γιατί ήταν να μπήκε στην προηγούμενη και δεν μπήκε επειδή το όνομά του είχε εμφανιστεί, να είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο
0: οποίος
1: είναι και ο πρώτος μαζί με τον κύριο Αθανασίου που αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις τους και παραδόθηκαν αγνοί και άσπηλοι εκ νέου.
0: Ότι αυτό, ναι, είναι ακριβώς αυτό που λες, είναι η πολιτική διαχείριση, ναι, του ενός τμήματος. Παραμένει μείζον θέμα πώς μπορεί ως σύστημα πολιτικό, ως κοινωνία, να κλείνουμε τα μάτια σε ένα σκάνδαλο το οποίο είναι αυτό, είναι λερναία ύδρα.
1: Ναι, μόνο που
0: πια κοντεύουμε να
1: πρόσεξε
0: να μην...
1: όμως, ποια είναι η διαφορά? Ότι όλες οι τοπικές κοινωνίες, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, γνώριζαν απολύτως τι συμβαίνει.
0: Άκουσες,
1: απολύτως το γνώριζαν.
0: Πολιτικό, ναι, σύστημα και κοινωνία.
1: Έτσι, απολύτως γνώριζαν.
0: Δεν και μας απαλλάσσω.
1: Έτσι, και τα τοπικά πολιτικά συστήματα επίσης γνώριζαν τι συμβαίνει και γίνονταν με τώρα.
0: Δεν μας απαλλάσσω.
1: Έτσι,
0: είναι ταγκό. Το είπα από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, που ξέσπασε αυτή η ιστορία. Πάμε τώρα αυτά να τα αφήσουμε στην άκρη. Και ελάτε να δούμε σήμερα, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ένα θέμα που είναι καυτό και είναι μείζον για την ελληνική κοινωνία, για τους πολίτες. Αναφέρομαι στο θέμα της στέγασης και αναφέρομαι εξειδικευμένα στο κόστος της στέγασης. Έχετε υπόψες ότι αυτό προφανώς και μας απασχολεί εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και είναι και ένα θέμα που απασχολεί την Ευρώπη. Έγινε μια τελευταία ανάλυση από την Tradingpedia σε σχέση με το εξωφρενικό κόστος στις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης, αλλά είναι μέσα προφανώς και η Ελλάδα. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα, και τον καλωσορίζουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκο. Είναι επικεφαλής ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, με το αρτικό λεπτό ΚΕΦΗΜ, όπως συνηθίζουμε εμείς να το λέμε. Γιατί ο κύριος Σαραβάκος? Γιατί το ΚΕΦΗΜ πολύ πρόσφατα έκανε και μια σχετική έρευνα. Mm-hmm. Κύριε Σαραβάκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαίνεται πως μαζί με όλο αυτό το πρόβλημα της οικονομίας που υπάρχει, με ένα μεγάλο μέρος του να προκαλείται από το υψηλό κόστος της ενέργειας κτλ., σημασία όμως έχει ότι βρίσκονται μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί είναι και σε άλλες χώρες, ξαναλέω, να βρίσκονται αντιμέτωποι με το να αντιμετωπίσουν αυτό το ακριβώς πολύ ψηλό κόστος που αφορά στη στέγαση των πολιτών.
2: Πράγματι, και εδώ νομίζω ότι ως εισαγωγή θα πρέπει να διακρίνουμε δύο παράγοντες, το ένα που αφορά εμάς την Ελλάδα και νομίζω ότι είναι διαφορετικός, και ενδεχομένως ένας άλλος που αφορά τις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Mm-hmm. Και ποιος είναι αυτός? Εδώ βλέπουμε μια σχέση αριθμητή με παρανομαστής, δηλαδή στον αριθμητή είναι πόσο πληρώνουμε για ενίκιο και στο παρανομαστή είναι το εισόδημά μας. Στις υπόλοιπες χώρες, στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, το ζήτημα είναι ο αριθμητής. Γιατί έχουμε προφανώς πολλές πιέσεις από την αγορά την τουριστική, από το Airbnb, από τις συγκέντρωση της πόλης, οπότε έχουμε πάρα πολύ χαμηλή προσφορά σπιτιών αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, στο Βερολίνο και στις μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα ωστόσο, mm-hmm, το πρόβλημα είναι και ο αριθμητής προφανώς, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ότι ο παρανομαστής. Που είναι το ότι είναι αυτό που βιώνουμε, είναι το εισόδημά μας. Δηλαδή έχουμε μειωμένη αγοραστική δύναμη, ένα μικρότερο εισόδημα που μας οδηγεί σε αυτή τη σχέση.
0: Ναι, και που αυτό προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που κάθε φορά προκύπτουν και στα οποία βασίζονται οι έρευνες αυτές, κύριε Σαραβάκο.
2: Σωστά. Εμείς δηλαδή πήραμε πριν περίπου ένα μήνα.
0: Δηλαδή βλέπουμε τη συγγνώμη που σας διακόπτω. Εννοώ, ναι, για να καταλάβουμε όλοι μας, εννοώ για αυτό που λέμε χώρες που έχουν υψηλούς μισθούς. Τις λένε και υψηλόμισθες χώρες αυτές.
2: Ναι, ναι, σωστά. Δηλαδή στο Βέλγιο, στη Γερμανία,
0: Ελβετία,
2: στην Γαλλία. Σωστά, υπάρχουν. Το εισόδημα δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η αγορά σπιτιών και η αγορά ενοικίων. Ξέρετε, στο Βερολίνο, για να μπεις να νοικιάσεις σπίτι, μπαίνεις σε λίστα αναμονής. Έχεις κριτήρια, πρέπει να δουν την τράπεζά σου. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο το πρέπει να συζητήσουμε και γι' αυτό στην Ελλάδα. Προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ιδιοκτήτες από κακοπληρωτές στα ενοίκια. Οπότε και στη Σουηδία και στη Γερμανία υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής με πολλά κριτήρια. Άρα εκεί δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν έχω τα λεφτά να πληρώσω το σπίτι, είναι ότι τα σπίτια είναι λίγα, έχουμε λίστες αναμονής και αυτή τη στιγμή βρίσκουμε πολύ πίσω στην ουρά για να πάρω σπίτι.
0: Κύριε Σαραβάκο, ναι, την προστασία των πολιτών είτε στην ενοικίαση, κυρίως όμως στην ενοικίαση, ειδικά για το Βερολίνο που αναφέρατε, μου θυμήσατε τώρα την παρέμβαση της τότε καγκελαρίου της Άγγελα Μέρκελ, που γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στέγασης στο Βερολίνο. Μία από τις αιτίες ήταν το Airbnb και παρενέβη με νόμο.
2: Σωστά. Εδώ πρέπει να κάνουμε άλλη μία διάκριση, η οποία είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε ένα νόμο για όλη την επικράτεια. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα για να το καταλάβουμε. Προφανώς υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις του Airbnb σε γειτονιές, αλλά γειτονιές της Αθήνας, όπως το Παγκράτη, όπως το Κουκάκι, όπως το Κέντρο. Οπότε μέτρα για τα οποία θα μπορούσαμε εκεί πέρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να πάρουμε. Αλλά δεν έχει νόημα να πάρουμε μέτρα οριζόντια που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ για παράδειγμα έχω ένα σπίτι στο Άργος. Αν αυτό το σπίτι δεν μου επιτραπεί να το κάνω Airbnb τους τρεις μήνες το καλοκαίρι, αυτό ξαφνικά δεν θα γίνει διαθέσιμο προς κατοίκηση αν με απαγορευτεί και τον υπόλοιπο μήνα. Είναι λοιπόν η σεζόν την οποία θέτουμε το σπίτι προς ενοικία στο Airbnb. Άρα πράγματι υπάρχουν περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των νησιών που ενδεχομένως να χρειάζεται να πάρουμε μέτρα, αλλά όχι οριζόντια μέτρα και για την υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα, γιατί αυτά τα σπίτια, αν απαγορεύσουμε ας πούμε το Airbnb, δεν θα γίνουν ξαφνικά διαθέσιμα για τους ενοικιαστές.
0: Διάβαζα κάτι που ήταν εντυπωσιακό, αυτήν την εικόνα δεν την είχα, δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις πληροφορίες. Διάβαζα ότι στη Λισαβόνα είναι η πιο ακραία περίπτωση, γιατί με ένα μέσο μισθό 1.343 ευρώ, τα ενοίκια κοστίζουν κατά μέσο όρο 1.331 ευρώ, δηλαδή το 99% του εισοδήματος πηγαίνει στο ενοίκιο.
2: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη αναλογία πράγματι. Εκεί βέβαια ο μέσος όρος είναι ένα παραπλανητικό μέτρο μερικές φορές, γιατί οι ακραίες τιμές το παρασύρουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Είναι μια πολύ τουριστική περιοχή, οπότε εδώ πέρα αν συμπεριλάβουμε τα ενοίκια, στα ενοίκια τις μισθώσεις αυτές, μπορούν να εκτοξευθούν. Αλλά πράγματι οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Νότο και είναι δημοφιλείς προορισμοί τουριστικοί, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος, πράγματι βιώνουν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις λόγω Airbnb. Αν και πρέπει να πούμε ότι μια πολύ πρόσφατη μελέτη του 25 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δείχνει ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι κυρίως πρόβλημα προσφοράς, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά κενά σπίτια. Δηλαδή σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή ούτε κατοικούνται, αλλά ούτε είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση. Είναι δηλαδή το πρόβλημα των κλειστών σπιτιών. Γιατί είναι κλειστά τα σπίτια τώρα?
0: Γιατί?
2: Αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα.
0: Παρά τα κίνητρα που κατά καιρούς δίνονται μέσω προγραμμάτων για τους ιδιοκτήτες για να τα ανακαινήσουν και να τα δώσουν στην αγορά, έτσι.
2: Σωστά. Οπότε αυτά τα προγράμματα όμως ξεκίνησαν τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε σκεφτείτε ότι πολλά σπίτια τα οποία έχουν ανακαινιστεί έχουν μπει ξανά στην αγορά, αλλά πολλά από αυτά τα σπίτια δεν έχουν ανακαινιστεί ακόμα. Οπότε για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτά τα σπίτια πίσω στην αγορά, σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος 30-35 χρονών, δεν θα πάει να μείνει σε ένα σπίτι με παλιά κουφώματα, να σου το πω έτσι. Δηλαδή η ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών, για τα οποία προβλέπονται και πολλά κονδύλια στο Ταμείο Ανάκαμψης, παίρνει χρόνο, χρειάζονται πόροι και δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Οπότε πολλά από αυτά τα σπίτια δεν πληρούν τα κριτήρια αυτή τη στιγμή ώστε να μπορέσουν να κατοικηθούν από νέους ανθρώπους, από ανθρώπους που κατά κύριο λόγο ψάχνουν σπίτι στην αγορά, οι οποίοι είναι μεταξύ 20 και 40, ναι, να το πούμε έτσι πιο χοντρικά.
0: Πάντως αυτό το θέμα, γιατί στα θέματα των προγραμμάτων αναφέρθηκε και ο Γιάννης Τουρνάρας, ο κεντρικός μας τραπεζίτης, σε ένα συνέδριο στην Κροατία, στο Ντουμπρόβνικ μάλιστα, αναφέρθηκε στα εξοικονομώ, στο σπίτι μου κτλ. Και κατέληξε ότι η υπεύθυνη χάραξη πολιτικής και οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνες τους το στεγαστικό, αλλά τουλάχιστον να εξασφαλίζουν ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν χειρότερα με αόξυνση των ανισορροπιών, όπως είπε. Άρα τι μένει τότε?
2: Πολύ σωστά. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, να το πούμε όπως συνέβη σε αυτά τα χρόνια. Είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Να το πω πολύ απλά, ο πρώτος κλάδος ο οποίος χτυπήθηκε στην κρίση ήταν η οικοδομή. Σταμάτησε. Οπότε για 10 περίπου χρόνια στην Ελλάδα δεν χτίσαμε νέα σπίτια. Ήρθαμε λοιπόν μετά το 2022 που βιώσαμε μια καλύτερη οικονομική βελτίωση, είχαμε μια βελτίωση στα οικονομικά μας, είχαμε την έξοδο από τον κορονοϊό, βρεθήκαμε λοιπόν, είχαμε προφανώς την τουριστική πίεση, οπότε βρεθήκαμε με πολύ μεγάλη ζήτηση χωρίς να έχουμε χτίσει τα νέα σπίτια. Οπότε για 10 χρόνια το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχτισε νέα σπίτια, αν δεν κάνω λάθος, από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν χτιστεί περίπου 75.000 με 100.000 νέα σπίτια, δημιουργεί αυτή την ανισορροπία και έχουν δοθεί και περίπου νομίζω 20.000 golden visa αυτή την περίοδο.
0: Ναι, όλα αυτά που ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Το ένα είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη όμως αυτό δεν έρχεται σε μία σύγκρουση με αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, ότι εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται να χτίσουμε όλη τη χώρα. Ότι ναι, πρέπει και εδώ να μπει ένα φρένο, ένα το κρατούμενο και ένα δεύτερο το κρατούμενο που ισχύει σε πάρα πολλές πρωτεύουσες του εξωτερικού. Βλέπουμε ότι τα ενοίκια είναι πραγματικά στο Θεό με δεδομένα και τα εισοδήματα εκείνων των πόλεων και ότι αρκετός κόσμος πια μένει και φεύγει εκτός κέντρου.
2: Σωστά. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση σας, κύριε Τάκη, γιατί αυτό που συμβαίνει στο Βερολίνο είναι ότι ο μέσος Βερολινέζος δεν μένει στο κέντρο. Δεν μένει
1: ούτε ο μέσος Λονδρέζος, ούτε ο μέσος κάτοικος του Παρισιού κλπ.
2: Ακριβώς. Οπότε εδώ, για να βάλουμε όμως τον σημαντικό παράγοντα, γιατί δεν μένουν εκεί, γιατί έχουν ένα δίκτυο μεταφοράς.
0: Είναι αλλιώς οργανωμένη η ζωή τους και η κοινωνία τους.
2: Αν στα Μεσόγεια, για παράδειγμα, που είναι μια περιοχή στην οποία θα μπορούσαμε να επεκταθεί ο μέσος Αθηναίος και η μέση Αθηναία, να πάνε να ζήσουν, σκέφτονται πώς θα πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους και πώς θα περνάνε. Οπότε, αν έχεις λεωφορεία, αν έχεις μετρό, αν έχεις ένα οδικό δίκτυο και ένα σύστημα μεταφοράς το οποίο σου επιτρέπει να βρίσκεσαι στο κέντρο σε 20 λεπτά, τότε ναι, θα μπορέσεις να ζήσεις στα προάστια και να επεκταθείς. Οπότε οι μεταφορές είναι βασικό κομμάτι αυτού του προβλήματος που εντοπίζουμε στη στέγαση.
0: Θα το συζητήσουμε και άλλη φορά. Απλώς να βάλω να τελειώσουμε με αυτό, μια και επισήμανση, κύριε Σαραβάκο, ότι όχι απλώς δεν γίνεται αυτό που λέτε, αλλά ακριβώς επειδή ζούμε, όπως λέει η αγορά, μια φούσκα στην αγοραπολισία των ακινήτων, οι τιμές αγοράς έχουν εκτιναχθεί και βλέπουμε ανθρώπους να αναζητούν παλιά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας που βεβαίως έχουν άλλες τιμές. Οπότε ας καταλάβουμε τώρα πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Σαραβάκος, φίλες και φίλοι, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμα για πυρκαγιά στο άλσος Βεϊκού μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε σήμερα αντιπρόεδρος της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί και θα επεξεργαστεί τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής κυρώνεται σήμερα ο κώδικας χωροταξίας πολυοδομίας, που ο οποίος τιμή σε ένα και θα φέρει το όνομα του εκλειπώντος υφυπουργού Νίκου Ταγαρά. Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάθης και εκβιασμών. Μία σύλληψη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Ερτούς Ρέντιο Κωνσταντίνος Γλούμης, Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Απολογείται ο καθομολογίων δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Άστατος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη. Έχει ήδη ξεκινήσει. Για πάμε.
4: Φιλίωσης, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η στήριξη των γονέων στην καθημερινότητα και η ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας. Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Άσο Αθανασίου, έναν άνθρωπο που ταύτισε τη ζωή του με τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση. Για περισσότερες από 5 δεκαετίες υπηρέτησε το λειτουργήμά του με πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συναδέλφους του, εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε πως ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύεται στις δημοσκοπήσεις ως μια...
3: Το σας είπα, είχε ήδη ξεκινήσει, ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα. Το τέλος λοιπόν της εισήγησης του κυρίου Μαρινάκη ακούσαμε. Έχουν περάσει στην άλλη, στο άλλο στάδιο της διαδικασίας ενημέρωσης που είναι οι ερωτήσεις. Εσείς θα ενημερωθείτε αναλυτικά στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα εδώ με τον Γρηγόρη Νιάκα.
6: Ναι.

0: πάντα όταν υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας, ελπίδας, είναι αυτές που τις αναζητούμε, έχω να σας πω, παρά το γεγονός ότι η γενική αίσθηση που αποκομίζει το κοινό είναι πως δεν υπάρχουν ειδήσεις, υπάρχουν φίλες και φίλοι, και δεν είμαστε όλοι μέσα στην μαύρη εκδοχή των πραγμάτων. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τώρα θα συζητήσουμε για κάτι που πιθανότατα ακούσατε, διαβάσατε, ένα νέο φάρμακο, την Amivantamab, είναι και δύσκολο το όνομά της. Η Amivantamab λοιπόν είναι το φάρμακο που δημιουργεί νέες ελπίδες σχετικά με την αντιμετώπιση των καρκινικών όγκων, όπου έχει εφαρμοστεί, και αν έχω καταλάβει καλά, έχει εφαρμοστεί πειραματικά τα
1: ακόμα
0: μηνύματα.
1: Ναι,
0: τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Εμείς θα συζητήσουμε για αυτό, αλλά και για το ευρύτερο πλαίσιο, γιατί είναι σαφές ότι όλοι καταλαβαίνουμε, όλοι έχουμε τις εμπειρίες μας, στις οικογένειές μας, στον περίγυρό μας, ότι αυτή η ασθένεια που προκαλεί φόβο και τρόμο και που πάρα πολύ φοβόμαστε ακόμα και να την πούμε με το όνομά της, έχει μπει σε μια επόμενη φάση. Γιατί φαίνεται πως οι έρευνες προηγούμενων ετών έχουν αποδώσει αποτελέσματα και τώρα εμείς τα αποτελέσματα βλέπουμε, δηλαδή την εφαρμογή νέων πρωτοκόλων, νέων φαρμάκων, ακόμα και το κομμάτι των μηχανημάτων. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, τον κύριο Αριστοτέλη Μπάμια. Είναι παθολόγος ογκολόγος, είναι καθηγητής της ιατρικής σχολής στο ΕΚΠΑ και είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογενετικού Καρκίνου. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε?
1: Μάλλον δεν μας ακούει.
0: Δεν μας ακούει ο κύριος καθηγητής, θα τον έχουμε σε πάρα πολύ λίγο. Είπα λοιπόν, έλεγα αυτό, ξέρω ότι και εσύ Δημήτρη μου είσαι ευαισθητοποιημένος με το θέμα αυτό. Και,
1: ναι, και
0: είναι
1: γενικά
0: από τα θέματα...
1: και πιστεύω ότι είναι πολλές οι νέες ανακαλύψεις και σε φάρμακα και σε εμβόλια για τον καρκίνο και για άλλες ασθένειες. Και αυτό θα ήθελα να ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή, μόλις τον έχουμε ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή, πώς όλα αυτά, πέρα από την έρευνα, συνδέονται και με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Διότι αυτό λένε οι περισσότεροι. Η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξη της αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων.
0: Θα το δούμε.
1: Τώρα νομίζω τον έχουμε.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, να τον συστήσω ξανά, ότι έχουμε κοντά μας τον παθολόγο ογκολόγο, καθηγητή της ιατρικής σχολής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογεννητικού Καρκίνου, είναι ο κύριος Αριστοτέλης Μπάμιας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να ακούω.
1: Ναι, εγώ σας ακούω πολύ καλά.
0: Ναι, και εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Είστε ένας από τους λαμπρούς Έλληνες επιστήμονες και σας ευχαριστούμε, γιατί θα μας δώσετε τώρα τις πληροφορίες που πρέπει να πάρουμε. Έλεγα λοιπόν για την αισιοδοξία που προστίθεται σε άλλες είδη, σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και σε νέα πρωτόκολλα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό το περίφημο φάρμακο η Amivantamab, που έχει και δύσκολο όνομα, είναι ένα ακόμα όπλο στη δική σας φαρέτρα.
2: Είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη πρόοδος, mm-hmm. Που όμως θα την έβαζα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της στοχευμένης ανοσοθεραπείας.
0: Μάλιστα. Mm-hmm.
2: Δηλαδή είναι ένα φάρμακο το οποίο αφενός μεν συνδέεται με κάποιους υποδοχείς στο καρκινικό κύτταρο οι οποίοι πάσχουν, άρα λοιπόν υποτίθεται ότι είναι επιλεκτικό και δεν πάει σε φυσιολογικά κύτταρα,
0: mm-hmm.
2: αφετέρου δημιουργεί εκεί στην περιοχή του όγκου, mm-hmm. Ενίσχυση της ανοσολογικής απάντησης.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν είναι όντως μια στοχευμένη ανοσοθεραπεία.
0: Μιλάμε για μια ένεση από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διάβασα, κύριε καθηγητά, και είδα ότι στην διεθνή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες, η θεραπεία αυτή η συγκεκριμένη χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες.
2: Ναι, όντως είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ο καρκίνος, μιλάμε τώρα για την τελευταία δημοσίευση αυτή, η οποία προκάλεσε και όλη τη συζήτηση η οποία γίνεται αυτές τις μέρες, ήταν σε ασθενείς που είχαν καρκίνο στην περιοχή του λαιμού, ας το πούμε έτσι, κεφαλής τραχύλου, που όντως αυτή η νόσος, όταν δεν λυθεί οριστικά το πρόβλημα με την αρχική θεραπεία που μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργία, ακτινοθεραπείες, φαρμακευτικές θεραπείες κλπ, τότε είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί η περιοχή εκεί δεν αιματώνεται πολύ καλά λόγω συνήθως της ακτινοβολίας που έχει προηγηθεί.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά επίσης είναι και μια περιοχή η οποία όταν πάσχει δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
0: Μάλιστα.
2: Άρα,
0: πολύ
2: λοιπόν,
0: σημαντικό
2: είναι,
0: αυτό.
2: Ναι, ναι. Είναι ελπιδοφόρα και από αυτή την άποψη τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης.
0: Συγγνώμη Δημήτρη, ναι, μόνο να πω αυτό, ότι το λέμε και το έβαλα το ερώτημα, γιατί ξέρετε, εύκολα μπορεί κανείς να το πάρει αυτό και να το παραμορφώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, ενημερωτικά, γιατί δεν είναι, γιατί γράφτηκε και αυτό, δεν είναι προληπτικό εμβόλιο, γι' αυτό το τονίζω, αλλά είναι μια, από ό,τι μας λέτε, είναι μια στοχευμένη βιολογική θεραπεία.
2: Ναι, όντως. Ξέρετε, οι πρόοδοι, ειδικά στην ογκολογία που είναι ραρδαίες, δίνουν και κάποιες έννοιες όπως τα εμβόλια, τα οποία τα γνωρίζουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ενώ το κοινό. Τώρα λαμβάνουν κάποια άλλη έννοια, πολύ σωστά όπως το λέτε όλοι μας, από την περιοχή μας, το εμβόλιο το θεωρούσαμε προληπτικό, δηλαδή το κάνεις προκειμένου να μην πάθεις λαρά, να μην πάθεις... Κοκκίτη, να μην
1: πάρεις
2: κάτι τέτοιο.
1: Να ρωτήσω κάτι, ναι, κύριε καθηγητά, επειδή το τελευταίο διάστημα ακούμε συνεχώς καινούργια πράγματα που αφορούν τον καρκίνο, είτε εμβόλια, είτε ενέσιμες θεραπείες, είτε θεραπείες από του στόματος, και θέλω να μου πείτε αν αυτό έχει να κάνει μόνο με την έρευνα που μπορεί να γινόταν για αρκετά χρόνια και τώρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα, ή αν έχει να κάνει και με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα, αλλά και με την τεχνολογία του mRNA που την μάθαμε όλοι στα εμβόλια για τον κορονοϊό.
2: Θα έλεγα ότι εντάξει, το μόριο αυτό δεν είναι ακριβώς όπως εκείνα των εμβολίων στον κορονοϊό. Γι' αυτό λέω ότι το λέμε εμβόλιο, γιατί στην ουσία ενισχύει την ανοσολογική απάντηση, όπως κάνει οποιοδήποτε εμβόλιο. Δηλαδή στην ουσία αυτό κάνουμε, και όταν κάναμε στην παιδική μας ηλικία τα εμβόλια που λέγαμε για τα παιδιά, αυτό κάνανε στην ουσία. Επομένως αυτό το κάνει. Όμως βοηθάει σε μια νόσο η οποία είναι υπαρκτή. Δεν είναι, δηλαδή ο καρκίνος είναι εκεί, δεν είναι να μην δημιουργηθεί. Συγγνώμη, με ρωτήσατε.
1: Αν, λέω, όλες αυτές οι νέες θεραπείες που μαθαίνουμε είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας έρευνας που τώρα εμφανίζονται τα αποτελέσματά της, ή έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και ό,τι υπήρξε ως γνώση από την τεχνολογία mRNA, να το πω έτσι, που εφαρμόστηκε στον κορονοϊό και συνεχίζεται τώρα σε πάρα πολλά επίπεδα.
2: Ναι, σίγουρα αυτά είναι αποτελέσματα προηγηθήσεις έρευνας, και όλα αυτά τα οποία μάθαμε για την ανοσολογική απόκριση στον όγκο, αυτοί που τα τέλος πάντων τα εισαγάγανε πήραν και το βραβείο Νόμπελ πρόσφατα κτλ. Άρα σαφώς είναι γνώση κάποιων ετών, η οποία ξεκίνησε από το εργαστήριο και τελικά μετατράπηκε σε ελπιδοφόρες θεραπείες για τους ασθενείς. Όμως, επειδή ακριβώς αυτή η έρευνα έχει πολλά στάδια, είμαι σίγουρος, χωρίς να το γνωρίζω βέβαια, γιατί η φαρμακοβιομηχανία τα παράγει αυτά τα μόρια, ενδεχομένως σε κάποια τελευταία στάδια να χρησιμοποίησαν και την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουν.
0: Ναι, τώρα το ερώτημα που υπάρχει είναι η Ελλάδα, οι Έλληνες ασθενείς, εάν θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το πρωτοποριακό ενδεχομένως φάρμακο. Το λέω αυτό γιατί ακούμε συχνά, κύριε καθηγητά, ότι η γραφειοκρατία καθυστερεί τις καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει?
2: Χαίρομαι πολύ που θέτει την ερώτηση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά.
0: Δεν έχουμε πολύ, γιατί όχι άλλο λόγο. Είμαστε εν αναμονή δηλώσεων του Πρωθυπουργού γι' αυτό.
2: Πολύ σωστά. Απλώς να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε, επειδή εκτός από τις ιδιότητες που αναφέρατε, οι Έλληνες ογκολόγοι με τιμήσαν με την ψήφο τους και είμαι και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας, της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων.
0: Μα έχετε και μακρύ βιογραφικό, τι να κάνω τώρα.
2: Όχι, αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλω να πω ότι μας απασχόλησε. Μας απασχόλησε σαν ΕΟΠΕΑ αυτό που λέτε. Δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας.
0: Τι είναι?
2: Θα σας εξηγήσω. Από τη μία μεριά, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια θέση θεωρητικά πάρα πολύ ισχυρή, διότι ο νόμος λέει ότι ό,τι εγκρίνεται στον EMA, μετά από ένα μικρό διάστημα, δηλαδή εγκρίνεται αυτόματα και στην Ελλάδα, και απλώς περιμένουμε να πάρει τιμή το φάρμακο και μετά κυκλοφορεί. Mm-hmm. Το θέμα προέκυψε λόγω των clawbacks και όλων αυτών των, τέλος πάντων, των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών της υγείας, mm-hmm. και όχι αυστηρά της ιατρικής, λοιπόν, τα οποία δημιουργούν μια δυσκολία στη φαρμακοβιομηχανία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικά σε μικρές χώρες που οι αγορές είναι μικρές.
0: Μικρέτερες, ναι.
2: Ακριβώς, να φέρνουν καινοτόμα φάρμακα. Όμως, σας διαβεβαιώ, ναι, ότι όλοι μας προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση να λυθεί το θέμα.
0: Και
2: δράτω με της ευκαιρίας να πω ότι στις 20 του μηνός, ναι, έχουμε μια ημερίδα, ναι, σαν ΕΟΠΕ, το Policy Office της ΕΟΠΕ.
0: Μάλιστα.
2: Όπου ελπίζουμε εκεί να έρθει και η πολιτεία, θα φύγει δηλαδή, γιατί τους έχουν προσκαλέσει και πολλοί έχουν αποδειχτεί,
0: και
2: όπως και
0: η φαρμακοβιομηχανία,
2: και να προσπαθήσουμε ακριβώς να βρούμε μια λύση σε αυτό το θέμα, γιατί οι Έλληνες ασθενείς αξίζουν, όπως όλοι οι ασθενείς όλο τον κόσμο,
0: προφανώς,
2: την καλύτερη αντιμετώπιση.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Αριστοτέλης Μπάμιας ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι παθολόγος, ογκολόγος, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Καποδιστριακό δηλαδή, και να πούμε ότι είναι και πρόεδρος Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογεννητικού Καρκίνου. Μόλις μας είπε και την καινούργια του ιδιότητα. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί έτσι πρέπει να είναι, ομάδας ουρογεννητικού καρκίνου, μόλις μας είπε και την καινούργια του ιδιότητα. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί έτσι πρέπει να είναι.

0: καθημερινά, αλλά υπάρχουν και άλλα κομμάτια μιας υγιούς οικονομίας που έχουν να κάνουν παραδείγματος χάρη με αυτό, να μπορεί δηλαδή ένα κράτος να παίρνει ακριβά φάρμακα για τέτοιες ασθένειες και να τα δίνει δωρεάν στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Είναι, θέλω να πω, πολλές οι πλευρές που πρέπει κανείς να δει και να κατανοήσει τι σημαίνει. Ναι, οικονομία σε γερά πόδια.
1: Πάντως, γι' αυτό και θα το βάλουν στο συνέδριο. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα, δεν τα ξέρω όλα αυτά και εγώ πρώτη φορά τα άκουσα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι αυτό το φάρμακο στην Ελλάδα θα έρθει τέλος του 26.
0: Ναι, πολύ γρήγορα δηλαδή.
1: Ναι, λέμε εμείς γρήγορα για κάποιον ο οποίος νοσεί και ασθενεί, κατάλαβες.
0: Το καταλαβαίνω,
1: δηλαδή,
0: αλλά
1: θα τα αναζητήσει με έναν τρόπο. Αλλά εν πάση
0: τι γινόταν περιπτώσει πριν από χρόνια, πόσα χρόνια κάναμε να έρθουν τέτοια φάρμακα στη
1: ναι,
0: χώρα μας.
1: Ναι, θεωρείται και πολύ επίσης γρήγορα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσω της χρηματοδότησης αυτών των πολύ ακριβών φαρμάκων, έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται, έχουν πρόσβαση όλοι οι ασθενείς. Για πάμε τώρα εμείς.

0: Λοιπόν, για να συνδεθούμε φίλες και φίλοι, γιατί είμαστε αναμονή, εν αναμονή των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον ομόλογό του στη Βουλγαρία, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Για να ακούσουμε.
1: Όσο το δυνατόν πιο εύκολες. Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθε του διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Ζητήματα τα οποία αφορούν την ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθε του διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία ολοκλήρωσε τον IGB σε χρόνο ρεκόρ.

0: σε μια εποχή όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη παροχής φυσικού αερίου στη Βουλγαρία στην πρώτη φάση του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Είτε αυτό αφορά τον ποταμό Άρδα και τον Εύρο, είτε αφορά τον ποταμό Νέστο. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω, τώρα να μπορέσουμε να δούμε το ζήτημα μακροπρόθεσμα, για να μπορούμε και εμείς να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε σε έναν τομέα ο οποίος αφορά όχι μόνο τον αγροτικό τομέα, αλλά και την προστασία από την κλιματική κρίση. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στον πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό, για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων, αλλά και συνολικά της Νατοϊκής Συμμαχίας, στην οποία και οι δύο ανήκουμε. Θα βρεθούμε σε λίγο και οι δύο στο Μαυροβούνιο για να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν τις προοπτικές των Δυτικών Βαλκανίων. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τέλος, θέλω και εγώ να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στις σημαντικές ευρωπαϊκές συζητήσεις, οι οποίες ξεκινούν για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να τονίσω πόσο σημαντική είναι η διαχείριση και η διατήρηση των πόλων, των πόρων της συνοχής, αλλά και του πρωτογενούς τομέα. Και να συμφωνήσω μαζί σου ότι το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να κατανεμηθεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι εις βάρος των χωρών που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την ίδια ανταγωνιστικότητα, ενδεχομένως με πιο προηγμένες οικονομίες. Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την ευγενική σου φιλοξενία και να τονίσω την ανάγκη να συγκροτήσουμε άμεσα το πέμπτο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών μας, όπου θα μπορέσουμε πια σε πολύ πιο λεπτομερές επίπεδο να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να πάμε την διμερή μας συνεργασία σε ένα ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο.
1: Είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, μόλις ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη αμέσως μετά την συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Με αυτά και με δούτα φτάσαμε στο τέλος, αλλά βλέπω ότι έχετε στείλει μηνύματα σε σχέση με την συζήτησή μας για το θέμα του κόστους της στέγης. Λέει ένας φίλος ακροατής από νησί, όπως μας λέει, και μας περιγράφει στο μήνυμά του πως έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία τα 7 τελευταία χρόνια, διότι χάνει τα σπίτια κάθε φορά στα οποία κατοικεί, γιατί λόγω Airbnb. Mm-hmm. Η γνωστή ιστορία, την οποία ξέρουμε όλοι. Θέλω να πω στο φίλο ακροατή, ήταν μια παράμετρος που τη βάλαμε, κάναμε και ειδική αναφορά, και μάλιστα για τα μέτρα που πήρε η Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο, μια πόλη η οποία είχε πολύ μεγάλο και εξακολουθεί να έχει μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Λέει ένας άλλος φίλος ακροατής, γεια σου Σταύρο, στα Πέριξ του Άμστερνταμ, σπίτι 60 τετραγωνικά μέτρα με δύο δωμάτια, 2.400 ευρώ το μήνα. Και λέει, καλά κάνει και τα τονίζει στα Πέριξ, γιατί αν μπείτε στη διαδικασία να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι πρωτεύουσες, το κέντρο των πρωτεύουσών. Και όχι, και έχουν εγκαταληφθεί το Λονδίνο, που έχει εγκαταληφθεί από τους Λονδρέζους, διότι...
2: Ένας φίλος μου που έφυγε να πάει να δουλέψει σε μια διαφημιστική εταιρεία στο Άμστερνταμ, μια και το λέει τώρα ο φίλος, και θα μείνει μαζί με τη φίλη του, το ενίκιο είναι ένα σπίτι περίπου γύρω στα 70 τετραγωνικά, θα μείνουν δύο άτομα. Το ενίκιο ήταν 4,5 με 5,000 και πρόσεξε τώρα, για να το νοικιάσουν θα έπρεπε και οι δύο να δώσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, από τις οποίες να προκύπτει τουλάχιστον ότι έχουν τη δυνατότητα το 50%.
1: Μα αυτό που έλεγε ο κύριος Σαραβάκος.
2: Αλλιώς δεν τα νοικιάζει.
1: Είναι έτσι, γιατί. Δηλαδή... Λοιπόν, θα ξανάρθουμε στο θέμα αυτό. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Για χαρά.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Καλύτερη εικόνα στην Πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Φιλοθέη, στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Μεταξά, στο Άλσος Βεϊκού. Για την κατάσβεσή τη συνεχίζουν να επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισήχθη προσκύρωση ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, ο οποίος θα φέρει τιμητικά την ονομασία Νικόλαος Σταγαράς προς αναγνώριση της συμβολής του εκλειπώντος πρώην υφυπουργού στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας. Ο νέος κώδικας συγκεντρώνει και ενοποιεί την ισχύουσα χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία σε ένα ενιαίο κείμενο 477 άρθρων που κωδικοποιεί περισσότερα από 180 νομοθετήματα από το 1920 έως σήμερα. Ο κώδικας δεν θεσπίζει νέους κανόνες δικαίου, αλλά οργανώνει και εξυγχρονίζει το εφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ θα είναι διαθέσιμος δωρεάν μέσω νέας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα σε σχέσεις για τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους που ανασυναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νομού Κατσέλη φέρνει απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που θα συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Νέα αίτηση για την ανάθεση από το αρχείο της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, επικαλούμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν. Ο δημοσιογράφος ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης, καθώς και την κλίση των 4 καταδικαστέντων και 5 στελεχών της Ιντελέξα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, μπορούν να εισφέρουν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει όμως την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο θα ανακοινωθεί και η παράτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα επιρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς στην Αττική και τους 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθούν ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: όσο και φιλόζωοι να είμαστε, κυκλοφορεί μια...
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Ναι, καλό μεσημέρι. Κυκλοφορεί μια μύγα μέσα στο στούντιο.
2: Πρέντατορ.
0: Η οποία...
1: δεν είναι μύγα. Έχει... αυτή έχει ακουστικά πάνω.
0: Η οποία είναι τεραστίων διαστάσεων. Και πώς το λένε, διατυπώσαμε την άποψη να την εξολοθρεύσουμε με μυγοσκοτόστρα. Αλλά νομίζω αυτή θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει ένα περίστροφο.
1: Είμαστε μεταξύ περίστροφου και μπαζούκα, γιατί είναι λίγο διαστάσεων.
0: Δεν πέφτει
1: μετά. Είμαι σίγουρο ότι αυτή έχει και καταγραφικό τώρα πάνω. Είναι mini drone αυτό που πέφτει εδώ πέρα μέσα.
0: Νομίζω ναι, αν ήταν στην κατηγορία των μελισσών, θα ήταν Βασίλισσα 100%.
1: Ναι.
0: Μήγο Βασίλισσα.
1: Επίσης είμαι σίγουρος ότι αν τη δώσουμε.
0: Βασιλομήτων.
1: Ναι. Αν τη δώσουμε κάποια από αυτά τα μπουκάλια τύπου, ξέρει, τέσσερα ξόλ, θα το ανοίξει, θα το πιει μονορούφι και θα πει παιδιά,
0: θα πέσει κανένα δύο ώρα για ύπνο. Τέλος πάντων.
1: Τροφαντή.
0: Όλα αυτά να ξέρετε ότι.
1: Κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
0: Σε τι συνθήκες αντίξωες κάνουμε έτσι το λειτουργήμά μας.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: μα
0: εδώ είμαστε.
1: Υπάρχει και κουνούπι τώρα που μπορεί να σχετίζεται με εγκεφαλίτιδα. Δεν μπορείς να. Δεν ξέρεις από πού να προφυλαχθείς. Αυτό να μας έβρει.
0: Ειδικά αυτή η βοή.
1: Ναι,
0: υπάρχει χειρότερο πιστεύω.
1: Ειδικά
0: να κοιμάσαι
1: το βράδυ.
0: Να...
1: το βράδυ. Σαν αγωνιστικό κάνει. Σαν Φόρμουλα 1 γύρω από τα αυτή σου.
0: Ο Λεκλέρκ.
1: Ενώ τα άλλα.
0: Ανοίγεις φώτα, βαράς τα αυτιά σου, τα σκαμπυλίζεις, γίνεται χαμός.
1: Όπως και η μύγα που πάει να σε ξυπνήσει το πρωί και δεν προσπαθείς να κουκουλωθείς με το σεντόνι.
0: Ναι.
1: Γιατί πού να βρεις εκείνη την ώρα να τρεις μυγοσκοτώστες, να τη βρεις και διαθέσιμη να θέλει να κάτσει η μύγα.
0: Και είναι,
1: να
0: και,
1: τη φάει.
0: Και είναι και πιο normal σε διαστάσεις. Δεν είναι σαν τη δικιά μας του στούντιο αυτή.
1: Όχι, δικιά
0: μας. Που με το ζόρι χωράμε και τρεις. Ωρε φίλε, πέρασα από μπροστά.
1: Σε λίγο θα, θα έχει διαστάσεις ηχείου. Έτσι όπως είναι, ναι.
0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στο κεντρικό στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ξέρεις το λέμε το κεντρικό στούντιο,
1: ναι,
0: έχουμε διάφορα.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε
0: τα εφεδρικά κτλ. Ο Κατσαρός είχα μια συντηρησούλα, τίποτα να πάμε εδώ, να πάμε εκεί.
1: Ο Κατσαρός
0: να
1: κάνουμε... όλα με λεξοτανίλα ναι. Από τα χθεσινά πάλι. Ας τώρα, μην ξύνουμε πληγές, θα έρθει σε λίγη ώρα
0: τίποτα,
1: και
0: τίποτα. Καταγγέλλω το τρίο των διαιτητών. Και το τρίο. Ναι. Το καταγγέλλω, θα το καταγγείλω και με. Έχουμε Έλενα Λεβίζου.
1: Σε λίγη ώρα.
0: Δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε καθόλου Έλενα Λεβίζου. Έχουμε μετά, ναι.
0: Α, μετά.
1: Ναι,
0: την
1: σε,
0: έχουμε,
1: σε λίγη
0: όμως.
1: Ώρα θα την
0: γιατί
1: έχουμε.
0: Λέω τι έγινε, την έκανε το κορίτσι.
1: Όχι, ποτέ.
0: Λοιπόν, και η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
1: Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
0: Χάμος Μαρία Παπακυρίτση στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαρβελάκη είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής. Και η Ραπανανίδου επιλέγει τις μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους.
1: Μέσω Viber η επικοινωνία μαζί μας σε μια ημέρα η οποία δεν έχει την πολύ μεγάλη είδηση πέρα από αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμόζη γενικότερα και μας έχει μπλέξει όλους. Συζητήσεις επί συζητήσεων για τον πληθωρισμό, γιατί στην Ελλάδα θα είναι άνω του 5% ενώ στην Ευρωζώνη είναι στο 3,2. Βέβαια στα τρόφιμα είμαστε πιο χαμηλά. Αλλά έχει ξεφύγει το θέμα της ενέργειας και το τι θα γίνει. Η ρίστο εν παρόδο και γιατί πρέπει να...
0: Στα στενά της Ναυπάκτου έγινε ένα φοβερό αυτό το ιδέες, το βίντεο.
1: Ναι, με τον παππού που πάτησε το γκάζι.
0: Και η γυναίκα με το κοριτσάκι πώς το γλίτωσε.
1: Αναπλαστικά.
0: Μπράβο.
1: Γιατί θυμάσαι μια ίδια περίπτωση είχαμε στην Αρτέμιδα, στην Λούτσα, τότε που έπεσε ο άλλος και δυστυχώς είχε σκοτωθεί το παιδί σε μια παρόμοια κατάσταση.
0: Ευτυχώς που είχαν μέτωπο προς την πορεία του αυτοκινήτου και αυτά τα 2-3 δευτερόλεπτα που άρπαξε το κορίτσι και σώθηκαν και οι δύο δηλαδή, γιατί ήταν σφοδρή η σύγκρουση. Να δούμε.
1: Τώρα έχει πολύ... πολύ κουβέντα πολύ μελάνι ήδη έχει χυθεί για τον χθεσινό τελικό.
0: Άκου
1: όπου φτάσαμε
0: τώρα.
1: Και σε πολιτικό επίπεδο με επίκληση και παρέμβαση της κυβέρνησης
0: τώρα. Βγαίνει, από μας προαναγγέλει η παραγωγός μας ότι θα έχουμε Αλεβίζου και λέει πριν να βγει ότι να είστε προσεκτικοί. Άκου τρομοκρατία τώρα.
1: Όχι, νομίζω ότι επειδή
0: από πριν
1: είναι το savoir vivre.
0: Εμείς πάντα
1: σου λέει για να μην ξεφύγουμε
0: και ευγενική
1: τώρα
0: και ευγενική και απ' όλα. Έλα, Έλενα.
1: Πρωτού πάμε στην Έλενα να πω.
2: Δεν σας μετέφερα όλο το διάλογο.
1: Πρωτού πάμε στην Έλενα να
0: συνεχίσουμε. Πήρε ένα κομμάτι αποσπασματικό.
2: Ήταν, δεν κρατιούνται.
1: Τι
2: δεν κρατιούνται.
1: Είπαμε ότι μέχρι και παρέβαση της κυβέρνησης.
2: Είναι προσεκτική λοιπόν. Ναι.
1: Μέχρι και παρέβαση της κυβέρνησης ζητήθηκε από τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκού. Για
0: τι
1: το
0: παρέμβαση, πρόταση μορφή,
1: δηλαδή. Ότι δεν τα βλέπει αυτά η κυβέρνηση και τα λοιπά. Είχε κάτι βιντεάκια τα οποία γράφαν πάνω Νέα Δημοκρατία. Γενικώς είναι κάποια σφυρίγματα τα οποία
0: τα καταγγέλουμε.
1: Τα έχουν μπει τώρα.
2: Τώρα γιατί δεν τα καταγγέλλετε, εγώ θα πρότεινα.
0: Όχι, εμείς είμαστε μπασκετικοί φίλοι, τα καταγγέλλουμε.
2: Εγώ θα πρότεινα να γίνει απευθείας ανάθεση όπως ήταν παλιότερα στην Eurovision. Θα μου πεις βέβαια και αυτό άλλαξε, αλλά θα μπορούσε να ήταν επανέλθει στη Eurovision.
1: Από την άλλη,
0: εγώ λοιπόν.
2: Όπως ήταν παλιότερα και στο ποδόσφαιρο.
0: Ο The Other Side. Λοιπόν, να σου πω εγώ τι προτείνω επίσης. Έχω τη δική μου, κατεβάζω τη δική μου πρόταση. Λοιπόν, όπως επειδή σε πνίγει το δίκιο και καλώς. Σε πνίγει το δίκιο. Όπως έκανε ο Ολυμπιακός και είπε θα πάμε μέχρι τέλους και πήγε στη Γάμα Εθνική και ξαναγύρισε δυνατός και τσίμπησε τα κόζια τώρα, σύμφωνα με εσάς, ορίστε ο δρόμος.
2: Η Γάμα Εθνική,
0: μέχρι τέλους.
2: Γιώργο μου, είναι για εσάς. Για εμάς είναι η ΑΑ.
0: Τότε
2: και
0: τι
2: το
0: να κάνουμε.
2: Έχουμε αποδείξει πολλές φορές.
0: Πολύ γκρίνια.
2: Αλλά ένα, γκρίνια καθόλου. Γκρίνια καθόλου.
1: Από την άλλη, βέβαια.
2: Καταγγελία. Αυτό, μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Αν αυτό λοιπόν είχε γίνει κατά του Ολυμπιακού, ναι, με πολύ, πολύ, πολύ λιγότερο.
0: Ωραία, έχουν
2: δει
0: γίνει εγκλήματα.
2: Εγκλήματα. Πάρα πολλά εγκλήματα.
1: Ολυμπιακός.
2: Παίκτες, προέδρους να ανεβαίνουν πάνω στα κυκλειδώματα
0: του Ολυμπιακού. Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι.
2: Οπότε πείτε ότι αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα.
0: Αλλοιώθηκε 100%. 100%.
1: Αν ο Ολυμπιακός πλήρωνε ένα παίκτη 4,5 εκατομμύρια για να σπάσει τις μπασκέτες.
2: Είναι αθλητικό.
1: Θα ήταν πάλι καλά που δεν ήρθε η αστυνομία του μπάσκετ για να συλλάβει τον Χέις Ντέιβις γιατί λύγησε όλα τα σίδερα.
2: Έχει το ένα με το άλλο.
1: Ένα στα 13.
0: Καταγγέλλω και εσένα.
1: Ένα στα 13. Ένα στα 13 για 4,5 εκατομμύρια παίκτη.
2: Το ένα με το άλλο.
1: Άμα δεν μπορεί να το βάλει από.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ο Σόρτς ο οποίος έκανε lay-up και ήταν σαν να καρφώνει σε παιδική μπασκέτα.
2: Παλιότερο ανθρώπου, τέλος πάντων του παιδοσφαίρου που είχε πει φτιάξτε ομάδα να κερδίζετε.
0: Είδες εγώ που είμαι υπιότερος από το Βραδέλιο.
2: Τέλος πάντων θέλετε να πάμε σε κάποιο άλλο θέμα.
1: Εννοείται, μα γι' αυτό.
0: Ναι, θέλουμε.
1: Δεν θέλουμε να αναλωθείς σε τέτοιου είδους.
2: Εγώ δεν αναλώνω.
1: Χαμηλού
0: εγώ λέω λοιπόν όλοι ευχαριστημένοι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός.
2: Το ποδόσφαιρο παλιότερα. Ωραία. Που θα πάει θα φτιάξει και αυτό. Ναι.
0: Ωραία. Ο Ολυμπιακός κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα ωραιότατο άλοθη.
1: Ένα αφήγημα.
0: Ναι, ένα αφήγημα. Ότι πώς αδικήθηκα και η αδικημένο και τι με βρήκε. Να χάσει από μια καλύτερη από εκείνο. Την ομάδα, τι να κάνουμε.
2: Να σκέφτεσαι εσάς τι σας βρήκε πριν από 2 χρόνια. Με το
1: μπορείτε
2: 2-3-2.
0: Να σκέφτεστε εσάς τι σας βρήκε πριν από 10 μέρες.
2: Αλλά δυστυχώς τότε, γιατί ήταν άλλη μια.
0: Πριν 10 μέρες τι σας βρήκε.
2: Καρπαζιά ακόμη. Λοιπόν, εγώ προτείνω. Δυστυχώς τότε δεν είχαμε εκπομπή.
1: Ελένα, προτείνω την Παρασκευή να τραγουδίστε όλοι μαζί. Βαράνε την Πανάθα στην Ταράτσα. Να το κάνετε λίγο αντιστασιακό.
0: Να κάνω μια πρόβλεψη για την Παρασκευή.
2: Πάμε λίγο παρακάτω.
0: Έτσι όπως κάναμε εμείς και διακόπταμε τα παιχνίδια και τα μπιστολιάζαμε, βλέπω μπιστόλιασμα την Παρασκευή.
2: Ναι. Και κυριολεκτικά κάποιες.
0: Γεια σας.
2: Κάποιες εποχές.
0: Γεια σας, καλό καλοκαίρι και τα λέμε.
2: Σε άλλα γήπεδα και κυριολεκτικά.
0: Ναι. Ναι, τα θυμάμαι εγώ. Όταν στο 1,5 λεπτό του αγώνα είχε 3 φάουλ ο Τάρλατς. Τα θυμάμαι.
2: Και στο ποδόσφαιρο κυριολεκτικά. Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο.
2: Αχα.
0: Άλλο εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε στα
2: υπόλοιπα.
1: Ναι, αλλά με αυτά μετά θα λες δεν έχεις χρόνο για τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Παρασύρθη. Εγώ καθόλου δεν παρασύρομαι. Εγώ απαντώ σε αυτά που ακούω.
0: Τέλος πάντων, είναι οργύλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού και το καταλαβαίνω.
1: Ως αθώα κορασίδα να μην παρασυρθεί.
2: Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Το καταλαβαίνω γιατί τα έχω ζήσει στο πετσί μου, φίλε.
2: Ούτε στο μπάσκετ, ούτε στο ποδόσφαιρο.
0: Τα έχω ζήσει επί Βασιλακόπουλου εγώ αυτά.
2: Πάρα πολύ.
0: Με πιλοίδιδες και με τέτοια τα έχω ζήσει.
1: Πάμε στη γραπτή δήλωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Για να προσγειωθούμε τώρα. Ο Μορτσταμπά Χαμενεή.
0: Πάρε 2 ανάσες και πάμε.
2: Ναι, να πάμε. Με καμία ανάσα. Πάω και μονοκόμματα.
0: Ωραία. Μόνο κοπανιά, λοιπόν.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ματσάμα Χαμενεή επανεμφανίστηκε με μια νέα γραπτή δήλωση, όπως έχει κάνει, ένα γραπτό μήνυμα, όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα. Δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, βεβαίως. Και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προσπαθούν να διχάσουν τον λαό του Ιράν, αλλά είναι αυτές οι δύο χώρες που έχουν τεθεί στον πόλεμο. Και εμφανίστηκε ενωτικός για τον Ιρανικό λαό και είπε ότι πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες του Ιράν και ότι το Ιράν ουσιαστικά θα κερδίσει τον πόλεμο. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλευρά του είπε ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Τα πράγματα πάνε καλά στις διαπραγματεύσεις. Μπορεί να υπάρξει συμφωνία, μπορεί και όχι. Αλλά αν υπάρξει, θα υπάρξει μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά μπορεί και να μην υπάρξει. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο μετά από τις βεβαίως πολύ σοβαρές το βράδυ τέλος πάντων της Τρίτης προς Τετάρτη επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ για τις οποίες το Ιράν λέει τώρα ότι δεν ευθύνεται, ότι δεν στόχευσε το αεροδρόμιο, αλλά ότι ήταν ουσιαστικά από τα συντρίμια των Patriots του Αμερικανικού Αντιεροπορικού Αντιπυραυλικού Συστήματος και αυτό χτύπησε το αεροδρόμιο. Ωστόσο υπάρχουν εικόνες που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Κουβέιτ που δείχνει ιρανικό ντρόουν να χτυπά το αεροδρόμιο. Ήταν τεράστιες καταστροφές, πολύ μεγάλες καταστροφές και πολύ μεγάλη ανησυχία για αυτά τα χτυπήματα.
1: Και επειδή είχαμε και το χτύπημα και στο Μπαχρέιν και φυσικά και οι υπόλοιπες χώρες δεν μπορούν να νιώθουν και πολύ άνετα.
2: Φυσικά και εκεί, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, αλλά δεν στοχοποιούνται μόνο αμερικανικές βάσεις. Είδαμε και το αεροδρόμιο, είδαμε και το Κουβέιτ μίλησε και για διπλωματικές αποστολές. Ναι. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν, δηλαδή το προηγούμενο διάστημα πριν από την κατάπαυση του πυρός, ότι είχαν στοχοποιηθεί πολλές φορές και κατοικημένες περιοχές. Τώρα στην Ουάσινγκτον.
1: Αφήνω το επόμενο θέμα πάνω σου.
0: Δεν θα σκαλύψει
2: τώρα. Όχι. Στο ίδιο θέμα θα μείνουμε, αλλά στην Ουάσινγκτον είχαμε μια σημαντική εξέλιξη. Συμβουλή των Αντιπροσώπων που ενέκρινε ψήφισμα με τη στήριξη και 4 Ρεπουμπλικανών. Το ψήφισμα ήταν των Δημοκρατικών και έτσι πέρασε δηλαδή. Θα πρέπει, αν περάσει και από τη Γερουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιοχή, εκτός και αν λάβει την έγκριση του Κογκρέσου για πόλεμο ή για, τέλος πάντων, για πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Δηλαδή θα πρέπει να έχει, σύμφωνα με τον νόμο Wars Act, να έχει την έγκριση του Κογκρέσου. Αυτό που λέγαμε και το προηγούμενο μήνα πριν από την κατάπαυση του πυρός, ότι στις 60 ημέρες από τις πολεμικές επιχειρήσεις θα έπρεπε ούτως ή άλλως να έχει έγκριση του Κογκρέσου. Θα δούμε τώρα θα περάσει αυτό και από τη Γερουσία, αλλά είναι ένα πλήγμα.
1: Μια πρώτη προειδοποίηση.
2: Ναι.
1: Λίγο
2: ναι.
1: Πιο ηχηρή από τις προηγούμενες φορές, γιατί έκανε λίγο του κεφαλίου.
2: Ναι,
1: όχι, γιατί συνεχίζει, αλλά εντάξει.
2: Γιατί συνεχίζονται και τα οικονομικές επιπτώσεις συνεχίζονται. Εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το podcast που βγήκε λίγο μετά που βγήκαμε στον αέρα, τέλος πάντων, οι δηλώσεις του, είπε ότι μπορεί να συνεχιστεί ο αποκλεισμός από τις ΗΠΑ των στενών του Ορμούς και όλη αυτή η κατάσταση μέχρι το Σεπτέμβριο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν είναι καθόλου καθησυχαστικά για τις αγορές και γενικώς για το μέλλον και τις παγκόσμιες οικονομίες.
0: Τα έχουμε δει, να λέμε λίγων εβδομάδων και να τραβάνε μήνες και χρόνια.
2: Σίγουρα, αλλά να θυμίσουμε κιόλας ότι τις δυσίωνες προβλέψεις, ότι αν πήγαινε μετά τον Απρίλιο, μετά τον Μάιο και τα λοιπά και συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση, πόσο δύσκολο θα είναι να επιστρέψουμε στα προηγούμενα πριν τις 28 Φεβρουαρίου και για τις τιμές του πετρελαίου και για ό,τι αυτό συμπαρασύρει.
1: Ναι, οι άνθρωποι της αγοράς μας το έχουν πει εδώ και καιρό ότι κατά το Δεκέμβριο βλέπουν μια αποκλιμάκωση που, όταν λέμε αποκλιμάκωση, ήδη θα έχεις πάρει πάνω, δεν θα φτάσεις στα προηγούμενα που ήταν ήδη ακριβά. Ας πούμε, θα έχεις πάρει 20% και θα κατέβεις με τα 5-10% και θα σου φαίνεται φθηνότερα.
0: Σου έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Μια γυναίκα στην Αμερική.
1: Πάμε σε αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα πραγματικά.
0: Ισχυρίζεται, ακούσε, Έλενα.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο παρουσίασε ένα συμβόλαιο επικυρωμένο σε συμβολιογράφο και τώρα ζητάει τέλη χρήσης από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
1: Το κατέθεσε σε κάποιο κτηματολογικό γραφείο.
2: Πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει.
1: Αν πήγε στο κτηματολόγιο, ο Λάδος αποκλείεται να έχει προχωρήσει. Περιμένει καμιά δεκαετία μέχρι να γίνει μεταγραφή.
0: Όχι, το έχει φτιάξει ο Κυρανάκης.
2: Κάνεις λάθος. Αν υπά... Είναι πολύ πιο γρήγορο στην διαδικασία.
1: Καλά, εντάξει. Αν είσαι και πρόδειλο.
2: Καλά, γιατί, εντάξει. Γιατί ο... κάνει πρόσφατα.
1: Ναι,
2: okay, εντάξει,
1: το έχω κάνει πρόσφατα. Επειδή ο ήλιος.
2: Άρα δεν άρχισε 10 χρόνια.
1: Μεταβάλλει. Όχι, μετά από. Βλέπω ότι η διαδικασία ακόμα δεν έχει τελειώσει, γι' αυτό σου λέω.
2: Okay, okay.
1: Επειδή μεταβάλλεται, θέλει και πρόδειλο να πας, οπότε μόνο για να βρεις ραντεβού κανένα εφτάμινο.
0: Τώρα διαδικασία τώρα, το πρόδειλο και το αυτό, ωραίο.
2: Στην Αμερική μπορεί να είναι διαφορετικές.
1: Λοιπόν, άρα θα πληρώνουμε για το
0: σημαντικό. Είναι σημαντικό πάντως.
1: Παλιότερα είχαν αγοράσει οικόπεδα στο φεγγάρι. Ναι. Και τώρα δεν ξέρω που πήγε η αποστολή της NASA. Εάν πήγε, αν πιστέψουμε ότι πήγε.
2: Κοίταξε να δει. Αν αρχίσει και πουλάει οικόπεδα η συγκεκριμένη κυρία, εφόσον λάβει την έγκριση, θα ήταν ενδιαφέρον να πάρουμε κανένα στον
0: ήλιο.
2: Ναι, γιατί.
1: Για να βρει τη μοίρα της. Επειδή δεν έχει τον ήλιο μοίρα.
2: Πραγματικά δηλαδή. Έτσι, έτσι.
1: Θα ονομάσουμε το οικόπεδο Παναθηναϊκό.
2: Εσύ τέλειο μου να περιμένεις αυτά που μου έχει ζητήσει άλλα 10 χρόνια μαζί με το κτηματολόγιο.
1: Α, έτσι. Άρχισαν οι ομοί εκβιασμοί.
2: Όχι, δεν είναι. Καθόλου εκβιασμοί. Δράση παίρνει και αντίδραση.
1: Δράση και αντίδραση.
0: Πού τρέχει, ρε φίλε. Κάτσε την πυροβόλησα.
1: Έχουμε ένα drone που μας παρακολουθεί.
0: Δεν την πέτυχα. Δεν την πέτυχα.
1: Είναι μήγα σε διαστάσεις drone, έχει πάνω ενσωματωμένες 3 κάμερες, 4K,
2: προσέξτε, λοιπόν.
1: 2 μικρόφωνα και παρακολουθείτε τι γίνεται.
2: Καλωσρεμένη.
1: Έχουμε προσπαθήσει να την καταρρύψουμε με κάθε δυνατό τρόπο, τώρα της δώσαμε να πάει να φάει κάτι, ναι. Και γύρισε με το voucher.
0: Λοιπόν, άλλο, καλή, κάποια, κάτι ευβίωνο ρε φίλε, γιατί
1: ωραία ιδέα από τον Κώστα. Να αγοράσω κι εγώ ένα-δύο αστέρια με συμβόλο και όποιος κοιτάει τον ουρανό να με πληρώνει.
0: Ωραίο.
1: Και δεν αγοράζεις τον εφτάστερο.
0: Καινούριο, ωραίο. Είναι, δίνει ρέστα τώρα, δίνει πόνο.
2: Πραγματικά. Ο Στέλιος,
0: έτσι.
2: Θα σας συνιστούσα και εσάς.
0: Ωραίος, ωραίος.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ευβίωνη είδηση.
2: Ευβίωνη είδηση, παιδιά, δεν έχουμε.
1: Έλα, ρε, θα σου πω μία.
2: Η Ιαπωνία δεν είναι ευβίωνη.
1: Αυτή που εμφανίστηκε και σκότωσε ή τραυμάτισε. Η ιστορία που έχει βγει τώρα με τα βίντεο, την έχεις δει, που από τους υπονόμους της Νέας Υόρκης έχουν δει τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις να βγαίνουν 5-6 άνθρωποι μαζεμένοι και λένε ότι μάλλον είναι συμμορίες που ψάχνουν τη Μαλφή και τα λοιπά που έχουν πέσει σε υπονόμους.
2: Έχεις δει την είδηση.
1: Όχι, λέω, έχεις δει την είδηση.
0: Είναι μέσα από τη ζωή.
1: Την είδηση που ανοίγουν οι υπονόμοι και βγαίνουν.
2: Αυτό μου θυμίζει τι. Δύο πράγματα μου θυμίζει. Το άνθρωποι και ποντίκια που είδα πρόσφατα. Και επίσης.
1: Πού το είδες το άνθρωποι και ποντίκια?
0: Με τον Μπισμπίκι.
2: Ναι, με τον Μπισμπίκι.
0: Άρεσε, και εγώ το είδα. Πολύ ωραίο.
1: Και είχε ολόκληρο.
0: Ναι, το είδα.
1: Και είχε κανονικό υπόνομο που έβγαινε από εκεί.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό και το άλλο με τη Νέα Υόρκη, την πεντάμορφη και το τέρας. Δεν ξέρω αν.
1: Λοιπόν, το τέρας πώς λεγότανε?
2: Δεν θυμάμαι.
1: Βίνσεντ. Ο Βίνσεντ. Έλα, ρε Σιέλνα, όλα μας αφήνεις. Η κοπέλα πώς λεγότανε?
0: Του Βίνσεντ.
2: Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι την ηθοποιό όμως, ήταν αυτή που είχε παίξει και στον Terminator.
1: Η οποία πώς λεγότανε?
0: Χάμιλτον.
2: Χάμιλτον.
0: Είδες.
2: Ναι. Λοιπόν, έχω να σας πω μια.
1: Γιατί έπαιζε και στους Βόρειους και Νότιους. Ποιοι έπαιζαν στους Βόρειους και στους Νότιους?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Ο Πάτρικ Σουέιζ.
1: Ο Πάτρικ Σουέιζ ήταν ο ένας. Όλα μη σας τα λέμε.
2: Τίποτα. Δεν. Τώρα πολύ παλιά.
0: Είδες, κοντά του έχω αποκτήσει και εγώ γενικές γνώσεις καλές.
2: Μπράβο, ναι. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που υπάρχουν κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μας και αυτό. Λοιπόν, έχω μια είδηση να σας πω τώρα που αναφερθήκαμε στη Νέα Υόρκη. Είναι ένα σχέδιο που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά τώρα μάλλον δεν είναι προσυλλοποίηση. Να γίνουν φυλακές ουρανοξύστες, δηλαδή να χτιστούν ουρανοξύστες, ένα σχέδιο πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια, σε περιοχές όπως το Queens, το Bronx, αλλά και το Manhattan.
0: Και ποιο θα είναι το...
2: Και να θυμίζουν αυτές οι φυλακές για να κλείσουν το Rikers. Το έχετε δει και σε ταινίες και σε σειρές, φαντάζομαι, αυτές οι διαβόητες φυλακές που δεν είναι καθόλου καλές οι συνθήκες. Και να γίνουν λοιπόν, θα θυμίζουν περίπου φοιτητικές εστίες του εξωτερικού, βέβαια. Ωραίο. Δεν ξέρω αν τις έχετε δει, που έχουν πάρα πολλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μην βάλουμε ιδέες και γίνει το ελληνικό φυλακή.
1: Τύπου Νορβηγία που είναι οι φυλακές σαν πεντάστερα.
2: Τύπου. Τώρα αυτό πώς θα λειτουργεί στην Αμερική δεν ξέρω. Γιατί και
0: ευχαριστούμε πολύ, Ελένα μας. Σε έκοψα λίγο απότομα.
1: Αύριο θα πούμε ακόμα περισσότερο.
0: Πριν game.
2: Εντάξει.
0: Πάμε. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασωνιακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού ενέργειου χώρου εναντί ενδεχομένων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Άλσος Βέικου στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου, έλεγε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα για να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινημένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός, άστατος, στην Αττική το θερμομέτρο θα δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 29. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3:30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Έχουν πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε όσο προλάβουμε, πάμε στο επόμενο θέμα. Ο Ανδρέας βρήκε ότι τη μύγα μας την άφησε η Ευαγγελία.
1: Όχι, ήταν από χθες, ρε φίλε.
0: Από χθες.
1: Από χθες μας την άφησε. Την εγκλώβησε, την εγκλώβησε.
0: Κάπου έχει βρει εδώ πέρα.
1: Εδώ έχουμε και δύο πόρτες, δεν είναι εύκολο να φύγει.
0: Ναι, είναι.
1: Αν σβήσουμε τα φώτα και αφήσουμε έξω το φως έξω από το στούντιο, θα κουτουλάει στα τσαμιά.
0: Ήταν προηγουμένως το δοκιμάσαμε, αλλά κάπου τώρα έχει κάνει σπίτι. Δηλαδή το σπίτι της πρέπει να είναι διαστάσεων.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους.
0: Διαράκι πρέπει να, για να χωράσει τώρα αυτή η μύγα. Λοιπόν, ο Νίκος, παιδιά, μην πειράζετε τους Παναθηναϊκούς, είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
1: Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
0: Γι' αυτό έβαλα τη λέει για να το τραγουδήσεις, ναι.
1: Μακρόπουλος.
0: Μακρόπουλος. Έχει γίνει πραγματικότητα ο εφιάλτης τους. Αφήστε τους να λένε ό,τι θέλουν, γιατί σέρνονται και εγκεφαλικά. Έχει φοβηθεί το μάτι μου με αυτά που ακούω και βλέπω από κολλητούς πανάθες, ναι και με χαμόγελο. Ο Ηλίας όμως.
1: Ναι.
0: Κύριε Πίκουλα, κύριε Βραδέλη, καλό μεσημέρι. Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πάντα έξυπνη και πνευματώδης.
1: Έτσι.
0: Να σας υπενθυμίσω.
1: Το δέχομαι.
0: Ότι η έξυπνη και πνευματώδη καζούρα στα αθλητικά δρόμενα πάντα ευπρόσδεκτη. Όμως, παρακαλώ, λάβετε υπόψη σας ότι δύο κύριοι με κάπα κεφαλαίο είμαστε γραμμένοι.
1: Ναι, σέβονται μια κυρία.
0: Έχουν απέναντί τους μια κυρία με κάπα κεφαλαίο. Σας λέει κάτι, κατά τη γνώμη μου, μια και σας ακούει και κόσμος που δεν μπορεί να σχολιάσει. Γιατί να μην σχολιάσει. Λέω ότι γράφει, εδώ το λέμε. Λίγο πιο προσοχή από μέρους σας, δεν θα έβλαπτε.
1: Έχουμε αυτή την αντίδραση.
0: Δεν είμαστε όλοι Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί. Αν θέλετε να κάνετε μια οπαδική εκπομπή για τον Ολυμπιακό, υπάρχει το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Σωστό.
0: Να έκανε ο Γιώργος τόσο
1: τώρα. Μετά από μεγάλα παιχνίδια και τα λοιπά, έχουμε ένα section έτσι. Επειδή τα καταφέρνουμε, ασχολούμαστε. Αλλά αντιδρούμε έτσι στην φίλτατη Έλενα Λεβίζου.
0: Γιατί είστε φτιαγμένοι.
1: Γιατί κάνει και για 10 γενικά η Έλενα. Δεν μασάει. Δεν είναι. Μα έχει τις απαντήσεις έτοιμες.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα στο.
1: Έτσι κι αλλιώς με την Έλενα ήμασταν 5 χρόνια
0: μαζί, ναι.
1: Στα πουλάκια και την Έλενα Μπουζαλά επίσης, στα τρία μας, και κάναμε εκπομπή αθλητική στην Ερασπορ. Μια χαρά. Λοιπόν.
0: Ότι θα γιορτάζανε τη γιορτή της Γραβιέρας στην Άξο με σάλσα και ρούμπα στην Αμμουδιά, επειδή το δείχνει ένα πολύ ωραίο θέμα τώρα. Το ΕΡΤ, όχι το ΕΡΤ News.
1: Όχι, Sky.
0: Α, ήταν αλλού. Αλλά ναι. Ότι θα γιορτάζαν τη Γραβιέρα με χορό πάνω στην Αμμουδιά, σαν την Κόπα Καμπάνα. Πίνεις καϊπυρίνια, το καταλαβαίνω. Τη Γραβιέρα και τα λοιπά. Ο Αλέξανδρος, καλό καλοκαίρι, παιδιά. Οι μεγάλες ομάδες από τη στιγμή που είναι και πρωταθλητές Ευρώπης παίρνουν και ένα σφύριγμα. Σαν τη Ρεάλ στο ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι. Τι να κάνουν. Μεγάλες ομάδες έχουν τα. Έχουν τα τυχερά τους, τι να κάνουμε.
0: Ένα θέμα το οποίο είπαμε, στην αρχή πήγαμε να το πούμε. Πολλές φορές γίνεται αναφορά όταν βγαίνει μια είδηση και κάποιος κατηγορείται.
1: Τότε έχει γίνει χαμός.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Είναι, αλλά όταν κάποιος αποκαθίσταται από την δικαιοσύνη, επίσης οφείλουμε και δημοσιογραφικά, όπως αναδείξαμε την πρώτη φορά που τον παρεπέμφθη, με τον ίδιο τρόπο, όταν έχουμε ένα απαλλακτικό βούλευμα, ναι, να το αναφέρουμε.
1: Ή όχι, στην προκειμένου έχουμε δικαίωση. Είναι ο Κώστας ο Ανεστίδης,
0: ο αγρότος συνδικαλιστής. Που ήταν από τους σκληρούς και τότε, λίγο πρωτού γίνει
1: η συνάντηση
0: με τον Πρωθυπουργό, είχε αποκλειστεί και για τις κουβέντες που είχε πει, αλλά βρέθηκε, τότε τουλάχιστον είχε κατηγορηθεί, ότι μέσω σκανδάλου, μέσω ΠΚΠ, τότε ήταν και της μόδας ο ΠΚΠ, είχε λάβει παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ, είχαν μπλοκαριστεί λογαριασμοί του κτλ.
1: Δικαιώθηκε λοιπόν.
0: Ο άνθρωπος δικαιώθηκε και εκδόθηκε απαλλακτικό βούλευμα, αποδεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί, γιατί δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό σε βάρος του και αποδείχθηκε ότι τα 122.000 που είχε πάρει αφορούσαν καθαρά τις δικές του αγροτικές δραστηριότητες. Επειδή στην Ελλάδα είναι πολύ εύκολο να μουτζουρώνουμε, αλλά πολύ δύσκολο να ξεμουτζουρώνουμε, τουλάχιστον όταν υπάρχει αυτή του είδους η εξέλιξη, η δικαστική, με όποια κατάληξη, οφείλουμε να την αναφέρουμε για λόγους δημοσιογραφικής δεοντολογίας, πάνω απ' όλα.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνούμε, συνάδελφε.
1: Συμφωνούμε, 100%. Και εκείνος είπε ότι θα τους πάει μέχρι να γίνει μαύρο το χιόνι και τα λοιπά. Θα βρει το δίκιο του αυτή που τον.
0: Μου είπε ο άνθρωπος, εγώ διακόντυψα τότε να αυτοκτονήσω. Δηλαδή όλοι ξαφνικά με βλέπαν και λένε ο Κώστας το λαμόγιο και τα λοιπά που τα πήρε. Δηλαδή είσαι τόσο πρόεδρος. λέγανε είσαι στα μπλοκ, αλλά έχει φάει 120 χιλιάρια από τον ΟΠΕ και πεούλα, μόνο
1: ναι, και όχι
0: τα λοιπά,
1: μόνο. Και δεν ντρέπονται που τα έχουν φάει και, προς το, ναι. και γίνονται μπροστάριδες τώρα των κινητοποιήσεων.
0: Οπότε.
1: Ήταν από τις πολύ χαρακτηριστικές φιγούρες τότε στις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις. Και είχε κατέβει στην Αθήνα με το κλιμάκιο.
0: Ήταν
1: αλλά
0: έξω
1: το. Δεν το επετράπει ναι, να μπει στο μεγάλο Μαξίμου. Αυτά.
0: Γιάννη Βασιλείου, έχω να σου πω ότι ο David Cronenberg ετοιμάζεται να γυρίσει το Μίγα 2 εδώ στα στούντιο.
1: Έχουμε πρωταγωνιστή.
2: Ναι.
1: Είναι μία μίγα στο στούντιο εδώ που είναι τρομερή.
0: Μην φανταστείτε μία μίγα σαν τις άλλες μίγες. Είναι μία μίγα διαστάσεων. Ναι. Δεν είναι.
2: Έχει γυριστεί πάντως το Μίγα 2 με και τον έπαιζε ο Eric Stoltz.
0: Ποιος έπαιζε?
2: Ο Eric Stoltz, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έπαιζε στο Μίγα 2.
0: Θυμάμαι τον Goldberg.
1: Στο
2: Ρίχνα στη Μίγα που είναι φανταστικό και έχει γίνει και όπερα κιόλας.
0: Μετά που ήταν
2: έπαιζε ο Jeff Goldblum, ναι. Το Μίγα το 2 λοιπόν το sequel που δεν το γύρισε ο Cronenberg, δεν ανακατέθηκε καθόλου και δεν ασχοληθήκε κανένας. Εάν θυμάμαι καλά, έψαξε ο Eric Stoltz. Έπαιζε ο Eric Stoltz, ψάξτε το δηλαδή να το δείτε. Δεν θυμάμαι τώρα
0: ποιο ήταν ο σκηνοθέτης. Δεν θα το χαλάσουμε στο 2, θα γυρίσουμε το Μίγα 3 εμείς.
2: Το Μίγα 3 λοιπόν να γυρίσουμε. Επίσης η Μίγα είναι remake μιας ταινίας με το Vincent Price του 50. Και αφού κάναμε λοιπόν.
0: Μίγα 4, εντάξει ρε Γιάννη μου, δεν το χαλάσουμε.
1: Θα φτάσουμε τα Rocky.
2: Παιδιά, ήθελα να κάνω απλώς μια επίδειξη αγνή συνεφιλικών γνώσεων.
0: Εντάξει.
2: Ναι, αυτό ναι.
0: Γιάννη Αντετοκούμπο, Τζον Τραβόλτα στον Κρίς, πώς σου φάνηκε?
2: Αυτό τι, όχι.
0: Μήνες που σε πιάσαμε διάδοση.
1: Το μπλόκαρες το Γιάννη.
0: Έχει γυρίσει ένα φοβερό διαφημιστικό ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όπου στα πλαίσια μιας εταιρείας στην οποία είναι και μέτοχος, εμφανίζεται στο ρόλο του Τζον Τραβόλτα με αναφορά στην ταινία Grease και με το λογοπαίχνιο, καθώς η λέξη Grease ακούγεται ως Grease. Κατάλαβες από πού είναι?
2: Α,
0: I am from Grease.
2: Ναι.
1: Καλό.
0: Βλέπεις εδώ πέρα το.
2: Εντάξει.
1: Όχι, ρε,
0: είναι πάρα πολύ ωραίο γυρισμένο το τρέιλερ. Πραγματικά είναι.
1: Καταπληκτικό.
0: Φοβερό.
2: Γενικά ενθουσιάζομαι πάντα με τα λογοπαίγνια. Αυτό είναι κανόνας. Ας πούμε, είμαι πλάτης των κακών λογοπαιγνίων.
1: Αν εξαιρέσεις λίγο το χρώμα του δέρματος, του φέρνει. Του φέρνει.
0: Εντάξει,
1: και το ύψος.
0: Περίμενε. Μετά την ωραία Ελένη που την υποδίεται. Ναι. Μία μαύρη ηθοποιός, ναι. Έχουμε πρόβλημα στον Γκρίζ ότι πάει ο Κούμπο, είναι φυσική συνέχεια.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει. Τότε βρέθηκε, ήταν ελεύθερος ο Τραβόλτα. Αν ήταν κάποιος άλλος, θα έπαιρνε τη θέση.
1: Έκανε στράκες, με παίρνει ο Γιάννης, θα το απαντήσω.
0: Ναι, απάντησε.
2: Α, ναι, πάνω αυτό, ναι. Εν τω μεταξύ, και εμένα με παίρνει τηλέφωνο όσο μιλάμε. Τι γίνεται?
1: Δεν ξέρουν ότι κάνουν εκπομπή προς Θεού.
0: Ακούσανε για τη Μίγα 4.
2: Ναι, αυτό θέλουν. Μάλλον κάποιο θέλει να πει ποιο είναι ο σκηνοθέτης του Μίγα 2, που δεν θυμόμουν. Και μας παίρνει.
1: Έχει ωραία ατάκα που έκανε στράκες του Γιάννη, που λέει ότι για πολλά χρόνια πουλάγα ρολόγια και τώρα υπάρχει ρολόγιο με το όνομά μου. Σειρά ρολογιών με το όνομά μου.
2: Φοβερή ηρωνία, ας πούμε. Ναι, εντάξει, ναι.
0: Και είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Όλη η οικογένεια το Κούμπο, γιατί είναι πέρα από
1: ζωή σαν παραμύθι.
0: Ναι. Που ξέρουμε και από τη showbiz πόσο χαλάει ναι. κόσμο.
1: Πάμε,
0: αυτά τα παιδιά είναι εξαιρετικά.
1: Και γενικά, πούμε,
2: και, και γενικά σαν star θέλω να πω ότι και αυτό που πρεσβεύει σαν πορευσόνα, σαν ιδανικό, είναι σίγουρα προτιμότερο από ας πούμε εκείνο του Michael Jordan, ο οποίος είναι ένας από τους αγαπημένους.
0: Μίλες για τον Michael Jordan, γιατί είναι στη Μύκονο τώρα ο Michael Jordan. Έφτασε χθες η Θαλαμιγό σε 100 εκατομμύρια. Οπότε επειδή μπορεί να ακούει η Art News Radio που, γιατί πιάνουμε σε όλη την Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Θα μιλήσεις ωραία για το Michael Jordan.
1: Και να έχει ένα μεταφραστή δίπλα.
2: Όχι, παιδιά, εντάξει, είναι ένας αθλητής τον οποίο θαύμαζα μικρός, έχω δει και αυτά. Αλλά από εκεί πέρα ο Jordan αυτό που πρεσβεύει είναι τον αδυσόπιτο ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Και το κέρδος.
2: Και το κοιτάει ακριβώ, ναι. Αλλά πιο πολύ στο πώς η φιλοσοφία του στο παιχνίδι. Δηλαδή, αυτή μα αφήνει την καταπληκτική σε ένα ντοκιμαντέρ, το Last Dance. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο το ότι. Άφηνε να δείξει και την αρνητική πτυχή αυτού του ανθρώπου.
0: Ναι, ότι άφησε και κάποιους να μιλήσουν.
2: Ναι.
0: Όχι τόσο θετικά. Αλλά για τον ίδιο.
2: Εγώ όμως νομίζω ότι αυτός δεν το βλέπει σαν αρνητικό αυτό. Δηλαδή το βλέπει σαν ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει προκειμένου να είμαστε πρώτοι.
0: Κανένας δεν είναι άγιος. Τώρα,
1: λοιπόν, Ελλάδα 3-0, θέλω να μου πεις.
2: Ναι, ξεκινάμε. Μάλιστα.
0: Με τα σκληρά ξεκίνησε.
2: Είναι ουσιαστικά μια σειραφή.
1: Προάγουμε τον ελληνικό κινηματογράφο, να ξέρεις.
2: Ναι, ξεκίνησε ελληνικά. Είναι μια σειραφή από ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ασχολούνται με την Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Mm. Αυτή με το
1: πρόσωπο
2: είναι
1: τέτοια.
2: Η πιο πιασάρικη. Η πιο καλή για μένα είναι αυτή με τον νεκροθάφτη.
1: Σπονδυλωτό.
2: Ναι, παιδιά, είναι ουσιαστικά τρεις μικρού μήκους ταινίες που έχουν περιβληθεί στο Festival Drama, έχουν κάνει το δρόμο τους και τώρα ενώνονται σε μία ταινία και φτιάχνουν ένα τρίτυχο. Πώς ήταν, ας πούμε, το Αλαλούμ του Χάρι Κλίν, πώς ήταν με το Βέγκο το
1: Θεάτρο
2: τη Παλιάρα, ας πούμε.
1: Έχει γέλιο.
2: Ναι, εντάξει, είναι τρεις μικρού μήκους από τρεις διαφορετικούς σκηνοθέτες. Δεν μοιάζουν μεταξύ τους αισθητικά, μοιάζουν μεταξύ τους θεματικά περισσότερο. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για μια ταινία του Ένας Ποιητής, το οποίο όσοι θέλουν να δουν κάτι συνεφίλ και καλό, είναι από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς για μένα. Ήταν μια επίσημη πρόταση της Κολομβίας για τα Όσκαρ. Και είναι μια ταινία που στηρίζεται στη γοητεία της αποτυχίας, αν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Στη
2: δηλαδή
1: γοητεία
2: είναι
1: της αποτυχίας.
0: Ωραίο.
1: Τι είπε, σημείωσε.
0: Σημειώνω στα άπαντα του Γιάννη Βασιλείου.
2: Θυμίζει λίγο Νάνι Μωρέτη και Γούντι Άλεν, αλλά είναι κάτι δικό του. Μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ταινία.
0: Γιάννη, λοιπόν, για την άλλη εβδομάδα, ξέρεις τι θα θέλαμε να κάνουμε, επειδή ξεκινάει το Μουντιάλ. Να κάνουμε μια συλλογή ταινιών ποδοσφαιρικών, ναι, και αν υπάρχουν και ταινίες και γύρω από συμβάντα του Μουντιάλ.
2: Σας πληροφορώ ότι,
0: έχεις μεγάλη ειδικότητα και σε αυτό.
2: Για κάθε διοργάνωση υπάρχει επιθυμία, υπάρχουν πολύ περισσότερες ταινίες και μάλιστα υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους στο Conspiration 54 που λέει ότι το Μουντιάλ του 54 δεν είναι ποτέ και είναι συνωμοσία, είναι ψευδοντοκιμαντέρ και είναι πάρα πολύ αστείο. Υπήρχε κάποια στιγμή.
0: Σε ιντριγκάραμε, ήδη από τώρα έχει κατεβάσει νοητικά τη λίστα, είσαι έτοιμος.
2: Παιδιά, είναι πάρα πολλέ. Κάθε Μουντιάλ έχει πάρα πολλές ταινίες που είτε αναφέρονται ευθέως αυτό, είτε το Μουντιάλ υπάρχει στο παρασκήνιο. Είχε βγει, ας πούμε, ένα.
0: Για την Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε κάνει τη συμμετοχή μας στο Μουντιάλ. Δηλαδή, αυτό είναι κακό. Ότι η Ελλάδα πήγε δύο φορές, δεν έχουν πάει Μουντιάλ.
2: Όμως, οι Απόντες του Νίκου Γραμματικού, που είναι μια παρέστηση Σαλαμίνα, ξεκινάει με το Ευρωμπάσκετ του 1987 και τα γεγονότα της, δηλαδή ο χρόνος που παρακολουθούμε αυτή την παρέα, σταματούν στο Μουντιάλ του 1994. Οπότε με κάποιο τρόπο η συμμετοχή της Ελλάδας στο Μουντιάλ του 1994.
0: Αθλητική, όπως έχω δει σε άλλες χώρες που γίνεται και έχει. Το Netflix τώρα έχει απίστευτες σειρές και
1: θέλω να πληροφορηθώ επίσης την έγκυρη σου ανάλυση για την ετοιμιγορία.
2: Παιδιά,
1: είδα
2: είναι
1: το τρέιλερ και κάτι μου.
2: Ακούστε, δείτε, ο Jim Sheridan που το έχει κάνει είναι ένας φοβερός σκηνοθέτης. Έχει κάνει το όνομα του Πατρός, έχει κάνει το δεύτερο μου πόδι, έχει κάνει το The Boxer με τον Ντάνιελ Λουίς. Η ταινία είναι λίγο έσχος. Είναι δηλαδή, δεν μπορώ να το πω πιο ευγενικά, είναι ένα remake των 12 ενόρκων, το οποίο πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω τι είχε στο κεφάλι του. Κάποια στιγμή μέσα στην ταινία καλούν ακόμα και το πνεύμα του θύματος
0: είναι
2: για να πιάσουν τη μεταφυσική πλευρά. Δυστυχώς, δηλαδή το περίμενα πώς και πώς, γιατί σας λέω είναι και ένας σκηνοθέτης που αγαπώ πάρα πολύ, δεν ξέρω τι είχε στο κεφάλι του. Παρ' όλα αυτά, εάν τη βρίσκετε την ενδιαφέρουσα, δείτε την. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί βασίζεται σε μια αληθινή υπόθεση και μας δείχνει τι θα γινόταν εάν συνεδρίαζαν σήμερα οι ένορκοι για να αποφασίσουν για αυτή την υπόθεση.
0: Έχει ένα έβριμα, ναι, οκ. Okay.
2: Έχει ένα έβριμα δηλαδή. Αλλά δυστυχώς είναι όχι απλώς κακέκτυπο των 12 ενόρκων. Δηλαδή έχει μέσα κάποιες αποφάσεις που δοκιμάζουν το καλό γούστο, θα έλεγα. Λοιπόν, αυτήν την εβδομάδα έχουμε επίσης το
0: Δεν
2: Master
0: νομίζω ότι είναι από τις πιο σκληρές του κινηματογραφικές κριτικές, αλλά επειδή τον ακούμε βλαβικά. Το Scary Movie βγαίνει σήμερα.
2: Το Scary Movie βγαίνει, δεν μας το δείξανε σε δημοσιογραφική προβολή. Καλά κάνανε αν με ρωτάτε, γιατί μάλλον δεν θα έπαιρνε καλές κριτικές.
0: Έχει φανατικό κοινό όμως.
2: Ναι, δεν το έχω δει. Έχει φανατικό κοινό. Θα πάνε αυτοί που θα θέλουν να θυμούν μυθούν τα νιάτα τους και θα πάει και ένα νεότερο κοινό.

0: κλασικές σκηνές που με τραγούδια της Αβέλα Βάργκας που είναι πάρα πολύ συγκινητικές και είναι αυτό που θα λέγαμε μια μεταβατική δημιουργία.
1: Άρα δηλαδή, δεν επαναλαμβάνεται, ας πούμε, δεν είναι ότι λες Αλμοδόβαρ το ίδιο.
0: Όχι. Θα καταλάβεις ότι είναι ταινία του Αλμοδόβαρ, δηλαδή είναι πολύ διακριτά τα στοιχεία της, αλλά είναι μια ταινία στην οποία γίνεται πάρα πολύ σκληρός με τον εαυτό του.
2: Μάλιστα. Και το, η άλλη ελληνική την έχεις δει, το αυτές τις μικρές ανάσες.
0: Οι μικρές ανάσες, λοιπόν, ναι, οι μικρές ανάσες τη είχα δει στη Θεσσαλονίκη. Είναι ουσιαστικά μια νεαρή που μένει έγκυος και απολύεται. Όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν επιτρέπεται να απολύσεις μια έγκυο βάσει της εργατικής νομοθεσίας, οπότε δεν επαναπροσλαμβάνεται. Και ουσιαστικά είναι μια ταινία που μας δείχνει τις δυσκολίες μιας γενιάς τόσο σε εργασιακό επίπεδο όσο και ειδικότερα τις δυσκολίες μιας γυναίκας που προσπαθεί να εργαστεί σε αυτό το πλαίσιο και είναι μια ταινία που είναι γυρισμένη στην Αθήνα, που είναι μια Αθήνα που είναι ταυτόχρονα γίνει ασφυκτική, ταυτόχρονα όμως κάποιες φορές όταν χρειάζεται προσφέρει και μια ανάσα δροσιάς που λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, ας πούμε, στην ροήδα μας. Και έχουμε και το Masters of the Universe, είναι ο He-Man ουσιαστικά.
1: Εντάξει, η κυρίαρχη του σύμπαντος.
0: Ναι,
1: ταινία που έχεις αποθεώσει που λες ότι θα είναι ταυτότητα αυτής της γενιάς που είχαμε εμείς το Matrix.
0: Το Backrooms, ναι.
1: Αυτό πώς πάει, το Backrooms.
0: Αυτό έσκησε, δηλαδή έχει ξεκίνησε με, ενώ είχαμε τριήμερο δηλαδή που πήγαν όλοι, ξεκίνησε με 30.000 εισιτήρια. Πηγαίνουν διαρκώς, το βλέπουν, έχει κάνει χαλασμό στον έξω στο εξωτερικό, δηλαδή στην Αμερική ξεκίνησε με 85 εκατομμύρια, είναι αυτομάτως, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της εταιρείας του, της Α24. Γενικά έχει αυτό και το Obsession, η αιμονή, μια ταινία τρόμου για την οποία θα μιλήσουμε σε δύο εβδομάδες που βγαίνει στις αίθουσες. Είναι δύο ταινίες που έγιναν από YouTubers. Και είναι αυτό το ενδιαφέρον, ότι έρχονται, γι' αυτό έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, ότι έρχονται, ας πούμε, YouTubers και λέω, YouTubers, τι θα γυρίσουνε. Και κάνουν ένα σινεμά που δεν έχει αυτόν τον ρυθμό που θα δεις, ας πούμε, στο μέσο το blockbuster. Δοκιμάζουν πράγματα, είναι πιο βραδίκαυστες σε ρυθμό, είναι πιο ιδιαίτερες, δηλαδή έρχονται και φέρνουν κάτι. Και το θέμα είναι ότι έρχονται και φέρνουν κάτι και φέρνουν και την νεολαία στο σινεμά, παρότι αυτό το κάτι δεν είναι η γλώσσα που βλέπουν στο κινητό τους.
1: Με τα reels και τα λοιπά, αλλά είναι...
0: Ακριβώς, ναι. Είναι κάτι άλλο.
2: Θαύμα.
1: Περιμένουμε και καινούριο νέο Spielberg. Είδα το τρέιλερ, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Ρόκι, έχουμε πολύ πράγμα.
2: Ρόκι, γιατί δεν
1: είναι Ράμπο.
2: Ράμπο και
1: Ράμπο καινούριο βγαίνει.
0: Ράμπο καινούριο δεν θα παίζει ο Σταλόνι όμως.
1: Ναι, αλλά βγαίνει καινούριο Ράμπο.
2: Εντάξει.
1: Είναι σίγουρο. Σκηνοθετεί νομίζω
0: Αυτό που θα έχουμε όμως είναι μια ταινία για τα γυρίσματα του Ρόκι, που την έχει γυρίσει, αν δεν κάνω λάθος, ο Πίτερ Φαρέλι, που έχει κάνει το πράσινο βιβλίο, το Green Book, η οποία θα βγει προς το τέλος της χρονιάς. Και είναι τα γυρίσματα του πόσο σταλώνει.
1: Την άλλη εβδομάδα είπαμε ποδοσφαιρικές ταινίες.
0: Ποδοσφαιρικές ταινίες, έγινε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι μεγάλη παραγωγή.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, σε δύναμη, Γιάννης Βασιλείου. Και πάμε στο Δημήτρη μας, Δημήτρης Καϊμάς. Έλα, Δημήτρη.
3: Χαίρετε. Να πάρω πάσα από τον προηγούμενο, από την προηγούμενη ενότητα. Λέω, Ράμπο χωρίς Σταλόνε δεν υπάρχει.
1: Ναι, εντάξει, τώρα όμως στρατιώτης 80 χρονών.
2: Σπίτι χωρίς μπαλκόνι.
3: Όχι, έτσι λέω εγώ, ρε παιδάκα, την ονομάζουμε κάπως αλλιώς.
2: Σπίτι χωρίς μπαλκόνι, τι άλλο να σου πω τώρα.
3: Και επίσης μου πήρατε, λέω, θα το ρωτήσουν, να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ταινίες που αφορούν το Μουντιάλ.
1: Ήδη πήραμε την πρωτοβουλία.
3: Ναι, είστε κάνατε, είστε μπροστά και γι' αυτό το ρωτήσατε.
2: Έχει δρομολογηθεί, Δημήτρη.
3: Πάμε τώρα στα δύσκολα.
2: Η
1: χθεσινή ημέρα, εντάξει, κυριάρχησε το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η πιο σημαντική είδηση για το μπάσκετ είναι ότι ο Βασίλης Πανούλης, ένας από τους καλύτερους προπονητές, όπως έδειξε, πέρα από κορυφαίος παίκτης, πολύ καλός προπονητής, αναλαμβάνει ένα project του Άρη για 3 χρόνια. Ο Άρης, ο οποίος ετοιμάζεται να χτυπήσει την πόρτα της Ευρωλίγκα, και φαίνεται ότι ετοιμάζεται κάτι πολύ μεγάλο για τον Αυτοκράτορα, την ομάδα που μας έμαθε να αγαπάμε τον μπάσκετ στην Ελλάδα.
3: Έτσι, μπασκετομάνα γενικότερα.
2: Που
3: σαν,
2: γέμιζε φαίνεται τις πέμπτες μας.
3: Δεν το συζητάμε τώρα, έτσι, με Νίκο Γκάλι Θεό και τα λοιπά.
1: Όλοι θέλαμε να γίνουμε Γιαννάκης, με και Ρωμανίδης, Φιλίππου.
3: Εγώ σε αυτά στον μπασκετικό Άρη και όχι μόνο, λέω ότι ο Γκάλης και οι άλλοι παιχταράδες, ειδικότερα ο Γιαννάκης, είναι η μορφή του ελληνικού μπάσκετ, αλλά ο Γκάλης είναι ο Θεός.
1: Εν τω μεταξύ, δείτε το πραγματικά, κυκλοφόρησε η ΚΑΕ Άρης ένα βιντεάκι.

0: το οποίο μπαίνει ένας πιτσιρικάς φορολόγος στη φανέλα 6 του Γκάλι. Είναι σαν κινούμενα σχέδια. Και μπαίνει μέσα στο παλέ, που είναι σαν παλιό κάστρο, και εμφανίζεται ντυμένος ο Σπανούλης ως Αρθούρος. Έχει το σπαθί πάνω στο βράχο, το Excalibur, και πάει ο Σπανούλης πλέον ως Αρθούρος και το βγάζει.
1: Είναι
0: και
1: ορύβητο,
0: αυτό ότι ξέρεις, ερχόμαστε. Η επόμενη μέρα είναι ο Άρης. Εντάξει, έπεσε η σελίδα του Άρη, νομίζω έχει τρελαθεί. όχι μόνο ο κόσμος του Άρη. Δίνει το στίγμα, ρε παιδί μου, ότι έχεις κάτι πολύ δυνατό, όπως και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει κάτι πολύ δυνατό με τις κινήσεις που ήδη έχει κάνει, που πήρε και τον Τρινκέρι επίσης ένα πάρα πολύ καλό προπονητή.
2: Αρκετά.
1: Βέβαια και στην πράξη, αλλά δηλαδή, σίγουρα ως κίνηση, γιατί δεν είναι και εύκολο να πιστεί ο Σπανούλης να αφήσει την Ευρωλίγκα, όλο και κάπου θα έχει πρόταση.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, για να πάει στον Άρη που δεν ξέρουμε αν θα είναι στην Ευρωλίγκα, τουλάχιστον φέτος. Του χρόνου μπορεί να είναι
0: και
1: πιο σίγουρο.
0: Τα ποσά που κυκλοφόρησαν τον κάνουν από τους πλέον ακριβοπληρωμένους προπονητές στην Ευρώπη με ετήσιο συμβόλαιο που ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο.
1: Ναι, έτσι είναι. Και να δούμε τώρα σιγά σιγά και τις μεταγραφές που θα κάνει έτσι, ο Άρης, που σίγουρα για να πάει εκεί ο Σπανούλης δεν πήγε μόνο για τα χρήματα. Θα υπάρχει ένα project που θα το έχουν συζητήσει, ότι για παίχτες που θα πάνε γενικότερα για τα χρήματα που υπάρχουν για να δαπανηθούν για μεταγραφές. Οπότε να έχουμε έτσι, εκτός του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, σίγουρα μια τρίτη καλή ομάδα, και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ.
0: Μπορεί και τέσσερις.
2: Μπαίνει
1: και ο ΠΑΟΚ. Ναι, είπα και τέταρτη. Αυτό είπα. Και Τρικέρι πάλι δεν νομίζω να πάει στον ΠΑΟΚ μόνο και μόνο για να τα χρήματα.
0: Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Καλάθι, πήρε πολύ καλούς Έλληνες.
1: Ναι. Έχουν... Και εκεί νομίζω θα είναι και οι δύο, θα είναι σίγουρα πιο δυνατοί από ό,τι ήταν.
2: Έχουν λάβει δεσμεύσεις, φίλε, προφανώς.
1: Και να δούμε τα κάνει και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα ήταν η τρίτη του πρωταθλήματος. Τώρα θα αναγκαστεί και αυτή, φαντάζομαι, να προσπαθήσει τουλάχιστον.
2: Να ακολουθήσει.
1: Ναι, να κάνει τις ανάλογες μεταγραφές.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας.
1: Χαιρετώ, καλή
0: συνέχεια. Να παίζει φιλικό η εθνική μας με τη Σουηδία, αλλά εντάξει, είναι από αυτά που λες παντελώ αδιάφορα. Ναι,
2: το... Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, και δίνουμε τη σκυτάλη σιγά-σιγά σαν σφαίρες στον Γρηγόρη Νιάκα, αυτόν τον τιτάνα της δημοσιογραφίας.
0: Θα το αφήσουμε και τη μύγα μας για δώρο.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Γιατί μην τυχόν και δεν τη βρούμε αύριο εδώ.
0: Όχι, γιατί εμείς είμαστε φιλόζωοι.
2: Θα τη δώσουμε και όνομα.
0: Μπάμπης.
2: Λοιπόν, και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από τον Γιώργο Πίκουλα και τον Στέλιο Βραδέλη. Να έχετε ένα όμορφο
0: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας, σε κλίμα σφοδρής και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο οι σχέσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4η Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ελένα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονός κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνης να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Ενώ παράλληλα, βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
0: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να αλλημένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 έως και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
0: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη. Καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα, Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνοι το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
0: Το οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα.
2: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Βεβαίως, Αντώνη Δουβώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε με τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σιγαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάκια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμεινο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Ακριβώς, ναι.
4: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
0: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
4: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς, ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών του 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πέρα από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαστροφικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα το πρωί, σημειώνουν ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάρισης των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστιασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει η έκθεση, εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό. Και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε. Και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό, βέβαια, το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα.
0: Πολύ,
4: και στον ντίζελ. Και στον ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Όπως τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας, και αυτό είναι τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο στις αμυντικές δαπάνες. Βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
4: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν, Γρηγόρη, να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή, πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε με την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
6: Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών όπως είπες και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλότου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απθές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολυδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διατηρητέων κτισμάτων και εκτενόξεων χώρων και βέβαια ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράδειξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων, θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε ο πρωθυπουργό, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδό για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλο, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το κράτο δικαίου και την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια του εκάστοτε ανώτατου δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ 10 δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανεκτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
0: Η διαδικασία της και αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από το έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγη, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλίου ευρωβουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ίσως ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητές από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάδας περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
6: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Πιο συνεπής λύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φορών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια της κυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε και μειώθηκαν 83 φορές, φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, ναι, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
0: Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι εστραπείο πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και να απεσταλμένο το ερνιού στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
0: Πολύ ωραία.
7: Ένα έστω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, με σημείο αναφορά στον κάθετο διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερθνίου στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους 27, διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διένδυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτεψε τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα τη Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σχεδόντος κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
8: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέση του κύριου Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
9: Επιπόλαιες προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγκαιρα. Όποιος ανοίγει θέμα των συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλάου Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το Πασόκ. Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Το Πασόκ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο Πασόκ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα, αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Μάριου Σαλμά, που είναι πλέον ανεξάρτητος. Και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το Πασόκ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη, που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
0: Σωστό.
10: Όπως προγραμματίστηκε εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκεί

0: γιατί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Ναι.
1: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως, αυτό περιμένουμε.
0: Έτσι. Πολύ σωστά ναι. Το λες. Ναι. Ακριβώς ναι μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. ναι όχι στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως τι, αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνί ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μπαίνει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
1: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, Βαγγέλη, και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
0: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς. Και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή, προς ώρας τουλάχιστον, ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
2: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
1: Συνεχίζονται λοιπόν να αναταράξει στο χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
4: του κύριου Τσίπρα.
3: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κύριος Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
1: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παρατήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταποίθηση σε άλλο κόμμα.
5: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παρέτησή μου από την βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
6: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη.

0: ότι μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
1: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
2: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
1: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν γκομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
3: Δεν γκομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
4: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
1: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
5: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
7: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά, και όπως είπε συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το Βόρειο Ισραήλ. Επίσης είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κυανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπες, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρο, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζου.
1: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
7: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο που έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι είναι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσταμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρη Κεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δημήτρα.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, αφορά όμως δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουμε 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
1: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Earthnews Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του Earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
9: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι, να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45 και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί και πάμε στις 39.000 ευρώ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχέμπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Στο νοσοκομείο Αχέμπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχέμπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών, ωστόσο με την άδειξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη, απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομειακής Επιτροπής του Νοσοκομείου, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό, τους είπε ότι το είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας εκλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργεία, λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
11: Έχουμε μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
1: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ, σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
11: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
1: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
11: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
1: και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γενεκοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γυναικοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία, Κώστα?
12: Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόρη, ο 40χρονος, καθομολογεί ανδράσεις αυτής της άγριας δολοφονίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε με το μαχαίρι, φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ζήτησε, ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική συνέβη στη συνέχεια. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ζήτησε, ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική.

0: εκστρατείας με τα βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τον ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
1: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να αναποδεχτεί από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσιέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε να θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
0: Ναι,
2: με ακούτε?
0: Και ναι, ναι, σε ακούμε.
2: Και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου, με 4 τότε σύλληψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι, ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη. Το δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτές τις καταγγελίες σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο, το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο. Κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
0: Μάνια Γκουσιάρη, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα τις πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον 3 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στο Σύνταξη, για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα.
3: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε 3 περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτό τον πόλεμο. Οι δηλώσεις Ρούμπιο γίνονται μια ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά 2 ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με πάνω από 23 νεκρούς. Και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες

0: πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά για αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Mm-hmm. Αντίστροφη μέτρηση
1: είναι. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
3: Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουντιά στην ιστορία του. Στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την HBO Sport. Γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση. Mm-hmm. Και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια.
1: Βέβαια.
3: Από την, την ΕΡΑ Sport. Γενικότερα είναι.
1: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
3: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
1: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνουμε.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα το Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία.
1: Έτσι.
3: Να κάνει τις νίκες. Και να προχωρήσει.
1: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
3: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο για τις απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει. Να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έπονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο. Πάλι από την F2 Sports, οπότε.
1: Και πάλι στο σεφ. Και πάλι στο σεφ.
3: Όχι, όχι. Τώρα είναι στο ΑΚΑ.
1: Θα είναι ένα πηγαίνει σειρά.
3: Ναι, και θα είναι μετά. Το επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
1: Δημήτρη Καϊμά.
3: Η ομάδα 8 η ώρα Σουηδία-Ελλάδα για το φιλικό για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Πολύ ωραία. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομο που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στον ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νομού Κατσέλη φέρνει απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων εναντί 12, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε άνευ σημασία στην ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων που είχε στόχο τον περιορισμό των εξουσιών του σχετικά με τη δυνατότητά του να αναλαμβάνει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επέκρινε τους 4 ρεπουμπλικανούς βουλευτές που συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς, επιτρέποντας την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη τελικές διαπραγματεύσεις και για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επιδιώκουν να υπονομεύσουν την κυβέρνησή του. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους 4 ρεπουμπλικάνους βουλευτές επιδειξιομανείς και δήλωσε ότι θα έπρεπε να ντρέπονται για τη στάση τους. Νέα αίτηση για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, επικαλούμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dillian. Ο δημοσιογράφος ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης, καθώς και την κλίση των 4 καταδικαστέντων και 5 στελεχών της Intellexa, τα οποία, όπως υποστηρίζει, μπορούν να εισφέρουν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης νωρίτερα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνιζαν με λύσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκθεση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά έχει τεθεί ήδη σε υπόέλεγχο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα για να απολογηθεί. 101 άνθρωποι περισυνελέγησαν σήμερα σε θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης.
2: Ο καιρός.
5: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βελτίωση από το απόγευμα, με τα βλητή άνεμιος εξυμποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αρετή Μπίτα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρωτικό ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Grammy. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κύριε και καλώς ορίσατε. Θα το πάμε άλλη μία για να ακουστεί ωραία. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα 4 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά. Σε διάδραση και σήμερα λοιπόν. Και ζούμε σε μια εποχή όπου όλα μοιάζουν να κινούνται ταυτόχρονα. Άλλα ανεβαίνουν, άλλα βυθίζονται, άλλα δοκιμάζονται και άλλα μας θυμίζουν ότι η ελπίδα εξακολουθεί να υπάρχει. Και κάπως έτσι η σημερινή επικαιρότητα μοιάζει με ένα μοσαϊκό από οικονομία, από επιστήμη, από διεθνείς εξελίξεις, κλίμα, αλλά και από ανθρώπινες ιστορίες.

Λοιπόν, έχουμε σήμερα τη δημοσίευση της απόφασης αυτής που έχει άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Μιλάμε για την απόφαση του Αριουπάγου που δικαίωσε δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, κρίνοντας τι, ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό της οφειλής. Και εδώ η απόφαση αυτή αφορά χιλιάδες νοικοκυριά και αλλάζει τα δεδομένα για πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν εδώ και χρόνια να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Τώρα, στο διεθνές πεδίο τα πράγματα ήταν όπως περίπου ήταν και χθες. Έχουμε την ένταση ξανά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Λίβανος παραμένει σε εύθραυστη κατάσταση. Η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να ισορροπεί σε λεπτές γραμμές. Και την ίδια στιγμή που γεωπολιτικές εξελίξεις απασχολούν, η φύση συνεχίζει να στέλνει τα δικά της μηνύματα. Η Δήλος, ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του ελληνικού αλλά και παγκόσμιου πολιτισμού, βυθίζεται κατά περίπου ένα εκατοστό τον χρόνο. Είναι μια πραγματικότητα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, που η αλήθεια είναι ότι δύσκολα ανατρέπεται. Μέσα σε όλα αυτά που σας λέμε εμείς, όλα αυτά που ακούτε και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, μέσα σε όλα αυτά λοιπόν έρχεται και μία εικόνα, μια απλή εικόνα από ένα δημοτικό σχολείο στα Ιωάννινα που έρχεται πραγματικά να μας αλλάξει τη διάθεση. Μια δασκάλα μετατρέπει την τάξη της σε παραμύθι, κυριολεκτικά, αποδεικνύοντας ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο γνώση, αλλά και έμπνευση. Ότι ακόμα και σε δύσκολες στιγμές υπάρχει χώρος για δημιουργία, για φαντασία και αισιοδοξία. Γιατί να σας πω κάτι, τελικά όταν και εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε η επικαιρότητα, δεν είναι μόνο αριθμοί, δεν είναι μόνο κρίσεις, δεν είναι μόνο προβλήματα, είναι και οι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο από εχθές. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Ερετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο.

0: Με ταξίδι θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, με ένα ιδιαίτερο ταξίδι όμως, ένα ταξίδι στην ιστορία, πάνω σε μία ρότα που χαράχτηκε πριν από 2.800 χρόνια. Από την Χαλκίδα μέχρι τη Σικελία και από την ιστορία στη σύγχρονη ναυτοσύνη. Ένα ταξίδι λοιπόν ετοιμάζεται, ένα τέτοιο ταξίδι ετοιμάζεται να ζωντανέψει μία από τις σημαντικότερες σελίδες της ελληνικής αποικιακής ιστορίας, 10 έμπειροι καπετάνοι του ευωικού ομίλου φουσκωτών σκαφών Χαλκίδας θα ανέβουν σε 2 φουσκωτά σκάφη και θα ακολουθήσουν συμβολικά τη διαδρομή που χάραξαν οι αρχαίοι Χαλκιδείς πριν από περίπου 2.800 χρόνια, όταν ξεκίνησαν για την κάτω Ιταλία και ίδρυσαν την Άξο της Σικελίας. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ταξίδι, πρόκειται για μια ιδιαίτερη αποστολή που συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και την περιπέτεια. Μαζί μας για να ανοίξουμε το θέμα αυτό είναι ο πρόεδρος του Ευωικού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, ο κύριος Μάνος Πατέλης. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας κύριε Μπίτα.
0: Λοιπόν, αύριο.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε ώρες πριν ξεκινήσετε. Αύριο το απόγευμα ξεκινάτε. Και θέλω να μου πείτε εσείς, καταρχάς, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα να αναβιώσετε αυτή τη διαδρομή των αρχαίων Χαλκιδαίων προς τη Σικελία.
1: Ναι. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση καταρχάς ανάμεσα στη Χαλκίδα και στην Άξο Τζαρντίνη, την πόλη στη Σικελία που θα πάμε. Είναι αδελφοποιημένες πόλεις από το 1965. Οπότε υπάρχουν ήδη πολιτιστικοί και ιστορικοί δεσμοί με την περιοχή. Λίγο αυτό, λίγο η επιθυμία να ταξιδέψει και λίγο πιο μακριά. Το σκαρπιστήκαμε πριν 2 χρόνια, άρχισαμε να το δουλεύουμε και επειδή ο Ευωικός είναι ένας όμιλος που προσπαθεί να συνδυάσει δράσεις με κοινωνικό και πολιτιστικό αντίκτυπο πέρα από μια εκδρομή, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να το πραγματοποιήσουμε.
0: Και πώς επιλέξατε αυτό, δηλαδή τον προορισμό της
1: Σικελία.
0: Ναι, στην
1: Σικελία. Ήταν αρκετά μεγάλη ναυτική πρόκληση, λίγο ξέχωρη σχέση με το Αιγαίο. Και υπάρχουν αυτό που σας είπα, οι βαθιές ελληνικές ρίζες που συνδέουν τη Χαλκίδα με την περιοχή, γιατί τον Άξο Τζαρντίν ήταν η πρώτη αποικία του ελληνικού κόσμου προς τη Δύση και η πρώτη αποικία που είχαν οι Χαλκιδείς, για να μου ακριβείς, οι Ευωείς, γιατί ήταν Χαλκιδείς και Ερυτρείς μαζί. Έπεσε στα χέρια μου ένα σύγγραμμα που περιέγραφε την ιστορία αυτή και αρχίσαμε σιγά σιγά να το δουλεύουμε για να το πραγματώσουμε.
0: Και σύμφωνα με την ιστορία, οι Χαλκιδείς έφτασαν πρώτοι εκεί το 734 π.Χ. Τα έχω μαζί μου και τα έχω διαβάζω, δηλαδή δεν τα ξέρω. Και ίδρυσαν αυτό που για πολύ καιρό θεωρούνταν ο πρώτος ελληνικός οικισμός στη Σικελία.
1: Ναι, ναι, σωστά. Γιατί το εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν ακόμα Έλληνες στην περιοχή που κρατάνε ήθη και έφημα. Νομίζω ότι μέχρι πρότινος υπήρχε και μια γενιά ολόκληρη που μιλάγε γκρέκο-ομηρική διάλεκτο. Φανταστείτε ότι υπάρχει μια ολόκληρη κοινότητα που περιμένει να πάμε.
0: Α, σας περιμένουν, ναι. Υπάρχει συνεννόηση δηλαδή εκεί.
1: Ναι, εννοείται.
0: Θα σας υποδεχτούν, περιμένετε την υποδοχή. Πόσες μέρες θα διαρκέσει το ταξίδι?
1: Η πρόκληση η ναυτική είναι, επειδή έχουμε όλες τις δουλειές μας και δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο, είναι να καλυφθούν τα 1.000 μίλια της διαδρομής σε 10 μέρες.
0: Σε 10 μέρες, 1.000 μίλια είναι η συνολική διαδρομή, πήγαινε, έλα.
1: Ναι.
0: Α, 5 μέρες και 5 μέρες η επιστροφή.
1: Περίπου. Κάπως έτσι, γιατί η θάλασσα είναι παράγοντας που δεν μπορεί να το σταθμίσει πάντα.
0: Τώρα, εδώ μιλάμε για ένα ιδιαίτερο ταξίδι, συνδυάζει πολλά. Πόσα χρόνια προετοιμασίας άραγε ή πόσο καιρό, δεν ξέρω αν πήρε χρόνια.
1: 2 χρόνια.
0: Χρειάστηκε από εσάς. 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια. 2 χρόνια για να το πιστέψουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. 2 χρόνια για να βρούμε τις συνεργασίες που απαιτούνται, τους χορηγούς, την προετοιμασία, την ναυτική, να μπορέσουν όλοι οι 10 άνθρωποι καταρχάς να συνεργαστούν για να συνδυάσουν τις δουλειές τους στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που πιστεύαμε ότι ο καιρός έπρεπε να μελετήσουμε το καιρό, να δούμε πότε είναι η καλύτερη θάλασσα για να περάσουμε την Αδριατική.
0: Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση στη διαδρομή αυτή, δηλαδή ο καιρός.
1: Όχι μόνο, και η συμβίωση 10 ανθρώπων τώρα σε 2 βάρκες 10 μέρες. Από μόνη της είναι μια πρόκληση.
0: Όταν λέμε βάρκες, τι εννοούμε, φουσκωτά, αλλά τι εννοούμε, φουσκωτά, είναι μεγάλα,
1: συγγνώμη,
0: ας πούμε, είναι μικρά.
1: Είναι 2 βάρκες τύπου Μαζιένα είναι η εταιρεία, είναι 8 μέτρα. Αξιόπλα, καινούργια εταιρεία, η οποία ήταν από τις εταιρείες που δέχτηκαν το ερέθισμα και την πρόκληση. και θα έχει 5 καπετάνιους κάθε βάρκα και η λογική είναι ότι κάθε καπετάνιος θα τιμονεύει για μία ώρα ώστε να μπορούμε να έχουμε εναλλασσόμενη εννοώ,
0: ναι.
1: ώστε να μπορούμε να έχουμε πολλές ώρες πλεύσης συνεχόμενα την ημέρα για να καλύψουμε τις αποστάσεις.
0: Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ναυτική πρόκληση σε αυτή τη διαδρομή των περίπου 1000 μιλίων?
1: Το πέρασμα της Αδριατικής είναι ιδιαίτερο. Είναι θάλασσα που δεν την ξέρουμε καλά.
0: Είναι απαιτητικό όπου... δηλαδή και ίσως
1: ναι, είναι,
0: και λίγο
1: κοιτάξτε, εμείς στο Αιγαίο ας πούμε ότι είμαστε λίγο εξοικειωμένοι με τις συνθήκες του Αιγαίου, όπως και τα σκάφη που έχουμε εμείς εδώ, τα ελληνικά, είναι προσαρμοσμένα στις συνθήκες του Αιγαίου. Η Αδριατική για μας είναι λίγο άγνωστος τόπος. Τι κύμα θα βρούμε, τι ύψος κύματος θα βρούμε.
0: Τι δυναμική φαντάζομαι θα έχει αυτό το κύμα, το όποιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και οι γραμμές των πλοίων είναι διαφορετικές, δεν είναι τόσο, δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι. Εντάξει, όλα αυτά ήταν θέμα μελέτης. Έχουμε καταστρώσει τα σχέδιά μας, έχουμε τα plan A, B, C και αισιοδοξούμε ότι θα πάμε καλά.
0: Και θέλω να ρωτήσω εκεί, στην Χαλκίδα, οι Χαλκιδαίοι, τι γνωρίζουν άρα για αυτή την είδηση, για αυτό το ιστορικό, το συμβολικό ταξίδι?
1: Κοιτάξτε, όπως τα περισσότερα πράγματα, στη σύλληψή του δεν το αγκαλιάσανε. Αλλά όσο το βλέπουν να πραγματώνεται, έχουμε πολύ ζεστή αποδοχή. Ο Δήμος το αγκάλιασε, η Περιφέρεια το αγκάλιασε, οι τοπικοί φορείς το αγκαλιάσανε, ο κόσμος το έχει υποδεχτεί πολύ θερμά. Και αύριο στην αναχώρησή μας περιμένουμε πολύ κόσμο από τη Χαλκιδά.
0: Και ξέρετε, δεν ξέρω και πόσοι από τους νέους Χαλκιδαίους, από τις νεαρότερες ηλικίες ενδεχομένως, γνωρίζουν και για την ναυτική παράδοση, αλλά και την ιστορία του τόπου τους.
1: Ξέρετε, αυτός είναι και ο ρόλος του Ευωϊκού, δηλαδή ο Ευωϊκός Όμιλος των Σκοτών προάγει την ασφαλή ναυσιπλοεία, την εκπαίδευση, την αλληλεγγύη, την κοινωνική προσφορά, την ιστορική ταυτότητα. Ουσιαστικά αυτά είναι τα μηνύματα που προσπαθούμε να περάσουμε μέσα με αυτό το ταξίδι. Να μάθουν και τα καινούργια παιδιά τι σημαίνει η ναυτική παράδοση Χαλκιδαίων, Ευωαίων, Ελλήνων. Να δούνε μέχρι πού ήταν, ποια ήταν η ταυτότητά μας, γιατί καθορίζοντας την ταυτότητά μας μπορούμε να δούμε πώς θα πάμε.
0: Ναι, πραγματικά, δηλαδή τώρα ενώ όσο μιλάμε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα νέο παιδί εκεί στην πλατεία της Χαλκίδας, αν το ρωτήσεις, μπορεί να φανταστεί ότι 2.800 χρόνια πριν οι Χαλκιδείς είχαν ταξιδέψει προς την Σικελία.
1: Ακριβώς, γι' αυτό και τα δύο χρόνια που αναλωθήκαμε να σχεδιάζουμε αυτό το ταξίδι ήταν και το να παρουσιάζουμε το εγχείρημα, γιατί θέλαμε να μεταδώσουμε αυτή ακριβώς τη φλόγα και τη γνώση. Ότι ξέρεις, εμείς δεν πάμε, δεν είμαστε άγνωστοι. Αυτές τις περιοχές δεν είναι άγνωστες για μας, δεν είναι ξένος τόπος. Είμαστε η Μητροπολιτική Πόλη και εκεί είναι μια περιοχή που 2.500 χρόνια πριν άνθρωποι είχαν πάει. Από εμάς, από τη Χαλκίδα εννοώ.
0: Ναι, όταν επιστρέψετε με το καλό, για εσάς άραγε, ποια θα είναι μεγαλύτερη επιτυχία? Θα είναι η ολοκλήρωση της διαδρομής, ας πούμε, και του εγχειρήματος, ή και αυτό παράλληλα, δηλαδή το γεγονός ότι αναδείξατε ένα σημαντικό, αλλά ενδεχομένως σχετικά άγνωστο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας?
1: Θα σας πω. Η πρώτη μου αγωνία, σαν υπευθύνωση, είναι να γυρίσουμε όλοι ασφαλείς. Το πρώτο, το ζητούμενο. Από εκεί πέρα, αν έχουμε μπορέσει και έχουμε ξαναχτίσει τη γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα, και να έχουμε κάνει την ελληνική ναυτοσύνη, την αγάπη για τη θάλασσα, να την αναγνωρίσουν και πιο νεότεροι άνθρωποι, και να έρθουν κοντά μας και νεότεροι άνθρωποι, θα είναι μεγάλη υπόθεση για μας.
0: Ναι, και ξέρετε, αν το καταφέρετε αυτό, που σας το εύχομαι εννοείται, αυτό μπορεί να είναι ένα εγχείρημα που θα επαναλαμβάνετε και τα επόμενα χρόνια.
1: Αυτό φοβόμαστε. Αυτό, ναι, μακάρι να είμαστε όλοι καλά και να μπορέσουμε να το συνεχίζουμε. Εμείς θέλουμε να γίνει κατανοητό ότι η θάλασσα δεν χωρίζει. Η θάλασσα ενώνει, φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, η αγάπη και η συνεργασία για τη θάλασσα. Και ότι όλοι από ένα μικρό όμιλο όπως είναι ο Βοϊκός μέχρι πιο μεγάλες δομές μπορούν να συνδράμουν σε αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Πατέλη, εγώ θα ευχηθώ καλές θάλασσες, ούριους ανέμους στην πλώρη σας.
1: Να είστε καλά,
0: και θα σας περιμένουμε όλοι με το καλό να γυρίσετε να τα ξαναπούμε και να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μάνος Πατέλης, ο πρόεδρος του Ευωϊκού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, για αυτό το ιδιαίτερο εγχείρημά τους. Έτσι, να ακολουθήσουν τη ρότα των αρχαίων Χαλκιδαίων από τη Χαλκίδα μέχρι την κάτω Ιταλία με φουσκωτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός ανδρός 75 ετών, ο οποίος ενεπλάκη εχθές το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Ιρανογαλίδα Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Άστατο ο καιρός στην Αττική, το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα. Και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη Παντελής Μάνος, τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως έχεις διαπιστώσει, νομίζω, και αυτά το διαπίστωσαν και οι ακροατές μας το τελευταίο τρίμηνο, οι κινήσεις των επενδυτών στις αγορές συνδέονται στενά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση μπορεί
0: επηρεάζει άμεσα.
1: Ναι, επηρεάζει άμεσα τις ενεργειακές αγορές πρώτα, δηλαδή τις τιμές του πετρελαίου, και στη συνέχεια τις προοπτικές για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη που έχει αρχίσει να κινείται ανωδικά. Το αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τα προκαταρκτικά. Τον Μάιο κινήθηκε πάνω από το 3% στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός, 3,2%. Με βάση τη Eurostat. Επομένως είναι αρκετά πάνω από το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αρχίζουν στη συνέχεια οι προβληματισμοί. Όταν όμως έχουμε κάποια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τότε πέφτουν οι τιμές του πετρέλαιου και άρα επανέρχεται ένα κλίμα αισιοδοξίας στις αγορές. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, διότι δόθηκε παράταση στην εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Και αυτό έχει εκλειφθεί ως ένα θετικό μήνυμα για τις εξελίξεις εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Και γι' αυτό βλέπουμε το αμερικανικό αργό να πέφτει αυτή την ώρα κατά 4% περίπου και κατά 3,51% τον Brent. Επιστρέφουν δηλαδή και οι δύο τύποι πετρελαίου κάτω από τα $95 το βαρέλι. $92,18 το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό και $94,38 το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και μια παρατήρηση έτσι προσωπική που έχω να κάνω. Χθες το απόγευμα είδα και τιμές στα πρατήρια καυσίμων, σε ορισμένα πρατήρια καυσίμων και κάτω από τα 2 ευρώ. Είχαμε να δούμε αυτή την τιμή αρκετές ημέρες, νομίζω. Έγραψε το ένα μπροστά, δηλαδή η Αγγλία, για την απλή αμόλυβδη στη λιανική πώληση και εδώ στη χώρα μας. Ελπίζω μέσα στις επόμενες μέρες να κινηθούν και τα υπόλοιπα πρατήρια προς αυτή την κατεύθυνση, να ρίξουν λίγο τις τιμές στη λιανική, διότι και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Ανεβαίνουν τώρα τα πολύτιμα μέταλλα, κινούνται αντίστροφα το πετρέλαιο με τα πολύτιμα μέταλλα το τελευταίο διάστημα. $4,521 ανά ουγγιά ανέβηκε ο χρυσός και στα $75 ανά ουγγιά το ασίμι. Και στις χρηματιστηριακές αγορές που ξεκίνησαν κάπως μουδιασμένα, έχει αρχίσει να βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα και η ανωδική κίνηση των δικτών είναι αρκετά σημαντική σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στο Παρίσι, όπου ο CAC 40 ενισχύεται κατά 1,05%, ανωδικά κατά 0,63% η Φραγκφούρτη, απώλειες όμως στο Λονδίνο 0,29%, όπως και στο Ιταλικό χρηματιστήριο κατά 0,21% μικρή πτώση, όπως και στο Ελληνικό χρηματιστήριο που ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα κινείται οριακά χαμηλότερα, έχει μικρή πτώση 0,22% και είναι στις 2.347 μονάδες, με χαμηλή όμως συναλλακτική δραστηριότητα. Ο συνολικός τζίρος δεν ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Και στην αγορά τώρα των ομολόγων έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού. 3,01% είναι η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, 3,65% των γαλλικών, 3,75% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και στο 3,69% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε μία μικρή πτώση σήμερα του δολαρίου. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1640 αυτή τη στιγμή, ενώ το δολάριο με το γεν στα 159,70 και μια στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3456 δολάρια.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό υπόλοιπο. Earth News Radio 105,8.

0: Και πάμε στο άλλο θέμα, σε ένα θέμα που σας έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, στη Δήλο. Η Δήλος δεν είναι απλώς ένα νησί των Κυκλάδων, νομίζω αυτό είναι κατανοητό. Είναι ένα μοναδικό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ένας τόπος που κουβαλά αιώνες ιστορίας, ωστόσο τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα προκαλούν μια έντονη ανησυχία, έναν έντονο προβληματισμό. Γιατί όπως δείχνουν αυτά τα στοιχεία, το νησί βυθίζεται περίπου ένα εκατοστό το χρόνο, ενώ η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση αυτή. Και όπως καταλαβαίνετε, η περίπτωση της Δήλου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η κλιματική αλλαγή δεν απειλεί μόνο το μέλλον μας, αλλά και το παρελθόν μας. Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Συνολάκης, είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας και θα συζητήσουμε μαζί να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει, ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι. Χαίρετε κύριε Συνολάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καταρχάς θέλω να ρωτήσω πόσο ανησυχητικό είναι αυτό το γεγονός δηλαδή ότι η Δήλος βυθίζεται περίπου ένα εκατοστό το χρόνο.
1: Αν αυτά τα νούμερα είναι τα τελικά, και θέλω να σας εξηγήσω πώς προέκυψε αυτό το νούμερο για να το καταλάβουμε όλοι. Εδώ και 2 χρόνια έχει ξεκινήσει στην Δήλο με πρωτοβουλία της πρωτοβουλίας 21, την πρωτοβουλία 21, διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία έχουν χρηματοδοτήσει ένα κλιματικό παρατηρητήριο στη Δήλο, ώστε να μετράει κανείς παραμέτρους τι αέρια έχει, τι υγρασία, πράγματα από τα οποία παραμέτρους που επηρεάζουν τα μνημεία. Συγχρόνως μετριόταν και η παραμόρφωση της Δήλου και μπήκε και ένας παλιδογράφος για να δει κανείς ποια είναι η αλλαγή της στάθμης. Και αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι η Δήλος φαίνεται ότι βυθίζεται, αν αυτά τα στοιχεία είναι, γιατί σας λέω έχουμε μόνο στοιχεία για τον τελευταίο χρόνο. Αν αυτά τα στοιχεία είναι και οι ίδιες μετρήσεις παραμείνουν σταθερές για την επόμενη χρονιά και τις επόμενες χρονιές, σημαίνει ότι η Δήλος βυθίζεται με ένα ρυθμό που μπορεί να φτάνει το 1 εκατοστό. Σας το λέω το μπορεί, γιατί αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις έχουν μια βεβαιότητα, αλλά συγχρόνως επιπλέον από αυτό το ρυθμό υπάρχει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η οποία ανεβάζει την ολόκληρη της στάθμης. Δηλαδή φανταστείτε ότι είσαστε κάπου το οποίο και βυθίζεστε συγχρόνως και ανεβαίνει και η θάλασσα
0: προς τα πάνω,
1: που αυτό το κάνει ακόμα πιο πολύπλοκο το φαινόμενο. Και αυτό όντως είναι κάτι που είναι ένα πολύ μεγάλο κόκκινο συναγερμός, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αν οποιοδήποτε πάει στη Δήλο μπορεί να δει ότι υπάρχουν κατασκευές και μνημεία τα οποία είναι στην παράκτεια ζώνη, τα οποία έχουν βυθιστεί ήδη στο νερό. Δηλαδή η διαδικασία αυτή στη Δήλο έχει αρχίσει πάρα πολλά, πρέπει να έχει αρχίσει τουλάχιστον για μερικούς αιώνες τώρα, και απλώς τώρα
0: υπάρχουν τα δεδομένα από το παρατηρητήριο.
1: Έπρεπε αυτό να έχει γίνει, κακά τα ψέματα, νωρίτερα, ώστε να έχουμε τη στοιχεία νωρίτερα, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
0: Και υπολογίστε και το τι μέλη γενέστε, δηλαδή περίπου πώς θα πάει αυτό, ποιο είναι το καλό σενάριο, ποιο είναι το κακό σενάριο.
1: Το είπατε τέλεια, δηλαδή.
0: Θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Συνολάκη, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε, για παράδειγμα, το παρατηρητήριο αφορά μόνο στη Δήλο, δηλαδή συναντάτε το φαινόμενο αυτό και σε άλλες περιοχές ενδεχομένως του Αιγαίου, και κυρίως ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της βύθισης, δηλαδή είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο, είναι ένα κλιματικό φαινόμενο? Σίγουρα έχουμε πολλές απορίες και σε πολύ λίγο αναμένεται να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Συνολάκη.

0: καθηγητά, τώρα σας έχουμε και πάλι μαζί μας, γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και προσπαθούσα να, να σταθώ και λίγο σε αυτά, ενώ σου σας περίμενα. Θέλω να ρωτήσω, ποιοι άραγε είναι οι λόγοι αυτής της βύθισης? Αυτό μπορούμε να το γνωρίζουμε? Είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο, είναι ένα κλιματικό φαινόμενο?
1: Όχι. Όσον αφορά τη βύθιση, αυτή καθ' αυτή τη γεωλογική βύθιση, αυτή είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο που πρέπει να το καταλάβουμε. Θέλω να σας πω εδώ ότι μέχρι να βγει το κτηματολόγιο και δεν είχαμε μετρήσεις για τα περισσότερα νησιά μας και την περισσότερη Ελλάδα, ποιες είναι οι τεκτονικές μετατοπίσεις, αν έχουμε ανύψωση, αν έχουμε βύθιση. Λόγω του κτηματολογίου αρχίσαν και υπήρχαν σταθμοί. Ας πούμε στη Δήλο, επειδή δεν υπήρχε κτηματολόγιο, δεν υπήρχε σταθμός. Το πιο κοντινά σημεία είναι υπήρχε ένας σταθμός στην Μύκονο και από αυτός ο σταθμός δεν έδειχνε τόσο ενισχυτικές τάσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να κοιτάξει κανείς τι γίνεται σε ολόκληρο το Αιγαίο. Είτε το θέλουν είτε όχι, αυτό που κάνει το Αιγαίο τόσο όμορφο, τα νησιά, το ανάγλυφο, τα πουλιά, τα βουνά, οι παραλίες, είναι γιατί είναι γεωλογικά πάρα πολύ, είναι πολύ ενεργές στο Αιγαίο. Γίνονται τεκτονικές μετατοπίσεις, ανυψώσεις, καταβυθίσεις.
0: Στοιχεία αυτά θα έχουμε από τους σταθμούς αυτούς που ενδεχομένως υπάρχουν σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
1: Βεβαίως. Και αυτό το πράγμα, Φιλιππίν, εκεί πέρα που έγινε η μεγάλη διαφορά, είναι όταν είχαμε πέρσι τον παροξυσμό της Σαντορίνης και εκεί πέρα λόγω του παροξυσμού και του υφιαζόντουσαν στοιχεία μπήκανε αρκετοί μετρητές σε νησιά γύρω από την Σαντορίνη, αλλά όχι παντού. Σας λέω ότι αν δεν είχαμε το κτηματολόγιο για το οποίο έβαλε μερικούς μετρητικούς σταθμούς ανύψωση καταβύθισης, δεν θα είχαμε καθόλου στοιχεία. Αλλά και πάλι και το κτηματολόγιο, έχουμε στοιχεία για 10-20 χρόνια. Δεν έχουμε πραγματικά μακροπρόθεσμα να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλά αυτές τις διαδικασίες. Οπότε κάνατε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία θα έχει απάντηση σε 10 χρόνια.
0: Σε 10 χρόνια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, για το οποίο μάλλον είμαστε λίγο πιο σίγουροι, στο κομμάτι που αφορά τη στάθμη της θάλασσας. Αυτή η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι ουσιαστικά το κλειδωμένο μας κομμάτι?
1: Δυστυχώς, ναι. Και και επιτρέψτε μου να σας πω γιατί. Η θάλασσα και το νερό έχει πολύ μεγάλη θερμοχωρητικότητα, το οποίο σημαίνει θέλει πολύ θερμότητα για να ζεσταθεί, αλλά και επίσης για να κρυώσει. Και αυτό το παρατηρούμε κάθε χρόνο. Δηλαδή τη θάλασσα ακόμα δεν έχει τη θερμοκρασία που έχει το καλοκαίρι. Δηλαδή παρόλο που έχουμε έξω πάρα πολύ ζέστη, η θάλασσα είναι ακόμα πιο κρύα. Και παράλληλα βλέπουμε ότι η θάλασσα παραμένει ζεστή σχεδόν μέχρι το Οκτώβριο, που οι θερμοκρασίες πέφτουν. Η θάλασσα δηλαδή δεν αντιδρά τόσο γρήγορα στις αλλαγές της θερμοκρασίας. Ζεσταίνεται πάρα πολύ αργά και κρατάει τη θερμότητά της. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ζεσταίνει τη θάλασσα, αυξάνεται και ο όγκος. Γιατί όταν ζεσταίνεις κάτι, αυξάνεις τον όγκο. Αφήστε που έχουμε το λιώσιμο των πάγων και των παγετών. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά μόνο και μόνο από την υπερθέρμανση, αυτό έχει αυξήσει τον όγκο της θάλασσας.
0: Άρα έχουμε και άνοδο της στάθμης.
1: Και έχουμε άνοδο της στάθμης. Είναι σαν να είστε σε μια μπανιέρα μέσα και να τη ζεσταίνεις πάρα πολύ το νερό και λίγο θα αυξηθεί η στάθμη.
0: Άρα εδώ καταλαβαίνουμε ότι παίζουν και άλλα ρόλο, δηλαδή οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Και δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο ενδεχομένως και οι σεισμοί, ένας σεισμός ας πούμε που μπορεί να συμβεί, είτε μικρότερος είτε πολύ μικρότερη, δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε
0: είτε μικρότερος είτε πολύ μικρότερη, δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε

0: κληρονομικές διαδικασίες σε έναν βαθμό έχουν lock, έχουν κλειδώσει. Ναι. Όπως έχει κλειδώσει και η άνοδο της στάθμης θάλασσας. Η διαφορά με την άνοδο της θάλασσας σε σχέση με τις τεκτονικές διαδικασίες. Στις τεκτονικές διαδικασίες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη μία πλάκα, η οποία ουσιαστικά γλιστράει πάνω στην άλλη πλάκα, κολλάει σε μερικά σημεία και όταν ξεκολλάει κάνει σεισμούς. Αυτό δεν είναι στο χέρι μας.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, αυτό που είναι στο χέρι μας είναι ότι αν μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου, δηλαδή το διοξείδιο του άνθρακα που μπαίνει στην ατμόσφαιρα, και καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε το κλίμα της γης, τότε ίσως τον 22ο αιώνα να φτάσουμε στο σημείο, όχι τώρα, δεν μιλάμε για το
1: 2100,
0: να αρχίσουμε να δούμε σταθεροποίηση της στάθμης θάλασσας, δηλαδή να μην βλέπουμε αυτή την αύξηση η οποία γίνεται. Μακάρι δηλαδή να καταφέρουμε μέχρι το 2100 να σταθεροποιήσουμε το κλίμα, ώστε να αρχίσουμε τον επόμενο αιώνα, τον 22ο αιώνα, να βλέπουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να βλέπουν μια γη ή μια Ελλάδα όπως περίπου ήταν όταν εμείς γεννιόμαστε.
1: Και μια βιώσιμη γη γενικώς. Τώρα, αν θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι άραγε για να προστατεύσουμε ένα νησί όπως η Δήλος, με όλο αυτό το πλούτο που κουβαλάει πάνω της? Μπορεί να γίνει κάτι?
0: Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα που βάλετε το δάχτυλό σας στον τύπο των ύλων. Δηλαδή είναι η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μετρήσεις κυμάτων, γιατί το άλλο κομμάτι το οποίο προξενεί πλημμύρες, δηλαδή αυτό που μας επηρεάζει όσον αφορά την άνοδο της στάθμης θάλασσας, δεν είναι μόνο η πλημμύρα που σιγά σιγά θα πλημμυρίζει, λες και είσαστε μέσα σε μια μπανιέρα, βάζετε περισσότερο νερό, αυξάνεται η στάθμη. Αλλά έχετε, με την κλιματική αλλαγή θα έχουμε και πιο έντονες και πιο συχνές καταιγίδες. Που σημαίνει όχι μόνο θα ανεβάζουμε τη στάθμη, αλλά και οι καταιγίδες θα μπαίνουν μέσα πιο πολύ μέσα στην Δήλο.
1: Και θα πλημμυρίζουν λοιπόν, και κομμάτια.
0: Θα πλημμυρίζει περισσότερο. Μα ήδη πλημμυρίζει. Ήμουν στη Δήλο πριν από 2 εβδομάδες και ένα μικρό κομμάτι, αυτό που ήταν κοντά στη θάλασσα, είχε πλημμυρίσει. Δηλαδή είναι σαν ένας υγρότοπος από μια καταιγίδα, είχε βρέξει, τον έβλεπες μια μικρή πλημμύρα.
1: Σαν να μπαίνει από το γραμμή πιο λοιπόν, μέσα προς την ενδοχώρα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή. Κοιτάξτε. Αυτό που κάποια στιγμή, και γι' αυτό χρειάζεται κανείς από τώρα να κάνει μακροχρόνιο σχεδιασμό, πρέπει οι αρχαιολόγοι να δουν ποια είναι τα μνημεία τα οποία είναι τα αυτά που κανείς πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσει. Και ποια άλλα, ίσως τα μνημεία τα οποία είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, αυτά που ήδη έχει αρχίσει και φαίνεται, σας λέω, υπάρχουν αυτά που λέγονται μαγαζιά, οι κατασκευές, τα μνημεία που είναι στη θάλασσα, που μερικά από αυτά έχουν καλυφθεί από το νερό. Αυτά ίσως θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση και χαίρομαι που δεν είμαι εγώ αυτός που θα πάρει αυτή την απόφαση, είναι των αρχαιολόγων και των ειδικών, που να εκτιμήσουν και να πούνε ποια είναι, πού θα τραβήξουμε τη γραμμή. Και εκεί πέρα θα προστατεύσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Με πάρα πολύ ωραίους τρόπους μπορούμε να κάνουμε μικρά τυχεία να τα προστατεύσουμε. Ίσως να μπορεί κανείς, αν το δούμε από κυματικές μετρήσεις, ότι τα κύματα είναι μεγάλος κίνδυνος, να κάνει κανείς κάτι, να μειώσει τα κύματα τα οποία μπαίνουν στην κτυπάνη τη Δήλο.
1: Να υπάρχει μια πρώτη παρέμβαση.
0: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι μια αξιολόγηση, να πει κανείς ότι αυτά είναι τα πιο σπουδαία μνημεία, αυτά δεν μπορούμε να τα χάσουμε. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της Δήλου και τα άλλα θα προσπαθήσουμε να τα σώσουμε, αλλά δεν είναι της προτεραιότητας που το άλλο. Στενοχωριέμαι που μιλάμε.
1: Ναι,
0: που
1: το μιλάω, καταλαβαίνω έτσι, όμως, δηλαδή, αν πρέπει να σώσεις
0: ήθελα
1: κάτι.
0: Να το κρατήσουμε όλο όσοι όπως είναι και να το δώσουμε στα παιδιά μας τη Δήλο όπως την πήραμε κι εμείς. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, αυτό φαίνεται όλο και πιο δύσκολο.
1: Κύριε Συνολάκη, εδώ το θέμα δεν είναι και αν θα υπάρξουν επιπτώσεις από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αλλά το θέμα είναι και πόσο γρήγορα θα κινηθούμε εμείς ώστε να περιορίσουμε τις όποιες επιπτώσεις. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην κουβέντα αυτή.
0: Να είστε καλά, καλώς σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας. Λοιπόν, και με το τραγούδι αυτό θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Κυρίες και κύριοι,

από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετίμπιτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο αύριο μετά τις 3 το μεσημέρι, το επόμενο ραντεβού μας. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένα Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βουλγαρό ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που παγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνισαν μελίσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φέρεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκταση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχαίας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, στην Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωσε από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
9: Σήμερα, Λούτσιο Ντάλα.

Λούτσιο Ντάλα θεωρείται και είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ιταλικής μουσικής. Κατάφερε να ενώσει την pop, την jazz και την παράδοση των τραγουδοποιών με θεατρικότητα, με τρόπο που επηρέασε γενιές καλλιτεχνών μετά από αυτόν. Άλλαξε το ιταλικό τραγούδι. Στη δεκαετία του 70 και του 80 έφερε με τους στίχους στα τραγούδια του, τα έκανε κινηματογραφικά. Έφερε πιο ποιητικούς και προσωπικούς στίχους στο ιταλικό τραγούδι, το mainstream ιταλικό τραγούδι. Τα τραγούδια του είχαν χαρακτήρες, ιστορίες και κοινωνικό σχόλιο, όχι μόνο ρομαντισμό, που είναι το βασικό του ιταλικού τραγουδιού. Άλλη μία Πέμπτη με κάτι ξεχωριστό, Λούτσιο Ντάλα. Τα μηνύματα θα έρθουν αν τα στείλετε Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι παγκόσμιο και είναι το πιο γνωστό του. Είναι ένα αριστούργημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά τραγούδια διαχρονικά. Το Καρούζο γράφτηκε το 1986 και έγινε ένα από τα πιο διάσημα ιταλικά τραγούδια όλων των εποχών. Έχει διασκευαστεί δεκάδες φορές. Για να ακολουθήσουμε ένα μικρό μονοπάτι από αυτά που έγραψε και τραγούδισε ο Λούτσιο Ντάλα.

Τι συνθέτες, τι τραγουδοποιοί. Ευτυχώς που υπήρξαν όλα αυτά στις προηγούμενες δεκαετίες. Τι τραγούδια αυτό που ακούσαμε, που πιστεύω ότι οι φίλοι του Λούτσιο Ντάλλα το ξέρουν. Είναι ένα, έτσι, ένα ποιητικό τραγούδι του Λούτσιο Ντάλλα, ένα βαθύ ποιητικό τραγούδι, σχεδόν φιλοσοφικό, πάνω στην ανθρώπινη ελευθερία και τη μοναξιά. «Come profondo il mare» ήταν από το 7ο άλμπουμ του Ιταλού τραγουδοποιού που κυκλοφόρησε το 1977. Ήταν ένα άλμπουμ του καλλιτέχνη από την Πολώνια που έγραψε τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική και ξεκινάει την έναρξη μιας νέας φάσης στην καριέρα του τραγουδοποιού που θεωρείται ορόσημο για το ιταλικό τραγούδι. Δύο-τρία πράγματα να πω για το Καρούζο που ακούσαμε στην αρχή. Αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι. Ένα από τα τραγούδια του αιώνα. Θεωρείται μοναδικό γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην όπερα, το ιταλικό τραγούδι, την ναπολιτάνικη μουσική, αλλά και την προσωπική εξομολόγηση. Ο Ντάλλα το έγραψε αφού έμεινε στο ξενοδοχείο στο Σορέντο, εκεί που είχε ζήσει ο Ενρίκο Καρούζο λίγο πριν πεθάνει. Είναι ένα αριστούργημα. Έγραψε μόνος του όλους τους στίχους. Ενώνει ποίηση, πολιτική, υπαρξιακά θέματα, την pop. Έχει εκπληκτική ενορχίστρωση. Και αποτυπώνει κανονικά ποιος είναι ο Λούτσιο Ντάλλα.

Μπάλα Μπάλα Μπαλερίνο, ένα επίσης από τα σπουδαία τραγούδια του Λούτσιο Ντάλα. Θεατρικό, παράξενο, ανθρώπινο και συγκινητικό ταυτόχρονα. Σκεφτείτε τους Έλληνες τραγουδοποιούς που έχουν επηρεαστεί από το Λούτσιο Ντάλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και δέχονται ιατρική φροντίδα μετά από ατύχημα με αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της Lufthansa. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνούνται. Απορρίπτει Χεζμπολάχτη νέα συμφωνία Κεχηρίας. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναήμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Σιρήνες ήχησαν πριν από λίγο στο Βόρειο Ισραήλ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, ζήτησε το Πασόκ. Άστα τόσο καιρό στην Αττική, με το θερμόμετρο να δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: ...2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Το τραγούδι που ακούσαμε πριν έχει τίτλο «Un uomo come me». Είναι τραγούδι του 1972, από τις πρώτες επιτυχίες του. Αυτός ο καλλιτέχνης που θεωρείται ότι ήταν πολύ μπροστά με μια άλλη ομάδα Ιταλών για το ιταλικό τραγούδι. Ξεκίνησε από το rock και τη jazz, θα ακούσετε κάτι που έχει σχέση με το rock σε λίγο, αν και όλα τα τραγούδια αυτά είναι rock μπαλάντες θα έλεγα, και πέρασε μετά στην προχωρημένη pop, σε αυτό που λέμε τραγουδοποιός, Ιταλός τραγουδοποιός, synthesizers, έκανε ενορχιστρώσεις περίεργες αργότερα στη δεκαετία του 90, και όλα αυτά χωρίς να χάσει την ταυτότητά του. Ο Ντάλα είναι, ήταν να λέμε, παρόλο που είναι εδώ με τα τραγούδια του, έχει φύγει από τη ζωή όπως ξέρετε, ήταν συνδεδεμένος με την Πολώνια και με μια, ας πούμε, καλλιτεχνική και διανοούμενη πλευρά της ιταλικής κουλτούρας. Για πάρα πολλούς Ιταλούς είναι η αντίστοιχη φιγούρα για έναν, ας πούμε θα λέγαμε, έναν εθνικό ποιητή της pop. Και βέβαια επηρέασε τόσους και τόσους. Πάμε στο Attenti al Lupo του 1990.

Και τώρα θα ταξιδέψουμε στο μακρινό 1971. Ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η καριέρα του, με αυτό το τραγούδι αρχίζει να φαίνεται το τι θα συμβεί στις επόμενες δεκαετίες με τον Λούτσιο Ντάλα. 4 Μαρτίου 1943 είναι ο τίτλος. Είναι ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Λούτσιο Ντάλα για το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και είχε πάρει τότε την τρίτη θέση με ερμηνευτή τον ίδιο και ένα πολύ καλό ιταλικό συγκρότημα του Equipe 84. Το τραγούδι αυτό μιλάει για εκείνον, για τον ίδιο, και αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που το παρατσούκλι του ήταν «Μωρό Ιησούς».

Πολύ σωστά μας λέει εδώ ο Γιάννης ότι αμέσως γίνεται ένας συνεργισμός με το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Γεννήθηκα στην Σαλονίκη». Νομίζω το έχει πει ο Σαββόπουλος σε κάποια από τις συνεντεύξεις του, ότι ο Ντάλα ήταν ένας από αυτούς που άκουγε και που παρακολουθούσε την καριέρα του. Θα πάμε για λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι όχι από τον Λούτσιο Ντάλα, παρόλο που το έχω εδώ και με την εκτέλεση του Λούτσιο Ντάλα, αλλά για να σας δώσω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί και ιδιαίτερα πώς θα φαίνεται, ας πούμε, σε εκείνους που είναι δογματικοί σε μερικά μουσικά είδη, ας πούμε στο ροκ, ότι αυτοί που ακούνε ροκ δεν μπορούν να ακούνε ιταλικό τραγούδι. Το 1966, δηλαδή 4-5 χρόνια πριν από αυτό το τραγούδι, ο Λούτσιο Ντάλα γράφει ένα τραγούδι, ή μάλλον λέει ένα τραγούδι, στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Στα χρόνια του 60 και για λίγο μέχρι 70, νομίζω 71, υπήρχαν δύο ερμηνείες για το κάθε τραγούδι. Γι' αυτό έχουμε ακούσει Dion Warwick, Gene Pitney, τα έχουμε πει αυτά στο Σαν Ρέμο. Το τραγούδι λεγόταν Puff Boom. Και η άλλη ερμηνεία που τραγούδησε αυτό το κομμάτι που έχει πει και ο Λούτσιο Ντάλα, από ποιους νομίζετε ότι είναι? Από το συγκρότημα, από ένα από τα σπουδαιότερα βρετανικά συγκροτήματα τότε, που μέσα από τις τάξεις του πέρασαν ο Έρικ Κλάπτον, ο Τζίμι Πέιτς και ο Τζεφ Μπεκ, μεταξύ άλλων και οι άλλοι βέβαια φοβερή μουσική. Αυτά τα λέμε στα αγγλικά τραγούδια όταν παίζουμε. Θα ακούσετε λίγο λοιπόν από την εμφάνιση των Yardbirds στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Ναι, οι Yardbirds, το For Your Love, αυτοί που λένε, και τα άλλα τραγούδια. Στο τραγούδι αυτό τώρα, και έτσι για να καταλάβετε το τι συνέβαινε στη δεκαετία του 60. Είναι οι Yardbirds. Εδώ είναι ο Jeff Beck. Είναι στην εποχή που είναι ο Jeff Beck. Λίγο αργότερα, το Μάρτιο, κυκλοφόρησε στην Αγγλία το Shape of Things με την ίδια σύνδεση.

Nick Youngberg. Το πιστεύετε? Ο Jeff Beck στο San Remo Youngberg. Περνάμε στο τραγούδι του 1972. Μεγάλη πλατεία.

Ένας ύμνος είναι αυτό το τραγούδι στους μοναχικούς και στους αόρατους ανθρώπους της πόλης. Και μέσα από τα τραγούδια του βρίσκουμε πολλές φορές αναφορές για την αρρώστια του, το μεγάλο του έρωτα, τη μοναξιά του και όλα τα υπόλοιπα. Canzone, ένα από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια, μία από τις ωραιότερες μπαλάντες.

Ο Λούτσιο Ντάλα γεννήθηκε 4 Μαρτίου του 1943 και έφυγε από τη ζωή την πρώτη μέρα του ίδιου μήνα του 2012.

Θα συνεχίσουμε αύριο εδώ στο RT News. Όπως 51 χρόνια τώρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία και χειρίες που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από το Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στο Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυση του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλο τμήμα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική αποκλιμάκωση. Στη Γερμανία, εργαζόμενοι της Lufthansa τραυματίστηκαν όταν ρίχος αεροσκάφους Boeing 787-9 Dreamliner υποχώρησε ευνηδιαστικά σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν από την επιβίβαση επιβατών σε προγραμματισμένη πτήση από τη Φραγκφούρτη προς το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σταθμευμένο στην πύλη αναχώρησης, στο αεροσκάφος επέβαιναν μόνο μέλη του πληρώματος και προσωπικό εδάφους. Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους. Η εταιρεία ανέφερε ότι διερευνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τα αίτια του συμβάτους. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στα Τρίκαλα, 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς, όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Γεια σας, γεια σας. Αυτός είναι ολοκένουργιος, ολόφρεσκος Παύλος Παυλίδης. Πανσέλινος το τραγούδι, πανσέλινος αυτή που απολαύσαμε πριν από μια-δυο μέρες.

και που πρόκειται να απολαύσουμε. Καλά να πάνε για όλους τα πράγματα βέβαια τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού. Αυτά τα φεγγάρια του Ιουλίου και του Αυγούστου που έχουν μια μοναδικότητα μέσα στο ελληνικό τοπίο, αλλά γενικότερα μια μοναδικότητα, μια ομορφιά.

Πανσέλινος λοιπόν, Παύλος Παυλίδης. Έτσι ξεκινήσαμε με πολύ πολύ όρεξη. Λέγατε χθες ότι ήμασταν λίγο συγκρατημένοι, λίγο θλιμμένοι. Όχι, καμιά φορά ξέρετε μπορεί να συγκεντρώνεις πολλά πράγματα, ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα. Και όντως μπορεί το ηχόχρωμα να εκφράζονται, να φεύγουν με έναν τρόπο και να κάνουν μια απόδραση που δεν την ελέγχεις. Απλά δεν σας κρύβω ότι με όλα αυτά που γίνονται στη δημόσια σφαίρα, με όλα αυτά που και λέω social media, τα μαθαίνουμε μέχρι την τελευταία ανατριχιαστική τους λεπτομέρεια. Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι και έτσι πολύ άνετος ή ξέρω εγώ ξένιαστος ή χαρούμενος, όσο και να θέλεις. Όταν περιγράφονται με τέτοια ανατριχιαστική, δηλαδή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται, τα ιδεχθεί εγκλήματα, όλες αυτές οι ανθρωποκτονίες, πολλά πράγματα που αφορούν τους νέους ανθρώπους, πολλά πράγματα που αφορούν ακόμα και τη θέση και τη στάση του λαού, της χώρας, αυτή η απεγνωσμένη προσπάθεια των κομμάτων να πολλαπλασιαστούν και να προσφέρουν, ας πούμε, τι ακριβώς να προσφέρουν, ένα διάδρομο σωτηρίας, και αυτό ακόμα στην πραγματικότητα όταν είναι χωρίς αποτέλεσμα ή χωρίς ορατό απτό αποτέλεσμα, και αυτό ακόμα μας θλίβει. Αλλά εκεί που λες ότι τα πράγματα είναι λίγο κάπως έτσι, έρχεται μια χαραμάδα, μια ελπίδα. Εγώ αναφέρομαι λίγο έτσι στο μικρό κοσμό μας, το εργασιακό περιβάλλον, όταν ας πούμε συνεργάζεσαι με πολύ νέα παιδιά, 28-άριδες, 30-άριδες, 32-άριδες, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ όρεξη, και όχι παιδιά μόνο λόγω ηλικίας. Φεύ. Δεν είναι η ηλικία μόνο που τους κάνει τόσο πολύ ορεξάτους και συνεργάσιμους. Είναι η γενιά τους, είναι οι χαρακτήρες τους. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι της καινούριας σύγχρονης Ελλάδας σε όλα τα πεδία που αγωνίζεται να βγει μπροστά, να ενεργήσει, να δημιουργήσει, να σκεφτεί, να γράψει τραγούδια, ποίηματα, να μπει στην επιστήμη, να αποδώσει αποτέλεσμα και περιεχόμενο. Και αυτό, αν προσέξετε, θα το δείτε σε όλους τους χώρους. Και είναι πολύ άδικο να βγάζουμε μπροστά εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, να βγάζουμε συνέχεια τις ακραίες αρνητικές περιπτώσεις και να μην στεκόμαστε στα πάρα πάρα πολύ θετικά παραδείγματα. Βέβαια, επειδή ακριβώς και το εννοώ, δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, μπορεί να βρεις και μεσήλικες και εδώ μέσα στην ΕΡΤ που έχουν την ίδια και παραπάνω όρεξη, έμπνευση, δημιουργία, αρκεί να τους δώσεις ένα τόσο ένα έναυσμα, μια αφορμή. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέω και δεν θέλω ούτε να κρύψω τίποτα, ούτε να τα κάνω πιο περίεργα τα πράγματα, να τα περιπλέξω, γιατί με την πολύ αναλυτική σκέψη τα περιπλέκω, το ξέρω. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολλοί συνάδελφοι, πάρα πολλοί συνεργάτες με τους οποίους κάνουμε πάρα πολύ ωραία δουλειά, και αυτό κάθε μέρα μας ανεβάζει. Με ανεβάζει και με κάνει να φεύγω από ένα σχετικό τέλμα στο οποίο όλοι υποχρεωτικά μπαίνουμε και στεκόμαστε και να πηγαίνω πιο μπροστά. Με αυτή τη διάθεση λοιπόν ήρθα σήμερα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας εδώ στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8. Η εκπομπή Μένουμε Εδώ 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, και μας ακούτε όχι μόνο από το Air News Radio αλλά και το Air Echo. Και το ΕΤΕΚΟ και το ΕΡΤ.gr, και φυσικά μας βρίσκεται παντού. Είναι 5η, 4 Ιουνίου. Σας καλησπερίζουμε λοιπόν, καλό απογευματόβραδο. Τι έγινε με τη συννεφιά έξω? Όποιος έχει έρθει τώρα να σηκώσει το χέρι του και να μας πει, γιατί νωρίτερα είχε συννεφιά, τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα.

Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι. Τα συγχαρητήρια στο μουσικό επιλογέα, βέβαια, γιατί να το μαρτυρήσω και αυτό. Μ' αρέσει να σας τα λέω όλα. Είμαι και λίγο μαρτυριάρα. Τον καινούριο Παυλίδη και την Πανσέλινο το ανάρτησα στο Facebook μου. Αν και δεν είμαι πολύ δραστήρια, αλλά το έκανα γιατί μου άρεσε το τραγούδι, μου άρεσε η εικόνα του δίσκου. Και είχαμε και Πανσέλινο εκείνη τη μέρα, εκείνο το βράδυ που έκανα την ανάρτηση. Και τώρα που το παίζουμε, άλλος αποφάσισε και μπράβο να πάρει λοιπόν τα εύσημα, να μας πείτε και από πού μας τηλεφωνείτε, από πού στείλετε τα μηνύματα. Όχι μόνο ο Σπύρος, αλλά και η αγαπητή Εύελιν μας δίνει τα συγχαρητήρια που παίξαμε, λέει, αμέσως ό,τι πιο καινούριο υπάρχει από Παυλίδη. Ποιητής ο Παυλίδης, λέει η Εύελιν.

0: Και πολύ χαίρομαι που επικροτείτε λοιπόν τις όποιες καινούργιες και φρέσκες μουσικές επιλογές. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, μας αρέσει και εμάς να σταχυολογούμε από γεγονότα μέχρι μουσικά δρόμενα και από ποίηση μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη σήμερα με τη θεματολογία της εκπομπής, για την οποία φρόντισε όπως πάντοτε με περισσή φροντίδα η Βούλα Κουλισοπούλου. Αρχισυνταξία η αφεντιά μου, αλλά και η Βούλα μαζί τα κάνουμε αυτά. Και στο πρώτο μέρος, με τον καλεσμένο που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, θα αντλήσετε νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Και στο δεύτερο μέρος, μετά τις και μισή, κάτι πραγματικά απρόσμενο. Αλλά δεν το μαρτυράω από τώρα και ας λέω πως είμαι μαρτυριάρα. Καλησπέρα σας λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου, όπως είπαμε, στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, και όλοι εσείς οι ακροατές του Earth News Radio 105,8 σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο Πέμπτης. Τα μηνύματά σας και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες που είναι ανοιχτές, Messenger, Instagram, email, ό,τι θέλετε. Γιατί και τώρα, χωρίς το γιατί, και τώρα θα πάω να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, τον γνωστό καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη.
0: Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Για να δούμε τώρα. Ακούστε, νομίζω η αφορμή είναι κάπως γνωστή. Από χθες δημοσιοποιήθηκε αυτή η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, για το εαρινό εξάμηνο του 2026, που καταδεικνύει ότι η χώρα μας, η Ελλαδίτσα μας, δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό και μόνο ως φράση, βέβαια κανείς πρέπει να κάτσει να δει όλη την έκθεση, τα μεγέθη, την αιτιολόγηση, τις λεπτές ας πούμε γραμμές από πίσω, τις λεπτομέρειες, αλλά και μόνο ως φράση μας παραπέμπει λίγο στο ότι θέλει να πει κάτι καλό και το λέει συγκρατημένα. Είναι έτσι κύριε καθηγητά?
1: Αμφίβολα είναι μια καλή εξέλιξη. Γιατί μετά το 10 που μπήκαμε επίσημα πια στη χρεοκοπία, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, παιδιά ξέρετε, σας βγάζω από την επιτήρηση πια οριστικά, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες δεν είναι επικίνδυνες πλέον. Και φαίνεται ότι έχετε πάρει το σωστό δρόμο. Βέβαια κάνει και συστάσεις έτσι, για τα κακοσκήμενα, για τις δομικές, για τα δομικά προβλήματα που έχουμε, που πρέπει να δώσουμε την προσοχή κτλ. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μας βγάζει την επιτήρηση και μας δίνει και τα εύσημα. Mm-hmm. Και έρχεται μάλιστα παράλληλα και με την έκθεση του ΟΣΑ, που επίσης είναι θετικός. Έχουμε δύο εκθέσεις δηλαδή που είναι θετικές για την οικονομία μας. Παρόλα αυτά έχουμε δρόμο πολύ να διανύσουμε ακόμη. Έτσι.
0: Θα το πούμε ναι, αυτό. Ναι, ναι. Εγώ χθες πολύ πρόχειρα βέβαια και λίγο αυθαίρετα είπα ότι αυτό και μόνο είναι μια επιβράβευση όλων μας. Δηλαδή των προσπαθειών που αιματηρότατα κάναμε όλοι. Κάναμε θυσίες, φόρους, λιτότητες, φόβους για τα μέσα στη λιτότητα και στα μνημόνια. Δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια μέσα σε αυτά τα πέτρινα χρόνια. Από την άλλη, να πω την αλήθεια, δεν πολύ είδα να θριαμβολογεί κανείς, και το αποδίδω έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά μάλλον και θετικό τελικά το θεωρώ, εκτός αν με διαψεύσουν οι κυβερνώντες, και πολύ φοβούμαι ότι δεν έγινε αυτό, όχι τόσο για λόγους σεμνότητας, αλλά γιατί ερχόμαστε σε αυτό που είπατε τώρα, ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε.
1: Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι τα πολύ σημαντικά βήματα έχουν γίνει στη δημοσιονομική διαχείριση. Δηλαδή πλέον από εκεί που μας δείχνουν με το δάχτυλο και έλεγαν η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης και από τις 2-3 του κόσμου, είμαστε μια χώρα με ένα χρέος συγκρατημένο και που από ό,τι φαίνεται θα μειωθεί κάτω από 130%, είχαμε φτάσει 200%, 205% αν θυμάμαι καλά, το 27. Είναι μεγάλη υπόθεση. Την ίδια χρονιά που εμείς λέμε ότι θα είμαστε κάτω από το 130, η Ιταλία και η Γαλλία θα είναι πάνω από το 130. Μιλάμε για τεράστιες χώρες έτσι, mm-hmm. από την οικονομική άποψη. Που δεν έχουμε όμως ακόμη κάνει αυτά που χρειαζόμαστε. στη δομή της οικονομίας μας. Έχουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις. Σαν ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων είναι συντριπτικό. Είναι το 90% των επιχειρήσεών μας είναι μικρομεσαίες. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Έχουμε μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί δεν έχουν δυνάμεις να ανταγωνιστούν σε μια ανοιχτή οικονομία που ζούμε. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Στη ΔΕ Ευρώπη είμαστε παντελώς ανοιχτοί, με μηδέν περιορισμούς. Άρα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Διαφορετικά θα τρώμε γκολ στην έδρα μας. Mm. Και πράγμα που γίνεται, δηλαδή κάνουμε εισαγωγές γύρω στα 95 δισεκατομμύρια το χρόνο και εισαγωγές γύρω στα 55, ένα σαραντάρι που αν δεν ήταν ο τουρισμός θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Ευτυχώς είναι ο τουρισμός και ίσως σχελίζει κάπως τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί θέλουμε δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ούτε για την εκάστοτε κυβέρνηση, ούτε για την ίδια την οικονομία και το λαό ξαφνικά να γίνουμε από μια χώρα πολύ μικρών μονάδων, μια χώρα ανταγωνιστικών μονάδων.
0: Αυτό δεν είναι και θέμα πώληση που λέμε, δηλαδή χάραξη στρατηγικής από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Είναι, αλλά κυρία Καραγιάννη, αν εσείς και εγώ έχουμε μια επιχείρηση με έναν εργαζόμενο ή τη δουλεύουμε μόνοι μας, mm-hmm. Ποια πολιτική είναι εκείνη που μπορεί να μας κάνει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο? Πρέπει δηλαδή, μπορεί να κάτι να γίνει, να υπάρχουν επιτελικές υπηρεσίες οι οποίες θα υποστηρίζουν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Θα βελτιωθεί η κατάσταση. Γι' αυτό λέμε έχουμε περιθώρια βελτίωση, αλλά όχι συγκλονιστικά περιθώρια βελτίωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι σε κάθε κλάδο έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων που ελέγχουν τον κλάδο. Τράπεζες, οι τέσσερις συστημικές έχουν το 95% των τραπεζικών συναλλαγών. Σούπερ μάρκετς, πού να κοιτάξει κανείς τηλεπικοινωνίες, παντού είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι κακό. Η ολιγοπωλιακή αγορά σημαίνει εφησυχασμό, γιατί αν εγώ και εσείς έχουμε δύο επιχειρήσεις που ελέγχουμε έναν κλάδο, ναι, δεν χρειάζεται να βάλουμε τα δυνατά,
0: ναι, ακριβώς, μας. Ναι. Αναφέρεστε στην ουσία στα καρτέλ, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό έτσι θέλω να πω, ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να δημιουργηθούν τα καρτέλ. Τώρα αν τις εκμεταλλεύονται ή όχι οι επιχειρηματίες είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αυτό τι κάνει τώρα με τη σειρά του? Αυξάνει τις τιμές, γιατί ένα ολιγοπόλιο έχει αυξημένο κόστος, γιατί δεν νοιάζεται να το περιορίσει, δεν καίγεται να το περιορίσει τόσο πολύ, αφού μπορεί να ρίξει τις τιμές τα όποια κόστη. Επομένως βλέπουμε ότι εμείς έχουμε ένα πληθωρισμό, για παράδειγμα, το Μάιο 5% και τον ίδιο μήνα η Ευρώπη κατά μέσο όρο 3,2. Γιατί εμείς παραπάνω? Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι παράγοντες, οι μη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και οι ολιγοπωλιακές δομές της οικονομίας μας που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βάζουν κάτι παραπάνω στις τιμές, και όχι μόνο στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αυτοαπασχολούμενους και τα λοιπά, όσους προσφέρουν κάποια αγαθά. Mm-hmm. Αυτό τώρα αρχίζει να δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Έχουμε το μικρομεσαίο εισοδηματία, το μισθωτό, το συνταξιούχο, που δεν ανεβαίνουν οι αποδοχές του γρήγορα όσο ο πληθωρισμός. Και επομένως με τα ίδια χρήματα ή λίγο παραπάνω πρέπει να αντιμετωπίσει τιμές που τρέχουν πολύ πιο γρήγορα και πάνε πολύ πιο πάνω. Άρα τι κάνει? Επιστρατεύει τις αποταμιεύσεις του, δανείζεται, περιορίζει την κατανάλωσή του. Γι' αυτό και είμαστε η μόνη χώρα,
0: ναι,
1: που το 24 είχαμε αρνητική αποταμίευση.
0: Αρνητική αποταμίευση. Ναι, το διάβαζα αυτό τον όρο, ναι, γιατί νομίζω ότι σας έχω ακούσει να τον χρησιμοποιείτε κι εσείς. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται εξήγηση. Πώς να αποταμιεύσει κιόλας κάποιος όταν δεν έχει καν το περίσευμα. Μην είχε το περίσευμα, θα αποταμιεύσει.
1: Ούτε να τα φέρει βόλτα, ακριβώς, δεν μπορεί με το εισόδημά του. Ναι.
0: Μα αυτό είναι τελικά το αντιφατικό και το οξύμορο σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή την έκθεση του ΟΣΑ που είπατε νωρίτερα, κύριε Γκλεζάκο. Είναι ότι και οι δείκτες δεν ξέρω αν ανεβαίνουν. Υπάρχει θέμα με την ανεργία κυρίως των νέων και των γυναικών. Και όπως λέτε, η καθημερινή εικόνα που ο μέσος πολίτης αντιλαμβάνεται στην τσέπη του εξακολουθεί να είναι έτσι καχεκτική.
1: Έτσι είναι.
0: Για τους λόγους που μας εξηγήσατε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Θα μπορούσα να πω ότι ο καλύτερος τίτλος στην έκθεση θα ήταν «Κάνατε πολύ σπουδαία βήματα, έχετε πολύ δρόμο ακόμη». Κάπως έτσι θα πρέπει να είναι ο τίτλος για να τα λέει.
0: Εντάξει,
1: όλα.
0: Αυτό το έχουμε συνηθίσει βέβαια. Το πολύ δρόμο ακόμα μας το λένε συνέχεια, μας το επισημαίνουν.
1: Και έτσι είναι. Να σας πω, κυρία Καραγιάννη, επίσης ότι υπάρχει και μια ανισότητα που δεν μπορείς σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία να την περιορίσεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή, και εσείς και εγώ να ανέβουμε στην κυβέρνηση και να κάνουμε ό,τι περνάει από χέρι μας, δεν μπορούμε να την περιορίσουμε την ανισότητα, γιατί είναι δομικό στοιχείο της ελεύθερης αγοράς, της οικονομίας ελεύθερης αγοράς. Πού φαίνεται αυτό τώρα? Φαίνεται ότι την ίδια ώρα που υπάρχει αρνητική αποταμίευση, οι καταθέσεις αυξάνονται. Και αυτό γιατί? Γιατί μόλι το 2,3% των καταθετών έχει το 60% των καταθέσεων. Το 83% των καταθετών έχει το 6% των καταθέσεων. Υπάρχει δηλαδή μια ανισότητα που
0: ψαλίδα,
1: πάλι πάμε στο...
0: ψαλίδα μεγάλη.
1: Τεράστια ψαλίδα. Πάλι πάμε στο μικρομεσαίο που ούτε καταθέσεις έχει, που δεν τα φέρνει βόλτα, που προσπαθεί να δανειστεί ή να περιορίσει την κατανάλωσή του, και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι τα πάνε καλά. Αυτές είναι οι αντιφάσεις της οικονομίας μας. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον βάλαμε μια τάξη στα δημοσιονομικά μας. Δεν είναι λίγο?
0: Όχι, καθόλου και καθόλου αμεληταίο. Από την άλλη, κάποιος θα μπορούσε να πει, και επειδή έχουμε ουσιαστικά μπει σε προεκλογική περίοδο και ακούμε και διαβάζουμε τα προγράμματα των κομμάτων και του κυβερνώντος κόμματος και αυτών που wanna be, που λέμε, δηλαδή τα αντιπολιτευόμενα, ότι θα μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο όλο αυτό και να πει να πούν οι μεν ότι δημοσιονομικά πάμε καλά, αλλά έχουμε το περιθώριο να βοηθήσουμε λίγο το μεσαίο χώρο, ας πούμε, τη μεσαία τάξη. Από την άλλη, οι υπόλοιποι λένε, και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, ότι ναι, αλλά καθοδηγείτε τα χρήματα, τα πλεονάζοντα σε αμυντικές δαπάνες, ας πούμε. Δεν ασχολείστε με την υγεία, με την παιδεία, με το δημόσιο σύστημα, με τις συγκοινωνίες.
1: Πριμου βίβερε, πρέπει να επιβιώσουμε, και δεν θα επιβιώσουμε αν δεν κάνουμε αμυντικές δαπάνες, αν δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Δυστυχώς πρέπει να γίνουν και αυτές.
0: Είμαστε υποχρεωμένοι, κατάλαβα. Πάρα πολύ συνοπτικές και εξαιρετικά διαφωτιστικές οι απαντήσεις σας, κύριε Γκλεζάκο, στο χρόνο που σας δίνουμε κάθε φορά, έτσι, γιατί και να θέλετε να απλωθείτε, είμαστε εμείς στριμωγμένοι. Πολύ σας
1: είναι
0: ευχαριστώ.
1: Είναι αρκετός πάντως ο χρόνος για να πούμε, έτσι, να εκφράσουμε.
0: Τα είπαμε. Νομίζω ότι μας τα βάλατε έτσι, μας τα αναλύσατε ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Επίσης, κυρία Καραγιάννη, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής κρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, λοιπόν, για την έκθεση της Κομισιόν για το ερηνό εξάμηνο. Και πολύ εύστοχο το σχόλιο σου, Σπύρο, για το οποίο θα μιλήσω σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο και μισή και στους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διαμηνύει ο Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Ενέργεια άμυνα και είδα την υπόρρηση στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομολογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεβ στη Σοφία. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης στις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των παραλλαδικών εξετάσεων. Και ο καιρός, άστατο στην Αττική, το θερμόμετρο θα δείξει τους 31 βαθμούς σήμερα και 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Είναι λοιπόν το ολοκένουργιο, κυρίες και κύριοι, τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα. Φωνές των ανέμων λέγεται. Πρόκειται για μια βαθιά προσωπική και σύγχρονη απόδοση, όπως διαβάζουμε, του κλασικού τραγουδιού Phantasmagoria in 2 του Tim Buckley. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είχε αναλάβει τώρα τον ήχο, προφανώς και τον ξέρει και τον είχε παρακολουθήσει, τον εξαιρετικό αυτό καλλιτέχνη. Το τραγούδι, το Phantasmagoria in 2 του Tim Buckley, είναι του 1967. Φανταστείτε λοιπόν πόσα χρόνια μετά ο Πάνος Κατσιμίχας σκέφτηκε να το πάρει αυτό το τραγούδι και να φτιάξει νέους πρωτότυπους στίχους στα ελληνικά και να το διασκευάσει ως ένα ποιητικό σχόλιο για την εποχή μας, την ψηφιακή εποχή, την αποξένωση, την κυριαρχία των αλγορίθμων, την ανάγκη επιστροφής στην ανθρώπινη ουσία, την αλήθεια και τη σύνδεση. Πόσο διαφορετικό και πόσο δυνατό και επίκαιρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε εισέλθει ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 5:30. Earth News Radio 105,8 ακούτε και είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, Βούλα Κουλισοπούλου και Βασίλης Νικολόπουλος, νωρίτερα Θάνος Τσιμέκας, οι συντελεστές και οι συνάδελφοι. Και τώρα πάμε σε κάτι που ταιριάζει λίγο, επίτηδες το βάλαμε, δηλαδή και με το ποιητικό σχόλιο του Πάνου Κατσιμίχα και ό,τι είπαμε για τις σχέσεις των ανθρώπων, που στην ουσία, ακόμα και αν μιλούν διαφορετικές γλώσσες, προέρχονται από άλλες χώρες, έχουν έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη θεώρηση τέλος πάντων της ζωής και του κόσμου, μπορούν να συναντηθούν πάνω σε μια βάση, σε μια λιδία λίθο, η οποία είναι η λογοτεχνία. Γιατί τα λέω αυτά? Ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι, από την 1η του μήνα και μέχρι τις 15, σε μια υπέροχη τοποθεσία που είναι κοντά στο φαράγγι του Βίκου στην Ήπειρο, στην τοποθεσία Βίτσα και στην ιδιοκτησία που είναι και πολιτιστικός χώρος, Επέκεινα Χώρα, έτσι λέγεται, Επέκεινα Χώρα, εξαιρετική ονομασία, εξαιρετικός τίτλος, διοργανώνεται και γίνεται η θερινή σύναξη των μεταφραστών, θα πω εγώ. Δηλαδή, το Greek Lit, ένα φεστιβάλ, ένας θεσμός που τον διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Δηλαδή, αυτό το πρόγραμμα στηρίζει μεταφράσεις ελληνικών έργων στο εξωτερικό, καλύπτοντας ως και το 75% του μεταφραστικού κόστους. Εμείς γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί έχουμε μαζί μας, και νομίζω ότι

0: θα σας συγκινήσει πραγματικά όσο και εμένα, τον κύριο Χέρο Χόκβερντα, που είναι μεταφραστής στα Ολλανδικά σημαντικών έργων Ελλήνων λογοτεχνών. Καλησπέρα σας, κύριε Χόκβερντα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε χρόνο και είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή, στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
1: Να είστε καλά, ναι. Έχω όλο το χρόνο εδώ για τη μετάφραση εδώ που βρισκόμαστε εδώ.
0: Για πείτε μας, λοιπόν, βρίσκεστε όντως εκεί καλά, τα είπα, είστε πρώτα...
1: Είναι μια, πραγματικά μια υπέροχη περιοχή και ο τόπος εδώ, το κέντρο εδώ που μένουμε, είναι θαύμα όλα.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορούμε έτσι μέχρι τώρα 3-4 μέρες να αφουσιώνουμε συνέχεια στη μετάφραση.
0: Mm-hmm. με την οποία εσείς ασχοληθήκατε από νωρίς, πώς προέκυψε και η μετάφραση στη ζωή σας, αλλά και η ενασχόληση με την ελληνική λογοτεχνία, με τα ελληνικά γράμματα?
1: Ναι, ξεκίνησα από την Ολλανδία βέβαια. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που διαβάζουμε πολύ. Ο λόγος, ο πατέρας μου ήταν ιεροκήρυκας, παπάς ας πούμε, πρωτεστάντης.
0: Μάλιστα.
1: Και μεγάλωσα με τον λόγο. Και πολλά παπαντοπέδια, ας το πω έτσι, ακόμα υπηρετούν τον λόγο, βέβαια όχι πάντα τον θείο λόγο, αλλά ως κονφρανσιέ, μεταφραστές, συγγραφείς, ξέρω.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και πήγα στο κλασικό γυμνάσιο, έμαθα τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, πήγαιναν μαζί και τα σπούρασε κλασική φιλολογία, αλλά δεν ήθελα να μπω στη μέση εκπαίδευση και βρήκα, επειδή γνώρισα την Ελλάδα, ταξίδευα στην Ελλάδα, γνώρισα και την ελληνική γλώσσα, τη μουσική, την ζωή και τα λοιπά, και αποφάσισα να διαλέξω την νεοελληνική λογοτεχνία, που μπορούσα να το κάνω αυτό μέσα από το κλασικό πρόγραμμα.
0: Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που μεταφράσατε, θυμάστε?
1: Ναι, ήταν το διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή. Και μετά τις σπουδές μου στην Ολλανδία, σπούδασα 2 χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και εκεί έκανα αυτή τη μετάφραση και γνωρίστηκα και με τον συγγραφέα, με τον Δημήτρη Χατζή.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με έναν άλλο Άγγλο μεταφραστή στην Αθήνα, για να τον επισκεφτούμε και να συζητήσουμε διάφορες απορίες. Mm-hmm. Και μας δέχτηκε πολύ καλά και μας βοήθησε πραγματικά.
0: Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση και το καταλαβαίνω, γιατί η γλώσσα, η κάθε γλώσσα, είναι, πώς να το πω, είναι κάτι το άπιαστο. Μπορεί να τη μιλάμε καθημερινά, αλλά είναι κάτι το άπιαστο. Και ειδικά η ελληνική γλώσσα, όπως λέτε κι εσείς που διάβαζα κάποιες συνεντεύξεις σας, πολλές φορές δεν έχουν αντιστοίχηση οι ελληνικές λέξεις με αντίστοιχες, ας πούμε, στα Ολλανδικά. Θέλετε να πρώτα απ' όλα, ισχύει αυτό?
1: Ισχύει, οπωσδήποτε.
0: Πείτε μας κάποια παραδείγματα που εσάς σας δυσκόλεψαν και λέγατε τώρα ποια αντίστοιχη λέξη να βγάλω, ώστε να μείνω πιστός στο πνεύμα του συγγραφέα, αλλά να καταλάβει και ο Ολλανδός αναγνώστης τι εννοώ.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχω. Ναι. Είναι ιδιαίτερα οι λέξεις που δηλώνουν κάτι, το ή το συναισθηματικό ή και το ηθικό, πολλές φορές δεν επικαλύπτονται με τις αντίστοιχες λέξεις στα Ολλανδικά.
0: Mm-hmm.
1: Ας πω, πρακτικές λέξεις, σπίτι είναι house, εκεί δεν υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά ανέφερα αλλού και το παράδειγμα το πονηρός, που όλοι ξέρουμε περίπου τι σημαίνει, αλλά έχει πολλές χρήσεις. Ουσιαστικά δεν είναι καλό το πονηρό. Αλλά όποιος δεν είναι καλή ο πονηρός, πάλι δεν είναι καλό. Βρίσκεται κάπου,
0: ναι, κάπου στη μέση. Ναι. Πολύ σωστά.
1: Και εκεί, σε κάθε περίπτωση που βρίσκω αυτή τη λέξη, πρέπει να σκεφτώ πώς να το αποδώσω τώρα σε αυτή την περίπτωση.
0: Τώρα διαβάζω ότι ειδικά στη Βίτσα, εκεί που βρίσκεστε, ουσιαστικά μεταφράσατε και παρουσιάζετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τη Φώνησα,
1: ναι,
0: με τη Φώνησα έχετε ασχοληθεί?
1: Συγγνώμη.
0: Με τη φώνησα. Τη φώνησα, ναι, έχετε μεταφράσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Τη φώνησα την είχα μεταφράσει την δεκαετία του 90, δηλαδή πριν από, δεν ξέρω, 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά από τότε είχα την επιθυμία να κάνω και μια μεγάλη επιλογή από τα αντικείμενά του.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό αποφάσισα πέρσι να το κάνω, δηλαδή από το Σεπτέμβριο ασχολούμαι με αυτό. Και
0: ναι.
1: Διάλεξα ένα από τα μεγαλύτερα διηγήματα, δηλαδή αυτό το ονομάζει μυθιστόρημα, αλλά τα ρόδινα ακρογιάλια.
0: Mm.
1: Αυτά είναι ένα μεγάλο κείμενο για να το έχω εδώ, ας πούμε, με την ησυχία μου να το δουλέψω αυτό.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, ο σύγχρονος Ολλανδός και η σύγχρονη Ολλανδέζα, δεν έχει σημασία τώρα το γένος, τι διαβάζει, δηλαδή από αυτά που φυσικά τα μεταφρασμένα, τι διαβάζει, τι προτιμάει, έχετε την αίσθηση, από τους ελληνικούς τίτλους, δηλαδή ποιους συγγραφείς προτιμά?
1: Ναι, αν κοιτάμε το μεγάλο το κοινό, ας πούμε, ξέρω μόνο τον Καζαντζάκη από την πεζογραφία και τον Καβάφη από την ποιήση.
0: Ποιήση, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω μεταφράσει και τρία μυθιστορήματα του Καζαντζάκη σε δεύτερη μετάφραση και πρόσφατα κυκλοφόρησαν και τα ποιήματα και τα πεζά του Καβάφη σε ολλανδική μετάφραση δική μου, που είναι η τρίτη για τα ποιήματα, δηλαδή η τρίτη ολλανδική μετάφραση, mm-hmm. ολοκληρωμένη μετάφραση.
0: Mm-hmm. Και με τον Παπαδιαμάντη που έχει και αυτό το γλωσσικό ιδίωμα το ιδιαίτερο, πώς τα πάνε οι Ολλανδοί αναγνώστες?
1: Ναι, ναι, αυτό είναι οπωσδήποτε ένα πρόβλημα. Τα αρχαία που χρησιμοποιεί, λέμε πολλές φορές πως γράφει καθαρέως, αλλά μερικές φορές είναι
0: πολύ κοντά στα αρχαία. Ναι, ναι, ναι.
1: Αρχαία ελληνικά, ναι. Mm. Μερικές φορές χρησιμοποιώ καλύτερα το λεξικό των αρχαίων ελληνικών παρά το ξέρω, τον Μπαμπινιώτη.
0: Σας καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Αυτό δεν μπορώ να το αποδώσω, βέβαια. Δηλαδή, έχουμε κι εμείς διάφορες διαστρωματώσεις στα ολλανδικά, αλλά όχι όπως τα αρχαία, ας πούμε, με τα ελληνικά και τα βυζαντινά και τα λοιπά, και η κοινή. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αλλά προσπαθώ παρόλα αυτά να αποδώσω κάποια ατμόσφαιρα από την γλώσσα. Mm. Και πολλές φορές τα παιδιά μου με κοροϊδεύουν επειδή χρησιμοποιώ παλιές αρχαίες ολλανδικές λέξεις. Οπότε ίσως καλώς για αυτή τη δουλειά.
0: Τα παιδιά σας, αν επιτρέπετε, τι ηλικία, όχι, πόσα παιδιά έχετε?
1: Δύο.
0: Διαβάζουν ελληνική λογοτεχνία?
1: Πότε διαβάζουν καμιά μετάφρασή μου.
0: Επειδή την έχει κάνει ο μπαμπάς. Τα αρχαία ελληνικά γενικότερα εσάς σας δυσκόλεψαν και γενικότερα θεωρείτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα και στη σύγχρονη νεολαία στην Ολλανδία ή σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που μπορεί να έρχεστε σε επαφή να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά τα νέα παιδιά?
1: Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί εμείς στην Ολλανδία έχουμε ακόμα έχουμε διάφορα γυμνάσια, ας πούμε, αλλά έχουμε και τα κλασικά εξατάξια που εκεί μπορείς να οπωσδήποτε θα κάνεις 2 χρόνια τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, μετά πρέπει να διαλέξουν ή τα αρχαία ελληνικά ή τα λατινικά.
0: Ναι.
1: Και πάντα είναι παιδιά όπως και τα δικά μου, δεν ξέρω αν τους επηρέασα μάλλον, όχι συνειδητά, αλλά τέλος πάντων είναι παιδιά που διαλέγουν τα αρχαία ελληνικά.
0: Όχι, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί είναι πιο εύκολα τα λατινικά, αλλά δεν το ξέρουν από την αρχή και μάλλον τα βρίσκουν πιο ελκυστικά τα αρχαία ελληνικά και καλά κάνουν. Γενικότερα, κύριε Χόβερντα, εσείς τώρα είστε συνταξιούχος και επομένως γι' αυτό λέτε ότι έχω χρόνο. Από άποψη επιβίωσης, δηλαδή ένας μεταφραστής και μάλιστα της δικής σας, του δικού σας ύψους, πώς ζει, δηλαδή αμείβεται αρκετά καλά?
1: Όχι, δηλαδή ίσως στην Ολλανδία κάπως καλύτερα, αλλά αν ήταν μόνο να ζήσει με τις αμοιβές από τους εκδοτικούς οίκους, θα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ευτυχώς έχουμε στην Ολλανδία ένα ίδρυμα γραμμάτων, ας πούμε, που υποστηρίζει τους μεταφραστές. Άμα έχεις ένα συμβόλαιο με εκδότη για ένα καλό βιβλίο, αυτό είναι η προϋπόθεση βέβαια, είναι καλή λογοτεχνία και όχι κάτι αστυνομικό ή ξέρω εγώ τι, τότε σου δίνουν σε σένα, στον μεταφραστή δηλαδή και όχι στον εκδότη, περίπου το ίδιο ποσό με την αμοιβή ή και παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε αν πάρεις τέτοια επιδόματα, τέτοιες επιχορηγήσεις, τότε κάτι κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πλουτίσεις από τη μετάφραση.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: αυτό μου το λένε και άλλοι συναδελφοί σας. Όποτε έχουν φιλοξενηθεί στην εκπομπή, γι' αυτό το ρωτάω έτσι λίγο εκ του πονηρού κι εγώ.
1: Ευτυχώς πάντα υποστήριζα αυτό το Ίδρυμα Χρημάτων στις μεταφράσεις μου. Οπότε...
0: Πάλι καλά. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Χόγκβερντα. Με τους νέους Έλληνες λογοτέχνες, δηλαδή με την πιο καινούργια σοδιά, τους ανθρώπους που, γιατί στην Ελλάδα, όπως έχετε παρατηρήσει, έχουμε πάρα πολλούς συγγραφείς και ποιητές. Ευτυχώς, ναι. Ευτυχώς θα πω εγώ. Έχετε επαφή, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι, δεν απαραίτητο να μου πείτε ονόματα, αν θέλετε μου λέτε, που να έχετε ξεχωρίσει και αγαπήσει ώστε να θελήσετε και να τους μεταφράσετε στα Ολλανδικά.
1: Ναι, σίγουρα. Δηλαδή τώρα αναφέραμε μόνο τον Παπαδιαμάντη και τον Καβάφη και τον Καζαντζάκη, που είναι παλιότεροι βέβαια, αλλά έχω μεταφράσει και Βέγα Χαλανάκη, Κιουρτσάκη, Βλαβιανό, Μπαϊνά, δηλαδή
0: τους πολύ καινούριους, τους σύγχρονους, μάλιστα. Ναι. Ωραία.
1: Το πολύ πολύ νέος είναι λιγάκι δύσκολο, δηλαδή όταν χρησιμοποιούν μια πολύ μοντέρνα γλώσσα της νεολαίας, ας πούμε, δεν είμαι μάλλον ο πιο κατάλληλος να κάνω αυτή τη μετάφραση. Αυτό ισχύει για όλους τους μεταφραστές που όταν περνάνε κάποια ηλικία, τη νεανική λογοτεχνία, όταν έχουν αυτή τη γλώσσα, είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Λοιπόν, πραγματικά χάρηκα πολύ που τα είπαμε, που σας ακούσαμε ραδιοφωνικά. Σας συγχαίρω για όλο αυτό που κάνετε. Εκ μέρους, να σας πω την αλήθεια, και όλων των Ελλήνων. Δηλαδή, είστε ένας πρεσβευτής τελικά του ελληνικού πολιτισμού. Και σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χόγκβερντα.
1: Ναι, άλλη μου χαρά.
0: Εύχομαι για πολλά χρόνια ακόμα να μεταφράζετε και να δίνετε στον κόσμο όλα αυτά τα ωραία έργα που μας δίνουν οι λογοτέχνες, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι οποιασδήποτε άλλης χώρας.
1: Αυτό θέλω και εγώ.
0: Okay. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, εδώ λέμε πόσο πολύ μας άρεσε ο κύριος Χέρο Χόκβερντα, ο Ολλανδός μεταφραστής της ελληνικής λογοτεχνίας. Με τι απλότητα μας μίλησε. Φανταστείτε τώρα μόρφωση ο άνθρωπος, έτσι, Βασίλη. Πολύ μας άρεσε. Βούλα, μπράβο. Η Βούλα, παιδιά, έχει υπομονή που δεν έχω εγώ. Άμα δεν τον βρούμε ένα θέμα ή έναν άνθρωπο, θα περιμένει εκεί, θα επιμένει με μηνύματα, με... Εγώ χάνω την υπομονή μου, άστο της λέω, δεν πειράζει, πάμε σε άλλο θέμα. Αλλά τώρα μπράβο της, Βούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο, βλέπω πολύ ωραία μηνύματα, να τα μοιραστώ μαζί σας.

Άντα μας λέει, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη από τη Θεσσαλονίκη, που μετά από μια έντονη βροχόπτωση, να και το ρεπορτάζ, βροχόπτωση έντονη στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα, βγήκε ξανά ένας υπέρλαμπρος ήλιος. Σχετικά με το σχόλιο σας για την υπέροχη νεολαία μας, που πολλές φορές κρίνεται αυστηρά και άδικα από τους μεγαλύτερους, έχω να συμπληρώσω το εξής. Είχα την τύχη να παρευρεθώ το τριήμερο σε ένα άρτια οργανωμένο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στις Πρέσπες, από ένα νεαρό μεταπτυχιακό φοιτητή μόλις 27 χρονών, με τόσο μεράκι και επιστημοσύνη που δεν είχε να ζηλέψει ούτε στο ελάχιστο.

ελάχιστο την εμπειρία των μεγαλύτερων, μας λέει η Άντα. Το χάρηκα πολύ, παραδοσιακός χορός, συμβολισμοί και ενδυματολογική σημειολογία. Άντα, τι να σου πει, το ελάχιστο την εμπειρία των μεγαλύτερων, μας λέει η Άντα. Το χάρηκα πολύ, παραδοσιακός χορός, συμβολισμοί και ενδυματολογική σημειολογία.

σημαίνει η λέξη ολιγοπόλια, λέει η Κατερίνα από το Βόλο και στέλνει μια φωτογραφία με κάτι υπέροχα λουλούδια. Ναι, κοίτα, με το οικονομικό ρεπορτάζ δεν τα πάω καλά, αλλά με όλα τα χρόνια των εκπομπών μαθαίνω και εγώ, μην νομίζεις, χαίρομαι. Θανάση, καλησπέρα σε σένα και σε όλη την παρέα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία καλησπέρα και σου στέλνω κι εγώ.

καλά και αυτό το τραγούδι που παίζει είναι υπέροχο του Paul Weller, The Soul Searchers. Ε, αναζητητές ψυχών. Παναγία μου. Καλά, σήμερα η εκπομπή έχει πάρει μεταφυσικές διαστάσεις. Τέλεια η συνέντευξη με τον Ολλανδό, μας λέει ο Πέτρος. Πολύ χαίρομαι που σου άρεσε και όλα τα άλλα τα διάβασα εννοείται και συμφωνώ μαζί σου. Την καλησπέρα μου. Ο Γεράσιμος το ίδιο. Ενδιαφέρουσα προσωπικότητα ο Ολλανδός μεταφραστής. Μα γι' αυτό και εμείς σας λέω, μόλις το καταλάβαμε ότι είναι εδώ και είναι που είναι στην Ήπειρο αλλιώς, έτσι και έρθει στην ΕΡΤ, παιδιά, γιατί το πρότεινα και σε συναδέλφους να τον έχουν στο στούντιο αν τον πετύχουν στην Αθήνα. Έτσι και έρθει στην ΕΡΤ, τον έφερα στο στούντιο, τελείωσε. Ηλένα. Ηλένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σε όλη την ομάδα, λέει. Είστε ίσως η καλύτερη εκπομπή μαζί με 2-3 ακόμα. Εντάξει, το δέχομαι, αφού έβαλες και κάτι περισσότερο και όχι μόνο εμάς. Αλλά Λένα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ποιον έχουμε ξεχάσει από τα μηνύματα? Σπύρο μου, ναι. Σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όταν την εξεθίαζαν, λέει, τελικά η χώρα χρεοκόπησε με χρέος μόλις 120% του ΑΕΠ. Μακάρι να μην γίνουν αυτά που λες, να μην επαναληφθεί η ιστορία με αυτόν τον τρόπο, Χριστέ μου, εγώ τα λέω αυτά, Σπύρο.

0: δίχως θα βρει.
1: Και φεύγοντας σιγά σιγά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ, παιδιά, στο θάνατο της Μαρζάν Σατραπή, της γυναίκας πίσω από το Περσέπολης, της έντονης επικρίτριας του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, η σπουδαία συγγραφέας, σκητσογράφος και σκηνοθέτης. Πέθανε ένα χρόνο μετά το θάνατο του συζύγου της, στα 56 της χρόνια, από θλίψη. Ήθελα και πιο πολλά να σας πω για την Μαρζάν Σατραπή. Της αξίζει εκτενής αναφορά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μόλις είδα την είδηση λέω όχ, τι της έκαναν. Αλλά από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί έμεσα από το καθεστώς και από τις διώξεις. Είχε από μόνη της πρόβλημα, δεν ξέρω, δεν το παίρνω και πάνω μου, μην κάνω και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ αφού ακούσαμε την ωραία Κοιμωμένη από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη όμως, σε διασκευή, και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5, Παρασκευή αύριο, ελπίζω με ωραία θέματα και την ίδια όρεξη. Πολύ σας ευχαριστώ για όλα, φιλιά πολλά.

0: μέσα το κρατά. Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά ελληνά πλήγματα, ενώ ένα Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Μαρτζαγιούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυση του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλο τμήμα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθιου τροχού, με αποτέλεσμα το ρίχος του να προσκρούσει στο έδαφος. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787-9, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών. Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί η ακριβής καταστασή τους. Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την κωδικοποίηση βαθιά πολιτική επιλογή, υποστηρίζοντας ότι μειώνει τον αόρατο φόρο της πολυνομίας που, όπως είπε, επιβαρύνει πολίτες, επενδύσεις και παραγωγική δραστηριότητα μέσω καθυστερήσεων, γραφειοκρατίας και αβεβαιότητας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας, Μανώλης Χριστοδουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες αντί να επιλύει κρίσιμα ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Το ΚΚΕ, η ελληνική λύση, η πλεύση ελευθερίας και η νίκη άσκησαν επίσης κριτική, υποστηρίζοντας ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Το αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
11: Απολύτως σχετικό.
10: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
11: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
10: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Δηλαδή,
10: άκουσε να δεις.

Αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, όπου και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε στην Ελλάδα. Εντάξει, ωραίο το California Dreaming, ωραίο τραγουδάκι, αλλά και η δική μας ζεστούλα που έρχεται, θα γίνουμε California και βάλε τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά. Καλοκαίρι, γάρ. Σήμερα είναι Πέμπτη, 4 Ιουνίου του 2026, 8 και 45 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί, παιδιά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα, και στην καλή μας φίλη τη Μάρθα που είναι τακτική μας ακροάτρια, κάπου εκεί από τις Λάρισα στα μέρη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και σε κάθε Μάρθα.

Ήταν μια τέτοια μέρα που λέτε, το 1944, όταν γεννήθηκε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, η Μισελ Φίλιπς. The Mamas and the Papas ήταν μέλος του συγκροτήματος. Κάνω λάθος, μέχρι και στο Star Trek The Next Generation πρέπει να είχε εμφανιστεί. Α, και τη δεκαετία του 70 συνεργάστηκε με τον Leonard Cohen. Έχουμε στρώσει τα βοτσαλοχαλιά μας, γιατί αυτά είναι οι καλοκαιρινές μας μουσικές. Άλλωστε, ήδη περπατάμε την τέταρτη ημέρα του Ιουνίου. Σαν σήμερα που λέτε, το 1936 στη Γαλλία σχημάτισε κυβέρνηση το Λαϊκό Μέτωπο, Συμμαχία Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών. Πρωθυπουργός ήταν ο Λεόν Μπλουμ. Σαν σήμερα βέβαια το 89 είχαμε τη σφαγή στην πλατεία Τιανανμεν. Και αν σας ενδιαφέρει, το Βασίλη θα τον ενδιαφέρει σίγουρα, να πάρετε να πείτε χρόνια πολλά στην κυρία Αντζελίνα Τζολί που έχει τα γενέθλιά της. Θα το εκτιμήσει νομίζω. Εντάξει Βασίλη μου, και ο Βασίλης με τον οποίο έχουμε ανοίξει κουβέντα δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τον ηχολήπτη μας, τον χειριστή της Τράπεζας Επεξεργασίας του Ήχου. Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται, και No Radio, δύο λέξεις. Εκεί είναι η σελίδα μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας, και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, κανένα πρόβλημα, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, μας βρίσκεται πανεύκολα και την χρησιμοποιείτε για να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, ή αν θέλετε να δείτε κάποιες προαναγγελίες, να γράψετε κανένα σχόλιο και τα σχετικά. Γιατί αγαπητή Αγγελική σε πληγώνω με το California Dreaming? Μήπως ήθελες, Αγγελική, πάντα ξέρω τώρα ότι αφού το έχεις βάλει κάποια φορά και αφού είναι αυτή στο Facebook, αλλά επειδή δεν έχει μικρό όνομα, είναι Αγγελική, είναι Αλεξάνδρα, είναι από το Μεσολόγγι σίγουρα, αυτό το θυμάμαι, αλλά βάζε μου το μικρό όνομα. Ξέρετε, πολλές φορές καθώς σερφάρουμε, για να μείνουμε και στο καλοκαιρινό κλίμα και στην Καλιφόρνια, πάνω στα μηνύματα, ακόμη και οικία πρόσωπα, μπορεί το όνομα να μας μπερδέψει. Καλά, θα με βοηθήσει σε λίγο. Είχαμε και αυτή μια δολοφονία και το θάνατο ενός 20χρονου στη Βρετανία, και σκεφτόμουν μερικές φορές πόσο σημαντική και πόσο κρίσιμη είναι η δουλειά των αστυνομικών, και δεν ξέρω πόσο χρειάζεται μια καθημερινή υπενθύμηση για τους ίδιους, από τους επικεφαλείς, από την προϊσταμένη αρχή, να τους θυμίζει πόσο σημαντική μπορεί να είναι η στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο έργο αυτό που επιτελούν, γιατί έγινε ένα περιστατικό, ένας 20χρονος με ένα νομίζω λίγο μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία, κάτι συνέβη και ο έτερος τον μαχαίρωσε. Αυτός λοιπόν που μαχαίρωσε τον 20χρονο πήρε αυτό στην αστυνομία και τους λέει, ελάτε γιατί μου επιτέθηκε, είναι ρατσιστική επίθεση, αυτό ήταν σιχ. Κάποια θρησκευτική ομάδα, είναι γνωστή η ΣΥΧ, και δέχτηκα ρατσιστική επίθεση και τα λοιπά. Τρέχουν οι αστυνομικοί και βρίσκουν τον 20χρονο πεσμένο κάτω. Τους λέει λοιπόν ο δράστης,
μου επιτέθηκε με ένα μαχαίρι και τα λοιπά και τον έσπρωξα και φοβάμαι και τα λοιπά. Πέφτουν οι αστυνομικοί πάνω στον πεσμένο, του βάζουν χειροπέδες και αρχίζει, υπάρχει βίντεο γιατί έχουν κάμερες οι αστυνομικοί πάνω τους και δόθηκε στη δημοσιότητα, και αυτός να τους λέει με έχει μαχαιρώσει, δεν νιώθω καλά. Του λέει ο αστυνομικός, δεν είσαι μαχαιρωμένος, του λέει, φίλε, άστα αυτά. Ο άλλος να φωνάζει, αυτό, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω, είμαι μαχαιρωμένος. Του έκανε λίγο έτσι εκεί τα ρούχα, δεν είδε κάτι, καλά καλά του λέει, τον γύρισε, του βάλε χειροπέδες, μετά από λίγο πέθανε ο άνθρωπος, ο νεαρός, ο οποίος ήταν όντως μαχαιρωμένος. Αλλά επειδή ο αστυνομικός πήγε με τη βεβαιότητα ότι αφού ο άλλος πήρε, ρε παιδί μου, και κάνει την καταγγελία, δεν έκατσε να το, δηλαδή δεν ξέρω αν θα τον έσωνε. Αλλά μετά τον έπιασαν βέβαια τον άλλον, όταν είδαν ότι ο 20χρονος που είναι κάτω ξεψύχησε, τον έπιασαν, τώρα πήγε δικαστήριο, έχει πολύ βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Δηλαδή αυτός έπαιξε ένα παιχνιδάκι και οι άνθρωποι που πήγαν εκεί, οι αστυνομικοί, όχι κανένας περαστικός, δεν έκαναν τη δουλειά τους, παιδιά. Σε μια πολύ πιο ήπια περίπτωση, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί μου συμβεί κάτι ανάλογο σε μια περίπτωση, πως stalkers, πως λέμε, διώκτες και τα λοιπά. Ήταν μια κυρία, τέλος πάντων, που για λόγους διάφορους, λόγω της δουλειάς, της εκπομπής και τα λοιπά, είχα ένα σοβαρότατο πρόβλημα, η οποία έχει και κάποια ψυχική διαταραχή όπως απεδείχθη. Φτάσαμε κάποια στιγμή στα δικαστήρια για να κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Μέσα στην αίθουσα, όχι στην αίθουσα του δικαστηρίου, πριν που ήμασταν στο γραφείο της εισαγγελέας νομίζω, μου επιτέθηκε. Εντάξει, προσπαθούσα τώρα, γυναίκα ήταν, δεν θα τη χτυπήσω και αυτά, αλλά προσπαθούσα να την κρατήσω μακριά μου. Παίρνει ένας αστυνομικός, γιατί έγινε φασαρία, φώναζε εκεί η εισαγγελέας, ελάτε μέσα αυτά, ο οποίος έρχεται και με βουτάει. Του λέω, μην πιάνεις εμένα, η κυρία. Άστα αυτά, σου λέει, εντάξει, αυτός κάτι τη χτύπησε τη γυναίκα, τον καταλαβαίνω δηλαδή, μέχρι που ευτυχώς για μένα, γιατί θα με πήγαιναν και με τις χειροπέδες, του όρμηξε η συγκεκριμένη κυρία, γιατί με έπιασε και δεν έπρεπε και αυτά, άρχισε να τον χτυπάει και τα λοιπά και κατάλαβε ο αστυνομικός. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό ήταν μια έως και αστείο στιγμιότυπο, αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις με μια εικόνα προκατάληψης σε ένα τόπο εγκλήματος. Γενικότερα το λέμε αυτό, γιατί έχουμε δει και περιστατικά που ένα θύμα μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του ακριβώς γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη στάση και προκατάληψη από την αστυνομία. Αλλά αυτό στη Βρετανία βγάζει μάτια. Όταν ο άλλος φωνάζει ότι είναι μαχαιρωμένος, φάε 2 λεπτά, 3, να χάθηκε το παιδί 20 χρόνων. Και επειδή λέγαμε και για τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθε μέρα συλλαμβάνουν και κάμποσους. Το άθροισμα πρέπει να βγάζει πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. Δηλαδή άνθρωποι που έκαναν κατάχρηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς, τα εισέπραταν αυτοί. Μιλάμε για μεγάλα κυκλώματα, μιλάμε για αρχηγούς, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που λέγε, ναι, πάρε το δικό μου, για να πάρει κάτι ένα. Δηλαδή ό,τι και να έχει να κάνει με τις πολιτικές ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν μέχρι κεραίας, αυτό όμως που φαίνεται είναι ότι μεγάλο μέρος, και ντρέπομαι που το λέω, μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας ήταν μέσα στο κόλπο. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε αυτό που οι κακοί πολιτικοί που δεν... Για να υπάρχουν κακοί πολιτικοί, και στην περίπτωση αυτή αν υπάρχουν να τους βρούμε και όλα, το ξαναλέω, δεν είναι να τους αθώσουμε, αλλά για να υπάρχουν τέτοιοι, πάει να πει ότι υπάρχει και ένας κόσμος πρόθυμος να μπει σε αυτό το φαγοπότι. Και αυτός ο ξύπνιος κόσμος δεν κάνει κακό όταν μετά τους πιάσουν στον πολιτικό και αυτό. Κάνει στους υγιείς, στους τίμιους πολίτες αυτής της χώρας που δεν πάνε ούτε σε γραφεία να παρακαλάνε, ούτε κάνουν κομπίνες για να παίρνουν λεφτά που δεν τους ανήκουν. Δηλαδή την πληρώνει όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Ρίχνοντας την πέτρα του αναθέματος όταν βρίσκουμε διεφθαρμένους πολιτικούς, να ξέρουμε ότι από πίσω τους υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά στρώματα που και τους διαλέγουν και τους στηρίζουν. Έχουμε να πούμε κι άλλα.
σήμερα τι γίνεται. Ένα τρελό γεωταχή πήρε Σβάρνα, κόλλησε τον γκάζι που 75χρονος οδηγός τώρα πώς, στην Αύπακτο, πώς κόλλησε τον γκάζι και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Άμα κόλλαγε τον γκάζι θα πέφτε στο μπροστινό αυτοκίνητο. Και ατυχήματα γίνονται, κόντεψαν σκοτώσει τρεις ανθρώπους και με μια άνεση γίνονται λίγα ατυχήματα. Του παίρνεις κατευθείαν δίπλωμα, αυτοκίνητο, την ίδια στιγμή, μόνο και μόνο για την αντίληψη αυτή. Αλλά περισσότερα και με τη δική σας συμμετοχή θα πούμε σε λίγο, γιατί αύριο πρωί θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο συνέδριο. Μπορούμε να πάμε στην Ακαδημία Αθηνών. Έχει ξεκινήσει για τα 100 χρόνια της μια σειρά από ενδιαφέροντα συνέδρια, τα οποία είναι ανοιχτά για το κοινό και μπορεί όποιος και όποια θέλει να πάει εκεί στο υπέροχο κτίριο στην Ακαδημία Αθηνών και να παρακολουθήσει βέβαια πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Επειδή είναι πρωινό αυτό, γίνεται αύριο. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αν δεν κάνω λάθος. Είπαμε να σας δώσουμε μια ιδέα από σήμερα. Ναι, αγαπητή Γεωργία, έχεις μπει πολύ σωστά στο Viber. Εδώ στέλνεις τα μήνυματά σου. Θα στείλουμε και εμείς τώρα μήνυμα για το περιβάλλον.

0: Περσεφόνη, όσο και να κοιμηθεί, αν εμείς συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε ακολουθήσει, τους εφιάλτες δεν πρόκειται να τους γλιτώσει. Θα υποδεχθώ αμέσως το καλεσμένο μας που θα μας δώσει και τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Ο κύριος Γεώργιος Γιαννόπουλος είναι καθηγητής συγκοινωνιακής τεχνικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ο διευθυντής και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δικτύων Μεταφορών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και είναι και αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας. Α, και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Νομίζω να τον ενοχλήσουμε και άλλη φορά τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, αρκετά καλά. Προετοιμαζόμαστε για αύριο.
0: Ναι, σας υποδεχτήκαμε εμείς με τον εφιάλτη της Περσεφόνης, αλλά όχι για κακό, έτσι, για να δώσουμε ένα στίγμα τέλος πάντων.
1: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή θα είναι εφιάλτης και μεγάλος μάλιστα.
0: Και όχι μόνο της Περσεφόνης. Όσο θεά και να είναι η Δήμητρα, δεν μπορεί να κάνει εκεί διακανονισμούς. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Η Βρωτή, έτσι δεν μας έλεγαν.
1: Και, και δυστυχώς δεν τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι κυβερνήσεις.
0: Όχι, λέτε.
1: Των μεγάλων κρατών που μολύνουν το περιβάλλον και τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά.
0: Να τους χτυπήσουμε καμπάνες τότε, κύριε καθηγητά. Μία ωραία καμπάνα θα χτυπήσει αύριο πρωί στην Ακαδημία Αθηνών, έτσι δεν είναι? Πρωί κιόλας, 10 η ώρα, θέμα είναι το περιβάλλον. Τι είναι αυτό το συνέδριο, έχει δύο στρογγυλά τραπέζια?
1: Ναι, το θέμα είναι βασικά η κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει δύο στρογγυλά τραπέζια. Το ένα αφορά τις ας πούμε νεότερες προβολές για το φαινόμενο αυτό και κυρίως επικεντρωνόμαστε στον τομέα των μεταφορών, όπου εγώ θα παρουσιάσω στοιχεία και λοιπά, και στον τομέα της οικονομίας, δηλαδή οικονομικές επιπτώσεις.
0: Και είναι απολύτως σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
1: Ακριβώς.
0: Το ενεργειακό, οι μεταφορές είναι στην αιχμή της επικαιρότητας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι αφορά τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Και εκεί πάλι θα υπάρξει ένα πάνελ από διακεκριμένους επιστήμονες που θα αναπτύξουν τα θέματα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτά.
0: Και πάλι στην επικαιρότητα βρέθηκε αυτά τα επεισόδια και όλα αυτά στην Αλβανία που προσπαθούν μια τεράστια περιοχή να την αναπτύξουν. Και φωνάζουν όχι μόνο οι άνθρωποι που έχουν εκεί περιουσίες και από την ελληνική μειονότητα, αλλά και οι οικολογικές οργανώσεις, ότι αυτός είναι ένας τόπος προστατευόμενος, αλλά εκεί η ανάπτυξη δεν καταλαβαίνει τέτοια πράγματα.
1: Δυστυχώς αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο, το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι το πιο τελευταίο επεισόδιο, το οποίο αφορά και ελληνικές περιουσίες.
0: Φυσικά.
1: Αλλά να σας πω ότι η αυριανή ημερίδα για την κλιματική αλλαγή είναι μία από 5 μεγάλες ημερίδες που κάνει η Ακαδημία στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή της.
0: Είναι τρίτη, νομίζω, για αυτήν με την τεχνητή νοημοσύνη πάλι την είχαμε φιλοξενήσει. Να σας πω γιατί. Γιατί μας αρέσει πολύ που η Ακαδημία είναι ανοιχτή σε όλους μας. Δηλαδή εγώ που δεν έχω πιθανότητα να βρεθώ στα ίδια μέρη, στους ίδιους κύκλους με έναν επιστήμονα του δικού σας κύρους, έρχομαι αύριο, μπαίνω μέσα στην Ακαδημία, σας παρακολουθώ. Βεβαίως. Νομίζω μπορούμε να υποβάλουμε και κάποιες ερωτήσεις στο
1: τέλος. Βεβαίως, βεβαίως. Θα υπάρξουν δεκάλεπτες τοποθετήσεις των μελών του πάνελ και μετά θα ανοίξει.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό το άνοιγμα, κύριε καθηγητά, που κάνει η Ακαδημία Αθηνών. Δεν είναι κάτι απόμακρο, πως έλεγε πριν στο τραγούδι, οι μίστες, που δεν μπορούσες να μπεις εκεί με τίποτα. Είναι ότι η γνώση παράγεται για τον κόσμο και επομένως πρέπει να έχει την πρόσβαση. Οπότε Ανατολική αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών στις 10 το πρωί ξεκινάει, νομίζω, το πρώτο τραπέζι.
1: Είναι εκεί στο Μέγαρο, το κλασικό της Ακαδημίας Πανεπιστημίου.
0: Μπαίνουμε άνετα. Δεν να μας πούνε είσαι εσύ ακαδημαϊκός, θα πούμε
1: όχι.
0: Είμαστε κοινό και κοινό, μπορώ να πω. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό. Έχει ένα δημοκρατικό χαρακτήρα της γνώσης, πολύ ενδιαφέροντα.
1: Και κάτι ανάλογο θα γίνουν και στα θέματα της ενέργειας σύντομα, διότι ανέλαβα πρόσφατα πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας, που ασχολείται με γενικότερα θέματα ενεργειακά γενικότερα. Εκεί πάλι έχουμε προοπτική.
0: Θα μας ενημερώσετε και σας θέλουμε, γιατί το θεωρούμε, και εγώ τουλάχιστον, κορυφαίο πολιτικό θέμα, την ενέργεια.
1: Βεβαίως,
0: ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό ή ως άξονας ανάπτυξης ενός οικονομικού συστήματος που είναι όχι για τους πολίτες, ναι, αλλά δηλαδή είναι κρίσιμο θέμα.
1: Σωστό, και είναι και τα δύο βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο είναι νομίζω άμεσα άμεσο ενδιαφέροντος της ελληνικής κοινωνίας.
0: Και όλη αυτή την προεκλογική παρατεταμένη καλοκαιρινή περίοδο που θα έχουμε θα τα λένε αυτά τα θέματα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να λάβουν μια θέση για να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε.
1: Βεβαίως. Πάντως στα θέματα της αυριανής ημερίδας, αν θέλετε, για την κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι θα ακουστούν ενδιαφέροντα στοιχεία, κυρίως για το πού πάμε και για την ανάγκη προσαρμογής κυρίως, διότι η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μικρό αποτύπωμα στην δημιουργία, ναι, του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε πολύ μικρός
0: αλλά στα δυσκολότερα. Είμαστε Ευρωπαϊκός Νότος.
1: Είμαστε Ευρωπαϊκός Νότος, αλλά αυτό που πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ανάγκη έγκαιρης προσαρμογής των υποδομών μας στις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά. Καλές συνεδριάσεις, καλά στρογγυλά τραπέζια, καλή προσέλευση από κόσμο αύριο. Είναι πολύ σημαντικό και θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Μια κοινοτοπία που χρησιμοποιούμε εμείς ανάμεσα σε δύο ενημερωτικά στιγμιότυπα είναι να πάρουμε τώρα μια μουσική ανάσα, έτσι λέμε συνήθως, είναι μια ευκολία. Εδώ είναι όνομα και πράγμα, γιατί Every Breath You Take τραγουδούν οι Police, που σαν σήμερα βρέθηκαν στην πρώτη θέση το 1983 των Βρετανικών Singles Chart. Και πάει και με το περιβάλλον, να ανασάνουμε καθαρό αέρα, να πάρουμε ρε παιδί μια ανάσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν απέτησαν την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην Σόφια. Επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι. Ισόβια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι τον Μάρτιο του 2025. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, 10 μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης. Έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Είναι μια τέτοια μέρα, 4 Ιουνίου του 1984, όταν κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το single What's Love Got To Do With It, με την φωνή της Tina Turner. Ήταν το πρώτο solo album της, βέβαια, με τίτλο Private Dancer. Μέρα αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό και το πώς έχει τραγουδήσει το Proud Mary, που το έχουν πει βέβαια και οι Creedence. Λοιπόν, στα γρήγορα τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αμέσως μετά τα αθλητικά μας. Για να πάμε πρώτα απ' όλα στη η Μάρθα. Ευχαριστώ για τις ευχές σου, Ανδρέα. Μάρθα από Λάρισα, να είσαι καλόχρονη, Μάρθα μου. Η Γεωργία που της απάντησα εδώ, στέλνει στα μηνύματα που το έστειλε στο Viber, ήρθε μια χαρά. Ο Γιάννης, ναι, δεν το διαβάζω ακόμα, όταν πλησιάσει ο καιρός με το πανηγύρι. Ο Παύλος που του ήρθε απάντηση Earth News Radio, άρα και αυτός μπορεί να στείλει τα μηνύματά του. Ο άλλος Γιάννης, για τους πολλοί που σάρωσαν τα charts με το Every Breath You Take που το ακούσαμε πριν, το 83. Steve Preston Sweet φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών το 2020. Το 22 ο Alec John Sachs τον Bon Jovi φεύγει από τη ζωή στα 70 του. Ο Ανδρέας, ο ήλιος δεν πάει ποτέ να κοιμηθεί ποτέ. Δεν πάει να κοιμηθεί ποτέ, φίλε. Απλά το ημισφαίριό μας του γυρνάει την πλάτη. Αν πάει να κοιμηθεί θα παγώσει όλη η γη. Καλησπέρα. Καλά που μου το έπαιρες, ρε Ανδρέα. Και εγώ είχα, και μάλιστα δεν ήξερα αν τα σεντόνια που βάζει στο κρεβάτι του είναι. Τώρα όμως που μου το εξήγησες αστρονομικά πως γίνεται, εγώ έτσι θα το λέω βέβαια, γιατί για μένα ο δικός μου ήλιος είναι αυτός που βλέπω. Και κάπου το είχα ακούσει αυτό, ότι κάτι περιστρέφεται τώρα. Αυτά πως το λέει ο Γαλιλαίος, και όμως κινείται η γη γύρω από τον ήλιο, ο ήλιος γύρω από, μάλλον η γη, Εντάξει, δεν είναι διόρθωση, το καταλαβαίνω, με συγχωρείς για το πείραγμα, αλλά ναι, εγώ θα εξακολουθήσω να λέω ότι εδώ, όπως το βλέπουμε εμείς, ποιητική αδεία πάει να κοιμηθεί εκείνη την ώρα. Και με το πέφτει να κοιμηθεί, το ξυπνάει η μαμά του και του λέει, ήλιε, έχεις δουλειά από την άλλη μεριά. Και ξαναπιάνει δουλειά ο καημένος. Αυτό είναι εργασιακή εξάντληση. Κατερίνα, το σημείωσα, Κατερίνα μου, μπορείς να τη σβήσεις τώρα την ανάρτηση με το τηλέφωνο αν θέλεις. Ο Μίτσος με πατριό υπουργό λέει, ρε παιδιά, πού θέλατε να παντρευτεί το κορίτσι, σε εκκλησία? Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, αλλά αν αναφέρεσαι αυτό που νομίζω, σε εκκλησία πρέπει να γίνει ο γάμος, εκεί που έχει γίνει φασαρία με το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε η δεξίωση. Και μια που είπα για πολιτισμό, μπάλες, μπράβο μου κάνει και ο Βασίλης τώρα. Μπλε, πιο πολιτισμός γίνεται από το να κλωτσάμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, τι γίνεται?
2: Χαίρετε.
0: Καλά είσαι?
2: Μια καλά, χαρά. Καλά.
0: Λοιπόν, για πες μας τι... Τα χθεσινά, εντάξει, κέρδισε ο Ολυμπιακός, θα έχει θυμώσει ο Παναθηναϊκός, θύμωσε ο Αταμάν. Πάντως πολύ μεγάλη διαφορά στις βολές, 25-9, δηλαδή εγώ χτύπησα, 29-5, ακόμα χειρότερα, ναι, πήγα ναι, να ναι, το σώσω. Ναι. Εγώ δηλαδή από αυτά τα 29 δεν έβαλα τα 20. Εσύ με 5 και τα 5 να βάζεις πάλι πίσω μένεις.
2: Θα το δούμε. Αύριο, χαμογελώ αλλά δεν αστείευομαι, είναι αύριο. Και χωρίς να υπονοώ κάτι,
0: ναι,
2: αλλά με όσα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι αύριο ο επόμενος αγώνας στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είπα προς Θεού, έτσι, δεν είπα κάτι, αλλά έχουμε ζήσει πράγματα και θάματα και από εδώ και από εκεί και σε άλλα γήπεδα.
0: Τώρα οξύνιστα.
2: Δεν οξύνω κάτι. Κοίταξε, τον ακριβόμαστε.
0: Θα έχουμε άλλο διαιτητή και θα είμαστε καλύτεροι.
2: Εγώ έβαλα και αυτό. Εγώ δεν είπα κάτι, ούτε υπονοώ, έτσι. Απλά μιλάω εμπειρικά όλα αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν,
2: να πάμε στα καλά. 8 η ώρα απόψε έχουμε ματσάκι. Σουηδία Ελλάδα, έτσι.
0: Μπράβο.
2: Δυστυχώς δεν είμαστε στην προετοιμασία για Μουντιάλ.
0: Όχι, είναι φιλικό παιχνίδι, αλλά θα ετοιμαστούμε σιγά σιγά για το Nations League μετά.
2: Μπράβο, το Σεπτέμβριο. Μάλλον ξεκινάμε το Σεπτέμβριο. Με παιχνιδάρες, τότε θα είναι Γερμανία, Ολλανδία, και Σερβία.
0: Οπότε να σου πω και εγώ δύο ειδήσεις, γιατί για μαζί δεν λέγαμε, κάτι λέγες για το στρατό και τα λοιπά και σου έλεγα ναι, αλλά και τα κορίτσια και μου έλεγες μα τα κορίτσια δεν πάνε στρατό. Όταν το απολύομαι το τραγούδι, δεν λέγαμε.
2: Τώρα θα το λένε,
0: λοιπόν,
2: εντάξει.
0: Τώρα οι πρώτες γυναίκες που εντάσσονται στον ελληνικό στρατό σε εθελόντριες πέρασαν σήμερα το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων στη Λαμία. Και 26 Ιουνίου θα ορκιστούν. Οπότε θα τραγουδάνε και αυτές όταν απολυθούν. Απολύομαι και τρελαίνομαι.
2: Θα λένε 180 και σήμερα.
0: Και κάτι άλλο. Ξέρεις κάνα καλό hacker, γιατί έμαθα ότι η μπάλα του Μουντιάλ πρώτα απ' όλα δεν θα παίζει αν δεν τη φορτίσεις. Γιατί θα έχει μέσα.
2: Τρινίμπα.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Κάτι είναι σημαίνει στα ισπανικά αυτό.
2: Είναι καταρχήν είναι από τις τρεις ομάδες. Δεν τώρα το τρινόλα, δεν το θυμάμαι. Τώρα θα σου στείλω μήνυμα σε.
0: Καλά, δεν πειράζει.
2: Λεπτά, ναι.
0: Αυτή είναι η έξυπνη μπάλα που θα διορθώνει τους διαιτητές. Και άμα τη χακάρω εγώ θα τη στέλνω κατευθείαν να βάζει.
2: Όπως είπε και ένας φίλος συνάδελφος, ναι. Λέει σε λίγα χρόνια με joystick λέει, τα παίζουμε και θα βάζουμε εμείς γκολ.
0: Από μακριά, ακριβώς.
2: Ναι.
0: Και θα λένε πάρε αυτή την μπάλα κύριε διαιτητά να αλλάξουμε γιατί αυτή είναι αφόρτιστη. Και, δεν...
2: ναι.
0: Και επίσης θα μπορούν να την κλωτσάνε με δύναμη, θα τους λένε παιδιά λίγο χαλαρά, μην χαλάσουν μέσα οι αισθητήρες.
2: Μας φαίνεται τώρα παράξενο, αλλά όλα αυτά. Όλα αυτά τελικά είναι μάλλον υπέρ μας. Υπέρ μας εννοώ εμείς που παρακολουθούμε.
0: Η έξυπνη μπάλα. Κάτι διαφημίσει αργά μετά τα μεσάνυχτα που λέει το έξυπνο ράφι, το έξυπνο και την έξυπνη μπάλα.
2: Το λέω, να δεν ξέρεις τι είναι, είτε με τα βάρω όλα αυτά και έτσι ώστε να πάλι θα υπάρχουν λάθη, άρα είναι λιγότερα τα λάθη.
0: Ναι,
2: δηλαδή τώρα άμα γυρίσουμε πίσω με το
0: ένα σημείο θα πεις θα βάλουμε ένα ρομποτάκι διαιτητή που θα επικοινωνεί με την μπάλα κατευθείαν.
2: Θύμισε μου του Αγγλία-Γερμανία πότε είχε γίνει το Μουντιάλ.
0: Πού να θυμάμαι εγώ.
2: Δεκαετίες πίσω μικρός, που λέμε αν την μπάλα πέρασε τη γραμμή δεν πέρασε.
0: Ναι, καλά τώρα δεν έχει τέτοια, θα στο λέει μπάλα. Θα λέει πέρασα κύριε, πέρασα.
2: Αυτό δεν είναι δίκαιο όμως.
0: Είναι ωραίο, δεν ξέρω για δίκαιο, είναι χαριτωμένο πάντως.
2: Δίκαιο είναι. Μπορεί να μας ξενερώνει εμείς που πανηγυρίζουμε αλλά τελικά η μπάλα δεν μπαίνει μέσα.
0: Το γκόχι
2: είναι δίκαιο.
0: Είναι ωραίο που φωνάζεις, γκόχι που δεν μπήκε. Έχει πλάκα η έξυπνη μπάλα. Θα μάθουμε περισσότερα και θα σας ενημερώσουμε.
2: Σιγά τώρα θα λέμε και άλλα για το Μουντιάλ.
0: Θα λέτε τα αναλυτικά. Θα έχει τακτικά ραντεβού το Earth News Radio 105,8 με όλη την κάλυψη από το Μουντιάλ. Και εδώ στη δική μας στήλη θα λέμε κάνα ωραίο happening από τις κερκίδες.
2: Μεταγραφές θα έχουμε να λέμε και πολλά.
0: Μεταγραφές. Και θα έχουμε χώρο να λέμε τέτοια ωραία πράγματα. Εντάξει Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Για χαρά.

ενδιαφέρουσα εκτέλεση μου φαίνεται. Σαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1984, κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 7ο στούντιο άλμπουμ του Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: πριν μερικές μέρες πάντως από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε μια ανακοίνωση του State Department που αφορούσε την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η αλήθεια είναι ότι όταν τη διάβασα κι εγώ, που δεν είμαι ούτε νομικός, δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε δικαστής, ούτε οτιδήποτε, έχω μια στοιχειώδη γνώση της νομικής επιστήμης, ξαφνιάστηκα, γιατί το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Στα στοιχειώδη που ξέρω εγώ και που ξέρετε κι εσείς, τέτοιες αποφάσεις λαμβάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν λέω ότι η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική, αλλά δεν είναι δικό της κομμάτι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν διάβασα την ανακοίνωση. Μία ή δύο μέρες μετά όμως διάβασα μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που έβαζε τα πράγματα στη θέση τους και είχε και έντονο ύφος, είναι η αλήθεια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Μποροδήμο. Είναι πρόεδρος πρωτοδικών και είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και νομίζω ήταν και ο προηγούμενος. Στις πρόσφατες εκλογές πάντως, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να πήρε τις περισσότερες ψήφους. Καλύτερα να το ρωτήσω, μην κάνω εγώ κανένα λάθος. Κύριε Μποροδήμο, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Καλησπέρα κύριε Σταματίου και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πρωτεύσατε πολύ, σε ψήφους πάντως, έτσι?
1: Κάπως έτσι.
0: Όχι, εντάξει, δεν κακό αυτό να σας επιλέγουν οι συνάδελφοί σας.
1: Αντίθετα, είναι ιδιαίτερος τιμητικό.
0: Αλλά παραμένετε Γενικός Γραμματέας, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Για να πούμε πρώτα απ' όλα για αυτή την ανακοίνωση που βγάλατε εσείς, όχι προσωπικώς ως Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, δεν την περιέγραψα εγώ, για να μου πείτε εσείς σε τι και πώς αντιδράσατε σε σχέση με το State Department.
1: Πολύ ωραία τα είπατε στην εισαγωγή σας. Όπως είδατε, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε μια ανακοίνωση για να δηλώσουμε όμως κάτι που κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.
0: Πάντως δεν συνηθίζεται μια δικαστική ένωση να απαντά στην ουσία ένα Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και ένα Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνηθίζεται να συμβουλεύει μια άλλη χώρα τι να κάνει με τη δικαιοσύνη. Το έχουμε δηλαδή διάφορα καινούργια
1: εδώ. Το δεύτερο είναι το εντελώς ασυνήθιστο. Να πω λίγο μόνο για όσους δεν γνωρίζουν τι συνέβη.
0: Μάλιστα.
1: Ότι εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, σύμφωνα με το οποίο έγινε δεκτό το αίτημα του κρατουμένου και του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για αποφυλάκηση. Αυτό που λέμε εμείς τα νομικά υφορών απόλυση.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσω εντάχει για να το γνωρίζουν και
0: οι ακροατές. Είναι η πέμπτη φορά νομίζω που είχε υποβάλει το αίτημα ή κάνω λάθος?
1: Ενδεχομένως, δεν το θυμάμαι και εγώ αυτό, αλλά είχαν υποβληθεί και άλλα στο παρελθόν. Στην Ελλάδα, για να γνωρίζουν οι ακροατές, όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τίθεται αυτός ο θεσμός της υπόλους απόλυσης του κρατουμένου και λειτουργεί με βάση τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι τυπικές αφορούν το ύψος και το είδος της ποινής που εκτείνει και οι ουσιαστικές τη διαγωγή του μέσα στη φυλακή. Με αυτόν τον τρόπο τα δικαστικά συμβούλια που είναι αρμόδια να κρίνουν για αυτές τις αιτήσεις διερευνούν αν τηρούνται οι προϋποθέσεις και είτε απορρίπτουν είτε δέχονται την απόλυση.
0: Εδώ το δέχθηκαν, αλλά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είπε να το ξαναδούν.
1: Αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, σχετίζεται με ένα νομικό θέμα, αν θέλετε να σας το πω μετά αυτό.
0: Μάλιστα,
1: μετά την έκδοση του βουλεύματος, μάθαμε για την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που εξέφρασε βαθιά απογοήτευση, λέει, για την αποφυλάκηση του συγκεκριμένου κρατουμένου, αλλά δεν έμεινε εκεί. Προέτρεψε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να επιστρέψει ο κρατούμενος στη φυλακή.
0: Να πάρει τον κύριο Μποροδήμο και να του πει άλλαξε απόφαση. Περίεργα ακούγεται. Να κάνω εγώ όμως λίγο τον Αμερικανό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Μου επιτρέπετε, θα το έχω πει από τώρα. Λέει όμως το State Department ότι εμείς έχουμε χάσει 4 Αμερικανούς κρατικούς λειτουργούς από τη 17 Νοέμβρη. Δηλαδή έχουμε και νομό και ηθικό, ας πούμε, έρισμα, για να σας το πούμε αυτό. Δεν ξυπνήσαμε και δίνουμε τώρα συμβουλές.
1: Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το ακούγαμε αυτό από θύματα των καταδικαστέντων ή κάποιος ο οποίος είχε χάσει δικό του άνθρωπο, και το ακούγαμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Εδώ όμως μιλάμε για έναν κρατικό οργανισμό, ένα κράτος το οποίο απευθύνεται σε ένα άλλο κράτος και του ζητάει τι, να κάνει αυτό το οποίο απαγορεύεται να κάνει καμία κυβέρνηση σε κανένα δικαστικό σύστημα, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία...
0: Να παρέμβει, ναι, σε εμάς η διάκριση των εξουσιών είναι δεδομένη, δεν το συζητάμε.
1: Κανονικά είναι δεδομένη και στις Ηνωμένες Πολιτείες η διάκριση των εξουσιών. Δεν ξέρω
0: και έχουν πολύ καλό σύστημα και μου κάνει εντύπωση. Θα πρέπει να το γνωρίζουν.
1: Ναι, είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζουν και γι' αυτό το λόγο αντιδράσαμε κι εμείς. Ότι δεν γίνεται να είναι αυτονόητη η δικαστική ανεξαρτησία, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε κάποια κράτη και σε κάποια άλλα, σαν να υπάρχουν κράτη ίσα και λιγότερο ίσα.
0: Αν είχε άλλη διατύπωση δηλαδή γενικότερη για την τρομοκρατία, για το ότι εμείς νιώθουμε άβολα με αυτή την αποφυλάξη, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Γιατί είναι μια αντίδραση ενός κράτους που έχει χάσει 4 δικούς του κρατικούς λειτουργούς από τη δράση μιας συγκεκριμένης οργάνωσης. Και αφού ο κύριος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε γι' αυτό, εντάξει.
1: Ναι, το πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι ένα κράτος ζητάει να παρέμβει στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους με τρόπο με τον οποίο είναι αδιανόητος ακόμα και στο εσωτερικό του ίδιου κράτους.
0: Παλιότερα μπορεί να είχαμε και διαδηλώσεις μετά από μια τέτοια ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω τι θα γινόταν.
0: Παλιότερα. Τέτοια ανακοίνωση του State Department θα είχε σίγουρα συγκεντρώσεις και προσυγκεντρώσεις.
1: Εμείς πάλι κάναμε...
0: Καλά, εσείς είστε Ένωση Δικαστών Εξαγγελέων. Δεν είπα να φωνάξετε στο Σύνταγμα.
1: Αυτό που μπορούσαμε και αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Να. Θα θέλαμε να έχουμε την αντίστοιχη στήριξη και από τους πολίτες ή το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.
0: Από τους πολίτες εύκολο. Από το πολιτικό σύστημα, γιατί νομίζω η ανακοίνωσή σας το ζητάει. Βρήκατε, είχατε κάποια ανταπόκριση, ήμουν περίεργος γι' αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι καλύτερο. Δεν έχουμε την ανταπόκριση που θα θέλαμε προς το παρόν. Ίσως δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα τόσο πολύ ή ίσως δεν έχει γίνει γνωστό. Ελπίζω σε αυτό.
0: Καλά, το δεύτερο τώρα, συγγνώμη, επειδή αυτό είναι η δουλειά μου δημοσιογράφος, είμαι, τι να μην έχει γίνει γνωστό, δηλαδή αυτό δεν γίνεται.
1: Προσπαθώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο.
0: Να το κάνετε λίγο πιο ήπιο. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, μια που συζητάμε και για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και χωρίς να θέλω να μου σχολιάσετε συγκεκριμένη περίπτωση, απλώς εγώ θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα. Επειδή τον τελευταίο καιρό, και έχετε βγάλει και εσείς ως Ένωση ανακοινώσεις, συζητάμε πολύ που είναι τα όρια κριτικής της δικαστικής εξουσίας, να το πω σωστά, και που αρχίζει ο παρεμβατισμός. Αυτό τώρα του State Department ήταν, με συγχωρείτε για την έκφραση, ήταν καραμπινάτο. Άμα λες την εκτελεστική εξουσία, κάνω ό,τι μπορείς για να γυρίσεις, ναι, δηλαδή δεν πάει παραπέρα. Έχουμε όμως άλλες ενέργειες, γιατί κρίνονται και οι αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας, δεν είναι στο απειρόβλητο. Πού είναι το όριο που... Και εγώ, ας πούμε, κάνοντας μια εκπομπή, μπορώ να πω, ναι, αλλά ξέρετε όμως αυτή η απόφαση, ή θα το περάσω και θα είναι παρεμβατικό αυτό που κάνω. Είχαμε πρόσφατα, διάβαζα και μια παλιότερη ανακοίνωσή σας για τις σχέσεις των δικαστικών και εισαγγελέων με τους δικηγόρους. Και επειδή πρόσφατα είχαμε μια ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά που ζητούσε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρέμβει πειθαρχικά εις βάρος του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Τζαβέλα, ξέρετε, για τη γνωστή υπόθεση με τις υποκλοπές κτλ. Εκεί υπάρχει ένα όριο που λες θεσμικά πρέπει να πάω μέχρι εδώ, αλλά άμα το περάσω αυτό είναι παρεμβατικότητα στην δικαιοσύνη? Γιατί είναι λίγο ασαφή αυτά τα όρια.
1: Τα όρια σίγουρα δεν είναι ίδια για τον καθένα. Είναι διαφορετικά τα όρια τα οποία το ίδιο το Σύνταγμα διαγράφει για την εκτελεστική εξουσία όταν μιλάει για τις δικαστικές αποφάσεις, διαφορετικά για τα θεσμικά όργανα όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, και εντελώς διαφορετικά για τους απλούς πολίτες. Οι πολίτες μπορούν να ασκούν κριτική, θέλουμε να ασκούν κριτική, να είναι υποψιασμένοι, να μην ακούνε μόνο το πρώτο που ακούγεται ενδιαφέρον, αλλά να εμβαθύνουν στην πληροφορία, γιατί οι πολίτες δεν ασκούν κανενός είδους εξουσία, αλλά είναι αυτοί υπέρ των οποίων ασκείται η εξουσία.
0: Σωστό αυτό.
1: Επομένως, από εκεί κάθε κριτική και ιδίως η καλοπροαίρετη είναι αναμενόμενη. Από εκείνους όμως που ασκούν εξουσία και έχουν θεσμικούς ρόλους. Η κριτική πρέπει να γίνεται με όρους επιστημονικούς και να μην υπολαμβάνεται ως παρέμβαση ως προς το αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή ως επιστημονικό και συνδικαλιστικό οργανό, ένας δικηγορικός σύλλογος μπορεί να κάνει μια τέτοια πρόταση στον Υπουργό Δικαιοσύνης? Υπάρχει έτσι κι αλλιώς διαδικασία να φέρουν, νομίζω, και τα σχετικά άρθρα? Δεν τους ζητούν να κάνει κάτι από το κεφάλι του?
1: Δεν έχω δει το ακριβές περιεχόμενο μιας τέτοιας πρότασης. Στο βαθμό στον οποίο θα είχε μόνο επιστημονικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Στο βαθμό στον οποίο εκφεύγει του επιστημονικού χαρακτήρα και γίνεται κάτι άλλο, τότε είμαστε σε ένα άλλο στάδιο.
0: Η σχέση δικαστών, δικαστικού σώματος και εισαγγελέων και δικηγόρων, γιατί είναι μέρος της απονομής δικαιοσύνης και πολύ σοβαρό, ασφαλώς, φυσικά, ασφαλώς. Οι δικηγόροι. Πρέπει να είναι σχέσεις, πώς να το πω τώρα, μιας ανοιχτής συνομιλίας, γιατί υπάρχουν πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Είναι άλλη η ρόλη, βέβαια. Είναι άλλο να είσαι υπερασπιστής και να είσαι από τη μια μεριά, ή εισαγγελέας που είσαι από την άλλη, και άλλο δικαστής που πρέπει να ανυψώνεται, νομίζω, πάνω και από τους δύο, όταν έχει να κάνει να αποδώσει το δίκαιο.
1: Σίγουρα είμαστε όλοι θεσμικοί φορείς της δικαιοσύνης. Και είναι βέβαιο ότι και οι δικαστές και οι εισαγγελίες δεν θέλουν καθόλου να υπάρχουν κακές σχέσεις με τους δικηγόρους. Αντιθέτως, θέλουμε σχέσεις ουσιαστικές, ειλικρινείς, και ο ένας να αποδίδει στον άλλον την αξία και το ρόλο τον οποίο έχει και πρέπει να έχει. Πρόβλημα δημιουργείται όταν κάποιος βλέπει κάτι περισσότερο, κάτι πίσω από αυτό, ξεπερνάει τα όρια και θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργεί χωρίς όρια. Εκεί έχουμε πει στο παρελθόν πολλά πράγματα.
0: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, έχω μια κρίσιμη ερώτηση και θα σας ευχαριστήσω μετά. Αν κάποιος διαπιστώσει, είτε θεσμικός, όπως είναι, ας πούμε, ένας δικηγορικός σύλλογος ή κάποιος άλλος φορέας, είτε ένας απλός πολίτης, κατά την άποψή του μια σοβαρή δυσλειτουργία της δικαιοσύνης, πώς λύνεται αυτό? Είναι δουλειά της ίδιας της δικαστικής εξουσίας να επιλύσει ένα τέτοιο

0: θέλουμε, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θέλουμε να λειτουργεί σωστά και καλά το σύστημα. Επομένως, είμαστε και οι πρώτοι οι οποίοι παρεμβαίνουμε σωστικά αν κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Και το έχει αποδείξει η δικαιοσύνη πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι ένα περισσότερο εσωτερικό ζήτημα.
0: Είναι ιδίως σε αυτό το, σε αυτού του είδους τα φαινόμενα τα οποία νομίζω ότι περιγράψατε πριν. Mm-hmm. Είναι κυρίως αυτό. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχουμε κάνει και πολλές προτάσεις προς την νομοθετική εξουσία και κυρίως ακόμα και ενώπιση της συνταγματικής αναθεώρησης mm-hmm. για αλλαγές που πρέπει να γίνουν και θεωρούμε ότι έχουν νόημα να γίνουν, όπως τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των δικαστηρίων ή το να μην καταλαμβάνουν οι δικαστές που αυπηρετούν θέσεις στην κυβέρνηση και σε άλλους φορείς. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία
1: να σπάσουν ήδη κάποιοι σύνδεσμοι, ας πούμε, που μπορεί να δημιουργούν και καχυποψία, ακόμα και δικαιολογημένοι.
0: Αυτή την καχυποψία θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι φεύγει από το μυαλό των πολιτών και να μπορούμε ο καθένας να κάνει ελεύθερα και ανεξάρτητα τη δουλειά του.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μποροδήμε. Ο κύριος Παντελής Μποροδήμος, ο πρόεδρος Πρωτοδικών, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ήταν χαρά και τιμή μας. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Καλά, καλό απόγευμα.
1: Ξέρετε, το θεωρώ, όπως λέγαμε νωρίτερα για την Ακαδημία, να μπορείς να πας σε ένα συνέδριο, προνόμιο να μπορούμε να ακούμε άμεσα από τους ίδιους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, που καμιά φορά, ξέρετε, έχουμε και εμείς την ευκολία, ναι μωρέ, που αυτός δεν είναι τόσο απλό να βρεθεί σε ένα τέτοιο θεσμικό ρόλο και ένα τέτοιο θεσμικό επίπεδο. Και το βάρος της ευθύνης που φέρουν πολλές φορές μπορεί για πολλούς από εμάς να ήταν απολύτως δυσβάστακτο. Το θεωρώ λοιπόν πολύ ουσιαστικό και ενδιαφέρον να ακούμε άμεσα από τους ίδιους την οπτική και την προσέγγιση τους για τόσο σοβαρά ζητήματα. Πολλές φορές γίνονται απλώς, ξέρετε, ένα προσάναμα για καυγάδες σε πάνελ, σκέτσι και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή με τον κύριο Μποροδήμο. Εδώ ολοκληρώνουμε εμείς τη σημερινή μας διαδρομή. Αύριο, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, θα συναντηθούμε λίγο μετά τις 6. Τώρα σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς θα τα πούμε, τη λέει ο Ανδρέας, σκοτώνει ο ρομαντισμός μια κυρία αγόρασε οικόπεδο στον ήλιο, εντάξει. Δεν νομίζω ότι ο δικός μου ρομαντισμός που λέω ότι πάει για ύπνο θα βάλει κάποιον σε οικονομικές περιπέτειες, αλλά έχει πλάκα η προσέγγιση σου, Ανδρέα μου. Γεια σας. Yeah.

Να ξεχνάω την, να σας δώσω μια πληροφορία για την τελευταία επιλογή. Σας είπα ότι έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Θάνος Σιαφάκας, αλλά δεν σας είπα ότι το 68 τέτοια μέρα ξεκίνησαν την ηχογράφηση του Sympathy for the Devil οι Rolling Stones.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο

0: από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 4 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον υπολογισμό των τόκων. Αφορά σε περίπου 350.000 δανειολήπτες. Ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη θα πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους παραμένει ένα σκληρό αλλά δίκαιο μέτρο, το οποίο λειτουργεί ως φρένο στις αυθαιρεσίες, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το κόλπο γκρόσο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς έσπαγαν τις εκτάσεις σε πολλά αφημί για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ο τεμαχισμός, οι αχυράνθρωποι και η αφημί μαϊμού, ώστε η χρηματοδότηση να μην ξεπερνάει τα προβλεπόμενα όρια. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά όχι χωρίς σεβασμό στην καλή γειτονία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σόφια. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια, ύδατα και άμυνα, τα θέματα στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ρούμεν Ράντεφ. Ντροπιαστικές οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, λέει η Χεσμπολάχ. Η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο παραμένει το Ισραήλ στον Λίβανο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στις 10 Ιουνίου αρχίζει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, οι δύο ψηφοφορίες. Ανακοινώθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Χάρης Δούκας, τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης για τα σχόλια περί μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Forget it, Χάρης, και η δήλωση του Παναγιώτη Δουδονή. Ο Νίκος Παπάς προειδοποιεί τον Σοκράτη Φάμελο πως είναι αδιανόητα τα σενάρια αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε υπαρξιακό ζήτημα εξελίσσεται η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι αποχωρήσεις των βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Και τέλος αρχίζει το μάτς, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Πάνω από 70 μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς για τον εντοπισμό φαινομένων εσχροκέρδειας, ενώ η αρχή επέβαλε πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε δεκάδες περιπτώσεις προϊόντων της. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στο επόμενο διάστημα θα συζητήσει με εκπροσώπους της αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη, γεγονός που θα καθορίσει το αν και σε ποια προϊόντα θα υπάρξει παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα τώρα με τον αρμόδιο Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, το συγκεκριμένο μέτρο οδήγησε σε σημαντικές μειώσεις τιμών αλλά και στην επιβολή μεγάλων προστήμων σε όσους παραβιάζουν την νομοθεσία. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Άκη, δύσκολος ο πόλεμος με την, και η μάχη με την ακρίβεια και αναζητούνται

0: συνεχώς νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και επόμενο Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αναζητούνται νέα εργαλεία, διότι η διάταξη για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι μέχρι στιγμής αποτελεσματική, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης, ωστόσο δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Το είπε και ο κύριος Θοδωρικάκος, το είπε και σήμερα μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, το είχε πει και πάρα πολλές φορές, το είχε πει και σε εμάς εδώ στο Earth News, ότι είναι ένα μέτρο σκληρό. Το χαρακτήρισε βέβαια θετικό, ότι βάζει θετικό πρόσημο, αλλά είναι σίγουρα σκληρό για την αγορά. Όταν στην αγορά βάζεις ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αυτό από μόνο του είναι ένας περιορισμός. Ωστόσο, είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή με τα νοικοκυριά να πιέζονται πληθωριστικά, με τα καύσιμα να ανεβαίνουν, με τον πληθωρισμό να είναι στο 5%, αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύτιμο όπλο στην αρχή για την εποπτεία της αγοράς, η οποία ελέγχει να δει πού ξεφεύγουν οι επιχειρήσεις, πού ξεφεύγει το κέρδος των επιχειρήσεων. Γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια

0: κέρδη, από τα υπερκέρδη. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί.
1: Εύκολο δεν είναι. Απλώς απαντά με έμεσο τρόπο εδώ το Υπουργείο, λέγοντας ότι ο σκοπός δεν είναι μόνο να μπαίνουν αυτά τα πρόστιμα, ο σκοπός είναι μέσω του πλαφών να απίθονται οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν σε μειώσεις τιμών, συγκράτηση και μείωση τιμών. Και σήμερα είχαμε κάποια στοιχεία, τα οποία πραγματικά δεν τα είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και έχουν ένα ενδιαφέρον, διότι δείχνουν το εξής Θάνο, ότι το πλαφόν καταρχάς αφορά 63 προϊόντα συγκεκριμένα, δεν αφορά όλη την αγορά, δεν αφορά οτιδήποτε πουλάνε τα σούπερ μάρκετ, αφορά 63 συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που θεωρούνται αναγκαίες, καθημερινής ανάγκης για τα νοικοκυριά. Από αυτές λοιπόν, σε αυτές λοιπόν μάλλον τις 63 κατηγορίες προϊόντων, μέχρι να επιβληθεί το πλαφόν, οι μηνιαίες ανατιμήσεις ήταν εκατοντάδες και μετά την υιοθέτηση του πλαφόν, πήγαμε στον αριθμό 17. Μόνο 17 ανατιμήσεις το μήνα για αυτά τα 63 προϊόντα. Αντιθέτως, οι μειώσεις τιμών ήταν κοντά στις 25, δηλαδή λίγοι κωδικοί είχαν μειώσεις τιμών πριν το πλαφόν, και τώρα αυτός ο αριθμός έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί. Είναι 5-6 φορές μεγαλύτερος. Δηλαδή, τώρα να το πω πιο απλά, αυτό που λέει ο κ. Θεοδωρικάκος και που λένε τα στοιχεία είναι ότι από τη στιγμή που βάλαμε πλαφόν, οι περισσότερες επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για σούπερ μάρκετ, είτε μιλάμε για τους προμηθευτές τους, γιατί υπάρχουν δύο κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα, οι περισσότεροι λοιπόν επέλεξαν να μειώσουν τιμές στα προϊόντα τους παρά να αυξήσουν. Ενώ πριν το πλαφόν κάνανε ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή στα περισσότερα προϊόντα είχαμε ανατιμήσεις και στα λιγότερα είχαμε μειώσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο των καυσίμων.
0: Είναι προφανές πάντως ότι προβληματίζει σοβαρά την κυβέρνηση ο πληθωρισμός, αυτό το 5% που μας ανέφερες, και προσπαθεί να βρει αυτά τα νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση του Άκη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν συνέχεια τώρα, ας πούμε, επειδή...
0: Είναι ένας από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη.
1: Στο τραπέζι, να σου πω μόνο και αυτό, επειδή το ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, έχει πέσει μια πρόταση η οποία έρχεται από τη μία να καλμάρει τις αντιδράσεις της αγοράς, γιατί η αγορά, η αλήθεια είναι ότι έχει αντιδράσει, γκρινιάζει για το πλαφόν. Από την άλλη, βέβαια, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν θέλει να χάσει και τη μάχη του πληθωρισμού. Mm-hmm. Οπότε έχει πέσει η πρόταση στην οποία αναφέρθηκες και εσύ. Δηλαδή, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε στους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, αλλά και στα ίδια τα σούπερ μάρκετ, μετά τις 30 Ιουνίου, άμα δούμε μειώσεις στα ράφια σας και μειώσεις στη χονδρική, στα προϊόντα δηλαδή που δίνουν οι προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ, τότε και εμείς θα άρουμε το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα.
0: Ωραία.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα οδηγήσει κάπου αυτή η.
0: Είναι ένα brand fair κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: να
0: σε ευχαριστήσουμε, Άκη. Προσωρινό το είπαμε και νωρίτερα, αλλά αναγκαίο χαρακτήρισε το πλαφόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον Sky, έκανε αναφορά στο πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.
2: Χθες έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο. Όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και επίσης αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
0: Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα μεταφερθούμε, μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για χιλιάδες υπερχρεωμένους πολίτες φέρνει η δημοσίευση της πολυαναμενόμενης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία και ξεκαθαρίζει οριστικά πλέον τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για όσους έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Περισσότερα από τον Σπύρο Σερέτη, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας για να μας εξηγήσει το τι ακριβώς έχει συμβεί.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς είναι, μια απόφαση ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες δημοσιεύεται σήμερα. 4 μήνες μετά τη σημαντική απόφαση που εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών, σήμερα οι ανώτατοι δικαστές δημοσίευσαν την απόφασή τους. Να πούμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας

εμβέλειας. Οι οφειλόμενοι τόκοι για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Ειδικότερα θυμίζουμε ότι η Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους, όπως είπαμε, και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Να θυμίσουμε, Θάνο, ότι οι εταιρείες διαχείρισης, τα funds, επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Μάλιστα, η εν λόγω απόφαση που δημοσιεύεται σήμερα αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες.

0: ψευδός, ακόμα και εκτάσεις του δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Απέσπασαν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
1: Για 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τις οργανώσεις που εξαρθώθηκαν πρόσφατα στην Κρήτη και την Βόρεια Ελλάδα. Ο Αντώνης Δοβώνης θα μας πει περισσότερα. Αντώνη, καλησπέρα. Έφτασαν λίγο μετά τις 5 στην Αθήνα οι 13 συλληφθέντες και αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ωστόσο, τι λέει το ρεπορτάζ για το πώς έσπαγαν τις εκτάσεις και τις μοίραζαν σε πολλά αφημί?
2: Καλησπέρα. Το κλειδί στην υπόθεση ήταν τα δύο άτομα που είχε εντάξει εγκληματική οργάνωση. Ο ένας ήταν υπάλληλος στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων και ο άλλος ο διαχειριστής. Μιλάω για τον άνθρωπο που συνελήφθη στο Αγρίνιο και όχι στην Κοζάνη, ο μοναδικός που συνελήφθη εκτός του νομού. Οι οποίοι διευκόλυναν ουσιαστικά την εγκληματική οργάνωση στο να λαμβάνει επιδοτήσεις. Να περνάει κάποιες εκτάσεις που ανήκαν ακόμα και στο δημόσιο πέρα ότι ήταν καλλιέργητες και να φροντίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις ποσά μαμούθι. Γιατί από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν εισπράξει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής ενδεικτικά να πω ότι η δίωξη οικονομικού εγκλήματος έχει εντοπίσει μόλις 16.800 ευρώ και αυτά σε μετρητά. Ωστόσο η έρευνα τώρα ανοίγει γιατί έχουν κατασχεθεί πλήθος από τραπεζικές κάρτες. Γίνεται έλεγχος στους λογαριασμούς τους αλλά και στους λογαριασμούς συγγενικών τους προσώπων γιατί εικάζεται από τους έμπειρους αξιωματικής ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν μεταφέρει χρήματα και σε τρίτους λογαριασμούς ούτως ώστε να μην κινήσουν τις υποψίες. Τώρα βαρύ είναι και το κατηγορητήριο για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες αφού κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατά συρροή. Με αυτές τις κατηγορίες θα πάνε αύριο το πρωί να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ενώ το μεγάλο στίχημα για τις αρχές είναι να βρεθεί αυτό το ποσό μαμούθι που προανέφερα, τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πράγμα δύσκολο να έχουν μείνει αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, ό,τι έχει απομείνει από αυτό προσπαθούν να το βρουν προκειμένου να το επιστρέψουν.
0: Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο αυτό το κολπογκρόσο, τι ακριβώς έκαναν για να παίρνουν, να λαμβάνουν αυτές τις επιδοτήσεις?
2: Φρόντιζαν στα χαρτιά να φαίνονται ακαλλιέργητες εκτάσεις ως καλλιεργήσιμες, να κάνουν ουσιαστικά τα στραβά μάτια. Ακόμη και όταν οι εκτάσεις αυτές, μας έλεγαν χαρακτηριστικά στον Άγιο Δημήτριο, αφορούσαν κομμάτια που έμπαιναν πολύ κοντά στη ΔΕΗ, ήταν ουσιαστικά στο δημόσιο. Προφανώς εκεί πέρα δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν πράγματα, ενώ το άλλο κόλπο που έκαναν τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης ήταν να βάζουν κάποια αφημί συγγενικών τους προσώπων, τα οποία δεν γνώριζαν ουσιαστικά ότι εντάσσονταν σε κάποια εταιρεία που παρήγαγε την εκάστοτε καλλιέργεια. Υπήρχε μάλιστα άτομο το οποίο είναι με ειδικές ανάγκες και το οποίο το αφημί βρέθηκε μπλεγμένο μέσα στα υπόλοιπα. Μέσα δηλαδή στους συλληφθέντες. Γι' αυτό λέμε ότι στη βιογραφία μέσα υπάρχουν και άλλα ονόματα.
0: Δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε άγνοια επί της ουσίας ελάμβανε παράνομη επιδότηση.
2: Παράνομη επιδότηση.
0: Η οποία δεν πήγαινε στον ίδιο.
2: Δεν πήγαινε στον ίδιο. Πήγαινε σε κάποιο πρόσωπο το οποίο φρόντισε να τον μπλέξει γιατί γνώριζε το αφημί του και τα στοιχεία του. Μάλιστα. Οπότε τώρα ουσιαστικά ανοίγει η έρευνα. Δεν κλείνει με αυτές τις συλλήψεις. Μένει να ξεκαθαρίσει το ποιοι ακριβώς ακόμη εμπλέκονται, το αν οι τέσσερις εταιρείες, γιατί έχουμε στην δικογραφία μέσα και τέσσερα

0: νομικά πρόσωπα διευκόλυναν τους 13 συλληφθέντες. Γι' αυτό το λόγο ενδέχεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο αριθμός των συλλήψεων να ανέβει τις επόμενες μέρες, αν διαπιστωθούν παρατυπίες.
1: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην έκθεση της Κομισιόν να πάμε τώρα, που θέτει τη χώρα μας εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, γεγονός που σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομία, όπως σχολίασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Η εξέλιξη κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
2: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
1: Εύσημα από τη μία, συστάσεις από την άλλη, περιλαμβάνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι σηματοδοτεί και η επέκταση της ρήτρας διαφυγής στα ενεργειακά. Κωστή, καλησπέρα. Τα λέγαμε και χθες. Εύσημα αλλά και κίτρινες κάρτες με βασικό αγκάθι τον πληθωρισμό, έτσι.
3: Εννοείται. Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή κρίση που αποφάσισε η Κομισιόν. Ουσιαστικά πρόκειται για μια δημοσιονομική ευελιξία, Θανό, που δίδεται στα κράτη-μέλη.

0: ότι είναι για σε συγκεκριμένη κατεύθυνση αυτή η ρήτρα. Είναι για τέτοιες παρεμβάσεις και όχι άλλες επιδοτήσεις, για παράδειγμα στα καύσιμα κλπ. Όπως αυτές που έχουμε δει.
1: Για τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε.
0: Ναι, είναι σαφές το μήνυμα. Η δημοσιονομική χαλάρωση δεν θα χρηματοδοτήσει, λέει η Επιτροπή, οριζόντιες επιδοτήσεις καυσίμων, αλλά επενδύσεις που υπηρετούν τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μειώνουν μόνιμα την εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Τώρα, όπως σωστά είπες, Θάνο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία που είπαμε και χθες και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τεράστιο ζήτημα εδώ, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες παραγωγικής βάσης της χώρας. Στις συστάσεις τους και ο ΩΣΑ που έδωσε χθες την έκθεση στη δημοσιότητα, αλλά και η Κομισιόν, σημειώνουν για παράδειγμα ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία εκαθάρισης, λέει η Κομισιόν, των προβληματικών δανείων είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστηριασμούς και ρευστοποιήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά
1: εξαρτημένη
0: από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Το βλέπουμε στους λογαριασμούς και ζητούν επιτάξεις των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αποθήκευση ενέργειας, το μεγάλο ζήτημα. Έξυπνους μετρητές, διασυνδέσεις νησιών. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται, συν όπως είπαμε και τα χρέη των νοσοκομείων για παράδειγμα, που είναι ανυποχώρητα πάνω από 1,5 δις παραμένουν. Δεν είναι ταμιακό εδώ το ζήτημα. Όπως λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα χρήματα υπάρχουν, βγαίνουν κανονικά για τις πληρωμές, αλλά κάπου στον δρόμο, στην πορεία, φορείς κλπ. Δεν προχωρούν στις αποπληρωμές για να μην υπάρχει πρόβλημα. Θάνο.
1: Κωστή, εύσημα από τη μία, όπως είπαμε, συστάσεις, προτροπές και κίτρινες κάρτες από την άλλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ενεργειακή διασύνθεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, η διαχείριση των υδάτων, το μεταναστευτικό και η αμυντική συνεργασία βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Σύνθεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, ο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Μαυροβούνιο, ενώ νωρίτερα με τον Ρούμεν Ράντεφ εξέφρασαν αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Πλήρης επισκόπηση των δημοσίων σχέσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας πραγματοποίησαν οι δύο πρωθυπουργοί κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Σόφια με τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του εξέφρασαν την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση τη συνεργασία των δύο χωρών με έμφαση στους τομείς της συνδεσιμότητας, ενέργειας, μεταφορές, την άμυνα, τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων πόρων, καθώς και το συντονισμό σε ζητήματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο Πρωθυπουργός, ο Ελληνός Πρωθυπουργός, συνεχάρη τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό για την εκλογική του νίκη και το γεγονός ότι εξελέγει με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έτσι όπως είπε, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις προς όφελος της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε δε πως η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βουλγαρία ως πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης μετά τις εκλογές και συνεχάρει τη χώρα για την είσοδο στη ζώνη του ευρώ και του Σέγγεν. Στο τραπέζι των συζητήθηκαν. Το συζητήσεω βρέθηκαν ακόμα ζητήματα ευρωπαϊκής ατζέντας με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ όσον αφορά τα διμερή, ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνος Πρωθυπουργός, υπογράμμισε τη σημασία τη συνέχιση του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης και συνολικής συμφωνίας για τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα αλλά και του Νέστου, η οποία θα είναι, όπως είπε, αμοιβαία επωφελής για τις δύο χώρες. Ειδικά για τις επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, ο Έλληνος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ενώ σύμφωνα με όσα ακόμα είπε, αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτές τις ενεργειακές διασυνδέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση των δύο χωρών. Μάλιστα, σημείωσε πως οραματίζει ένα χερσαίο διάδρομο που θα περιλαμβάνει αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους και θα ενώνει τα λιμάνια Ελλάδας με τη Βουλγαρία και θα φτάνει έως την Ουκρανία. Ειδικά για την σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ανέφερε πως η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον αέριο χώρο

0: και πλέον μπορούν να γίνουν και άλλα βήματα. Ενώ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είπε πως θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνούν τους πόρους που μπορεί να διαθέσει.
1: Άγι, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και ο Ρούμεν Ράντεφ, και επιστρέφουμε σε σένα για τις επαφές που έχει εν όψει της αυριανής Συνόδου Κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια.
2: Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στον πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θέλω να σας επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα επιμένει, μαζί με πιστεύω αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, στη συνέχιση αυτής της συζήτησης, έχοντας επίσης αναλάβει και το βαρύ χρέος να προετοιμαστούμε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Θα δουλέψουμε και με τους εταίρους μας και με τις προεδρίες οι οποίες προηγούνται, ώστε το ζήτημα αυτό να τεθεί πια με πολύ μεγαλύτερη συστηματικότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
3: Ο διασυνδετήριος αγωγός Βουλγαρίας-Ελλάδας, ο κάθετος διάδρομος, η σχέση μεταξύ των ενεργειακών μας συστημάτων και η δυναμικότητα μεταφοράς πράσινης ενέργειας, όλα αυτά αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα συμμερίζονται μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια της περιοχής μας σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη εποχή. Γι' αυτό θα εξακολουθήσουμε να αναπτύσσουμε την συνεργασία μηδέου ωφέλους στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.
1: Και επιστροφή στον Άγη Βαγιάνο, ο Πρωθυπουργός έχει δείπνο απόψε με τους ηγέτες της Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των δύο πλευρών.
0: Ακριβώς. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται στο Μαυροβούνιο. Ουσιαστικά θα συμμετάσχει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών Δυτικών Βαλκανίων, με αφορμή και τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της χώρας. Αύριο πραγματοποιείται η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα εν μέσω συζητήσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί και στρατηγική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με ορίζοντα βέβαια την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
1: Άγι, σε ευχαριστούμε.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο ΠΑΣΟΚ θα πάμε τώρα. Συνεδριάζει αύριο υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Μέσα σε μια δύσκολη περίοδο που περιλαμβάνει αρκετή εσωστρέφεια, δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα να υποχωρεί στην τρίτη και την τέταρτη θέση και δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί ενδεχόμενης εκλογικής σύμπραξης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όλα αυτά δημιουργούν και προκαλούν έτσι ένα δύσκολο σταυρόλεξο. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στον Αντένα, άδειασε τον Δήμαρχο Αθηναίων για τις δηλώσεις του.
5: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν 2 μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
1: Σφοδρά πειρά κατά του Χάρη Δούκα και από τον βουλευτή Κοζάνης του Πασόκα Πάρη Κουκουλόπουλο, που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
6: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
1: Για την διεύρυνση του κόμματος τώρα, τα σενάρια και η ονοματολογία δίνουν και παίρνουν. Με το μόνο που διαψεύδεται κατηγορηματικά από τη Χαριλάου Τρικούπη να είναι το όνομα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει το παρόν απόψε σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία. Σύνδεση με τον Διονύση Μποτόνη που είναι εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Διονύση.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ, σε λίγα λεπτά αναμένεται η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, εφόλης της ίδιης αυτή η ομιλία από τη Νέα Ιωνία, και θα στείλει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση ό,τι αφορά και τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις δηλώσεις με τις συνεργασίες ή μη του Πασόκ μετά τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να καταγγείλει όλες αυτές τις διαδικασίες, καθώς επίσης και να αναφερθεί στο πρόγραμμα του Πασόκ, το οποίο είναι κοστολογημένο και είναι εφαρμόσιμο ανά πάσα στιγμή από το ΠΑΣΟΚ, θα είναι σε τροχιά κυβέρνησης για τη χώρα.
1: Λοιπόν, Διονύση, αναμένουμε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μποτόνη για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στις αναταράξεις που καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος της προσεχής κάλπες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι συνεδριάσεις αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελλώδεις. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιάννης Φασουλέας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Ακριβώς όπως το λες, Θάνο. Μιλάμε δηλαδή κυριολεκτικά ότι η φράση «στην κόψη του ξεραφιού» νομίζω ότι μπορεί να τα περιγράψει όλα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και εκεί κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. «Στην κόψη του ξεραφιού». Λοιπόν, διότι αναμένουμε και αύριο που είναι η Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο που είναι η Κεντρική Επιτροπή δύο συνεδριάσεις κυριολεκτικά φωτιά.
1: Κύριος Φάμελος έχει πάρει τις αποφάσεις του.
8: Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο πληροφορίες αναφορικά με το τι θα εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος. Όμως, επειδή θα προηγηθεί συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας και έχουμε το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος, παρότι φαίνεται να είναι κοντά, χρονικά δεν είναι. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τις αποφάσεις.
1: Ναι.
8: Αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ο κύριος Φάμελος με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα δείξει ότι στηρίζει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Θα εισηγηθεί, δηλαδή, το τομώ πολύ απλά, στήριξη του κόμματος Τσίπρα.
1: Αυτό τι σημαίνει. Πρακτικά τι σημαίνει, είναι αναστολή.
8: Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υφίσταται ως κομματικός οργανισμός, αλλά δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών,
1: ναι,
8: θα μπει σε μια άτυπη αναστολή.
1: Άρα αναστολή σημαίνει.
8: Αναστολή.
1: Δεν μπορεί, λοιπόν, δηλαδή ένα κόμμα να στηρίζει ένα άλλο κόμμα και ταυτόχρονα να κατέβει σε εκλογές.
8: Δεν γίνεται. Εγώ σου λέω τι λένε αυτή τη στιγμή.
1: Είναι το απόλυτο παράλογο, έτσι.
8: Ναι, βέβαια, ναι. Ναι, λοιπόν, τι λένε αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες και αναφορικά με το τι ενδεχομένως να εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος. Μια τέτοια θέση, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Με σημερινές δηλώσεις.
1: Ο Νίκος Παπάς, έτσι είπε πολλά.
8: Ο Νίκος Παπάς επί της ουσίας έθεσε έμεσα θέμα ηγεσίας. Διότι όταν λέει ότι όλα αυτά ισοδυναμούν με παρέτηση όλων μας από τα αξιώματά μας, αυτό δείχνει και την πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αφορά μόνο τους βουλευτές οι οποίοι θα ενασπωθούν να φύγουν. Όταν μιλάμε για παρέτηση όλων από τα αξιώματά μας, συμπεριλαμβάνει και τον πρόεδρο του κόμματος.
1: Αυτό το λέει μόνο ο κύριος Παπάς ή το λέει, ας πούμε, και ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου?
8: Δεν ξέρω και τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, επειδή έχουν μια καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα, μπορεί και να εκφράζει για τις δικές σου θέσεις και τις δικές σου απόψεις, αλλά αυτό μπορεί να το δούμε στις συνεδριάσεις των οργάνων, όπου εκεί θα τοποθετηθούν, ειδικά στην Κεντρική Επιτροπή, θα τοποθετηθούν ανοιχτά και θα ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις τους. Λοιπόν, βέβαια αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι η όποια πρόταση κατεβάσει ο Σωκράτης Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή, οποιαδήποτε πρόταση εισηγηθεί, έχει το εξής πλεονέκτημα. Αν ζητήσει από την Κεντρική Επιτροπή να την επικυρώσει, έχει την πλειοψηφία να το κάνει. Εάν τώρα όσοι βρίσκονται στην απέναντι όχθη, Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποια άλλα στελέχη από την Κεντρική Επιτροπή, έχουν θέμα ακόμα και ηγεσίας, τακτάκτου συνεδρίου, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό που θα βάλουν.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, και τεθεί θέμα στην Κεντρική Επιτροπή προς ψηφοφορία, μπορεί να πούμε ότι χάσουν.
1: Ναι.
8: Όμως, τι σημαίνει.
1: Οπότε τι σημαίνει αυτό.
8: Θα σου πω. Εάν λοιπόν η εισήγηση, να τα πάρουμε τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε πραγματικά τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο. Αν λοιπόν ο Φάμελος εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα, περνάει η πρόταση, αλλά Παπάς, Πολάκης, Φάμελος, Ντούρου και αρκετά ακόμα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής δεν γνωρίζουμε το πώς θα αντιδράσουν. Αν θα παραμείνουν, αν θα σηκωθούν να φύγουν, έχουν μια δέα διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν.
1: Μάλιστα.
8: Εάν τώρα λέμε ο κύριος Φάμελος, πάμε στο άλλο σενάριο, δεν εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα και πει ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει και να οργανωθεί για τις εκλογές τις οποίες έρχονται. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, θα έχουν πάλι αποχωρήσεις, αυτή τη φορά θα είναι πολύ περισσότερες και μαζικές, των βουλευτών καταρχάς που θέλουν να πάνε στην Αμαλίας. Καταρχάς θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις και μαζικές αποχωρήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ και της Κεντρικής Επιτροπής δηλαδή, οι οποίοι θέλουν να
1: είναι αυτό που είπες εγχείρημα προς γκρεμός και πίσω ρέμα, έτσι.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και κρίσιμες αυτές οι συνεδριάσεις, διότι δεν είναι απλά συνεδριάσεις οι οποίες θα συζητήσουμε κάποια θέματα και από εκεί και πέρα θα χαράξουμε μια γραμμή και πάμε στην επόμενη μέρα. Εδώ ακριβώς παίζεται η επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν την είναι καθαρά θέμα επιβίωσης, πολιτικής επιβίωσης.
1: Ναι, υπαρξιακό τελείως. Και βέβαια υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα, έτσι, η Κουμουνδούρου, τα γραφεία, ο σταθμός, το κόκκινο, η Αυγή, ο κόσμος που εργάζεται εκεί. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που,
8: δεν είναι ένα και δύο,
1: που έρχονται, ας πούμε, ως συνέχεια όλων αυτών που συζητήσαμε. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλήδης Τσακαλώτος, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Οι πιο πολύ το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
10: του κ. Τσίπρα.
9: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουν στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
1: Η Έφη Αχτσιόγλου, πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ανέφερε ότι η απόφαση της ήταν αυτοτελής και δεν συνδέεται με πρόθεση άμεσης μεταπίδησης σε άλλο κόμμα. Όπως σημείωσε, σε επίπεδο στόχων και επιδιώξεων, διαπιστώνει μια πολιτική ταύτιση με όσα εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
11: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική, καθώς, όπως είπε, απευθύνεται σε κοινωνικά στρώματα που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του πολιτικού παιχνιδιού.
12: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
1: Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το 2015, σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο τότε πρωθυπουργός της μίλησε για υποθέσεις παρακολουθήσεων, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού μέσω σχετικών αναφορών.
10: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
1: Στο καθιερωμένο briefing, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει προσπάθεια προσωπικών ατζεντών και επί της ουσίας να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς, ενώ από την κριτική του δεν ξέφυγε και η φορολογική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα.
13: Μέχρι τώρα βλέπω αναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
14: Για μας δεν υπάρχουν πατριωτικοί ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Για μας η πιο συνεπής για τους πολίτες κίνηση είναι η μειώσεις ή καταργήσεις φόρων. Γι' αυτό και έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και αμέσους φόρους. Και νομίζω ότι η διαφορά του κ. Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει, κυβέρνησε 5 χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Άρα τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια.
1: Ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπα, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν κομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα.
15: Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, σημειώνοντας ότι θα κριθούν όταν καταθέσουν συγκεκριμένα προγράμματα και θέσεις.
16: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα θα αντιμετωπίσω εγώ.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερινός, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό σκηνικό και να κινητοποιήσουν δυνάμεις με στόχο, όπως είπε, να τιμωρηθούν οι παλαιοί πολιτικοί.
17: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοινώθηκε σήμερα στη Βουλή, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην αναθεώρηση του συντάγματος. Σύνθεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας εξηγήσει την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
18: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει στην Ολομέλεια τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και η οποία αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο και θα οριστεί να προθεσμία 2 μηνών, προκειμένου να υποβάλει την έκθεση της σχετικά με τις διατάξεις που προτείνει για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι μια διαδικασία, όπως είπαμε, που θα κρατήσει περίπου 2 μήνες. Αναμένεται να ολοκληρωθεί δηλαδή πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται και από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι αποφασισμένη η κυβερνητική πλειοψηφία να την τρέξει αυτή την διαδικασία, ώστε να ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενες, μέσα στις προθεσμίες που υπάρχουν και με βάση το Σύνταγμα αλλά και τον κανονισμό της Βουλής. Θα σημειώσουμε εδώ πέρα.
1: Σημαίνει κάτι αυτό ότι... για το χρόνο των εκλογών, άραγε, ποιος ξέρει.
18: Ναι, ίσως πολλά λέγονται, πολλά και γράφονται και λέγονται το τελευταίο διάστημα για το χρόνο των εκλογών. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδος. Σωστά. Και ουσιαστικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι ο χρόνος μετρά πραγματικά αντίστροφα για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με την κυβέρνηση πάντα, τον Πρωθυπουργό και τον Μέγαρο Μαξίμου να δηλώνουν διαρκώς σε εμφαντικούς τόνους ότι θα εξαντλήσουν τετραετία ή ότι εν πάση περιπτώσει θα γίνουν την άνοιξη του 2027 οι ευτυχές εκλογές ουσιαστικά στο τέλος της τετραετίας. Θα πρέπει εδώ πέρα να σταθούμε λίγο στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, διότι της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Περιλαμβάνει τρεις τομές, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα.
18: Ναι, ακριβώς. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά σήμερα κυβερνητικές πηγές, παρουσιάζει προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης για το περιβάλλον, στην ιδιοκτησία τη στέγη, τον έλεγχο της συνταγματικότητας και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Έχει στόχο τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και προτείνει παρεμβάσεις σε τρία βασικά επίπεδα: το περιβάλλον, την ιδιοκτησία και τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας και το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την κυβερνητική πλειοψηφία, ο οδικός χάρτης αυτών των αλλαγών φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα στο 2030 με ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο. Και όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η συνολική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, προετοιμάζοντας το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. Προφανώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης, τα οποία θα έλεγα ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή τις διάφορες υποθέσεις, τα διάφορα σκάνδαλα τα οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση. Και στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μέτρα για τη χωράξη της λειτουργίας των θεσμών. Προτείνεται η εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς συμμετοχή του Υπουργικού Συμβουλίου. Η επιλογή θα γίνεται μεταξύ τριών υποψηφίων που θα έχει προτείνει η ολομέλεια κάθε δικαστηρίου, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη θεσμική διαφάνεια. Και επίσης σημαντικές αλλαγές προτείνονται και στο περιβόητο, στο επίμαχο, θα έλεγα, άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών. Βασικός στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής να διενεργεί προανακριτική εξέταση και η μεταφορά αυτής της διαδικασίας σε εισαγγελία εφετών. Η πρόταση άσκησης δίωξης θα γίνεται από το ανώτατο δικαστικό όργανο, με τις υποθέσεις να φτάνουν στη Βουλή μόνο αφού έχουν οριμάσει θεσμικά και νομικά. Όσον αφορά τον έλεγχο συνταγματικότητας, εδώ πέρα υπάρχει μια ρύθμιση σύμφωνα με την οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Εισηγείται την δημιουργία ενός μηχανισμού προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων. Δηλαδή, μετά την ψήφιση, αλλά και πριν τη δημοσίευση ενός νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός ή η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών θα μπορούν να ζητούν γνωμοδότηση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα είναι δεσμευτική όσον αφορά την συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλος να πούμε ότι όσον αφορά τα ζητήματα του περιβάλλοντος, η έμφαση δίνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στα άρθρα 17 και 24, εισάγοντας νέες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Να δούμε και τις συνενέσεις που θα προκύψουν, αν προκύψουν συνενέσεις. Έχει και αυτό την αξία του και την σημασία του. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Θα φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου, να μεταφερθούμε στο κρίσιμο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εδώ στο στούντιο είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Θάνο. Δεν διαφαίνεται, δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται ως προς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Χτες όμως είχαμε τη συμφωνία.
1: Από ό,τι κατάλαβα, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, έτσι. Αυτή τη συμφωνία.
19: Είχαμε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι νεότερο. Είχαμε όμως, σύμφωνα χθες, είχαμε την συμφωνία της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς τη συμμετοχή της Χεζμπολάχ, και μια συμφωνία η οποία την απορρίπτει η ένοπλη οργάνωση, και οι συγκρούσεις συνεχίζονται με κατέρωθεν επιθέσεις. Είχαμε το θάνατο ενός Σέρβου και Ανόκρανου πριν από λίγες ώρες. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα Ισραηλινό τάγκ κοντά στο κάστρο Μποφόρ, και βλέπουμε ότι τελικά η χθεσινή αυτή η συμφωνία δεν είχε, στην πράξη δεν εφαρμόζεται ούτε κατ' ελάχιστο. Επίσης, από την πλευρά του το Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς αποχώρηση του Ισραήλ από κατεχόμενα εδάφη του Λιβάνου. Κατηγορεί την το Ισραήλ ότι συνεχίζει τις επιθέσεις παρά τη διεθνή καταγραφή και επίσης κατηγορεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες οδηγούν σε περισσότερη βία. Είχαμε επίσης δήλωση και από τον κύριο Αραξή, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος λέει ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα τελειώσει μόνο όταν σταματήσει και στον Λίβανο. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν πάρα πολύ καλά.
1: Δέσποινα, να πάμε και στην Ουκρανία να δούμε τι γίνεται εκεί. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Μία μέρα από τον παράς επιθέσεων του Κιέβου στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, όπου έχει ξεκινήσει το ομώνυμο οικονομικό φόρουμ.
19: Έτσι ακριβώς. Ουκρανικές επιθέσεις είχαμε και στην Κρυμαία, προκάλεσαν το θάνατο 4 ανθρώπων. Μια ημέρα μετά τη μεγάλη επίθεση κατά ενεργειακών και στρατιωτικών στόχων στην Αγία Πετρούπολη. Χθες το βράδυ υπήρχε μια προειδοποίηση από τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, για κίνδυνο κλιμάκωσης. Μια δήλωση η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Ρώσου ομολόγου του, τον Σεργέι Λαυρόφ, πριν από λίγο, που σύμφωνα με τον κρατικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη, ανέφερε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, με τις δηλώσεις του υπέρ της Ουκρανίας, έδειξε ότι αυτό που η Ρωσία αποκαλούσε ο πόλεμος του Μπάιντεν έχει πλέον μετατραπεί σε πόλεμο του Τραμπ. Ο Λαυρόφ είπε επίσης ότι οι συγκρούσεις στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο χθες είπε ότι θα υπάρξουν πολύ σύντομα νέα σχετικά με τα 400 εκατομμύρια δολάρια που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο για τις ανάγκες που σχετίζονται με την Ουκρανία, αλλά τα έχουν καθυστερήσει στο Υπουργείο Άμυνας. Επίσης, ο στενός συνεργάτης του Πρόεδρου Πούτιν, ο κύριος Δημήτρεφ, τον οποίο γνωρίζουμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters ότι μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν παγώσει, αποκαλύπτοντας χθες ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τζάρετ Κούσνερ και τον Στίβ Βίτκοφ.
1: Να την ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Σιριοπούλου. Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, στην Κρήτη τα στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές τον Μάιο δείχνουν αύξηση που ξεπερνά το 50% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Φουντουλάκη.
20: Μόνο σε μερικές ώρες από χθες το βράδυ έχουν

0: ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μεταβούν σε κέντρα προσωρινής διαμονής νότια της Κρήτης, τόσο στην Αγία των Χανίων, όσο επίσης στην Αγία Γαλήνη νότια του Ρεθύμνου, όσο και στους Καλούς Λιμένες νότια του Ηρακλείου. Και φυσικά παράλληλα κινείται και το δικαστικό θέμα αυτών των υποθέσεων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχουν συλληφθεί διακινητές αυτών των μεταναστών, οι οποίοι φυσικά θα περάσουν και την πόρτα του εισαγγελέα, ούτως ώστε να τους επιβληθούν οι απαιτούμενες τιμωρίες, διότι αυτοί ήταν ουσιαστικά που διακίνησαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους νότια της Κρήτης. Η δουλειά που έχει πιάσει φυσικά το λιμενικό είναι πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
1: Την ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr για την εξυπηρέτηση του πολίτη από το δημόσιο παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι συναρμόδιοι υπουργοί. Μέσω της εφαρμογής, πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των ετοιμάτων και των υποθέσεών τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
2: Μια μικρή επανάσταση στη λειτουργία του δημοσίου. Προχωρούμε πλέον στην εφαρμογή μια από τις πιο βασικές πρωτοβουλίες του νόμου. Για πρώτη φορά οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά για την εξέλιξη μιας υπόθεσης τους στο δημόσιο.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του, επιστρέφει στην ΕΡΤ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι είναι. 11 του μήνα, φτάσαν οι μέρες, έτσι εδώ που τα λέμε. Σαν φαντάρι τα μετράμε. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, 11 του μηνός ξεκινάει το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του θεσμού. 48 χώρες, μαραθώνιος αγώνων, 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου. Τα πάντα από την ΕΡΤ, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, αλλά και ιντερνετικά, με εκπομπές, τρεις εκπομπές, τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων. Οπότε, ποδοσφαιρόφιλοι, νομίζω και εμείς θα ασχοληθούν έτσι με ωραίο θέαμα. Είναι γενικότερα, θα πούμε και στις επόμενες εκπομπές, πολλά ιδιαίτερα σε τρεις χώρες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Μεγάλος αριθμός αγώνων.
1: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, έτσι.
4: Ηνωμένες, Μεξικό και για Καναδάς και πλέον και στην εποχή μας και γεωπολιτικά. Να δούμε τι γίνεται συνεχώς με το Ιράν που ενώ έκανε προετοιμασία στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλλον και έδρα τελικά θα έχει έδρα το Μεξικό και παρακολουθούμε τα γεγονότα, δεν ξέρω μέχρι σε 11 του μηνός τι μπορεί να ζήσουμε και να δούμε και κάτι ιδιαίτερο σε ό,τι φορά το Ιράν και το Μουντιάλ, αλλά θα ασχοληθούμε καθαρά με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, το τηλεοπτικό. Όλα νομίζω θα βλέπουμε, όχι νομίζω, όλα θα τα βλέπουμε μέσα από τις συχνότητες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές.
1: Και θα είμαστε εδώ και τις δύσκολες ώρες, γιατί έχουμε διαφορά ώρας, έτσι, μεγάλη διαφορά ώρας.
4: Είναι και σε αυτό, θα μπορούμε να δούμε παιχνίδια, όταν λέω ξημερώματα 2 και 4 ώρα το πρωί, τέτοια ώρα και το πρωί. Επειδή είναι και εκεί είναι διαφορετική στις χώρες διαφορετική η ώρα, έτσι και εμείς θα βλέπουμε σε πολύ διαφορετικές και ιδιαίτερες ώρες τους αγώνες.
1: Είναι έτοιμη λοιπόν η ΕΡΤ για αυτό το υπερθέαμα που το περιμένει όλος ο κόσμος, είναι η γιορτή του υπερθέαμα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκιστα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υποχράμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του Νοτιού Λιβάνου. Όμως η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία εκεχηρίας, με το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ να δηλώνει ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από το Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Η δηλώση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπέρ της Ουκρανίας καταδεικνύουν ότι αυτό που η Ρωσία αποκαλούσε πόλεμο του Μπάιντεν έχει πλέον γίνει πόλεμος του Τραμπ, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ. Ο Λαυρόφ τόνισε ότι οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Βαθιά πολιτική επιλογή τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας Μανώλης Χριστοδουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιότητων. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη υποστήριξαν ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλ.

0: Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Μαζί ψηλάνθες.
0: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Όποτε ακούω Αφρικα συγκινούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, είναι 5η σήμερα του Ιουνίου του 2026, η τέταρτη ημέρα. Σωστά, σωστά. Στο καθημερινό μου σερφάρισμα, στον θαυμαστό κόσμο της ενημέρωσης, δύο είναι οι ειδήσεις που φοβάμαι και, και με αναστατώνουν. Πρώτον, οι πόλεμοι, τα αμέτρητα θύματα τους, ιδίως τα μικρά παιδιά που δεν έχουν άλλο τρόπο να αντιδράσουν παρά να εξαντληθούν στο κλάμα. Τα περισσότερα έχασαν ή ψάχνουν τους γονείς τους και ψάχνουν βεβαίως και λίγο φαγητό. Ευτυχώς η UNICEF και άλλες φιλανθρωπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις κάνουν ό,τι μπορούν και ζητούν και από μας να νοιαστούμε έμπρακτα. Η βία των συζύγων κατά των γυναικών τους επίσης με τρελαίνει, που συνακόλουθα επηρεάζει και διαλύει τα παιδιά τους. Με τσάκισε κυριολεκτικά η είδηση μιας ακόμα γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα πριν από λίγες μέρες από τον άντρα της. Παθολογικός ζηλιάρης απαιτούσε να του δείξει ένα SMS που έλαβε η γυναίκα στο τηλέφωνο. Προτού ανταποκριθεί η γυναίκα, την έσφαξε με πολλαπλές μαχαιρίες στην πλάτη και στην κοιλιά. Δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες. Ο Μιλόν δεν είναι σε θέση να επεκταθεί περισσότερο σε αυτό ή και σε άλλα παρόμοια εγκλήματα. Δεν έχει και τις γνώσεις για να ψυχανεμιστεί τι μπορεί να ταλαιπωρεί το μυαλό και τη ψυχή εκείνων που από άνθρωποι τη μία στιγμή γίνονται κτίνοι την επόμενη.

Ωραία. Την καλή είδηση της ημέρας την συνάντησα μπροστά μου πριν από περίπου 3 ώρες, όταν έφτασα στο Ραδιομέγαρο. Μια τεράστια ανάρτηση, πώς αλλιώς να την πω δηλαδή, καλύπτει όλη την είσοδο εκείνη. Η ΕΡΤ εξασφάλισε αποκλειστικά τη μετάδοση όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου, Μουντιάλ το ξέρουμε, από τις 11 Ιουνίου, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, παιδιά, μία εβδομάδα από τώρα έως τις 19 Ιουλίου 2026. Βουλίτσα και Μαρία, κανονίστε, εγώ θα βλέπω ποδόσφαιρο την ώρα που θα κάνω εκπομπές, οπότε θα έχουμε πολύ λίγα πράγματα, έτσι, και θανώ το καλό, έτσι. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, το τουρνουά φιλοξενείται από κοινού σε 3 χώρες της Βόρειας Αμερικής: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Η τελετή έναρξης και το πρώτο παιχνίδι θα γίνουν στις 11 Ιουνίου στο ιστορικό γήπεδο Εστάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium των New York New Jersey Stadium στο East Rutherford του New Jersey. Αυτό είναι το πρώτο μουντιάλ που θα περιλαμβάνει 48 εθνικές ομάδες αντί για 32, και συνολικά 104 αγώνες οι οποίοι θα μεταδοθούν στην Ελλάδα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Τι ωραία, τι ωραία. Μπύρες να ετοιμάζουμε με το ήρεμο, αλλά και πολύ, ξέρεις, θέλουμε και ένα μεζέ την ώρα που... Ναι, βέβαια, ναι. Ναι. Θα σε ακούγανε τώρα. Λοιπόν, τώρα πάμε στις... Έτσι ξεκινάμε, μάλλον είπαμε για τον υπέρτιτλο της εφημερίδας, ειδού και ο τίτλος μύρισε εκλογές. Εγώ άνοιξη μυρίζω για να δούμε πού θα πάνε τα λεφτά. Ακίνητα, δικαστικούς, συντάξεις, επιδόματα... Μη μου ζητάτε να πω κι άλλα, πιο συγκεκριμένα, εγώ είμαι σκράπας σε αυτά.

0: Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας απόψε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Η ομάδα του καθρέφτη απόψε στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών που επίσης επιλέγει αυθαιρέτως μάλλον μουσικές και τραγούδια. Καλεσμένος μου στην εκπομπή τώρα είναι ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή. Τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται είναι απροσδόκητα και βεβαίως εξαιρετικά γραμμένα. Ενδεικτικά ξεχωρίζω αυτά, να σας πω ένα-δύο. Ο Θουκυδίδης στο Πεκίνο, ένα κομμάτι πολύ πρόσφατο, το οποίο Πεκίνο επισκέφθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος ηγέτης έκανε κάποια αναφορά στον Θουκυδίδη, γράφει ο Τάκης. Άλλο κομμάτι από τα Τέμπη στην Μόσχα, με το που ακούς τα δύο αυτά μέρη σκέφτεσαι Καριστιανού για το πρώτο και Θανάση Αυγερινό για το δεύτερο, αφού έως πρόσφατα ήταν ανταποκριτής στη Μόσχα και έσταζε μέλη για τον Πούτιν. Όπως και να έχει, και αυτά μόνο δίνουν ωραία τροφή για σκέψη από τα τρέχοντα της ημέρας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμάτε τον νυχτερινό πια καθρέφτη μας για ένα μάζεμα των θεμάτων που εσείς ξεχωρίζετε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι... Καλώς σε βρίσκω. Έχουμε ξαναμιλήσει εξάλλου με τη νέα σου, με το νέο σου ωράριο.
0: Ναι, τον νυχτερινό.
1: Ναι.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι πολύ της νύχτας, αλλά το συνηθίζω σιγά σιγά.
1: Εγώ είμαι το αντίθετο.
0: Α, είσαι της νύχτας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζεις, Τάκη μου, από την ειδησογραφία των ημερών, βεβαίως...
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι, ξεχωρίζω τώρα, δεν θέλω να πω, δυστυχώς, αυτό που ονομάζουμε όλη πολιτική ζωή της χώρας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, και χθες το έγραφα στην Καθημερινή, εντάξει, γίνεται αυτό που γίνεται στην αριστερά, διασπάται το άτομο, ο ένας πάει εδώ, ο άλλος πάει εκεί, όλοι θέλουν να μαζευτούν ξανά αφού έχουν χωρίσει και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρουμε γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Δηλαδή, για ποιες απόψεις, σε ποιες απόψεις διαφωνεί η Αχτσιόγλου, ας πούμε, με τον με δεν ξέρω ποιον. Δηλαδή, που αν εξαιρέσω τον Κασελάκη, ο οποίος ήταν σαν κάποιος να τους κάνει πλάκα, δηλαδή κάποιος να τον έβαλε επίτηδες εκεί πέρα για να τους να υποτιμήσει την νοημοσύνη τους. Όλοι οι υπόλοιποι μεταξύ τους, αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν, αυτοί οι οποίοι επί χρόνια ήταν μαζί, αυτοί οι οποίοι περηφανεύονταν ότι έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ από το 4% στο 35% πόσο πήρε, τώρα ποιες είναι οι απόψεις τους, δηλαδή τι διαφορές έχουν για τις απόψεις τους για την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε πολιτική ζωή, δηλαδή ότι όλα αυτά είναι προσωπικές ιστορίες τα οποία δεν βλέπω γιατί πρέπει να μας αφορούν.
0: Μάλιστα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επέστρεψε, πάρα πολλοί άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησα και θα έλεγα ότι και εγώ συμμερίζομαι την άποψή τους, είναι ότι δεν ένιωσα ότι εξέφρασε κάτι καινούριο. Ήταν ο ίδιος που είχε φύγει και έκανε αυτό το sabbatical που έκανε στα πέρατα της γης.
1: Δεν νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη δυνατότητα να εκφράσει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει εκφράσει μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν έχει την, θεωρώ ότι δεν έχει τη διανοητική δυνατότητα, δεν έχει τη διανοητική ικανότητα, δεν έχει την καλλιέργεια, την πολιτική καλλιέργεια εννοώ, έτσι. Ναι. Δεν έχει τους ορίζοντες οι οποίοι θα του επέτρεπαν να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό που έκανε, η διαφορά του Τσίπρα από τον Παπανδρέου, τον Μακαρίτη, τον μεγάλο, τον Ανδρέα.
0: Ο Παπανδρέου ήταν, είχε βάση.
1: Ο Παπανδρέου ήξερε πολύ καλά.
0: Ακριβώς.
1: Ήξερε πολύ καλά και το έπαιζε. Ο Τσίπρας το παίρνει σε πρώτη φάση. Το παίρνει κατά γράμμα αυτά που λέει. Τα παίρνει κατά γράμμα. Ο Παπανδρέου έκανε τον επαναστάτη, αλλά τον έκανε, τον παρίστανε. Αυτός νομίζει ότι είναι επαναστάτης. Νόμιζε, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Δεν ξέρω σήμερα τι νομίζει. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις δυνατότητα να πάρεις τις αποστάσεις από τον εαυτό σου και να αλλάξεις. Τόσα χρόνια που λέγανε ότι ο Τσίπρας συλλογάται για να κάνει στροφή προς τη σοσιαλδημοκρατία. Ποια σοσιαλδημοκρατία? Ούτε βρήκε τη σοσιαλδημοκρατία ο Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Επέστρεψε τώρα. Πώς
1: και
0: γίνεται?
1: Με τον ίδιο λόγο με τον οποίο έφυγε.
0: Πώς όμως με την καλημέρα εισπράττει ένα ποσοστό της τάξεως του 13%?
1: Αυτό είναι απορίας άξιων. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα, δηλαδή, να ξέρουμε από την ιστορία και την πορεία κομμάτων, όπως ήταν ο Αβραμόπουλος, ο οποίος μόλις εμφανίστηκε έπιανε κάτι απίθανα ποσοστά και μετά δεν μπήκε καν στη Βουλή. Η τύχη της πολιτικής άνοιξης, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα μπορέσει να το κρατήσει αυτό το ποσοστό, το οποίο βέβαια σε σχέση με τις φιλοδοξίες του είναι ήδη αρκετά χαμηλό, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Απλώς επειδή υπάρχει ένα κενό στην αριστερά, διότι δεν υπάρχει, η αριστερά δεν έχει πολιτική έκφραση αυτή τη στιγμή, όσοι θεωρούν ακόμη τον εαυτό τους αριστερό, για λόγους ιστορικούς, για λόγους ψυχολογικούς, για λόγους δεν ξέρω τι, πάνε προς τα εκεί, πάνε προς την χειρότερη δυνατή λύση.
0: Μάλιστα. Πιστεύεις, Τάκη, ότι όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα είναι ίσως καθησυχαστικό για τον Πρωθυπουργό ή και για άλλους ενδεχομένως?
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι είναι καθησυχαστικό. Καταρχάς, τίποτα δεν πρέπει να είναι καθησυχαστικό για τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν είναι καλό για την πολιτική όμως.
1: Ναι, δεν είναι καλό ακριβώς. Δεν είναι καλό για κανέναν μας να εφησυχάζει ο Πρωθυπουργός επειδή είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και επειδή μετά από κοντά 7 χρόνια, κοντά 8 χρόνια τώρα πια, εξακολουθεί να μην έχει πραγματικό αντίπαλο. Αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία, δεν είναι καλό και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς. Διότι ο ένας σοβαρός αντίπαλος τον βοηθάει και τον ίδιο να οργανώσει τις απόψεις του και να οργανώσει και τις πράξεις του. Ενώ όταν γύρω σου έχει κενό, αναγκαστικά πολλά σου ξεφεύγουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θεωρώ ότι δεν πιστεύω το, εντάξει, η θέση Μητσοτάκης ή Χάος είναι μια ακραία θέση, την οποία ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης παραδέχεται και καλά κάνει και την παραδέχεται. Αλλά ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός και το εκλογικό σώμα, και όχι μόνο, αυτό που επιθυμεί περισσότερο απ' όλα είναι μια πολιτική σταθερότητα, και σε αυτό διαφέρουμε από την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή αν δούμε τι γίνεται στο κέντρο της Ευρώπης, στη Γαλλία ή στη Γερμανία, όπου η πολιτική σταθερότητα απειλείται από ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα με τον πιο έντονο τρόπο, εμείς δεν βρισκόμαστε εκεί. Είναι σαν η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ και οι ακρότητες που τις οποίες τις βλέπουμε πάρα πολύ καλά στο ντοκιμαντέρ της Βαρπετιώτη και της Βικτόρια Δενδρινού, κυρίως η αδυναμία αυτών των ανθρώπων να καταλάβουν τι πραγματικά τους συμβαίνει και τι συμβαίνει σε όλους εμάς, ότι έχουν την ευθύνη 10 εκατομμυρίων ανθρώπων στα χέρια τους και δεν μπορούν να το καταλάβουν, και έχουν από την άλλη διάφορους οι οποίοι μιλάνε γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά κτλ, οι οποίοι προσπαθούν να τους το εξηγήσουν. Και ανησυχεί ο Γιουνκέρ περισσότερο για την τύχη της Ελλάδας από ότι ανησυχεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το τραύμα το έχουμε περάσει και το έχουμε ζήσει και πριν δούμε το ντοκιμαντέρ. Εντάξει, mm-hmm. Και το ξέρουμε όλοι μας ότι έχουμε περάσει από εκεί. Και δεν ξεχνιέται έτσι εύκολα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα είναι σαν να εμβουλιαστήκαμε απέναντι στο λαϊκισμό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει λαϊκισμός, πάντα θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι, δεν μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο όπως κινδυνεύει να παίξει στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή αλλού αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Έχουμε βεβαίως και με το καλημέρα την κυρία Καριστιανού να έχει ξεκινήσει το κόμμα της, έκανε τα εγγένεια, έχει και εκπρόσωπο τύπου έναν δημοσιογράφο, τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μας μετέδιδε ειδήσεις από το Κρεμλίνο και ούτε μία φορά δεν αναφέρθηκε στην Ουκρανία. Εκθίαζε τον Πούτιν από την αρχή μέχρι το τέλος. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή ένα δυστύχημα, τραγικό, χάνει κάποιος το παιδί του. Αυτό γιατί πρέπει να είναι αφορμή για να μπεις στην πολιτική, να διορθώσεις ας πούμε όλα αυτά τα λάθη που γίνονται στον τόπο?
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ένα δυστύχημα είναι τραγικό, ο τρόπος που πενθείς το παιδί σου είναι επίσης είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Να, δεν υπάρχει αυτό. Ναι.
1: Δεν θέλω να τη. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να ταυτιστείς με κάποιον άνθρωπο ή να μπει στη θέση του που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Είναι μια ανομαλία στη ζωή μας, ας πούμε. Μια ανατροπή της ροής της ζωής. Από εκεί και πέρα αυτό δεν έχει σχέση με την πολιτική. Η πολιτική είναι άλλο πράγμα. Και γι' αυτό και η κυρία Καριστιανού δεν έχει σχέση με την πολιτική. Ναι. Από δεν ξέρω ποιες είναι οι πολιτικές απόψεις κυρίας Καριστιανού. Αν εξαιρέσω την πονηριά της και την εξυπνάδα η οποία εκμεταλλεύτηκε τη βλακεία της αριστεράς, χωρίς που λέω τόσο, τα λέω τόσο καθαρά, αλλά τους έπεισε ότι είναι αριστερή και τη βγάλανε και τη βγάλανε στο πτυστήμα στο Ευρωκοινοβούλιο, τη διαφημίζανε, αυτή την κάνανε και ξαφνικά τους βγαίνει απ' αλλού. Δηλαδή τους έβαλε να τη φτιάξουν, να την καλοποιήσουν, να τη βάψουν, να την ντύσουν και ξαφνικά τους είπε «Γεια σας παιδιά, δεν είμαι δική σας, μη με υπολογίζετε».
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις τίποτα άλλο. Θα μπορούσα να μιλάμε πολλή ώρα.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια.
0: Καταρχάς
1: γιατί ζούμε σε ένα κόσμο που είναι, δηλαδή όταν έχεις το Ιράν και έχεις και τη Μέση Ανατολή, τώρα όλα αυτά είναι λεπτομέρειες της αυλής μας.
0: Ναι, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη, για την κουβέντα που κάναμε και θα τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα
1: επίσης,
0: πολύ.
1: Επίσης.
0: Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας, υπογραμμίζοντας, επιλέγοντας θέματα τα οποία έκρινε ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε και να κάνουμε και τα σχόλιά μας. Η ώρα τώρα είναι 7 δευτερόλεπτα πριν από τις 8:30 θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Οι φρουροί της Επανάστασης απέτησαν την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από το Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση κατά της Χεσμπολάχ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομολογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Η Σόφια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 12 νήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι το Μάρτιο του 2025. Παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Έθριος ο αυριανός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κλασική μινιατούρα, ένα πολύ μικρό κομμάτι με τα όλα της μινιατούρα από την περίφημη 9η συμφωνία του Μπετόβεν. Λοιπόν, τώρα θα έλεγα κανονικά ότι αυτή την ώρα έχω ένα καλεσμένο στο τηλέφωνο, αλλά τον έχουμε με άλλο τρόπο. Είναι ο Γιάννης Τουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από το εξαιρετικό πολιτικό ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων που έκαναν η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού για την τηλεόραση του Sky, το οποίο φέρει τον τίτλο «Στο χιλιοστό». Μεταφορική έκφραση «Στο χιλιοστό» ή «Ένα χιλιοστό πριν», για να δείξει ότι η Ελλάδα έφτασε στην απόλυτα οριακή στιγμή, μια ανάσα πριν από την οικονομική καταστροφή και την έξοδο από το ευρώ, Brexit, όπως το ονόμασαν. Λοιπόν, να τι απάντησε ο Γιάννης Τουρνάρας όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η κατάσταση εκείνες τις δύσκολες μέρες που οι ουρές στα ATM ενεγράφησαν ως ιστορικό αποτύπωμα τον καιρό που η χώρα μας πήγαινε ολοταχώς στα βράχια.
1: Φύγαμε νωρίς το απόγευμα με συμφωνία ότι τα έχουμε βρει. Είπαμε ότι 12 το βράδυ θα γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να δούμε πώς ακριβώς πάει, διότι η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν θα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους, το οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
2: Σαν τι?
1: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες. Δεν θα είχε τράπεζες όμως η Ελλάδα πια. Θα ήταν μια κατάσταση πρωτόγονη. Αλλά και πάλι καλύτερη από το να ανοίγανε τράπεζες.
0: Χριστέ μου, νομίζω πως θα άξιζε τον κόπο να το ξανακούσουμε αυτό τώρα που είπε ο Στουρνάρας. Δηλαδή θα είχαμε καταστραφεί. Και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα. Για να το ξανακούσουμε πάλι, είναι μικρό, να το εμπεδώσουμε.
1: Φύγαμε νωρίς το απόγευμα με συμφωνία ότι τα έχουμε βρει. Είπαμε ότι 12 το βράδυ θα γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να δούμε πώς ακριβώς πάει, διότι η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν θα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους, το οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
2: Σαν τι?
1: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες. Δεν θα είχε τράπεζες όμως η Ελλάδα πια. Θα ήταν μια κατάσταση πρωτόγονη. Αλλά και πάλι καλύτερη από το να ανοίγανε τράπεζες.
0: Φοβόμασταν αιματοχυσία, λέει ο Στουρνάρας. Τώρα, μετά από όλα εκείνα, ήρθανε σήμερα και καλά νέα από τις Βρυξέλλες, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν όπως την ξέρουμε, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος έχουν υποχωρήσει. Σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του σήμερα.

0: Τι ωραίοι που είναι η Roxy Music. Τους επέλεξε και αυτούς ο Θάνος. More than this. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης, έλεγα κάποτε, τώρα Earth News Radio και καθρέφτης. Σας πάει καλά αυτό ή... Τέλος πάντων, το αφήνω έτσι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Στην Κίνα, λέει, τα ρομπότ δεν κατασκευάζονται απλώς. Τι κάνουν δηλαδή, Βαγιούλα, ερωτεύονται, πάνε για ποτό στο Μπαλτάζαρ ή κοψίδια στον Ηλία, τι κάνουν δηλαδή?
1: Όχι, όχι, ακόμα δεν το κάνουν αυτό. Χρήστα, καλησπέρα,
0: καλησπέρα
1: σε όλους. Εκπαιδεύονται, αυτό κάνουν για την ώρα. Οι Κινέζοι είδαν ότι η επόμενη μεγάλη επανάσταση στην τεχνολογία θα έρθει μετά από αυτές που ζούμε τώρα, ας πούμε, της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, θα έρθει από τα ρομπότ βοηθούς. Τα ανδροειδή, android ή droid, όπως τα έχουμε συνηθίσει και από τον πόλεμο των άστρων. Λοιπόν, αυτά τα droids τώρα λοιπόν, για να, όπως έμαθα και εγώ που δεν το ήξερα πριν, για να μάθει να κάνει μια κίνηση ένα τέτοιο ανθρωποειδές, θα πρέπει να κάνει την κίνηση 10.000 φορές. Μόλις την κάνει 10.000 φορές, την μαθαίνει. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλά για εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι πολύ καλά για επαναλαμβανόμενες εργασίες σπιτιού, σιδέρωμα, πλύσιμο και άλλα τέτοια. Για μασάζ, όπως μαθαίνω.
0: Αλλά και πάλι τραγούδι.
1: Αλλά για να τακτοποιούν πράγματα σε ράφια, σε σούπερ μάρκετ τη νύχτα, ας πούμε, για παράδειγμα, φαντάσου. Και για άλλες τέτοιες εργασίες. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στο σημείο που τέτοιου είδους ανθρωποειδή εκπαιδεύονται και μάλιστα πολύ εντατικά για να μπορούν να κάνουν τέτοιες δουλειές. Το πρόβλημα βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι τι γίνεται με τα χέρια τους. Δηλαδή τα χέρια τους έχουν αρκετή, έτσι, είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να κάνουν πράγματα. Ναι. Λένε, ας πούμε, οι Κινέζοι ότι είναι τόσο καλά φτιαγμένα που μπορούν να πιάσουν και ένα αυγό. Αναρωτιόμουν λοιπόν αν μπορούν να πιάσουν ελιές, αν μπορούν να τα βάζουμε να μαζεύουν ελιές εμείς εδώ που έχουμε τέτοιο θέμα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ για ελιές. Ο Elon Musk δήλωσε ότι τα αμερικανικά ρομπότ είναι πολύ πιο προχωρημένα σε αυτό το στάδιο, αλλά παραδέχτηκε και αυτός ότι οι Κινέζοι θα ρίξουν πολύ μεγάλες δυνάμεις για να κυριαρχήσουν και σε αυτό το χώρο.
0: Ποιος δίνει και πώς δίνει εντολές κάποιος σε αυτά τα ρομπότ?
1: Τώρα βρισκόμαστε στη φάση που ο άνθρωπος τα ελέγχει πλήρως. Απλώς μετά, αφού περάσει η εκπαίδευσή τους, θα μπορούν να κάνουν κάποιες εργασίες μόνες τους. Τις εργασίες που τα έχεις προγραμματίσει να κάνουν από πριν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή ένα τέτοιο ανθρωποειδές το οποίο θα τακτοποιεί ράφια, δεν θα μπορεί να κάνει και μασάζ. Ή τέλος πάντων θα πρέπει να ξαναπεράσει άλλη εκπαίδευση.
0: Δεν μπορεί να του πεις να μου κάνεις babysitting το μωρό.
1: Σιγά θα αφήσουμε το μωρό στο ανθρωποειδές, πας καλά τώρα και ζει. Άσε το μωρό.
0: Μπορεί να είναι πιο συνεπής.
1: Μπορεί. Αλλά τόσες άλλες δουλειές έχουν να κάνουν. Να φτιάσουμε το σίδερο, το μαγείρεμα. Α, μαγείρεμα, σεφ, σε εστιατόρια, γκαρσόνια και όλες αυτές τις δουλειές μπορούν να κάνουν.
0: Μπορεί να με αντικαταστήσει εδώ.
1: Ποτέ.
0: Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Wow. Σαντάνα, While My Guitar Gently Weeps. Beatles. Όχι. Ναι, είδα το πιο πάνω εγώ. Μπορεί να το βάλουμε και εκείνο. Ναι, είναι Stevie Wonder με Sting.

τι μεγάλος που είναι ο Σαντάνα. While My Guitar Gently Weeps, τραγούδι των Beatles. Η ώρα τώρα είναι 10 λεπτά πριν από τις 9 και έχουμε μια σκέψη της ημέρας από τον Lawrence O'Donnell, Αμερικανός παρουσιαστής ειδήσεων και πολιτικός σχολιαστής, στην εκπομπή του Last Word, τελευταία λέξη, στην τηλεόραση και σε βιντεάκια στο YouTube. Η σκέψη της ημέρας αφορά τον Donald Trump και έχει μόλις 9 λέξεις και ένα ερωτηματικό στο τέλος. Ρωτάει ο Lawrence O'Donnell: αν ο Τραμπ πάθει άνοια, πώς θα το μάθουμε?

Καλά λέει ο Θάνος μου. Θα κάνουμε μία φορά την εβδομάδα μία μουσική εκπομπή με ελάχιστο λόγο. Αυτή τώρα είναι η Barclay James Harvest, σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια τους, το

Και καθώς τελειώνει η εκπομπή μας με το Harvest, τον Buckley James Harvest, αύριο Παρασκευή καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Καθρέφτη θα είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, υπεύθυνος marketing στην εταιρεία Science for You. Συγκεκριμένα, η ελληνική απάντηση στο πρόβλημα ποιότητας δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης. Άτομα με αναπηρία εκπαιδεύουν συστηματικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και η δική τους ματιά τα κάνει καλύτερα. Ενώ διεθνώς η εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται με κακές συνθήκες εργασίας και μεροληπτικά δεδομένα, ένα ελληνικό μοντέλο δείχνει τον αντίθετο ακριβώς δρόμο, την ένταξη ατόμων με αναπηρία στη διαδικασία επισημείωσης δεδομένων, είναι το data annotation. Δεν είναι μόνο πράξη κοινωνικής ένταξης, αλλά παράγει πιο δίκαια και πιο αντιπροσωπευτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ο καλεσμένος μου βεβαίως θα τα εξηγήσει απλά και κατανοητά και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τον ακούσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα, καλό βράδυ να έχετε, γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου το δανείο, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νουάφ Σαλάμ, την επομένη της ανακοίνωση συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Όμως η Χεζμπολάχ απέριξε

0: έριψε τη συμφωνία εκεχηρίας με το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, να δηλώνει ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα, παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Βαθιά πολιτική επιλογή τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας, Μανώλης Χριστοδουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη υποστήριξαν ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετισμένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Εξετάζεται το ενδεχόμενο της προμελετημένης ενέργειας. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels στο Δράπανο. Αύριο το μεσημέρι, οι αφίξεις πραγματοποιούνται μέσω του λιμανιού με πλοία από την Ιταλία και οδικώς αυξάνοντας την κίνηση στην περιοχή. Οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σημητού. Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 9:05, Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Είναι τότε μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και κρατάω ένα βιβλίο. Το λεξικό της ζωής σου, Στέφανος Ξενάκης, και ακόμα καλύτερα, έχω τον Στέφανο Ξενάκη ακριβώς δίπλα μου και πάρα πολύ χαίρομαι. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Νεφελή.
0: Λοιπόν, Στέφανε, είναι το 7ο βιβλίο σου. Είσαι συγγραφέας, δηλαδή πώς θα έλεγα, ο Στέφανος Ξενάκης. Ο συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης. Τι είναι αυτό που σε... Δεν ξέρω πώς να σε περιγράψω.
1: Μου αρέσει να αφηγούμε ιστορίες.
0: Ναι.
1: Και βρίσκω αφορμές μέσα από τα βιβλία να αφηγηθώ ιστορίες.
0: Το λεξικό της ζωής σου. Πώς προέκυψε αυτό? Πάρα πολύ όμορφο είναι. Βάζω και τα χρώματα.
1: Έχω μια αγάπη, πολύ μεγάλη αγάπη στα μαθηματικά. Ήμουνα και είμαι επιχειρηματίας. Απλώς είχα την ευλογία από νωρίς να έχω ένα φιλόλογο ο οποίος με έκανε να αγαπήσω τις λέξεις, τη γλώσσα και το διάβασμα. Και επειδή τα μαθηματικά και η φιλοσοφία είναι βαθύτατα συνδεδεμένα, όπως έλεγε και ο Πυθαγόρας, μου αρέσει να αποδομώ λέξεις και προτάσεις και έννοιες μέσα από νούμερα. Και μου αρέσει πάρα πολύ να αφηγούμε ιστορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με λέξεις, έχουν να κάνουν με σωστές προτάσεις, έχουν να κάνουν με σωστή λογική. Κάπου μέσα στο βιβλίο λέω κάτι, δεν είναι δικό μου, λέει ότι μετά από την ευθυκρισία και τη διάκριση, τα διαμάντια και τα μαργαριτάρια είναι το πιο σπάνιο είδος στον κόσμο. Οπότε είναι κάποια πράγματα δεν είναι τόσο κοινά όσο θεωρούμε και μου αρέσει να τα επισκέφτομαι μέσα από ιστορίες.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, έτσι, το λεξικό της ζωής. Τώρα εγώ θα ανοίξω, θα δούμε μία λέξη. Πριν σου λέω, μου τέριαζε. Λοιπόν, περίμενε τώρα, κάτσε να δω τυχαία που θα πέσω. Ηρεμία. Ηρεμία, απουσία έντασης, γαλήνη, αταραξία, ανάπαυση, απάθεια. Ήρεμος, ηρεμία προσφέρει. Πώς έγινε η επιλογή αυτών των λέξεων?
1: Η επιλογή έγινε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ή μέσα από ιστορίες και έψαχνα τη λέξη για να τις περιγράψω, ή έβρισκα κάποιες λέξεις οι οποίες ήταν ιδιαίτερες και έψαχνα ιστορίες να τις ταιριάξω. Μία από τις 73 λέξεις, γιατί είναι 73 λέξεις, 73 ιστορίες είναι ουσιαστικά. Μία από τις λέξεις είναι η λέξη λεπτομεριμνία. Η μέρημνα περί των ελαχίστων. Το να μπορώ να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός και careful και να νοιάζομαι πραγματικά για τη λεπτομέρεια. Και είμαστε καλεσμένοι με τη σύντροφό μου σε μια καλή φίλη, η οποία έχει γενέθλια πριν από κάποιες μέρες. Περνάμε από το ανθοπολείο για να της πάρουμε μια πολύ ωραία ανθοδέσμη. Η σύντροφός μου είναι στο αυτοκίνητο. Οπότε έχουμε πάρει, έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ρανθοδέσμη με τριαντάφυλλα. Και θέλω κι εγώ ένα λουλούδι για το κορίτσι μου, φυσικά, για να τη δώσω. Και του λέω: θέλω να μου βάλεις και ένα τριαντάφυλλο για να δώσεις τη Μαρία. Μου λέει: δεν θα σου βάλω τριαντάφυλλο, θα σου δώσω πεόνια για τη Μαρία. Πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Και ήταν πολύ μαγικό, γιατί εγώ σκέφτηκα να πάρω ένα λουλούδι για τη σύντροφό μου, αλλά επειδή η ανθοδέσμη αποτελείται από τριαντάφυλλα, μου λέει: θα προτιμούσα να σου κάνω ένα άλλο για τη σύντροφό σου, να είναι διαφορετικό. Και είναι πολύ πολύ ωραίο να δίνω σημασία στη λεπτομέρεια και να προσέχω αυτά τα οποία δεν είναι ελάχιστα. Είναι πολύ σημαντικά, τα θεωρούμε ασήμαντα, αλλά είναι σημαντικά.
0: Δίνουμε πια σημασία στις λέξεις?
1: Όχι τόσο πολύ κατά τη γνώμη μου όσο τους αξίζουν. Χρησιμοποιούμε τις λέξεις, παρότι δεν είμαι φιλολόγος, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα ετυμολογικό, ένα ενοιολογικό λεξικό. Τις ξεπετάμε τις λέξεις πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, κακοποιούμε κάποιες λέξεις. Εγώ συχνά ακούω τη λέξη τύχη να κακοποιείται. Ήτανε τύχη, είμαι άτυχος, είμαι τυχερός. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί αν μπεις πιο βαθιά σε αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούμε τυχερούς, δεν είναι ακριβώς όταν τυχεροί. Κάνουν κάτι άλλο που ίσως εμείς να μην κάνουμε. Οπότε βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου και είναι σημαντικό να πάμε και πιο βαθιά.
0: Στέφανε, θες να το πάρουμε λίγο από την αρχή, δηλαδή το δικό σου ταξίδι. Πώς ξεκινάει πίσω η ζωή σου?
1: Εμένα μου άρεσαν πάντα επιχειρήσεις, σπούδασα δείξη επιχειρήσεων, ήμουν επιχειρηματίας, ήμουν στέλεχος. Κάποια στιγμή το 2015, μετά από 18-19 χρόνια που είχαμε μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία, με τα μνημόνια, με τα δημοψηφίσματα, με τα capital controls, έκλεισε η επιχείρησή μου. Και φυσικά έχω και εγώ ευθύνη στο κλείσιμο της επιχείρησης. Ξέρετε, δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα από μόνο του στον κόσμο. Και τότε αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Είχα διαβάσει άπειρα βιβλία προσωπικής εξέλιξης, είχα παρακολουθήσει πάρα πολλά σεμινάρια, είχα παρακολουθήσει πάρα πολλές εκατοντάδες ώρες ψυχοθεραπείας ομαδικής και ατομικής Και κάποια στιγμή μου βγήκε η ανάγκη να αρχίσω να γράφω κάποιες απλές μικρές ιστορίες γύρω από πράγματα που συνέβαιναν τριγύρω μας, τα οποία τα περνάμε, τα θεωρούσαμε τόσο δεδομένα, αυτό, δεν τους δίναμε τη σημασία αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Κάποιες ιστορίες τις έβαλα στο Facebook, δεν είχα πολύ κόσμο, κάποιες γίνανε viral. Κάποια στιγμή γίνανε αρκετές ιστορίες που τις έγραφα πραγματικά για το χόμπι μου, είναι ερασιτεχνικά, δηλαδή ως ο εραστής τέχνης. Και κάποια στιγμή αυτές λέω τώρα, ρε Στεφανάκο, δεν κάνουμε ένα ντου να τις κάνουμε βιβλίο. Και μάζεψα 100 ιστορίες από αυτές, σαν ημερολόγιο ουσιαστικά. Πήγα σε ένα εκδοτικό οίκο, μου είπαν όχι, ο δεύτερος μου είπε ναι και βγήκε ένα βιβλίο που ονομάστηκε Το Δώρο. Το 2018.
0: Το οποίο έγινε λίγο εκδοτικό φαινόμενο. Ναι, δηλαδή πήγε και, τρομερά
1: και
0: καλά.
1: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε αρκετές χώρες. Οπότε ήταν μια αρχή να ξεκινήσω να μοιράζομαι αυτό το οποίο έβλεπα. Το οποίο είχε πάρα πάρα πολύ ομορφιά. Και θύμωνα όταν ασχολιόμασταν μόνο με αυτά τα οποία δεν πήγαιναν καλά. Είναι τόσο πολλά που πήγαιναν καλά. Οπότε άρχισα να γράφω ιστορία.
0: Μα ακόμα και η διαδρομή τώρα που μου περιέγραψες, δηλαδή επιχειρήσεις κτλ., καταστροφή για κάποιους. Το κλείσιμο της εταιρείας μπορεί να ήταν το τέλος, η καταστροφή, το μαύρο. Και εσύ ξεκινάς από εκεί ως η αρχή, η δημιουργία, το νέο κεφάλαιο.
1: Δεν έχεις άλλη επιλογή, ξέρεις. Αν εξετάσεις επιλογές, έχεις μόνο μια επιλογή να συνεχίσεις να πηγαίνεις μπροστά. Μπορεί να σου πάρει λίγο δυσκολία, λίγο παραπάνω χρόνο να σηκωθείς, αλλά δεν έχεις άλλη επιλογή. Και ο φίλος μου, ο Μπόμπο Νατζέμι, λέει ένα πολύ ωραίο. Λέει πολλές φορές, φαντάσου ένα πουλάκι, το οποίο είναι μέσα σε ένα κλουβί. Και κάποια στιγμή μπαίνει το χέρι του Θεού μέσα, χέρι του Θεού, του ανθρώπου, καθένα να σας βάλει οτιδήποτε θέλει, προκειμένου να το σώσει. Συνήθως το πουλάκι θεωρεί αυτό το πουλί ως μια απειλή. Mm. Ενώ πολλές φορές είναι, σου δείχνει τον δρόμο έξω και πάει να σε απελευθερώσει. Οπότε πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα για να συνεχίσεις και να πας κάπου αλλού, το χέρι έχει έρθει να σε σώσει. Αλλά την ώρα που μπαίνει μέσα στο κλουβί, το θεωρείς ότι είναι απειλή. Και κάτι παλιό σταματάει, τελειώνει για να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι ο αλγόριθμος της ζωής, δεν έχει άλλη επιλογή.
0: Όταν ενώ έχεις ακούσει και όχι και κάπως έχεις πάει, εντάξει παιδιά, έλα να το κάνουμε, και ξαφνικά είσαι μπροστά σε μια τεράστια επιτυχία, Το Δώρο, το οποίο έχει και Το Δώρο 2, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Χαίρεσαι, την ψωνίζεις λίγο, τι γίνεται?
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Ήμουν αρκετά περήφανος, δικαιώθηκα και την ψώνησα και λίγο. Mm. Και μετά το γύρισα. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να βρει τα δικά του πατήματα και το δικό του, την δική του εσωτερική συναισθηματική πηξίδα. Ναι, κάποια στιγμή την ψώνησα και λιγάκι. Οπότε κάποια στιγμή λέω στο Φανάκο, πάμε και λίγο πιο χαμηλά. Και όπως είναι ο πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο, ψού λίγο πιο ψηλά, πιο χαμηλά. Εγώ πρέπει να πάω κάποια στιγμή λίγο πιο χαμηλά. Και βρέθηκαν, δόξα τω Θεώ, οι αφορμές. Γιατί αυτό το οποίο λέμε Θεός είναι ένας αλγόριθμος, ένα τέλειο σύστημα, το οποίο για την Εφέλη, για τον Στέφανο, έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Και πρέπει να ακούσω τι γίνεται, γιατί πάντα γίνεται κάτι και οφείλω να το ακούσω.
0: Είσαι ένα άτομο το οποίο έχεις μια εξωστρέφεια πέρα από τα βιβλία, έχεις ένα δημόσιο λόγο, έχεις άποψη. Σε συμπαθούν πάρα πολύ και σε αντιπαθούν πάρα πολύ. Αυτό δεν ξέρω αν το. Είμαι σίγουρη ότι δεν το ακούς πρώτη
1: φορά.
0: Απόλυτα
1: λογικό είναι.
0: Παιδί μου, οι άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο και πουλάνε και βιβλία, κάπως έχουν την τάση να είναι πιο. Να μπαίνουν λίγο στο καλούπι, να μην προκαλούν. Άσε, μη θυμώνει ο κόσμος μαζί μου. Αυτό δεν το έχει καθόλου εσύ.
1: Είναι πάρα πολύ σύντομη η ζωή για να ασχολούμαι με τη γνώμη των άλλων. Και ξέρεις, οι άλλοι ασχολούνται με εμάς, Νεφέλη, είναι λιγότερο από όσο νομίζουμε ότι ασχολούνται. Είχα διαβάσει κάπου ένα ωραίο, λέει, στα 15 έκανα αυτό το οποίο ήθελαν οι άλλοι. Στα 35 αναρωτιόμουν τι ήθελαν οι άλλοι. Στα 55 κατάλαβα ότι οι άλλοι ασχολούνταν πολύ λιγότερο μαζί μου από όσο νόμιζα ότι ασχολούνται. Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα για να ασχολείται μαζί μας τόσο πολύ όσο νομίζουμε ότι ασχολείται. Απλώς με αυτόν τον τρόπο ταΐζουμε την εγωπάθειά μας, τη σημαντικότητά μας. Κάνεις τη δουλειά σου από τη στιγμή που δεν κάνεις κακό σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Οφείλεις να προχωράς μπροστά, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σύντομη η ζωή για να μην ζήσει ο καθένας τη δική του ζωή.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Στέφανο Ξενάκη μαζί μας. Έχουμε το καινούριο του βιβλίο, Το Λεξικό της Ζωής Σου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε για ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο, στο Earth News Radio 105,8, στη συζήτησή μας με τον Στέφανο Ξενάκη, με αφορμή το νέο του βιβλίο, το λεξικό της ζωής σου, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λέγαμε, μου έλεγε στο διάλειμμα, ότι αυτό είναι το 7ο, αλλά κάθε βιβλίο έχει το δικό του ταξίδι, τη δική του διαδρομή, το δικό του χρόνο κοίησης. Αυτό μου λες που πήρε 2 χρόνια. Για πες μου λίγο για τη διαδικασία και αν είναι επώδυνη για σένα η διαδικασία συγγραφής ή αν είναι λυτρωτική. Έχω ακούσει πολύ αντιφατικά πράγματα από συγγραφείς.
1: Πριν από κάποιο καιρό κάναμε ένα live στο Instagram με τη φίλη μου την Αγνίτη Μαριακάκη, η οποία είναι ψυχολόγος και γράφει βιβλία. Και κάποια στιγμή είχα γράψει ένα βιβλίο τότε και μου λέει η Μαριακάκη, μου λέει κοπίασες για να το γράψεις. Λέω όντως κοπίασα, ήταν κοπιαστικό. Μου λέει όμως δεν βασανίστηκες. Λέω δεν βασανίστηκα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, θα κοπιάσεις να κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς, αλλά όταν βασανίζεσαι δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι η ενόρμησή σου. Η ενόρμησή σου στα ελληνικά είναι ο σκοπός σου.
0: No.
1: Όταν κάποια στιγμή βασανίζεσαι πάει να πει δεν είσαι εκεί πέρα. Είναι άλλο το να πονάω, άλλο να υποφέρω. Είναι άλλο να κοπιάζω, άλλο να βασανίζομαι. Οπότε κοπίασα αρκετά και έχω ένα φίλο που γράφει βιβλία και λέει είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι για αυτό που αγαπάς.
0: Αχ, τι ωραίο.
1: Είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι για αυτό που αγαπάς.
0: Πολύ
1: Οπότε,
0: ωραία φράση.
1: Κουράστηκα, αλλά αυτό με ξεκούρασε πάρα πολύ.
0: Να. Πες μου ποια είναι η σχέση με τον κινηματογράφο.
1: Από κινηματογράφο πηγαίνω, όχι πολύ συχνά, αλλά μία φορά τον μήνα θα πάω και μόνος μου ή με τη σύντροφό μου, οπότε θα πάμε να δούμε σίγουρα κάποια ταινία.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κριτικό κινηματογράφο στην παρέα μας, τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη, τον οποίο το διαβάζουμε στην Athens Voice στο ντοκουμέντο, να μας πει για τις καινούργιες ταινίες, γιατί έχουμε μία καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα. Γεια σου Κωνσταντίνε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Ωραία και εμείς. Για πες πώς είναι αυτή η εβδομάδα.
2: Αυτή η εβδομάδα είναι...
0: Είναι αλμοδοβαρική.
2: Αλμοδοβαρική. Οπότε έχει και πρόταση και ο φίλος μας να πάει με τη...
0: Στέφανε, Αλμοδοβάρ.
1: Τέλεια.
2: Δεν ξέρω αν βλέπει ο Αλμοδοβάρ, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα η τελευταία ταινία του που μας έχετε αμέσως από τις Κάνες, όπου ήταν υποψήφια για το Χρυσό Πίνικα. Βέβαια έφυγε με άδεια χέρια, αλλά δεν πειράζει. Οι φαν του Ισπανού θα εκτιμήσουν αυτό το νέο πόνημά του.
0: Σε τι φάση βρίσκεται ο Αλμοδοβάρ? Οριμότητας.
2: Οριμάζει, γίνεται πιο εσωστρεφής. Έχει θεματάκια ακόμη που πρέπει να λύσει, που τα παλεύει, κυρίως με τη σχέση με τη μητέρα.
0: Αλλά δεν το έλυσε ακόμα αυτό.
2: Δεν το έχει λύσει, ναι, και μάλλον θα αργήσει να το λύσει. Είναι ένα θέμα που επανέρχεται και ξαναεπανέρχεται. Όμως εδώ, στις πικρές γιορτές, όπως είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι και πιο ειλικρινής ίσως από ποτέ. Δηλαδή δεν διστάζει να εκτεθεί, να δείξει για πρώτη φορά κομμάτια του εαυτού του, τα οποία δεν μπορεί να πει ότι είναι και περήφανος για αυτά. Το story έχει να κάνει με έναν σκηνοθέτη που γράφει το σενάριο της νέας ταινίας, που έχει αναλάβει και έχει περνάει μια κρίση έμπνευσης. Οπότε για το σενάριο αυτό που ετοιμάζει, βρίσκει τον τρόπο να ξεκλειστράει από αυτό το τέλμα που είχε βρεθεί, κλέβοντας ιδέες και ιστορίες από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Και εκεί λοιπόν είναι που μπαίνει ο Αλμοδόβαρ και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί τελικά να είμαι καλλιτέχνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να πατάω και επιπτωμάτων σε εισαγωγικά, γιατί έχουμε αρκετούς νεκρούς και το θέμα της απώλειας παίζει πάρα πολύ στην ταινία. Είναι ειλικρινής σε αυτό που κάνει, έχει πολύ ωραίες ιδέες στο πώς δένει τις δύο ιστορίες, τη μία ιστορία μέσα στην άλλη.
0: Το κάνει αυτό, μπλέκει ιστορίες, παράλληλα τρέχουν.
2: Εδώ το κάνει, άψογα, το κάνει πάρα πολύ καλά.
0: Okay.
2: Όπως είπα, είναι και πολύ αυθόρμητος και ειλικρινής αυτό που σε σημείο παρεξηγήσεις, αλλά προσωπικά εγώ το εκτίμησα και ήταν και αρκετά συγκινητικό σε αρκετά σημεία αυτό που έδωσε.
0: Κάποιος που δεν θέλει να δει Αλμοδοβάρ αυτή τη βδομάδα, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί, αλλά πες τέλος πάντων. Ότι
2: ναι,
0: και
2: είναι
0: αυτή
2: μια καινούργια ελληνική ταινία της Αμέριστος Μπάστα, νεοφερμένη στις μεγάλου μήκους. Αυτή είναι η σκηνοθέτρια γνωστή από μικρού μήκους φιλμ που έχει κάνει στο παρελθόν. Μικρές Ανάσες λέγεται η ταινία της. Έχει να κάνει με μια κοπέλα που ζει στην Αθήνα, είναι υπάλληλος σε ένα μίνι μάρκετ συνοικιακό και ουσιαστικά η οικογένεια της ζει από αυτήν, ώσπου της τυχαίνει μια ανεπιθυμητή εγκυμοσύνη μαζί με μια δύσκολη επαγγελματική κατάσταση και την έμπνευση να απολυθεί. και βρίσκεται μπροστά σε κάποια ηθικά διλήμματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσει και άμεσα και δυναμικά. Είναι ένα πορτρέτο πολύ ενδιαφέρον, το γυναικείο αυτό, το στοιχείο, κομμάτι που φτιάχνει η πάστα. Έχει πολύ καλές ερμηνείες. Ο Χιωσιόπουλος παίζει τον πατέρα της Ροίδας, που είναι ένα ρεμάλι εισαγωγικά. Και το... υπάρχει μια πολύ δυνατή ακτινογραφία, δηλαδή της Generation Z και τα διέξοδα που αντιμετωπίζει και κυρίως το δυναμισμό όμως που βγάζει για να βρει ένα καλύτερο μέλλον.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είσαι
0: καλά, Κωνσταντίνος Καϊμάκης. Γεια σου, Athens Voice, ντοκουμέντο. Στέφανε, έχεις μια κόρη.
1: Έχω δύο κόρες.
0: Έχεις δύο κόρες. Και μιλάς και πολύ συχνά και για αυτές και για τη σύντροφό σου. Και χρησιμοποιείς και τα social media. Πώς είναι η σχέση σου με τις κόρες σου, πώς βλέπεις αυτή τη γενιά? Τώρα έλεγε, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος για την Gen Z, για τους πιτσιρικάδες, προσπαθούμε να τους κατανοήσουμε.
1: Κάποια στιγμή ο Jim Rohn, ο μέντορας του περίφημου Tony Robbins, κλήθηκε στα 80's να δώσει μια πολύ σημαντική ομιλία στη Standard Oil. Η Standard Oil είναι η μετέπειτα ESO. Οπότε κάποια στιγμή τον είχαν χρυσοπληρώσει για να πάει στη μεγάλη ομάδα της, στην ηγετική ομάδα της Standard Oil να μιλήσει, και ήταν 80-90 άτομα και θα τους μιλούσε για το πώς ήταν η δεκαετία του 1980. Ο Jim Rohn είχε πολύ θεατρική ομιλία. Οπότε όταν ήταν τριγύρω όλοι αυτοί οι άνθρωποι, η ηγετική ομάδα, τους λέει: θα σας πω τώρα πώς είναι τα 80's, γιατί περιμένετε από μένα να ακούσετε. Λοιπόν, τα 80's θα είναι όπως ήταν πάντα. Τα πράγματα αλλάζουν πολύ λιγότερο από όσο νομίζουμε ότι αλλάζουν. Υπήρχε πάντα το χάσμα των γενεών. Πάντα τα νέα παιδιά κυρώνονται από τις προηγούμενες γενναίες. Διαβάζα ένα βιβλίο που έχω χρησιμοποιήσει μέσα στη βιβλιογραφία των 120 βιβλίων, γραμμένο το 1929. Θανάσης Αθανασούλης, το ψυχοεκπαιδευτικό σύστημα. Το βρήκα σε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο. Και έλεγε μέσα στην εισαγωγή, γραμμένο το 1929, ότι η νέα γενιά αυτή την εποχή ουδέποτε ήταν τόσο ανερμάτιστη όσο τα τελευταίες δεκαετίες του οτιδήποτε άλλο. Πάντα το ίδιο πράγμα. Και είναι πολύ σημαντικό όσο μεγαλώνουμε παιδιά να κάνουμε τη δική μας τη δουλειά για να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα που νιώθουν, γιατί αυτό το οποίο δεν μπορούν να καταλάβουμε από τα παιδιά μας είναι αυτό το οποίο δεν καταλάβαιναν και οι γονείς μας από εμάς. Και είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε τα παιδικά μας συναισθήματα για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας.
0: Ποια ιστορία που έχεις μοιραστεί με τον κόσμο μέσα από τα βιβλία σου έχει αγγίξει κάποιον ο οποίος έχει βρεθεί στο δρόμο σου? Έχει έρθει και σου είχε πει: Στέφανε, αυτό το βιβλίο ή αυτό που είπες? Έχει συμβεί κάτι τέτοιο?
1: Πολλές φορές. Κάποια στιγμή είχα γράψει ένα βιβλίο για τον πατέρα μου, το 2019 εκδόθηκε, λέγεται Captain. Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος, έφυγε το 2018 από αυτή τη διάσταση. Οπότε κάποια στιγμή μου στείλε ένα παιδί, ένα μήνυμα, ένα παιδί, μεγάλο παιδί, 30-40 ετών,
0: ναι,
1: και μου λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιβλίο αυτό, γιατί το διάβασε το βιβλίο αυτό. Ήταν αφορμή να μιλήσω με τον μπαμπά μου, που είχαμε να μιλήσουμε 5-6 χρόνια, του είχα κόψει την καλημέρα, και πήγα μια μέρα και τον είδα σπίτι του και κάτσαμε μισή μία ώρα μαζί και δεν λύσαμε τα θέματά μας, δεν μιλήσαμε για όλα αυτά που μας προβλημάτιζαν, αλλά έκατσα και τον είδα. Και λίγο πριν φύγω τον πήρα μια αγκαλιά και το χαιρέτησα. Και θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μετά από μερικές εβδομάδες έφυγε ο πατέρας μου. Οπότε αυτήν την αγκαλιά την οφείλω στο βιβλίο που έχεις γράψει εσύ. Και είναι πολύ σύντομη ζωή για να μην αγκαλιάζουμε, να μην μιλάμε, να μην επικοινωνούμε. Γιατί ξέρεις, θεωρούμε δεδομέν Νεφέλη, ότι.
0: Το αύριο, το μετά, την άλλη ευκαιρία.
1: Εδώ. Δεν θα, μπορεί να μην είναι αυτός εδώ, μπορεί να μην είσαι εσύ. Κάποια στιγμή ένας φίλος πήγαινε στην Ινδία και παρακολουθούσε κάποια σεμινάρια, έτσι, γιόγκα, βουδισμού κτλ. Και κάποια στιγμή τους έβαζε ο δάσκαλος τότε, σε ένα βουδιστικό μοναστήρι ήταν αυτό το πράγμα. Και τους έβαζε ο δάσκαλος το βράδυ που κοιμόταν το βράδυ να θεωρήσουν ότι είναι το νεκροκρέβατό τους. Και να θεωρήσουν ότι δεν πάω για ύπνο, αλλά φεύγω, αυτό ήταν. Και πριν κοιμηθούν, τους έβαλε να σκεφτούν τι θα έκανε διαφορετικά αν πραγματικά ήταν το τελευταίο βράδυ της ζωής σου. Και από τότε ο Κωνσταντίνος, ο Χαραντινιώτης, ο οποίος είναι πολύ πολύ φίλος, ο οποίος, ναι, είναι αυτός για τον οποίο μιλάω, έφτασε πάρα πάρα πολύ κοντά με αυτή την άσκηση, πριν πάει για ύπνο το βράδυ, να έχει κάνει όλα, να τακτοποιεί τις εκκρεμότητες συναισθηματικές και όχι μόνο, σαν να ήταν το τελευταίο βράδυ της ζωής του. Οπότε πηγαίνουμε να κοιμηθούμε το βράδυ και θεωρούμε δεδομένο θα ξυπνήσουμε την άλλη μέρα και θα κάνουμε. Θεώρησε δεδομένο ότι δεν θα ξυπνήσεις και ας ξυπνήσεις.
0: Να, ας είναι αυτή η ευχάριστη έκπληξη.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε σε τραγούδι και πάμε πολύ γρήγορα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τον Στέφανο Ξενάκη με το λεξικό της ζωής σου, το καινούργιο του βιβλίο, κυκλοφόρη, μόλις κυκλοφόρησε
1: από τις
0: εκδόσεις Διόπτρα, και μετά θα μου πεις, άκου τώρα, σου λέω από τώρα, ποια λέξη θα είναι έκπληξη για μένα ή για τον αναγνώστη ή ήταν για σένα. Δηλαδή ήταν αυτό που είπες, για κάποιο λόγο αυτή η λέξη πρέπει να μπει. Και να μην είναι, ας πούμε, δεδομένο το γιατί. Θα μας το εξηγήσεις μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία, 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για την διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Σε ετοιμότητα οι αρχές. Παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Έθριος ο αυριανός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9:33. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού. Και σήμερα καλεσμένος μου είναι ο Στέφανος Ξενάκης. Μιλάμε για πολλά, όχι μόνο για το καινούργιο του βιβλίο, το λεξικό τη ζωή σου. Και σε είχα ρωτήσει λοιπόν ποια είναι η λέξη που δεν ήσουν σίγουροι, κάπως μπήκε, είναι η έκπληξη. Ποια ήταν από όλες αυτές τις λέξεις, μία που κάπως και εσύ δεν το περίμενες.
1: Λοιπόν, θα σε ξενερώσω, γιατί ψάχνουμε μια πιο σημαντική απάντηση από αυτή που θα σου δώσω. Και επειδή τα μικρά είναι τα μεγάλα, παρατηρώ και μιλάγαμε για την ηρεμία πιο πριν. Ναι. Και συνήθως αυτό το οποίο ψάχνουν κάτω από τη μύτη μας. Λέει ο Κωνσταντίνος, ο συνεκριτικός, κάτι πολύ ωραίο, ότι ο Αλμοδοβάρ είναι το θέμα του άλλου, το με τη μητέρα του, και για πολλούς από εμάς είναι. Και είπε πολύ ωραίο ότι αυτό μπορεί να μην λυθεί και δεν θα λυθεί και ποτέ. Και ξέρεις, επειδή εγώ μου αρέσουν τα μαθηματικά, όπως σου είπα, και οι λέξεις, κάθε λέξη έχει το δικό της τον τύπο. Η ηρεμία ίσον αποτέλεσμα μιών προσδοκίες. Όταν είσαι στην προσδοκία, είναι ότι κάποια στιγμή εγώ θα τα βρω με τη μάνα μου ή με τον πατέρα μου ή οτιδήποτε άλλο, και όταν η προσδοκία γίνεται απέτηση και όταν η απέτηση γίνεται αυτονόητο, βαραίνει την εξίσωση. Είναι δεδομένο ότι κάποια θέματα δεν θα λυθούν ποτέ. Οπότε είμαι work in progress, έλεγε ο δικός μου ο Ρόμπιν Σάρμα. Είμαστε έργα σε εξέλιξη. Κάποια θέματα δεν θα λυθούν ποτέ. Αν αυτό το βάλω στην εξίσωσή μου και καταλάβω ότι εγώ με τη μητέρα μου μπορεί να μην τα βρω ποτέ τελείως, αλλά το ότι θα βελτιώσω τη σχέση είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και ασφαλής ηρεμία.
0: Να.
1: Γιατί το αποτέλεσμα, ξαναλέω, ηρεμία είναι ένα αποτέλεσμα με προσδοκίες. Και είναι όλα τόσο στον Θεό οι προσδοκίες, οι απαιτήσεις, τα αυτονόητα. Κάτσε ρε φίλε. Κάποια θέματα δεν θα λυθούν. Όταν αυτό το βάλεις στην εξίσωση κατευθείαν και λες, εγώ θέματα με τη μητέρα μου μάλλον δεν τα λύσω ποτέ, αλλά κάνω τη δουλειά με τον ψυχοθεραπευτή μου, τη ψυχανάλυση, με τη συζήτηση, με την αυτοέρευνα, προκειμένου να το βελτιώσω, αυτό φέρνει πάρα πολύ ηρεμία στη ζωή μας.
0: Εσύ έχεις ηρεμία στη ζωή σου?
1: Πάρα πολύ.
0: Το έχεις δουλέψει πάντα ήσουν? Δηλαδή, ας πούμε, η προηγούμενη ζωή σου, που δεν ξέρω αν το βλέπεις εσύ σαν προηγούμενη ζωή ή σαν απλά μια στάση σε μια διαδρομή, με τις επιχειρήσεις, το άγχος, την είχες αυτή την ηρεμία ή την κατέκτησες με τα χρόνια?
1: Δεν την είχα. Κατάλαβα με τα χρόνια πόσο σημαντική είναι. Ούτε τώρα μπορεί να μην την έχω κατακτήσει, αλλά όταν θα είναι μια επιλογή, το τελευταίο πράγμα που θα θυσιάσω είναι η ηρεμία μου. Θα προτιμήσω να μην κάνω μια εταιρική ομιλία που κάνω συχνά, όταν δω ότι κάποιος με αυτόν δεν συνάδουν οι αξίες μας. Θα κοντραριστούμε στην πορεία, θα μου πάρει από την ηρεμία μου. Δηλαδή, όταν το λέω μέσα στο βιβλίο και δεν είναι δικό μου, όταν σου στοιχίζει την ψυχική σου ηρεμία, είναι πολύ ακριβό. Και είναι όλα συνδεδεμένα, Νεφέλη. Δηλαδή, έβλεπα κάποια στιγμή, εμένα μου αρέσουν οι ιστορίες καθημερινές. Κάθε Τετάρτη έρχεται σπίτι μου η Βαλεντίνα. Η Βαλεντίνα καθαρίζει το σπίτι εδώ και τουλάχιστον 7-8 χρόνια. Έχει τα κλειδιά, μπαίνει, είναι εξαιρετική, κάνει το κάτι παραπάνω. Παίρνει τα χρήματα που παίρνει, δεν θα δουλέψει 8 ώρες, θα εργαστεί, θα δουλέψει 3 ώρες, 4 ώρες, το κάνει το σπίτι, πραγματικά GG. Και είμαι πολύ ευχαριστημένο, δεν την άλλαζα για τίποτα. Η Βαλεντίνα, επειδή πραγματικά δίνει ρέστα όταν κάνει αυτό που κάνει, έχει την επιλογή να επιλέξει σε ποιους εργάζεται. Οπότε εμείς οι 7 άνθρωποι, 6 άνθρωποι που πηγαίνει κάθε εβδομάδα και κάνει το μεροκάματο, συν πηγαίνει και σε κάποιο σχολείο κτλ., είναι τη επιλογή τη δική, εκείνη μας επιλέγει. Άρα, αν είμαι ένας επαγγελματίας 5 αστέρων, που λέει και ένας φίλος καλός, έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις τους πελάτες σου εσύ. Και όταν έκανα την ανάρτηση, λέω: μη μου πείτε το τηλέφωνο της Βαλεντίνας, δεν έχει χρόνο. Οπότε είναι κάποιοι άνθρωποι, ρε συνεφέλη, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, επαγγελματίες, η κοπέλα που καθαρίζει το σπίτι κτλ. Από κάποιο σημείο και μετά, όταν δίνεις τα ρέστα και δίνεις πραγματικά τον καλύτερο εαυτό σου, και άλλη μια μαγική λέξη, μεράκι.
0: Μεράκι.
1: Η λέξη μεράκι είναι μια λέξη η οποία ήταν από την τουρκική κατοχή, αλλά έχει γίνει πλέον ελληνική. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις τι σημαίνει για τον Τούρκο η λέξη μεράκι. Μεράκι, το μεράκ για τον Τούρκο είναι ο πόνος, κάτι το οποίο μαράζει. Για τον Έλληνα είναι η αγάπη. Ο Άγγλος δεν μπορεί να μεταφράσει το μεράκι σε μία λέξη. Αν ανοίξει το Oxford Dictionary, θα σου πει μεράκι, to put a bit of yourself in everything you are doing. Να βάλω ένα κομμάτι του εαυτού μου σε αυτό που κάνω. Όταν είσαι στο μεράκι, όταν κάνεις πραγματικά το κάτι παραπάνω σαν τη Βαλεντίνα, μπορείς να επιλέξεις τους πελάτες σου. Και όταν επιλέγεις τους πελάτες, μπορεί να είσαι πιο ήρεμη. Άρα δεν είναι ότι θέλω ηρεμία και θα τη βρω. Όλα αυτά τα πράγματα επικοινωνούν από κάτω και πρέπει να κάνεις τη δουλειά και την άχαρη για να μπορεί να έχεις την ηρεμία. Πρέπει να εμπιστεύεσαι ανθρώπους, όπως λέγαμε εδώ πέρα, που είσαι εξαιρετική ομάδα, για να μπορεί να είσαι στο μικρόφωνο και να είσαι ήρεμη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε όλα αυτά θέλουν προεργασία, θέλουν προπόνηση. Και ένας πυγμάχος εποχής εκείνης έλεγε ότι όταν κατεβαίνει ο πυγμάχος, όταν μπαίνει μέσα στο ρινγκ, καταλαβαίνεις αν έχει κάνει προπόνηση ή όχι. Όταν μπαίνουμε στη ζωή για να τη ζήσουμε, φαίνεται αν έχουμε κάνει προπόνηση ή όχι. Περισσότερο είμαστε απροπόνητοι. Έχουμε ασχοληθεί με πόσα μέτρα είναι όλοι, πόσο τα ήγετος, και δεν έχουμε ασχοληθεί με την αυτογνωσία, με κάποιες βασικές αρχές. Και γι' αυτό πηγαίνουμε απροετοίμαστοι και θα φάμε γκολ. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε εξασκήσει ικανότητες αυτές ακόμα.
0: Δεν έχουμε εξασκήσει. Είπες για αυτογνωσία. Είναι. Πώς το βιώνεις, είναι βάρος, είναι ευθύνη, είναι απόλαυση και τιμή ότι ο κόσμος δεν σε αντιμετωπίζει ως ένα συγγραφέα, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, το ευχαριστήθηκα το βιβλίο σου, έχεις μπει στην κατηγορία του αυτοβελτίωση, μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό πώς το προσεγγίζεις?
1: Κάποιες λέξεις τις έχουμε εντύσει με τα νοήματα που θέλουμε για να τις αγαπήσουμε ή να τις συγχαθούμε.
0: Να.
1: Για κάποιους ανθρώπους η λέξη αυτοβελτίωση είναι αυτό το ημμονικό ότι πήγαινε καν το καλύτερο. Για κάποιους ανθρώπους είναι η τέχνη του να μπορώ να εξελίσσομαι μέσα από βιβλία, μέσα από σεμινάρια, μέσα από αυτογνωσία ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε οι λέξεις για τον κάθε έναν είναι κάτι το οποίο ή σου αρέσει ή κάτι το οποίο μισείς. Οπότε με το που ακούσω ότι η Νεφέλη ασχολείται με αυτοβελτίωση, δεν μπορώ, αυτά τα πράγματα μπορώ. Κάποιος άλλος το αυτοβελτίωση το έχει σαν μια πιο θετική κατηγορία. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εμένα μου αρέσει να γράφω βιβλία, δεν είμαι ψυχολόγος, παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, δεν ήμουν coach, πρόσφατα έχω ξεκινήσει κάποια σεμινάρια που κάνω εγώ κτλ. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πει ότι θέλω να μάθω. Εγώ θέλω να μάθω και θέλω να μαθαίνουμε όλοι. Και αν μαθαίνει κάποιος, μπορεί να το επικοινωνήσει πολύ να μαθαίνουμε όλοι. Αυτό. Αυτό, είμαι ένας μαθητής ζωής.
0: Τώρα, εντάξει, επειδή είναι το καινούριο σου βιβλίο πρωταγωνιστή, το λεξικό της ζωής σου, που είπαμε ότι μόλις κυκλοφόρησε, εκδόσεις Διόπτρα. Στέφανε Ξενάκη, αν έπρεπε να σου πω στις κόρες σου, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα από τα βιβλία σου, για να πεις κορίτσια, αυτό είναι. Αυτό είμαι εγώ. Αυτό θέλω να διαβάσετε. Θα μπορούσες να διαλέξεις κάποιο?
1: Κανένα.
0: Κανένα,
1: Κανένα, γιατί κάθε φορά που μιλάω με τα παιδιά μου, μπαμπά, έλεος, όχι άλλα από αυτά, σε παρακαλώ, αρκετά δεν θέλουμε άλλα. Ξέρεις, σαν γονείς, τα παιδιά μας ό,τι να δώσουμε, είτε είμαστε εδώ ή όταν θα φύγουμε, είναι με το παράδειγμά μας. Οπότε, μόνο με το παράδειγμά μας μπορούμε πραγματικά να δώσουμε κάτι στα παιδιά μας. Τα παιδιά συχαίνονται να τους λέμε τι να κάνουν. Τους αρέσει πάρα πολύ να βλέπουν τι να κάνουν ή τι να μην κάνουν. Οπότε, τα παιδιά μας θα κάνουν αυτό το οποίο κάνουμε ή θα κάνουν το αντίθετο από αυτό που κάνουμε. Οπότε είναι leading by example, είναι μέσα από το παράδειγμά μας. Και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
0: Πώς βλέπεις τον κόσμο στον οποίο ζούμε, την επικαιρότητα? Ασχολείσαι με την πολιτική, σ' αρέσει, σε ενημερωμένο?
1: Την παρακολουθώ, διαβάζω μια εφημερίδα την ημέρα στην ηλεκτρονική μορφή 15-20 λεπτά, διαβάζω τον Economist, παρακολουθώ, όχι εντατικά, αλλά υπάρχει αυτή η πανδημία του αρνητισμού, ασχολούμαστε πάντα με κάτι το οποίο δεν πάει καλά. Τα πράγματα ιστορικά την εποχή μας ουδέποτε ήταν τόσο καλά. Ουδέποτε τα πράγματα ήταν τόσο καλά.
0: Και εμείς γιατί έχουμε αυτή την αιμονή
1: γιατί
0: με τη μιζέρια?
1: Ψάχνουμε να βρούμε τι δεν πάει καλά. Και όσο ψάχνεις να βρίσκεις, βρίσκεις κατευθείαν. Καταρχήν, το σχολείο όταν είμαστε όλοι, η δασκάλα πατούσε κόκκινο σε αυτό το οποίο ήταν λάθος. Δεν πατούσε πράσινο ή μπλε σε αυτά που ήταν σωστά. Άρα ένα σύστημα ολόκληρο ψάχνει να βρει το λάθος.
0: No.
1: Διαβάζα ένα βιβλίο του Τζον Μάξουελ. Λέει ένα παιδί στα 18 του χρόνια θα ακούσει περίπου 150.000 φορές τη λέξη όχι, σε αντίθεση με 5.000 φορές τη λέξη ναι. Οπότε όλο το σύστημα είναι λαθοθυρικό. Ψάχνει το λάθος, τι δεν πάει καλά. Και αν δούμε τους δείκτες, θα δούμε ότι αντικειμενικά τα πράγματα ουδέποτε ήταν τόσο καλά όσο είναι αυτή τη στιγμή.
0: Και αυτό το ψάξιμο του λάθους αφήνει και πολλά θύματα, δηλαδή λίγοι δεν μένουν στο όχι, στο δεν κάνεις και συνεχίζουν, όπως εσύ το όχι που άκουσες για το δώρο. Σκέψου να έχεις μείνει σε αυτό το πρώτο όχι και να έχεις πει παιδιά δεν έχω ξαναγράψει βιβλίο, προφανώς και δεν αξίζει.
1: Ναι, θα ήταν ευθύνη δική μου. Ο Τρέισι λέει ένα πολύ ωραίο, λέει ο μέσος αριθμός των φορών που θα προσπαθήσει ένας άνθρωπος για τον ήρωό του είναι κάτω από μία φορά. Ο μέσος αριθμός των προσπαθειών που θα επιχειρήσει ο μέσος άνθρωπος για να κάνει το είναι κάτω από μία. Άρα οι περισσότεροι δεν θα δοκιμάσουν ποτέ. Και υπάρχει πάντα μια δικαιολογία. Ασχολούμαστε συνέχεια ανεφέρουμε το ότι δεν πάει καλά. Και όλα τα υπόλοιπα το θεωρούμε δεδομένα, αυτονόητα, μέχρι να καταλάβουν δεν ήταν. Δεν είναι δεδομένο ότι θα κυκλοφορούμε 10 η ώρα το βράδυ έξω. Με τον COVID ανατράπηκε και αυτή η συνθήκη.
0: No.
1: Δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει ειρήνη δίπλα, ανατράπηκε και αυτή η συνθήκη. Θεωρούμε τόσα πράγματα δεδομένα και αυτονόητα και δεν είναι. Και μόνο, το μόνο λέω μέσα στο βιβλίο έχω τη λέξη αυτονόητο Και λέω, το μόνο αυτονόητο είναι ότι το αυτονόητο δεν είναι αυτονόητο. Θεωρούμε αυτονόητο την υγεία, δεν είναι, και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να εκτιμώ τα μικρά, τα δεδομένα, γιατί δεν είναι.
0: Έχεις εσύ μια δομημένη καθημερινότητα, μια ρουτίνα? Δηλαδή, ξέρω, κάνεις γυμναστική, κάνεις...
1: Σχετικά ναι, σχετικά ναι. Έχω κάποια πράγματα τα οποία θα κάνω κάθε μέρα. Δηλαδή, κάθε μέρα θα διαβάσω, κάθε μέρα θα γράψω, κάθε μέρα θα στοχαστώ, κάθε μέρα θα αγαπήσω και θα συνδεθώ με τους συνανθρώπους μου. Δηλαδή, όταν ξεκινάω με το αυτοκίνητό μου και έχω ένα σμαρτάκι, έχω ένα smartphone του, γιατί θέλω ηρεμία.
0: Να.
1: Γι' αυτό έχω επενδύσει αυτό το αυτοκίνητο. Γιατί θέλω όταν πάω κάπου να βρίσκω να παρκάρω. Και θέλω να είναι αυτόματο και να μην έχει ταχύτητες, για να μην έχω μία παραπάνω ενασχόληση. Και θα ξεκινήσω πάντα 10-15 λεπτά για να έρθω εδώ ή οπουδήποτε άλλο. Ναι, αλλά στα 15 λεπτά θα αφήσω πάρα πολύ χρόνο να, κόσμο να περάσει. Είτε πεζούσε με μηχανάκι, είτε με αυτοκίνητα. Οι περισσότεροι θα μου πούνε ευχαριστώ. Όχι όλοι. Περισσότεροι. Αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, σύνδεση, και παράγει οκεί το κίνη μέσα μου. Το οποίο φέρνει έμπνευση, φέρνει χαρά. Φέρνει ευθυμία.
0: Μου έχεις πει, Στέφανε, πολλές φορές, δηλαδή το βάζεις την επαφή σου με τον κόσμο, την επαφή σου με τον κόσμο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μετά από κάθε βιβλίο, δηλαδή τώρα που ολοκληρώθηκε και μόλις κυκλοφόρησε το λεξικό της ζωής σου, φαντάζομαι ότι ακολουθεί, θα έρθεις σε επαφή με πολύ κόσμο. Είναι κάτι που το κάνεις. Κάποιοι συγγραφείς λίγο το κάνουν με το ζόρι. Εσύ παίρνεις ενέργεια από αυτό?
1: Παίρνω πάρα πολύ ενέργεια, παίρνω πάρα πολύ αγάπη, άσχετα αν γράφω βιβλία, Νεφέλη. Δηλαδή, είχα πάει στη Διόπτρα πριν από μερικές μέρες για να υπογράψω τα πρώτα 1000 αντίτυπα ενυπόγραφα και με αφιέρωση και ονόματα μας είχαν στείλει άνθρωποι. Ήταν μια κυρία η οποία καθάρισε τον πάνω όροφο του βιβλιοπωλείου της Διόπτρας της Όλωνος, η οποία ήταν τόσο γλυκιά, τόσο καλή. Λέω, το όνομά σας, μου λέει, η Μαρία. Της αφιέρωσα το πρώτο βιβλίο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το οποίο αφιέρωσα στην κυρία Μαρία, εγώ πήρα το πιο πολύ δίνει αυτός, πιο πολύ παίρνει αυτός ο οποίος δίνει. Να. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μεγαλύτερη χαρά, υγεία, ευγνωμοσύνη, συνέστημα παίρνει αυτός ο οποίος δίνει. Οπότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να δίνω. Απλώς είναι πολύ σημαντικό να φροντίζει κάποιος να έχει μέσα του για να μπορεί να δώσει.
0: Κάποιος που ξέρει τον Στέφανο Ξενάκη, σε διαβάζει, σε αγαπάει, σε συμπαθεί και θα πάρει στα χέρια του αυτό το βιβλίο, ή κάποιος που δεν σε ξέρει καθόλου, δεν έχει ιδέα και κάπως πάλι θα επιλέξει, θα πέσει στα χέρια του αυτό το βιβλίο, τι θες να του πεις, μια ιστορία, κάτι, οτιδήποτε, τι περιμένεις να κερδίσει, να απολαύσει, τι?
1: Έχω μέσα τη μελέτη, την λέξη μελέτη, και έχω ένα κείμενο από ένα βιβλίο του Αλεξανδρίδη, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είναι ψυχολόγος, πάρα πολύ καλός, και λέει κάποια στιγμή μέσα αυτός ότι όταν κάποια στιγμή φας μια φρίκη, όταν δυσφορήσεις, έχεις δύο δρόμους. Ο ένας είναι να μελετήσεις, ο ένας είναι μάλλον να απορρίψεις αυτό το οποίο δυσφορείς, και ο δεύτερος να μελετήσεις. Οπότε όταν θα δω κάτι και δεν μου αρέσει, ή το απορρίπτω ή το μελετώ, εγώ θα πρότεινα να μελετήσετε το. Μελετήστε το, και αν θέλετε να μείνετε στη ζωή σας, είναι δικαίωμα και να μην σου πω υποχρέωση. Αλλά ο Σάρμα, που ήταν ο δικός μου μέντορας, έλεγε hysterical is historical. Όταν κάτι πραγματικά σε τρελαίνει, υπάρχει κάτι από κάτι που να το ψάξεις. Και είναι πολύ άσχημο να μην τη μελετάω τη ζωή. Είναι πολύ ρηχή η ζωή αν δεν τη μελετάω.
0: Τι είναι αυτό που σε συγκίνησε στο Σάρμα, ή σε... έτσι σε τράβηξε σε αυτό?
1: Είναι η απλότητά του. Είναι πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Είναι άνθρωπος πολύ απλός, και κάθε φορά έχω παρακολουθήσει 5 σεμινάρια μαζί του αρκετών ημερών στο Τορόντο, στον Καναδά. Όταν τελείωνε το σεμινάριο, οι πρώτοι άνθρωποι που ευχαριστούσε είναι τα σε ξενοδοχείο. Οι σερβιτόροι, οι καθαρίστριες, όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι πάρα πολύ σεμινός άνθρωπος. Μου αρέσει πάρα πολύ η ακρίβειά του, η ορθολεκτική του ακρίβεια, για να χρησιμοποιήσουμε όλες τις λέξεις. Μιλούσε πάρα πολύ καλά αγγλικά με ακρίβεια, και ήταν πάρα πολύ συνεπής στην ώρα του. Δηλαδή το 9...
0: Η συνέπεια την εκτιμάς,
1: Πάρα πολύ. Και την εκτιμώ πάρα πολύ, και η ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική γλώσσα. Οι Άγγλοι για τη συνέπεια έχουν δύο λέξεις. Έχουν την αυτοπιθαρχία, έχουν το consistency, και τις συνέπειες της αυτοπιθαρχίας ή όχι, το έχουν consequence. Η ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική όπου η αυτοπιθαρχία και τα αποτελέσματα είναι το ίδιο πράγμα. Η συνέπεια και οι συνέπειες της συνέπειας της ασυνεπιάς μου. Είναι η μοναδική γλώσσα στην οποία η συνέπεια είναι και η αυτοπειθαρχία αλλά και τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Οπότε αν δεν είσαι συνεπής, θα έχεις τη συνέπεια.
0: Θα έχεις συνέπεια.
1: Ακριβώς.
0: Όταν τελειώνει ένα βιβλίο και πια καλοτάξιδο, έτσι, είναι στα χέρια του κόσμου, όπως το λεξικό της ζωής σου, εσύ σε τι φάση μπαίνεις?
1: Κατά θλιψαρά.
0: Όχι χαλάρωση.
1: Κατά θλιψάρα.
0: Όχι διάλειμμα.
1: Κατά θλιψάρα, δηλαδή αποχωρίζω με κάτι και αυτό το πάντα με τους εκδότες μου, πλακώνομαι, το λέω πολύ πολύ για πλάκα, πάντα θέλω να το κρατήσω λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα και ευτυχώς υπάρχει μια ημερομηνία που πρέπει να το παραδώσω. Διαφορετικά δεν τελειώνω ποτέ. Οπότε περνάω ένα πολύ μεγάλο νταούνιασμα, να το πούμε έτσι, μη ελληνικά τέλος πάντων, για να βάζουμε και αυτούς τους ξενισμούς στη γλώσσα, που είναι ωραίοι ξενισμοί.
0: Να.
1: Η γλώσσα δεν είναι μαυσολείο. Είναι πολύ σημαντικό να την εμπλουτίζουμε. Και μετά ξεκινώ να γράφω κάτι άλλο, γιατί το κομμάτι του γραψίματος εμένα θρέφει την ψυχή μου. Δηλαδή γράφω κάθε μέρα, είτε θα βγει κάτι προς τα έξω, είτε όχι.
0: Είτε όχι.
1: Θρέφει την ψυχή μου.
0: Άρα δεν ξέρεις ποιο είναι το επόμενο.
1: Τώρα ξέρω γιατί είναι το λεξικό 2. Έχει τόσο πολύ γλώσσα, τόσο πολύ γλωσσικό πλούτο ελληνική γλώσσα. Έχω τόσες μαγικές λέξεις που θέλω να μπω βαθύτερα μέσα από ιστορίες, όπου πρώτο αυτό ήταν το λεξικό νούμερο 2.
0: Τι να σου ευχηθώ τώρα, τι θα ήθελες να σου ευχηθώ? Πρώτα να πούμε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, να πάει εξαιρετικά καλά. Είσαι πάρα πολύ ευλογημένος, γιατί το να έχει ένα συγγραφέας που ζει μέσα από τη συγγραφή, ένα κοινό, γιατί έχεις ανθρώπους που θέλουν, δηλαδή περιμένουν πώς και πώς, και αυτό είναι πια σπάνιο στην Ελλάδα ειδικά. Δεν ξέρω αυτό το έχεις καταλάβει ότι σου συμβαίνει? Έχεις αυτή την τύχη να πω, ή θα κάνω...
1: Την ευλογία. Το είπες πολύ σωστά, ευλογία. Είναι πιο πολύ ευλογία παρά τύχη. Το νιώθω και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και μου αρέσει να είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή τη ζωή, οπότε έχω αρκετούς συνοδοιπόρους.
0: Να, έχει συνοδοιπόρους. Οπότε να ευχηθώ να πάρουν το βιβλίο στο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να τους αγγίξει, να τους πει κάτι. Γιατί η σχέση μας με τα βιβλία, πώς τη βλέπεις τώρα? Κάπως αλλάζει, κάπως...
1: Υπάρχει ένα θέμα με την τεχνολογία και το distraction, τις αποσπάσεις. Τα social media, οι αποσπάσεις, beep beep, ding ding, dong dong, μπαίνω μέσα, σκρολάρω, γρήγορη κίνηση κτλ. Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα, αποδεικνύει η επιστήμη, στον χρόνο που μπορώ να συγκεντρωθώ σε κάτι.
0: No.
1: Δηλαδή ο μέσος άνθρωπος, και ειδικά τα νέα παιδιά, αλλά και εμείς, για να μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, κάθε 3, 4, 5, 6, 7 λεπτά θέλω μια απόσπαση. Οπότε το να κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο είναι ένα πιο δύσκολο έργο από όταν είναι παλιά. Εγώ βοηθούνται τα βιβλία μου, γιατί έχουν μικρά κεφάλαια και ο άλλος σε 2-3 λεπτά έχει τελειώσει ένα κεφάλαιο. Αλλά τα πιο βαριά βιβλία, τα οποία είναι πολύ ωραία και βαθιά βιβλία, είναι δυστυχώς πιο δυσκολοδιάβαστα από όταν είναι παλιά.
0: Θέλεις να μας αποχαιρετήσεις με μια ιστορία? Όποια θες εσύ. Από παλιά, από πρόσφατα, μια ιστορία. Να μας τη χαρίσεις, έτσι απλόχερα.
1: Σήμερα είχα πάει να πάρω, η κόρη μου μικρή είναι τρίτη γυμνασίου.
0: Εφηβεία,
1: Ναι, φουλ.
0: Και... το είπες.
1: Φουλ. Και είχα πάει να την πάρω από το σχολείο 11.30 ώρα που έδινε εξετάσεις. Και πεινούσε, οπότε λέω πάμε να φάμε ένα ενδιάμεσο αυτό το πρωινό και το μεσημέρι το μπραντς. Τέλος πάντων πάμε να φάμε το μπραντς. Μου λέει να πω στην Αναστασία, λέω να πεις στην Αναστασία που είναι η κολλητή της. Φέρνει ο μπαμπάς της την Αναστασία, ο μπαμπάς έπρεπε να φύγει, και είναι η κόρη μου μαζί με την Αναστασία. Κάπου στη Βουλιαγμένη ήμασταν. Λέω, κορίτσια με θέλετε μαζί ή θέλετε πραγματικά να σας αφήσω μόνο εσάς? Και είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να μην επιβάλλουμε την παρουσία μας. Η κόρη μου έχει συνηθίσει να ακούει αυτές τις ερωτήσεις. Λέει, Αναστασία, σας θέλουμε. Και τότε τη μικρή μου την κόρη μου λέει, μπαμπά, κάτσε. Κάτσαμε μία ώρα, τα λέγαμε, ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία. Κάναμε πάρα πολύ πλάκα. Προσπάθησαμε να είναι πολύ διακριτικό η παρουσία μου για να πούν τα δικά τους. Και στο τέλος γυρίσαμε την Αναστασία, γύρισα και την κόρη μου πίσω. Και μετά μου λέει, κόρη μου, μπαμπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Με πήρε μια αγκαλιά. Και είναι πολύ ωραίο, Νεφέλη, η αγάπη να είναι επιλογή και να μην υποχρέωση. Εγώ πραγματικά, ενώ μπορούσα να πάω με την κόρη μου μόνο οι δυο μας, τη ρώτησα, λέω, να είμαι μαζί σας, με θέλετε ή όχι? Ενώ παλιά αν δεν είχα δουλέψει ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια, θα έλεγα δεν κατάλαβα.
0: Μπάστα κασά.
1: Ακριβώς. Και είχε πει ο Θοδωράκης, όταν ζούσε ο Μίκης, είχε δώσει μια μαγική συνέντευξη στην Καθημερινή στο Βήμα. Και είχε πει: αξιέπαινοι είναι αυτοί που είναι λιγότερο άδικοι από όσο επιτρέπει η θέση τους. Αξιέπαινοι, όχι πιο δίκαιοι, αξιέπαινοι είναι αυτοί που είναι λιγότερο άδικοι από όσο θα επέτρεπε η θέση τους. Οπότε σήμερα πήρα το OK από την κόρη μου, έκατσα μαζί τους, επέλεξαν να είμαι μαζί τους και ήταν μια αμοιβαία επιλογή και των τριών μας, όχι μόνο δική μου.
0: Τι ωραία.
1: Και αυτό είχε πολύ μεγάλη αξία.
0: Τι ωραία. Και εγώ τώρα το σκέφτομαι αυτό που είπες στην ιστορία. Πήγα μέσα στο μυαλό στο γιο μου, ο οποίος είναι λίγο πιο. Δεν είμαστε ακόμα full εφηβεία, είμαστε λίγο πριν. Στα 10 προς 11. Στέφανε Ξενάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, για την παρουσία σου εδώ, για το λεξικό της ζωής σου. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα, το βρίσκει κανείς παντού. Καλό τάξιδο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω πραγματικά να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Με χαρά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

έφτασε η εκπομπή στο τέλος. Και πάλι ευχαριστούμε τον Στέφανο Ξενάκη. Εγώ θα το διαβάσω το βιβλίο του, το λεξικό της ζωής, εκδόσεις Διόπτρα. Θα ευχαριστήσω και την Μαρία Σφυρόαιρα, η οποία ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Ήταν το ότι μας ξημερώνει, δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερού συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότιο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αργία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Στρέντερ, θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα, εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα, παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Αναφερόμενος στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται αν επιλέξει να μην σταματήσει στον πόλεμο, ήταν η άμεση απάντηση του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος προτείνει συνάντηση των δύο ανδρών σε επιστολή του. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει.

0: Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση, το Hells Angels, στο Δρέπανο, αύριο το μεσημέρι. Οι αφίξεις πραγματοποιούνται μέσω του λιμανιού με πλοία από την Ιταλία και οδικώς αυξάνοντας την κίνηση στην περιοχή. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

και ο τίτλος του τραγουδιού αναφέρει τον διάσημο ρομαντικό συνθέτη Φρεντερίκ Σοπέν. Το τραγούδι δεν περιέχει καμία απολύτως νότα ή μελωδία από τα έργα του. Παρ' όλα αυτά, η χαρακτηριστική μελωδία στο πιάνο είναι έτσι γραμμένη που θα λέγαμε ότι αποπνέει μια έτσι κλασική ρομαντική διάθεση. I like Chopin στο Air News Radio 105,8. Ήταν ο Ιταλός Γκαζίμπο και μία από τις καλύτερες στιγμές της Ιταλοντίσκο μουσικής της δεκαετίας του 80. Και έτσι να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στην

είναι πραγματικά απίστευτο το βίντεο που δείχνει μια τεράστια μαύρη Mercedes να βγαίνει εκτός ελέγχου, να διασχίζει με μεγάλη ταχύτητα ένα πολυσύχναστο δρόμο στην Αύπακτο και να πέφτει με φόρα πάνω σε τραπεζοκαθίσματα και στο αυτοκίνητο μιας μητέρας, η οποία μέσα στο χάος έχει καταφέρει να προλάβει να αρπάξει το παιδάκι της και να σωθούν την τελευταία στιγμή. Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο και για την μαμά με το παιδί της που γλίτωσαν παρατρίχα που λέμε, αλλά και για τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο σημείο. Αν το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα, σε αυτό το περιστατικό έχει γίνει στην ουσία ένα μεγάλο λάθος που παραδόξως έσωσε τη μητέρα αλλά κυρίως το παιδί. Στο βίντεο, εκτός από τα υπόλοιπα, βλέπουμε τη μαμά να επιστρέφει στο αυτοκίνητό της, όπου είχε αφήσει μόνο του το παιδί, και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε να παίρνει το κοριτσάκι από το πίσω κάθισμα και να το βάζει στο μπροστά. Αυτό ήταν το λάθος που έδωσε το χρόνο στη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να σωθούν. Πραγματικά απίστευτο. Αυτό που λέμε είχαν άγιο.

Όπως τα γνωρίζετε, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου είναι πρώτο πυλών και η ΕΡΤ θα είναι εκεί για να μας μεταφέρει τον παλμό της σημαντικότερης αθλητικής οργάνωσης του πλανήτη. Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου. Είναι η πρώτη φορά που το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Και η πρώτη φορά που το Μουντιάλ θα είναι τόσο μεγάλο, αφού θα περιλαμβάνει 48 ομάδες. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά και επιστρέφει στο σπίτι του, εδώ στην ΕΡΤ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από το παλιά. Καλησπέρα στον Πέτρο Κάπα, καλή συνέχεια και από εμάς. Η Αλεξάνδρα είναι μαζί μας και απόψε ακούγοντας RTUS Radio και το Pop 10. Καλησπέρα και στον Χρήστο στην Κομωτινή. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για τα δικά σας μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως RTUS Radio.

Your Baby Tonight από τη λατρεμένη Whitney Houston και το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο I'm Your Baby Tonight από το 1990. Τότε, εκείνη την εποχή, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού θα έπαιζε σε heavy rotation στο MTV, αν θυμάστε, δείχνοντας τη Whitney να μεταμορφώνεται σε προσωπικότητες όπως η Audrey Hepburn, η Marlene Dietrich αλλά και οι Supremes. Εκείνη την εποχή η Whitney έβγαινε με τον Bobby Brown. Αυτή ήταν το χρυσό κορίτσι της pop, η Whitney, και εκείνος το κακό παιδί της R&B. Τελικά παντρεύτηκαν το 1992, αποκτώντας μαζί και μία κορούλα. My Prerogative. Bobby Brown. Εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα και στους φίλους του Earth News Radio στην Κοζάνη. Καλησπέρα στο Γιάννη. 14 βαθμούς αυτή την ώρα εκεί μας γράφει. Καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση. Και έτσι θα φτάσουμε στις 10.30 και θα διακόψουμε για ενημέρωση. Και αμέσως μετά και πάλι

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Σε ετοιμότητα οι αρχές. Παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντρες στο στρατό στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Καιρός, έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με μία από τις πιο επιτυχημένες και έτσι συγκινητικές διασκευές, θα λέγαμε, στην ιστορία της pop μουσικής της δεκαετίας του 80. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε βασίζεται σε ένα παραδοσιακό αμερικανικό folk τραγούδι, το οποίο έκανε γνωστό το ιστορικό συγκρότημα των Peter, Paul & Mary, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκδοχή των The Hooters που ακούσαμε κάνοντας πίσω φωνητικά. Στα υπόλοιπα, τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

Είδαμε και το εντελώς απρόσμενο, θα λέγαμε, μήνυμα συμπαράστασης προς τους υποψήφιους μαθητές των Πανελληνίων από τους εργαζόμενους σε μια οικοδομή που βρίσκεται πολύ κοντά στο 3ο Γενικό Λύκειο Αλίμου, που είναι εξεταστικό κέντρο. Οι οικοδόμοι λοιπόν ανέρχισαν ένα πανό με ευχές για καλή επιτυχία στα παιδιά, λέγοντας ότι τις ώρες των εξετάσεων το εργοτάξιό τους θα είναι πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη. Μάλιστα δεν παρέλειψαν να προτρέψουν, έτσι θα λέγαμε, τα παιδιά να μην αγχωθούν, σημειώνοντας ότι η επιτυχία δεν είναι μόνο στα αμφιθέατρα, αλλά χτίζεται και στα εργοτάξια.

Τζένι παίρνει τον νόμο στα χέρια της και πυροβολεί τον πατέρα της που την κακοποιούσε σεξουαλικά. Ήταν η Aerosmith και το Janis Garegan, ένα από τα πιο ευαίσθητα κοινωνικά τραγούδια της καριέρας τους. 1989, μέσα από το πεντάστερο Pump των Aerosmith. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Βλάντιμιρ Πούτιν, η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Κυριάκος Μητσοτάκης, γρήγορη διερεύνηση. Αλλά όχι πρόχειρη στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση. Εύθραυστη εκεχηρία στο Λίβανο. Εθελόντριο στο Χακί. Οι πρώτες 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς. Αγχωμένες, συγκινημένες, αλλά έτοιμες. Αυτές ήταν κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Σάββατο που μας έρχεται, 6 Ιουνίου, η εκπομπή της ΕΡΤ παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά αφιερώνει μια ξεχωριστή βραδιά στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ. Σάββατο 6 Ιουνίου λοιπόν αρχίζει το μάτς με αναμνήσεις, αποκαλύψεις, σχόλια, χιούμορ, προγνωστικά και φυσικά υπέροχα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Μια γιορτή λοιπόν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου εδώ στην ΕΡΤ και την εκπομπή παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά στις 10.

δυνατές ηλεκτρικές κιθάρες με το overdrive στο κόκκινο από τον David Coverdale της White Snake και τον Steve Vai στις κιθάρες. Ως εδώ όμως ήμασταν εμείς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 για ένα ακόμη Pop 10. Το τελευταίο Pop 10 σε αυτή τη σειρά εκπομπών εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εμείς φεύγουμε. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστούμε τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σέρντερ θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα, παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Αναφερόμενος στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται εάν επιλέξεις να μην σταματήσει τον πόλεμο, η άμεση απάντηση του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος προτείνει συνάντηση των δύο ανδρών. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς επίσης και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτιού Λιβάνου. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Χιλιάδες μοτοσικλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels.

0: Angels στο Δρέπανο αύριο το μεσημέρι. Οι αφήξεις πραγματοποιούνται μέσω του λιμανιού με πλοία από την Ιταλία και οδικώς αυξάνοντας την κίνηση στην περιοχή. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά, ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 12, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Σήμερα, Λούτσιο Ντάλα.

Λούτσιο Ντάλλα θεωρείται και είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ιταλικής μουσικής. Κατάφερε να ενώσει την pop, την jazz και την παράδοση των τραγουδοποιών με θεατρικότητα, με τρόπο που επηρέασε γενιές καλλιτεχνών μετά από αυτόν. Άλλαξε το ιταλικό τραγούδι. Στη δεκαετία του 70 και του 80 έφερε με τους στίχους στα τραγούδια του, τα έκανε κινηματογραφικά. Έφερε πιο ποιητικούς και προσωπικούς στίχους στο ιταλικό τραγούδι, το mainstream ιταλικό τραγούδι. Τα τραγούδια του είχαν χαρακτήρες, ιστορίες και κοινωνικό σχόλιο, όχι μόνο ρομαντισμό, που είναι το βασικό του ιταλικού τραγουδιού. Άλλη μία Πέμπτη με κάτι ξεχωριστό, Λούτσιο Ντάλλα. Τα μηνύματα θα έρθουν αν τα στείλετε Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι παγκόσμιο και είναι το πιο γνωστό του. Είναι ένα αριστούργημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά τραγούδια διαχρονικά. Το Καρούζο γράφτηκε το 1986 και έγινε ένα από τα πιο διάσημα ιταλικά τραγούδια όλων των εποχών. Έχει διασκευαστεί δεκάδες φορές. Για να ακολουθήσουμε ένα μικρό μονοπάτι από αυτά που έγραψε και τραγούδισε ο Λούτσιο Ντάλλα.

Τι συνθέτες, τι τραγουδοποιοί. Ευτυχώς που υπήρξαν όλα αυτά στις προηγούμενες δεκαετίες. Τι τραγούδι αυτό που ακούσαμε, που πιστεύω ότι οι φίλοι του Λούτσιο Ντάλλα το ξέρουν. Είναι ένα ποιητικό τραγούδι του Λούτσιο Ντάλλα, ένα βαθύ ποιητικό τραγούδι, σχεδόν φιλοσοφικό, πάνω στην ανθρώπινη ελευθερία και τη μοναξιά. Come profondo il mare ήταν από το 7ο άλμπουμ του Ιταλού τραγουδοποιού που κυκλοφόρησε το 1977. Ήταν ένα άλμπουμ του καλλιτέχνη από την Πολώνια που έγραψε τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική και ξεκινάει την έναρξη μιας νέας φάσης στην καριέρα του τραγουδοποιού που θεωρείται ορόσημο για το ιταλικό τραγούδι. 2-3 πράγματα να πω για το Καρούζο που ακούσαμε στην αρχή. Αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι. Ένα από τα τραγούδια του αιώνα.

Είναι μοναδικό γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην όπερα, το ιταλικό τραγούδι, την ναπολιτάνικη μουσική, αλλά και την προσωπική εξομολόγηση. Ο Ντάλα το έγραψε αφού έμεινε στο ξενοδοχείο στο Σορέντο, εκεί που είχε ζήσει ο Ενρίκο Καρούζο λίγο πριν πεθάνει. Είναι ένα αριστούργημα. Έγραψε μόνος του όλους τους στίχους. Ενώνει ποίηση, πολιτική, υπαξιακά θέματα, την pop. Έχει εκπληκτική ενορχίστρωση. Και αποτυπώνει κανονικά ποιος είναι ο Λούτσιο Ντάλα.

Μπάλα Μπάλα Μπαλερίνο, ένα επίσης από τα σπουδαία τραγούδια του Λούτσιο Ντάλα, θεατρικό, παράξενο, ανθρώπινο και συγκινητικό ταυτόχρονα. Σκεφτείτε τους Έλληνες τραγουδοποιούς που έχουν επηρεαστεί από τον Λούτσιο Ντάλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Του προτείνει συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή δε το φως δημοσιότητα την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ: «Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις». Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία βάση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος, μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels, σε τιμότητα οι αρχές. Παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Έθριος ο αυριανός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το τραγούδι που ακούσαμε πριν έχει τίτλο «Un uomo come me». Είναι τραγούδι του 1972, από τις πρώτες επιτυχίες του. Αυτός ο καλλιτέχνης που θεωρείται ότι ήταν πολύ μπροστά με μια άλλη ομάδα Ιταλών για το ιταλικό τραγούδι. Ξεκίνησε από το rock και τη jazz. Θα ακούσετε κάτι που έχει σχέση με το rock σε λίγο. Αν και όλα τα τραγούδια αυτά είναι rock μπαλάντες, θα έλεγα. Και πέρασε μετά στην προχωρημένη pop, σε αυτό που λέμε τραγουδοποιός, Ιταλός τραγουδοποιός,

synthesizers, έκανε ενορχιστρώσεις περίεργες αργότερα στη δεκαετία του 90, και όλα αυτά χωρίς να χάσει την ταυτότητά του. Ο Ντάλα είναι, ήταν να λέμε, παρόλο που είναι εδώ με τα τραγούδια του, έχει φύγει από τη ζωή όπως ξέρετε, ήταν συνδεδεμένος με την Πολόνια και με μια, ας πούμε, καλλιτεχνική και διανοούμενη πλευρά της ιταλικής κουλτούρας. Για πάρα πολλούς Ιταλούς είναι η αντίστοιχη φιγούρα για έναν, ας πούμε, θα λέγαμε, έναν εθνικό ποιητή της pop. Και βέβαια επηρέασε τόσους και τόσους. Πάμε στο Attenti al Lupo του 1990.

Και τώρα θα ταξιδέψουμε στο μακρινό 1971. Ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η καριέρα του, με αυτό το τραγούδι αρχίζει να φαίνεται το τι θα συμβεί στις επόμενες δεκαετίες με τον Λούτσιο Ντάλα. 4 Μαρτίου 1943 είναι ο τίτλος. Είναι ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Λούτσιο Ντάλα για το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και είχε πάρει τότε την τρίτη θέση με ερμηνευτή τον ίδιο και ένα πολύ καλό ιταλικό συγκρότημα του Equipe 84. Το τραγούδι αυτό μιλάει για εκείνον, για τον ίδιο και αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που το παρατσούκλι του ήταν μωρό Ιησούς.

Πολύ σωστά μας λέει εδώ ο Γιάννης ότι αμέσως γίνεται ένας συνειρμός με το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Γεννήθηκα στην Σαλονίκη». Νομίζω το έχει πει ο Σαββόπουλος σε κάποια από τις συνεντεύξεις του.

ότι ο Ντάλα ήταν ένας από αυτούς που άκουγε και που παρακολουθούσε την καριέρα του. Θα πάμε για λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι όχι από τον Λούτσιο Ντάλα, παρόλο που το έχω εδώ και με την εκτέλεση του Λούτσιο Ντάλα, αλλά για να σας δώσω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί και ιδιαίτερα πώς θα φαίνεται, ας πούμε, σε εκείνους που είναι δογματικοί σε μερικά μουσικά είδη, ας πούμε στο ροκ, ότι αυτοί που ακούνε ροκ δεν μπορούν να ακούνε ιταλικό τραγούδι. Το 1966, δηλαδή 4-5 χρόνια πριν από αυτό το τραγούδι, ο Λούτσιο Ντάλα γράφει ένα τραγούδι, ή μάλλον λέει ένα τραγούδι, στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Στα χρόνια του 60 και για λίγο μέχρι 70, νομίζω 71, υπήρχαν δύο ερμηνείες για το κάθε τραγούδι. Γι' αυτό έχουμε ακούσει Dion Warwick, Gene Pitney, τα έχουμε πει αυτά στο Σαν Ρέμο. Το τραγούδι λεγόταν Puff Boom. Και η άλλη ερμηνεία που τραγούδησε αυτό το κομμάτι που έχει πει και ο Λούτσιο Ντάλα, από ποιους νομίζετε ότι είναι? Από το συγκρότημα, από ένα από τα σπουδαιότερα βρετανικά συγκροτήματα τότε, που μέσα από τις τάξεις του πέρασαν ο Έρικ Κλάπτον, ο Τζίμι Πέιτ και ο Τζεφ Μπεκ, μεταξύ άλλων και οι άλλοι βέβαια φοβεροί μουσικοί. Αυτά τα λέμε στα αγγλικά τραγούδια όταν παίζουμε. Θα ακούσετε λίγο λοιπόν από την εμφάνιση των Yardbirds στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ναι, οι Yardbirds, το For Your Love, αυτοί που λένε και τα άλλα τραγούδια, στο τραγούδι αυτό τώρα, και έτσι για να καταλάβετε το τι συνέβαινε στη δεκαετία του 60. Είναι οι Yardbirds. Εδώ είναι ο Jeff Beck. Είναι στην εποχή που είναι ο Jeff Beck. Λίγο αργότερα, το Μάρτιο, κυκλοφόρησε στην Αγγλία το Shape of Things με την ίδια σύνδεση.

Γιάνμπερτς. Το πιστεύετε? Ο Τζεφ Μπεκ στο Σαν Ρέμο Γιάνμπερτς. Περνάμε στο τραγούδι του 1972. Μεγάλη πλατεία.

Ένας ύμνος είναι αυτό το τραγούδι στους μοναχικούς και στους αόρατους ανθρώπους της πόλης. Και μέσα από τα τραγούδια του βρίσκουμε πολλές φορές αναφορές για την αρρώστια του, το μεγάλο του έρωτα, τη μοναξιά του και όλα τα υπόλοιπα. Κανσόνε, ένα από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια, μία από τις ωραιότερες μπαλάντες.

Λούτσιο Ντάλα γεννήθηκε 4 Μαρτίου του 1943 και έφυγε από τη ζωή την πρώτη μέρα του ίδιου μήνα του 2012.

Θα συνεχίσουμε αύριο εδώ στο RT News. Όπως 51 χρόνια τώρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σέντερ θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα εφόσον η Ουκρανία προχωρεί σε συμβιβασμούς, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα. Παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Αναφερόμενος στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βλαντιμίρ Πούτιν, του δηλώνει έτοιμος για πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι η συνάντηση δεν μπορεί να γίνει στη Μόσχα και προτείνει να λάβει χώρα σε μέρος όπου παραδοσιακά φιλοξενεί ηγέτες με στόχο την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης όπως η Ελβετία, η Τουρκία, οι χώρες του αραβικού κόσμου. Αναφέρει ακόμα ότι οι ηγέτες είναι αυτοί που επιλύουν τα κρίσιμα ζητήματα και προτείνει μάλιστα να οριστεί και συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνάντηση. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκιστα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναού Αφσαλάμ την επομένη της ανακοίνωση συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτιού Λιβάνου. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία και είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

0: διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στη Μία. Τίτλ... Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Μη σας πω και του Σαββατοκυριακού και σας σοκάρω. Ναι. 5 του μηνός. Για κάποιο λόγο νόμιζα ότι σήμερα είναι 6 του μηνός. Ποιος να ξέρει γιατί. Αλλά δεν με ενοχλώ κανένα ενοχλώ που κάτι νόμιζα και κάτι είναι διαφορετικό. Όχι. Θα σας πω γιατί το αναφέρω. Όχι την ημερομηνία, το σχόλιο. Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Αυτό είναι καινούριο το κόλπο, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Στους νέους επιβάτες, Θεσσαλονίκη. Στην οδό Ανθέων. Έχασε, λέει, ο οδηγός του οχήματος τον έλεγχο και έπεσε πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος. Σταμάτησε στο εσωτερικό του καταστήματος. Καινούρια είναι αυτά. Δίδαμε την ναύπακτο που το βλέπεις και το ξαναβλέπεις ενώ έχει συμβεί και το ξέρεις και το έχεις μάθει τις λεπτομέρειές του και όλα τα σχετικά και κάθε φορά τρομάζεις. Τι αντανακλαστικά είχε αυτή η μάνα, μπράβο της, έσωστο κοριτσάκι στο παραμισό το παιδί της. Τι είναι αυτό το πράγμα καινούριο? Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, για στους νέους επιβάτες, ήταν έξω από το κατάστημα, έφτιαχνε εκεί τα εμπορεύματα στο ψυγείο ο άνθρωπος. Τον χτύπησε το αυτοκίνητο. Δεν τον χτύπησε, τον τραυμάτισε σοβαρά. Αλλά θα μου πεις, ο οδηγός του αυτοκίνητου. Νεαρός, λέει, ο οδηγός του αυτοκίνητου. Πόσο χρονών είναι, δεν ξέρω. Ληξιαρχείο δεν είμαι. Θα μάθουμε, υποθέτω, κάποια στιγμή. Αλλά τι είναι, ελαφρά τραύματα. Και αν δεν ήτανε, θα μου πεις με τις υποθέσεις. Ποιες υποθέσεις, δηλαδή τώρα θα κοιτάζουμε στο δρόμο. Δεξιά, αριστερά, 10 χιλιόμετρα πάνω, 10 χιλιόμετρα κάτω. Τώρα θα κοιτάζουμε και πάνω στα πεζοδρόμια και μέσα όταν είμαστε μέσα στα καταστήματα, μήπως έρχεται κανένας απ' έξω. Τι είναι αυτό, παιδιά, το πράγμα. Δεν ξέρω τι είπε ο νεαρός οδηγός του αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην ναύπακτο ο κύριος είπε δεν κατάλαβα. Πώς έγινε, ευτυχώς δεν σκότωσα. Ευτυχώς. Άγιο είχανε οι άνθρωποι εκεί. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά, τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Τα βλέπουμε καμιά φορά στο εξωτερικό που λένε, δεν είναι στο εξωτερικό τι γίνεται, και στα βιντεάκια και στα δεν ξέρω σαν αρτήσεις και λέμε έλα Παναγία, πώς συνέβη. Να, πού συνέβη. Έλα, δεν θέλω τέτοια πράγματα να γίνονται. Να προσέχουμε πάρα πολύ πια. Να κοιτάζουμε.

πριν βγούμε από το σπίτι να κάνουμε το σταυρό μας, ο καθένας που πιστεύει, δεν ξέρω, να προσεύχεται και να πηγαίνεις και να λες τώρα, άτ, πήγα. Αν έρθει κανένα αυτοκίνητο περίεργο, ήρθε. Με τι έχουμε πάθει. Τι ζωή κι αυτή. Λοιπόν, δεν λέγανε οι μετεωρολόγοι θα βρέξει, θα βρέξει, θα βρέξει. Καλά, στην Αττική δεν έβρεξε, δεν περιμέναμε και διαφορετικά. Όμως είχαμε καταιγίδες, παιδιά, στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Και σου λέει, είχε, η κατάσταση ήταν περίεργη, περίεργη. Σφοδρές βροχοπτώσεις. Καλά, είναι λίγο να τσιμπήσουμε για κανέναν άνθρωπο να μας διαβάσει. Τέλος πάντων έβρεξε στα χωριά των Ιωαννίνων. Και δεν είναι ότι έλα εντάξει μωρέ έβρεξε, τι έγινε. Είναι και έχουμε και τα προηγούμενα, έχουμε και του χειμώνα, με καταστροφές που δεν έχουν ακόμη τελειωτικά έτσι επιδιορθωθεί. Αλλά είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Βλέπω εδώ για άλλη μια φορά η περιοχή του Βοτανικού στα Γιάννενα αντιμέτωπη με πλημμυρικά φαινόμενα. Λίγα λεπτά, δεν χρειάζεται πολύ να βρέξει. Όχι, τώρα δεν βρέχει, πώς το πω, πολλή ώρα κατά λοιπόν. Όχι, ρίχνει μια βροχή 5 λεπτά και βουλιάζει το σύμπαν. Καλό, εντυπωσιακό, να μας ακούνε και εμάς εδώ. Σου λέει προβλήματα στην περιοχή, δρόμοι γέμισαν νερά. Και το θέμα δεν είναι αυτό, θα βρέξει. Καλοκαίρι είναι τώρα, θα μου πεις. Εντάξει, μπορεί να θα έχουμε, λέει, ένα άστατο καλοκαίρι. Ποιος να ξέρει, μπορεί και να είναι έτσι. Αλλά ποιοι είναι οι άνθρωποι αγανακτισμένοι, κάτοικοι. Και σου λέει είναι ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που έχουμε τέτοια ζητήματα, τέτοια φαινόμενα. Και ζητούν από το Δήμο μόνιμες παρεμβάσεις και ουσιαστικές λύσεις. Διότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα απορροής των ομβρίων. Και να μην γίνεται η περιοχή λίμνη κάθε φορά που έχει δυνατή βροχή. Δεν είναι, λέει, μεμονωμένο περιστατικό αυτό που έγινε, ας πούμε, χθες, αλλά είναι μια κατάσταση που επανέρχεται διαρκώς. Και ταλαιπωρία είναι, και ανησυχία προκαλεί, και ζημιές προκαλεί και στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής. Και είχε θυελώδεις ανέμους, πέσαν και κάτι δέντρα. Το ένα από τα δέντρα καταπλάκωσε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Δεν ήταν κάποιος μέσα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αλλά σοβαρές υλικές ζημιές. Σε λίγα λεπτά λίγαν όλα αυτά. Μπουρίνι. Μπουρίνι. Δεν θέλω όμως να μου είστε ευνηδί, να μου ευνηδιάζεστε, διότι έχει ενημερώσει ο επιστήμονας και έχει πει ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα, τοπικά έντονα. Το τοπικά ήταν αυτό. Και τέλος πάντων, επειδή θα συνεχιστεί αυτό άμεσα. Και σήμερα βέβαια θα έχει μια αστάθεια, από αύριο θα έχει 35, 36, 37, δεν ξέρω. Αλλά να έχουμε λίγο το νου μας, παιδιά. Άνθρωποι είμαστε, έτσι. Όχι να έχουμε το νου μας μη βρέξει, δεν θα μας ρωτήσει. Να φτιάξουμε αυτά που πρέπει για να μην έρχονται οι άνθρωποι αντιμέτωποι κάτοικοι περιοχών που συμβαίνουν τα φαινόμενα αυτά κάθε φορά με τα ίδια προβλήματα. Κάθε φορά. Και παρακαλώ, επειδή θέλουμε εμείς να σβήνουμε φωτιές και όχι να ανάβουμε, το βράδυ, χθες το βράδυ έπιασε μια φωτιά σε χώρο στις παλιές φοιτητικές εστίες δίπλα στο κημητήριο Ζωγράφου. Φαίνεται, λέει, ότι ξεκίνησε από ένα παλιό διαμέρισμα των ακατοίκητων, ξαναλέω, πλέον εστιών. 12 οχήματα, 5 πυροσβέστες. Ελήθη το θέμα. Και επίσης έχουν πει ξανά οι επιστήμονες, προσέχουμε πάρα πολύ πώς λειτουργούμε στη φύση, γιατί πιάνουν οι φωτιές και τρέχουν και δεν φτάνουν οι πυροσβέστες. Λοιπόν, Άλσος Βεϊκού εχθές, το Meteor News το μετέδωσε, το βίντεο παρακαλώ, με λισοκόμη, έτσι, και υπήρχαν μαρτυρίες κατοίκων ότι προκάλεσαν τη φωτιά και με τις εργασίες στο Άλσος Βεϊκού. Ένας από τους μελισσοκόμους, λοιπόν, φαίνεται στο βίντεο να βρισκόταν στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Ήταν εκεί, κάπνισαν τις κυψέλες. Φαίνεται. Τι να σου πω, ρε παιδιά. Ένας 46χρονο δείχνει το βίντεο, ο οποίος καταγράφεται να απομακρύνεται από την περιοχή την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν θέσει ήδη υπό έλεγχο το μέτωπο. Αλλά προσέξτε τώρα,
δεν είναι ότι έφυγε. Υπάρχουν ντρόουν της πυροσβεστικής. Δρόνοι, είπαμε, θα τα λέμε. Δρόνους. Καινούριο είναι αυτό. Ντρόουν, λοιπόν, της πυροσβεστικής κατέγραψε, λέει, από αέρο στη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς του Άλσο Βεϊκού, ξαναλέω. Και πήγε η ζωντανή εικόνα στο επιχειρησιακό στο Μαρούσι. Να και τεχνολογία που κάνει κάτι καλό, μεταξύ άλλων. Έδωσε τη δυνατότητα, λέει, άμεσης εκτίμησης της κατάστασης και ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων πριν προλάβει να λαμπαδιάσει το σύμπαν. Μπράβο. Άντε να δω. Τώρα λεπτομέρειες δεν είναι, έχει τα μελίσια εδώ, βλέπω τις εικόνες. Πήγανε καπνίσουν μέσα στα δέντρα. Αν πεις που θα είναι τα μελίσια, στην άσφαλτο. Τέλος πάντων, προφανώς δημιουργήθηκε και κάποιο θέμα. Το αποτέλεσμα ήταν η φωτιά. Και τα βλέπω εδώ, ναι, εντάξει, μέσα στα δέντρα. Απομακρύθηκαν, λέει, βιαστικά. Γιατί θα καθόντουσαν εκεί, χαζίν. Για να δείτε πόσο ήταν η δύσκολη η κατάσταση χθες στο Άλσος Βεϊκού. 47 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου, τις πρώτες ΕΠΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 ελικόπτερα, παιδιά. Και εθελοντές. Διότι το Άλσος Βεϊκού δεν είναι, ξέρεις, είναι ένα Άλσος εντάξει. Πολύ θέλει, δίπλα είναι οι πολυκατοικίες. Άντε να μας δω τι θα γίνει. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να το αγαπάμε και να το σεβόμαστε. Εμένα μου λες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, γιατί πήγε και 20, τραγουδάκι, γιατί έχω να σας πω και πολλά και εξελίξεις έχουμε. Τώρα που θα καταλήξουν οι εξελίξεις αυτές δεν ξέρω να σας πω, αλλά θα σας πω ποιες είναι. Πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, θα τα πούμε και για το πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε να πούμε. Αλλά θα πάμε στο άλλο μέτωπο, στην Ουκρανία. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Εχθές γίνεται στην Αγία Πετρούπολη το ρωσικό Νταβός, έτσι, το ένα οικονομικό φόρουμ, στο οποίο παίρνουν μέρος, συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες. Κίνα, δεν ξεχνιόμαστε, Σαουδική Αραβία κτλ. Και για πρώτη φορά πάει και Αμερικανική αντιπροσωπεία. Θυμάστε που είχαν προχθές πριν το φόρουμ, τα ντρόουν είχαν φτάσει στην Αγία Πετρούπολη και λέγαμε στήλες καπνού υψώνονται και τα λοιπά και θέλουν να χαλάσουν τη φιέστα του Πούτιν και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων γίνεται το, πραγματοποιείται το φόρουμ αυτό, το οικονομικό, διεθνές οικονομικό της Αγίας Πετρούπολης. Και βγαίνει εχθές λοιπόν ο Πούτιν και λέει ότι η Ρωσία, δηλαδή μου φαίνεται λίγο, αλλά αφού το είπε τι να πω, είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία υπό προϋποθέσεις. Υπό προϋποθέσεις. Είπε λοιπόν ότι ο Τραμπ στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα πέρσι τον Αύγουστο, έτσι, ζήτησε λέει από τη Ρωσία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με το Κίεβο. Τα θυμόμαστε, έτσι. Αν δεν τα θυμόμαστε, θα ψάξουμε να τα βρούμε. Τότε που δώσανε συνέντευξη τύπου και μίλαγε μόνο ο Πούτιν και κάκουγε ο Τραμπ και ο Τραμπ τρεις κουβέντες, σε αυτή τη συνάντηση. Είπε λοιπόν ο Πούτιν ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να το πράξει εφόσον κάνει το ίδιο και η Ουκρανία. Και τότε είπε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Τώρα το αυτό το γρήγορα που λένε οι ηγέτες, όλα είναι σχετικά στη ζωή. Θα υπογράψουμε λέει τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Και πρόσεξε τώρα. Η δικαιοσύνη λέει θα αποφανθεί αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος. Πάμε παρακάτω. Είπε λοιπόν ο Πούτιν ότι η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους της και τα στρατεύματά της προελάβουν στην Ουκρανία. Αλλά λέει θέλουμε και μία, μπορούμε να κάνουμε μία συμφωνία για ειρήνευση. Πώς μπορούμε? Μπορούμε να ελέγχουμε το Ντομπάς και παρόλα αυτά να έχουμε μία συμφωνία. Έτσι το ξέρω κι εγώ. Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο. Ντονέτσκ Λουχάνσκ είναι το Ντομπάς, έτσι. Να κρατήσει τα εδάφια αυτά, γιατί έχει προωθηθεί πολύ η Ρωσία στα εδάφια αυτά, να τα κρατήσει και μετά να κάνει συμφωνία. Αυτό είναι που... Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Υποστηρίζοντας λοιπόν ο Πούτιν ότι η Ουκρανία χάνει εδάφη. Και η Ρωσία κατέλαβε πρόσφατα 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είπε ο Πούτιν ότι το πρόβλημα του Ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού. Και είπε επίσης ότι η Ρωσία ελέγχει πλήρως το Λουχάνσκ, που είναι μέρος του Ντομπάς, έτσι, το 85% του Ντονέτσκ και το 80% της Ζαπορίζια, που είναι και ο πυρηνικός σταθμός, μάλιστα. Η Ουκρανία είπε... Δεν διαθέτει πυράβλους τύπου κρούς και άλλα οπλικά συστήματα όπως αυτά λέει, που έχουμε εμείς. Δυστυχώς, κάποια ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη περνούν στη Ρωσία. Αρκετά θα έλεγα, αλλά από ό,τι λένε οι τοπικοί περιφερειάρχες, έτσι. Γιατί κάθε φορά βγαίνουν και λένε ντρόουν εδώ, ντρόουν εκεί, ντρόουν παραπέρα. Εκείνος είπε κάποια. Εντάξει. Και θα πρέπει λέει να ενισχυθεί αντιαεροπορική άμυνα η ρωσική. Ο Ζελένσκι, πρόσεξε με τώρα, ο Ζελένσκι πρότεινε χθες, αυτά τα είπε ο Πούτιν πριν από την επιστολή Ζελένσκι, γι' αυτό θέλω να σας πω τώρα. Πρότεινε λοιπόν εχθές απευθεία συνάντηση με τον Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος θα πρέπει να τερματιστεί μέσω της προσωπικής εμπλοκής των δύο ηγετών, όχι μέσω εξωτερικής διαμεσολάβησης. Ανοιχτή επιστολή έστειλε στον Πούτιν, δήλωσε ότι είναι στο χέρι του Ρώσου Προέδρου να σταματήσει ο πόλεμος και ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Αυτή η επιστολή, ξαναλέω, εστάλει μετά τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Πετρούπολης. Πώς είστε, Άρης Πετρουπόλεως, στην Αγία Πετρούπολη. Και...
Λέει ο Ζελένσκι, φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας. Και πρότεινε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Αν δεν καταλήξετε, λέει ο ίδιος προσωπικά, στο συμπέρασμα ότι είναι ώρα να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται για την ύπαρξή της. Και αυτό θα μπορούσε να απειλήσει προσωπικά τον Πούτιν. Είναι ένα γεγονός της ρωσικής ιστορίας που γνωρίζετε, λέει, καλά. Όταν η Ρωσία κουράζεται, η αλλαγή έρχεται. Επίσης, ο Ουκρανός Πρόεδρος απέρριψε τις εισηγήσεις να πάει στη Μόσχα, γιατί του λένε θέλει συνάντηση, αλλά εδώ. Λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος για έναν Ουκρανό ηγέτη να επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα. Όπως ακριβώς δεν υπάρχει λόγος και για ένα Ρώσο ηγέτη να ταξιδέψει στο Κίεβο. Χώρες όπως η Ελβετία και η Τουρκία και αρκετά αραβικά κράτη που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Και λέει επίσης στην επιστολή ότι βλέπουμε, λέει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν. Και θα ήταν λάθος να περιμένουμε μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους. Λέει μέχρι να τελειώσουν αυτοί. Θα πάρει καιρό. Θα μου πει, ο Τραμπ είπε συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ενδεχομένως για το Ιράν. Ποιος να ξέρει. Παρασκευή είναι ακόμα σήμερα. Τέλος πάντων, η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι έλαβε γνώση της ανοιχτής επιστολής. Η ρωσική πλευρά, λέει, εξετάζει το περιεχόμενο. Θα ενημερωθεί για αργότερα, λέει, ο Πούτιν για όλα αυτά. Και λέμε, πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια κινητικότητα. Τώρα, πού θα γίνει η συνάντηση, αν θα γίνει, πού θα γίνει, σε ποια χώρα και όλα τα σχετικά, ποιος να ξέρει. Για να... Επειδή είπε η δικαιοσύνη θα κρίνει αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος, που είπε χθες ο Πούτιν, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης, διότι παρέμεινε, λέει, στο αξίωμα μετά τη λήξη της εκλεγμένης θητείας του. Είπε ο Πούτιν, που έχει... Οι νόμοι τους έχει φτιάξει έτσι που να είναι μέχρι το 6050 πρόεδρος. Τέλος πάντων, η Ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή νέων εκλογών υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου, ο οποίος στρατιωτικός νόμος ισχύει μετά την ρωσική εισβολή του 22. Και έχουν πει και έχουν ξαναπεί, γιατί έχει ξαναγίνει λόγος για εκλογές, ότι εν μέσω πολέμου δεν μπορούμε να κάνουμε εκλογές. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι θα είναι ασφαλής. Μπορεί να οτιδήποτε να συμβεί ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα, σε οποιαδήποτε περιοχή που βάλετε από ρωσικούς πυράβλους και από ντρόνους κτλ. Είδαμε τι έγινε στο Κίεβο προχθές. Τα είδαμε. Και όχι μόνο, και στα ανατολικά της χώρας. Τέλος πάντων, εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι αυτό το... Αν επρόκειτο να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, εμείς θα υπογράφαμε, λέει ο Πούτιν, με νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, θα πρέπει λίγο να μας προβληματίζει, παιδιά, έτσι. Όμως, θέλω να σας πω, για να μην νομίζετε ότι δεν είναι, έχει γνώση του θέματος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος θέλει τριμερή συνάντηση, το έχει πει και το έχει ξαναπεί, τέλος πάντων είπε ότι εξέφρασε την υποστήριξή του, ναι, σε συνάντηση με δημοσιογράφους στο Βάλι γραφείο. Το ρωτήσανε για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου και είπε δεν ξέρω, λέει, χαίρομαι που ίσως μιλάνε για συνάντηση, νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν, θα έπρεπε να το κάνουν. Ναι, εντάξει. Εκείνος θέλει να είναι παρόν, αλλά ας τα βρουν οι δύο χώρες. Πώς και τι και ποιος. Και μετά θα δούμε αν θα είναι και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θυμάστε που λέγαμε χθες για τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που ήταν στο Κίεβο και είπε στον Πούτιν ότι... είπε στον Πούτιν. Τέλος πάντων, αναφέρθηκε στις ρωσικές δυνάμεις και τα λοιπά και προέτρεψε τους Ρώσους
νέους να μην πηγαίνουν στο στρατό, γιατί αν πάτε λέει θα σκοτωθείτε. Τα θυμάστε όλα αυτά, έτσι? Ωραία. Τέλος πάντων, επειδή λέγαμε επίσης ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Βρετανία βλέπε, είναι έτοιμες να συμβάλλουν στο να συμμετέχουν, τέλος πάντων, σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες, ερωτήσανε τον Πούτιν για αυτό και είπε άλλο πράγμα είναι να συμμετέχει κάποιος στις διαπραγματεύσεις και άλλο να είναι διαμεσολαβητής. Πώς μπορεί, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μεμονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι διαμεσολαβητές όταν υποστηρίζουν άμεσα τις προσπάθειες της χώρας με την οποία βρισκόμαστε σε ανοιχτή ένοπλη σύγκρουση, σου λέει. Συμμετέχουν άμεσα σε αυτή τη σύγκρουση, λέει. Αν θέλεις να είσαι διαμεσολαβητής, πρέπει να είσαι ουδέτερος. Γιατί είναι και εκείνα τα κεφάλαια που θα ανοίξουν, λέει, όπως είπαμε χθες, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλά, είναι πολλά. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο καθένας λέει τους δικούς του αριθμούς και είναι λογικό. Είπαμε τι λέει για τα εδάφη ο Πούτιν και για το ότι έχει ξεμείνει από υλικό στρατιωτικό και έχει θέμα με τον αριθμό των στρατιωτών του, ο Ζελένσκι. Και ο Ζελένσκι απ' την άλλη λέει η συντριπτική πλειοψηφία των Ουκρανών βλέπει θετικά το γεγονός ότι τα drones μεγάλης εμβέλειας που χρησιμοποιούμε επισκέφθηκαν τα εγγένεια του φόρουμ σας στην Αγία Πετρούπολη, πάνω από 1000 χιλιόμετρα, λέει, είναι. Και επίσης, λέει, του λέει του Πούτιν, έλαβα μία αναφορά για τις απώλειες του στρατού σας στο μέτωπο της Ουκρανίας στη διάρκεια του Μαΐου. Για άλλη μία φορά ο αριθμός ξεπέρασε τους 30.000 νεκρούς και σοβαρά τραυματίες Ρώσους στρατιώτες. Αλλά δεν θέλουμε εμείς, λέει, μόνιμο πόλεμο. Ποιος θέλει, ρε παιδιά? Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ζωή χωρίς πόλεμο είναι απείρως καλύτερη και θέλουμε να το πετύχουμε αυτό. Το λέει αυτό στην πρόταση προς τον Πούτιν. Έτσι. Πώς μιλάμε έτσι? 30.000 εδώ, 100.000 εκεί, τόσοι εκεί, 10.000. Λες και είναι οι άνθρωποι κουνούπια. Απίσης άλλο να είσαι ηγέτης και να το βλέπεις διαφορετικά, ποιος θα υπερισχύσει, ναι. Αλλά και εμείς που δεν είμαστε ηγέτες και τα ακούμε όλα αυτά, κάποιος ξεκινάει ένα πόλεμο, κάνει μια εισβολή, νομίζει ότι θα κερδίσει εύκολα, σου λέει, τον έχω τον αντίπαλο, η χώρα την άλλη. Περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια, σκοτώνεται ο κόσμος, τραυματίζεται ο κόσμος, εχμαλωτίζεται ο κόσμος, καταστρέφονται χώρες. Και σήμερα είναι Παρασκευή. Τι να πω. Πάμε, παρακαλώ, το επόμενο.

αυτό δεν διαβάζεται στον αέρα, διότι είναι, δεν είναι καλό. Αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ακούσει κάποιος και θα συμφωνήσουν όλοι. Όλοι. Αλλά θα έχουν ζήτημα με τη διατύπωση. Και εγώ τώρα πώς να το πω περιφραστικά αυτό το πράγμα. Πάλι δεν γίνεται. Διότι θα καταλάβουν τι είναι και πάλι θα ξεσηκωθούν όλοι. Όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και να χωράγαμε, να κρυβόμαστε, αλλά ούτε καν χωράμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Συμφωνώ, σου είπα, αν το διαβάσω θα συμφωνήσουν όλοι. Δεν μπορείς το κάνεις να το διατυπώσεις διαφορετικά. Κάπως έτσι, ξέρετε. Ναι. Καλά κάνουνε. Έτσι πρέπει. Όχι, θα καθόνται να τους κοιτάζουν στα μάτια. Έμα δεν μπορώ, πραγματικά. Λοιπόν, παιδιά μου, είναι και 46. Εμείς τώρα περιμένουμε για να γίνει συμφωνία. Εντάξει, καλά. Είναι σε τέλμα, λέει, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσεξέ με τώρα. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει: η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, λέει. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να μας εμποδίσουν να το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Είναι θαμμένο, είπε. Επίσης είπε ότι δεν επιθυμεί να συναντηθεί με τον Μοτζάμπα τον Χαμενεΐ, τον Αγιωτολάχ. Δεν θέλει. Αν όμως, λέει, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη καταλήξουν σε συμφωνία, είναι πιθανό να συναντηθούν. Και αν συμβεί αυτό, λέει, θα είναι γενναιόδωρος. Έτσι είπε. Και επίσης είπε ότι σε ορισμένους κύκλους έχει στην πραγματικότητα πολύ καλή φήμη, είπε ο Τραμπ. Έτσι, μάλιστα. Να το έχουμε λίγο στο νου μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν θέλω να συναντηθώ, αλλά θα είμαι γενναιόδωρος, έχει καλή φήμη, θα δω. Έτσι, να το έχουμε στο νου μας λίγο. Εν καιρό. Δεν ξέρουμε ακόμα ούτε καν που είναι. Μόνο οι δικοί του ξέρουν. Και επίσης είπε ότι στη συμφωνία το κύριο σημείο θα είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν αμέσως του Ορμούς. Επίσης, έχει αποσυνδέσει το ζήτημα της συμφωνίας με το Ιράν από το ζήτημα της συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για καταπάυση του πυρός. Και είπε εχθές ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ σχετικά με μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Γιατί μπορεί να συμφωνήσανε οι Ισραηλοί με τους Λιβανέζους εκπροσώπους στην Ουάσιγκτον. Η Χεζμπολάχ λέει: εμείς δεν συμφωνούμε. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, έτσι. Δεν περιμέναμε. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ λέει: απορρίπτουμε τελευταία εκεχηρία και όσο τα λιβανικά χωριά βομβαρδίζονται, τόσο το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές. Έτσι, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Είπε λοιπόν εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος, μεταξύ άλλων, ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ και τα λοιπά, υποδηλώνοντας ότι πιστεύει ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της παύσης των εχθροπραξιών στην περιοχή. Δεν με απέρριψαν, λέει, αναφερόμενος σε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με την οποία η Χεζμπολάχ φαινόταν να απορρίπτει νωρίτερα την ίδια μέρα. Η Χεζμπολάχ λέει αυτό, εκείνος λέει ότι μας τηλεφώνησαν και μας είπαν τι λέτε να σταματήσουμε, και νομίζω, λέει, ότι θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα εκεί, το εκεί είναι ο Λίβανος. Θα ήταν πραγματικά ωραίο αν ο Λίβανος μπορούσε να έχει λίγη ειρήνη. Άχι και ο Λίβανος λίγο. Μίλησα, λέει, με τον Νετανιάχου, μίλησε. Γι' αυτό και μιλάω με τον Λίβανο. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα μίλησα με τη Χεζμπολάχ και νομίζω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Αυτή είναι η δήλωση. Έτσι, μάλιστα. Όταν λένε ότι δεν συμφωνούν, η Χεζμπολάχ τέλος πάντων,
δίνουν και οι Ισραηλινοί ειδήσεις από εκεί, ότι ο στρατός ο Ισραηλινός ανακοίνωσε πριν από κάνα δύο ώρα ότι ένας αξιωματικός σκοτώθηκε χθες σε επίθεση με αντιαρματικό κατευθυνόμενο πύραυλο της οργάνωσης στο Νότιο Λίβανο. Και αμέσως μετά το περιστατικό, τη δολοφονία, σκοτώθηκε ο αξιωματικός, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε στις υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή από αέρος και με το πυροβολικό. Ευτυχώς που επιτυγχάνουν τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός. Και επειδή είναι σε εξέλιξη η συμφωνία, οι διαβουλεύσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός να συνεχιστεί, έτσι, στο Ιράν, βγαίνει μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, έτσι λέγεται, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ελέγχουν τα πάντα, και είναι και αυτός τώρα, το όνομά του είναι Μοχσέν Ρεζά, είναι στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζάμπα, του Χαμενεϊ. Είπε ότι το τρέχον προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση περιέχει ασαφή σημεία τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν, να αποσαφινιστούν. Θέλει να ασκήσει, λέει ο Τραμπ, πίεση στο Ιράν ώστε να αποδεχθεί τους όρους του και να διατηρήσει τους όρους της Τεχεράνης σε ασαφή κατάσταση. Όλα αυτά, όλο αυτό το πράγμα λέγεται θολό τοπίο. Και όλο αυτό το πράγμα επίσης λέει, μας δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις είναι αυτό που λέμε σε τέλμα αυτό. Και μία άλλη είδηση, αυτό το λένε τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, έτσι. Λένε λοιπόν, αφέρουν ότι σε μία προσπάθεια, λέει, να προκαλέσει την πτώση του Ιρανικού καθεστώτος, η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, η Μοσάντ, σε συνεργασία με τη CIA, έθεσε σε εφαρμογή μία πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό κουρδικών πολιτοφυλακών με όπλα που κατασχέθηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων με τη Χαμάς στη Γάζα και τη Χεζμπολάχ. Δεν ανέφεραν πηγές τα δύο αυτά κανάλια, τα Ισραηλινά που είπαν αυτό το, ανέφεραν αυτό το ζήτημα, και τα δημοσιεύματα, λέει, εμφανίστηκαν λίγες ημέρες μετά την παρέτηση του Μπαρνέα, David Μπαρνέα, από τη θέση του επικεφαλής της Μοσάτ. Ήταν 5 χρόνια και παρετήθηκε. Και το σχέδιο τι αναφέρει, ότι οι Κούρδοι, άκου τώρα να δεις παιδιά, να δείτε πόσα λίγα ξέρουμε, πόσα λίγα μαθαίνουμε και τι γίνεται, αν γίνεται, οι Ισραηλοί το λένε, στην πραγματικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο, οι Κούρδοι έλαβαν οικονομική βοήθεια και οχήματα. Οπλίστηκαν με ελαφρά όπλα, αντιαρματικούς εκτοξευτές, χειροβομβίδες και οβίδες όλμων. Η Μοσάντ ήταν υπεύθυνη για την παράδοση των όπλων και των πυρομαχικών στους Κούρδους. Από τα τέλη Μαρτίου υπάρχουν αναφορές για ένα Αμερικανο-Ισραηλινό σχέδιο που προέβλεπε την είσοδο κουρδικών πολιτοφυλακών στο Ιράν στις αρχές της εκστρατείας κατά της Τεχεράνης, με την ελπίδα να πυροδοτηθεί μια εξέγερση που θα ανέτρεπε το καθεστώς μουλάδες. Ωστόσο, διαρροές στα μέσα ενημέρωσης, πιέσεις από διεθνείς παράγοντες και επιφυλακτικότητα μεταξύ των ίδιων των Κούρδων οδήγησαν, λένε οι πληροφορίες, τον Τραμπ να εγκαταλείψει την ιδέα. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να μεταφέρουν όπλα στους διαδηλωτές κατά του Ιρανικού καθεστώτος μέσω των Κούρδων, αλλά φάνηκε, λέει, να κατηγορεί τους Κούρδους αυτονομιστές ότι κράτησαν τα όπλα για τον εαυτό τους. Καταλαβαίνετε? Μάλιστα. Κρίκι της ίδιας αλυσίδας, παιδιά, είναι όλα αυτά. Θα το εμπεδώσουμε κάποια στιγμή. Μεταξύ, αυτοί στο Ιράν εκτελούν. Ναι, από τις κυβερνητικές διαδηλώσεις που τους έχουν στη φυλακή, όσους χιλιάδες κόσμο, κάποιοι δεν ξέρουμε, έχουν εξαφανιστεί, κάθε μέρα εκτελούν, κρεμάνε κόσμο. Όχι, να ξέρουμε σε τι, για τι πράγμα μιλάμε. Τραγούδι δελτίο,
Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρότεινε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία. Σε ανοιχτή επιστολή δήλωσε έτοιμος για πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι οι ηγέτες πρέπει να δώσουν απευθείας απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα χωρίς χρονοτριβές και ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους δύο ηγέτες πολύ καλούς ανθρώπους και σχολίασε ότι θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να λήξει γρήγορα εφόσον υπάρξουν συμβιβασμοί, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε παραχωρήσεις από τη Μόσχα στην Αλάσκα. Αναφερόμενος στο Ιράν, τόνισε τις σχέσεις εμπιστοσύνης των δύο χωρών και τη δυνατότητα συμβολής της Ρωσίας στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών ανέδειξε από τη Σόφια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Επεσήμανε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ παρουσίασε το όραμα ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς, συζητήθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, η συνδεσιμότητα και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο Νότο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Η κίνηση ακολουθεί τη συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ και προβλέπει τη δημιουργία ζωνών που θα βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού μετά την αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Στο μεταξύ, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Δημοσιεύθηκε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ύψους της οφειλής. Στον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που συνελήφθη για τον πυροβολισμό του 82χρονου αδελφού του στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν μακροχρόνιες επιχειρηματικές διαφορές. Η Ολλανδική αστυνομία συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, οι οποίες φέρεται να ναρκώνονταν από οικείους τους και να βιάζονταν, ενώ οι επιθέσεις καταγράφονταν σε βίντεο. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό λέμβου από την Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά, υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και δέκα, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 5 Ιουνίου. Εδώ είμαστε στο RT News Radio 105,8 με τον Νίκο Τοψωμιάδη να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γιώργη Τζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε και το πράττουμε. Να είστε καλά, γεια σου Σοφία μου, καλά είμαστε, εσύ πως είσαι, τι να κάνουμε, αναμένομαι να δροσίσει. Κάποια στιγμή μέχρι τον Οκτώβριο δεν θα δροσίσει, πού θα πάει. Έχω και αύριο θα τα πούμε όμως αυτά, που θα ανέβει και η θερμοκρασία, γιατί σήμερα δεν έχει ζέστη υποτίθεται. Δεν θα έχει. Τέλος πάντων, το ρώτησες εσύ, καλώς τον, γεια σου Γιώργο. Το GPT, το GPT, το ρώτησες και του σου απάντησε. Α, ναι, οκ, okay. Έκανες την ερώτηση, πώς να το πω τώρα, όπως πρέπει ή όπως θέλεις. Γιατί υποθέτω, εγώ GPT και GPT αυτά δεν έχω, δεν ξέρω πώς είναι. Αλλά θεωρώ ότι ανάλογα με την ερώτηση που κάνεις αυτό απαντάει, και θέλεις να είναι έτσι. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο θεατρικό, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Έχεις και εσύ τα θέματά σου με τις εκλογές. Μάλιστα, κάποια στιγμή θα γίνουν, ξέρω εγώ. Όποτε είναι να γίνουν, 27 δεν έχει πει ο Πρωθυπουργός. Θα έρθουμε εμείς και θα λέμε άλλο. Τι έχουμε, για να δω μισό λεπτό, just a moment. Κίμιε, ναι, στην Εύβοια είχαμε και εκεί βροχές, καταιγίδες κτλ. Είχαμε κεραυνούς πολλούς, ανέμους. Και καταγράφηκαν διακοπές, λέει, στην ηλεκτροδότηση σε αρκετά σημεία της Κίμης. Και κάποιες γειτονιές παραμένουν χωρίς ρεύμα, βέβαια. Είναι συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών σε επιφυλακή και εργάζονται για να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν τις βλάβες, για να έχετε ρεύμα, παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή κάθε φορά λέμε το ίδιο και η πολιτική γραμματεία λέει το ίδιο. Πολιτική γραμματεία είπα. Κάτι έχω στο νου μου κι εγώ. Λοιπόν, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Κατάλαβες, Νίκο, θες να κρυφτείς και μερικές φορές σε προδίδει. Ναι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λέει να προσέχουμε, διότι να προσέχετε εκεί στην Εύβοια, διότι αυτή η βροχή έχει επιβαρύνει το οδικό δίκτυο και επειδή θα έχει προβλήματα σε ορισμένα σημεία, όσοι μετακινήσετε, να πεις τέτοια ώρα, γιατί, δεν κατάλαβα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ιδιαίτερα προσεκτικοί όμως, για να μην έχουμε άλλα θέματα. Αυτό είναι. Δεν έβρεξε λίγο ούτε εκεί πολύ. Μα το θέμα δεν είναι το πολύ, το θέμα είναι το πόσο. Πολλή ώρα εννοώ. Το θέμα είναι το πόσο έβρεξε. Δεν μπορεί να βρέχει 3 ώρες μια ωραία ποτιστική βροχή, ευεργετική κτλ. Και να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Και να βρέχει 5 λεπτά και να γίνεται χαμός. Λοιπόν, δεν το είπα αυτό, ναι, το ξέχασα. Άκου τώρα και εγώ, τι πάω και ξεχνάω κι εγώ. Που λέγαμε για το κάτι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι, επιστολή του Ζελένσκι, θα τη μελετήσει ο Πούτιν είπε να κρατήσουμε τον Ντομπάς αλλά να κουβεντιάσουμε και τα λοιπά. Ο Ουάσιγκτον, μάλλον το Πεντάγωνο, σκέφτεται, λέει, να ακυρώσει το σχέδιο αποστολής σε πυράβλων Tomahawk στη Γερμανία. Επειδή οι στελέχοι του Πενταγώνου ανησυχούν ότι η Ρωσία θα το θεωρήσει ως κλιμάκωση. Αυτό το λέει το Πολίτικο, παιδιά. Και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, λέει, φοβούνται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπεινα αν η κυβέρνηση Τραμπ υλοποιήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυράβλων ακριβίας στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Αυτό το λέει το Πολίτικο, αλλά το λιμόνο του επικαλείται 2 Ευρωπαίους αξιωματούχους και έναν Αμερικανό. Προσπαθεί το Reuters να επιβεβαιώσει την πληροφορία. Προς το παρόν δεν τα έχει καταφέρει. Κάποια στιγμή θα συμβεί, υποθέτω, και αυτό. Και κάτι άλλο. Η Υπουργή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει, χθες σε γενικές γραμμές
για γενικές γραμμές, εξετάζουν πρόταση για το περιορισμό της πρόσβασης στην προσωρινή προστασία Ουκρανών ανδρών σε ηλικία στράτευσης. Αυτό το είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης της Σουηδίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε την προσωρινή προστασία από το 22 και για να δέχεται στο έδαφος στο ευρωπαϊκό κτλ. Ουκρανούς νέους που δεν θέλουν να πολεμήσουν. Και τώρα βγαίνει ο υπουργός ο Σουηδός και λέει μετανάστευσης, είναι σημαντικό για μας, λέει, να παρέχουμε στους Ουκρανούς προστασία, αλλά ταυτόχρονα ο πόλεμος πρέπει να διεξαχθεί και να κερδιθεί, και για να συμβεί αυτό πρέπει να παραμείνουν περισσότεροι άνδρες στην Ουκρανία και να πολεμήσουν. Αυτό δεν θα ισχύει για αυτούς που έχουν πάει, που φιλοξενούνται, που έχουν φύγει από την Ουκρανία και έχουν έρθει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι άλλες, σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά για όσους θέλουν από εδώ, από τούδε και στο εξής. 4.330.000 άνθρωποι έχουν καταλήψει την Ουκρανία λόγω του πολέμου και επωφελούνται επί του παρόντος από την οδηγία αυτή. Η Γερμανία φιλοξενεί το μεγαλύτερο ποσοστό Ουκρανών από το περίπου το 29% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά είναι η Πολωνία και είναι και η Τσεχία, παιδιά. Όσο γίνονται αυτά στο Ουκρανικό μέτωπο, στη Αγία Πετρούπολη, το Φόρουμ, στο Ιράν, στη Χεζμπολάχ, στο Λίβανο κτλ. Έχουμε, για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε, είχαμε χθες άλλους 11 νεκρούς από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Τώρα δεν έχει νόημα να λέμε σε διαμερίσματα εκεί, σε 11 νεκροί και 15 τραυματίες, έχουν για κεχηρία και εκεί από τον Οκτώβριο, έτσι. Ναι, και η βία, λέει, συνεχίζεται καθημερινά στο θύλακα, που περισσότερο από το μισό, το ίμιση της περιοχής τελεί υπό Ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο. Το 64% θέλει να το πάει ο Νετανιάχου στο 70% και είπε ο Τραμπ, εμείς δεν συμφωνούμε. Το θυμάστε που το λέγαμε. Μάλιστα. Πόσοι είναι από την αρχή της εκεχηρίας τον Οκτώβριο οι νεκροί? 936. Και αντιλοκατηγορούνται Χαμάς και Ισραήλ για την παραβίαση της εκεχηρίας. Το θέμα είναι ότι έχουμε νεκρούς. Επίσης δίνουν τον αριθμό των νεκρών, δεν λένε πόσοι είναι άμαχοι, πόσοι είναι μέλη της Χαμάς. Για να τα λέμε όλα. Έτσι. Είναι και 18. Επίσης, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, γιατί βγαίνουν δηλώσεις κοντά σε συμφωνία, επιτύχαμε συμφωνία και τα λοιπά. Τα υπόλοιμοι του Ιράν και του Λιβάνου είναι, παιδιά, συγκοινωνούν τα δοχεία. Τώρα θα μου πεις, είναι εύκολο να λυθούν να επιτευχθεί συμφωνία για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Θέλει, λέει, πολύ λεπτές ισορροπίες. Και αυτό που έχει στα χέρια του ο Τραμπ είναι ότι το Ισραήλ και ο Λίβανο συμφώνησαν. Η Χεζμπολάχ το απέρριψε. Εκείνος είπε ότι μίλησε μαζί τους με τη Χεζμπολάχ, δεν τα ξέρει. Και όλα αυτά, η συνέχιση δηλαδή των επιχειρήσεων των στρατιωτικών, δείχνουν ότι τίποτα δεν έχει επιτευχθεί στην ουσία. Μέχρι τώρα που μιλάμε. Η οργάνωση συγητική συνεχίζει να πλήττει τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ, να εκτοξεύει ντρόν και πυράβλους. Αυτά είναι τα στοιχεία, έτσι. Και δεν πετυχαίνουν στόχους, δηλαδή δεν έχει χτυπήσει κατοίκους, δεν έχουν τραυματιστεί, δεν έχουν σκοτωθεί. Θα πει, γιατί να σκοτωθούν οι άνθρωποι. Σωστό γι' αυτό. Όμως, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Εκεί έχουμε νεκρούς. Έτσι. Και πολλούς. Ο Τραμπ ελπίζει ότι αυτή η εκεχηρία που επιτεύχθηκε με την μεσολάβηση των ΗΠΑ θα δηλιάσει τους Ιρανούς να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και γιατί, τι επιδιώκει τώρα? Να τερματίσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας,
που είπε ότι το πλουτισμένο ουράνιο όποτε θέλουμε το παίρνουμε, αυτό, και να μειώσει τις τιμές των καυσίμων στην αγορά την αμερικανική μέσα από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Απ' την άλλη έχουμε Τεχεράνη, η οποία χρησιμοποιεί το Λίβανο ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Και έχουμε αυτές τις εξελίξεις που παρακολουθούμε. Εν τη αυτή περίπτωση, ένα είναι βέβαιο, ότι ο Τραμπ σαφώς δεν θέλει να επιστρέψει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Αν και αυτή τη στιγμή λέει το περιβάλλον του ότι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ουσιαστική αλλαγή στο Ιράν είναι μέσω της κλιμάκωσης. Και αυτό λέει πιθανώς σημαίνει χερσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σημαντικές απώλειες. Το είπε χθες το έγραψε η Washington Post, η Wall Street Journal, ότι είχε πει σε δικούς του ανθρώπους ότι αν υπάρξει Αμερικανός νεκρός αξιωματικός θα ξαναρχίσουν οι επιχειρήσεις. Και το επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος αυτό. Όμως όλα αυτά γίνονται εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών του φθινοπόρου. Τον Νοέμβριο έχουν ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το καλύτερο σενάριο για τον Αμερικανό Πρόεδρο θα είναι να χρησιμοποιήσει την κατάπαυση του πυρός για να επαναφέρει την Αμερικανική οικονομία σε ορθή τροχιά και αργότερα το φθινόπωρο να αρχίσει να... Έχουμε Ιούνιο. Να αρχίσει να σκέφτεται την επιστροφή σε μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, λένε οι αναλυτές, αλλά όχι πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Όχι πριν τον Νοέμβρη. Όταν οι επιπτώσεις, λέει, θα μπορούσαν να είναι πολύ δύσκολες για αυτόν πολιτικά. Πώς θα πάει σε εκλογές, να ξαναρχίσει επιχειρήσεις, να στείλει στη Χερσαία στρατεύματα, να μην ανοίξει τα στενά του Ορμούς, να είναι οι τιμές στα ύψη, να κάνει εκλογές. Αυτό δεν γίνεται, το καταλαβαίνουμε όλοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, και η Ιράν απέχουν πολύ μεταξύ τους για να γεφυρωθεί το χάσμα και να επιτευχθεί μια διαρκής διευθέτησης και κινούνται προς μια ενδιάμεση συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, το Ιράν επιτρέπει τη διέλευση πλοίων με αντάλλαγμα οικονομική αποζημίωση. Και το πυρηνικό ζήτημα, τι θα γίνει και με το εμπλουτισμένο ουράνιο, έτσι, θα αναβληθεί, λέει, για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις. Έχει μέλλον, παιδιά, όλο αυτό. Βέβαια, το τι θα συμβεί δεν εξαρτάται μόνο από τον Τραμπ. Καθοριστική είναι η στάση του Ισραήλ. Διότι το Τελ Αβίβ μπορεί να αποδεχτεί απρόθυμα, λέει, μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός με το Ιράν από ανάγκη, αλλά είναι απρόθυμο το Τελ Αβίβ να αφήσει την Τεχεράνη να ανασυγκροτήσει το πυραυλικό της πρόγραμμα ή τους πληρεξούσιους της στην περιοχή, βλέπε Χεζμπολάχ. Για το Ισραήλ είναι πιο πιεστικό να πάψει η Ισλαμική Δημοκρατία να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια και φυσικά να πάψει η Χεζμπολάχ να τρομοκρατεί τους πολίτες του Ισραήλ. Εάν λοιπόν το Ισραήλ δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας με το Λίβανο, αυτό θα δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο σχίσμα μεταξύ του Νετανιάχου και του Τραμπ. Και δεν θα σταματήσει για κανένας από τους δύο πολέμους, έτσι. Και έρχεται μέσα σε όλα αυτά ο Πούτιν και λέει ότι ο έλεγχος του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού θα μπορούσε να αναλυθεί από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τον φορέα εποπτείας του ΟΗΕ για τα πυρηνικά, και όπως είχε πει να μεταφερθεί στη Ρωσία. Αναφερόμενος ο Πούτιν στο ρόλο της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν υπό τον Ομπάμα το 2015, ο Πούτιν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν γνωρίζουν την πρότασή του και ελπίζει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να βοηθήσει ξανά. Διότι η Μόσχα έχει στενούς δεσμούς με το Ιράν, το ξέρουμε. Και επίσης λέει ότι το ουράνιο του Ιράν θα μπορούσε να μετεγκατασταθεί και να τεθεί υπό τον έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.
δεν θα υπήρχε, λέει, πρόβλημα. Έτσι, αφού θα λύσει το πρόβλημα του Ιράν, του πλουτισμού ουρανίου, μετά θα λύσει και το πρόβλημα της, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι, έτσι. Και 25 είναι. Παρακαλώ.

Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Έτσι νομίζω. Δεν μπορώ να το ξέρω με τα βεβαιότητος, αλλά αυτή την αίσθηση έχω και εγώ. Αλλά θα ακούει ο κόσμος τώρα και θα νομίζω ότι λέμε τίποτα εδώ συνθηματικά και τίποτα περίεργα. Και συνωμοτικά και όλα τα σχετικά. Καμία σχέση όμως. Καμία σχέση. Αλλά θέλουμε να μπορούμε να επικοινωνούμε και με τους άλλους, διότι εντάξει. Γεια σου Κωνσταντίνη. Εγώ απαντώ σε σένα, αλλά οι υπόλοιποι που ακούνε. Καλώς την. Γεια σου Ελένη, είμαστε καλά, ευχαριστώ εσύ. Όπως ακούς, έχω εχθές τουλάχιστον απέφυγα επιμελώς να αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα ξανά, διότι εμένα δεν με ενδιαφέρει και υποθέτω και πολύ κόσμο τι θα γινόταν αν. Κοιτάω το αποτέλεσμα. Επίσης, ο κάθε κατηγορούμενος προσπαθεί να βρει δικαιολογίες και επιχειρήματα για να προστατεύσει τον εαυτό του. Επίσης, γίνεται πολύς λόγος για το τι πρέπει να γίνει από τούδε και στο εξής. Κάθε φορά που συμβαίνει μία γυναικοκτονία, ακριβώς το ίδιο πράγμα συζητάμε. Τι μπορεί να γίνει για να σωθεί η επόμενη γυναίκα η οποία θα τη σφάξει, θα την πνίξει, θα την πυροβολήσει, θα την... ο άντρας της. Αυτά όλα πρέπει, θεωρώ, να μπουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με ευρύτερες, με πιο μεγάλες κινήσεις και πιο μεγάλες πράξεις, και όχι να μένουμε κάθε φορά στα λόγια. Πρέπει να υπάρξει μέρημνα. Διότι η βασιλική, γιατί εγώ δεν μπορώ να ακούω 39χρονη και αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Η βασιλική λοιπόν ζούσε 20 χρόνια μία τραγωδία, ξέραν όλοι, όλοι. Διότι διάβασα και τώρα υπάρχει το διαδίκτυο. Πέραν των ανοησιών ανθρώπων οι οποίοι βγάζουν τα ψυχονευρωτικά τους στις αναρτήσεις, αν το δει κάποιος ψύχρεμα, και διάβασα, ξαναλέω, στο διαδίκτυο, μικρή πόλη είμαστε, ξέραμε. Τι με νοιάζει εμένα σε μικρή πόλη και ξέρεις, το πήγες να το καταγγείλεις αστυνομία. Είχαν γίνει, λέει, καταγγελίες, και επίσης άκουγα, γιατί δεν το παραδεχόταν, σοβαρά. Σοβαρά. Έτσι εύκολα γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι εύκολα μπορεί κάποιος, άστο γυναίκα, άντρας, κάποιος που φοβάται και δεν είναι και μόνος του και έχει και παιδιά, να πάει και να πει, ξέρετε, ναι, αυτό συνέβη. Και αν θα ξαναγύριζε στο ίδιο περιβάλλον. Και ο φόβος και τα κλειστά στόματα, τώρα ανοίγουν τα στόματα, τι με νοιάζει, τι θάψαν τη γυναίκα, άφησε τα παιδιά του στον δρόμο. Τι με νοιάζει να ανοίγουν τώρα τα στόματα. Επίσης εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς ούτε δικαστές. Και η Σόβια να φάει, σε πόσα χρόνια θα είναι έξω. Δηλαδή να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα πια είναι αργά. Τώρα για τη βασιλική, δυστυχώς. Πώς θα σωθούν άνθρωποι, πώς θα σωθούν γυναίκες, γιατί τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες, τα υπόλοιπα αφήστε τα τώρα, από τον επόμενο. Γιατί ακούμε και βλέπουμε και μαθαίνουμε λεπτομέρεια, να μάθουμε και τη λεπτομέρεια, να μάθουμε να δούμε και τι έγινε και τι είπε αυτό. Και, ναι. Και όταν πρέπει, δεν κάνουμε αυτά που χρειάζεται για να σώσουμε τις γυναίκες αυτές που κακοποιούνται μέσα στα σπίτια. Σε αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε τώρα εδώ, εμείς, τα υπόλοιπα να μην εργαλειοποιείται.
Και συμβαίνει. Όλα τα ζευγάρια τσακώνονται. Εδώ τσακωνόμαστε με τον εαυτό μας καμιά φορά. Δεν τσακωθούμε τον άλλον. Το τσακώνομαι. Το έχω διαφορετική άποψη για το οτιδήποτε. Το ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας δημιουργούν τριβές, εννοείται. Μέχρι αυτό που βλέπουμε κάθε φορά, και κάθε φορά λέμε το ίδιο. Το τι λέει η μάνα του, το τι λέει ο πατέρας του, το τι λέει δεν ξέρω ποιος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτοί τον φτιάξαν αυτόν τον τύπο. Αυτοί τον φτιάξαν, εκεί δεν είμαι στο σπίτι, δεν μεγάλος, αλλού ήτανε. Δηλαδή θέλω, θα ήθελα ιδεατά να πει σκότωσε, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν πιστεύω θα φτάσει σε αυτό το σημείο, κάτι θα κάνει. Τι θα κάνει που θα δικαιολογεί το φόνο ρε παιδιά, να τις φάξει με 45 μαχαιριές δηλαδή? Τι έκανε? Αν δεν θέλεις φύγε. Και το άλλο, να φύγει από το... Όχι, να φύγει, να απομακρυνθεί ο κακοποιητής. Δεν κατάλαβα. Άσε μας τώρα, εντάξει. Γι' αυτό δεν θέλω να τα κουβεντιάζουμε αυτά τα θέματα, γιατί είναι, έχουν τόσες παραμέτρους που από πού να το πιάσεις και πού να καταλήξεις. Αλήθεια. Και τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει με τα παιδιά. Η θεία τους λέει δεν μπορεί να τα φιλοξενήσει. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Είναι καλά τα παιδάκια στην υγεία τους σωματικά. Ψυχολογία τους τώρα μην το κουβεντιάσουμε καθόλου. Δεν μπορεί, σοβαρά. Τι να πω, δεν ξέρω και τα οικογενειακά τους, παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τα οικογενειακά τους. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι σας έχει τύχει ποτέ να λέτε να το είχα, να το μεγάλωνα εγώ, ας μου το δίνανε εμένα? Σας έχει τύχει ποτέ να το πείτε, να το σκεφτείτε, να το αισθανθείτε? Τα παιδιά θέλουν αγάπη, δεν θέλουν μόνο χρήμα. Αγάπη, αγκαλιά, φροντίδα και πολύ αγάπη. Αν θα φάει κάτι λιγότερο ή αν δεν θα βάλει το τάδε το καταπληκτικό, και αν δεν θα κάνει τις γκράντε, δεν ξέρω τι, διακοπές, οτιδήποτε, είναι, πώς σας το πω, είναι κάτι που δεν το αφορά το παιδί. Το παιδί θέλει μια αγκαλιά, ένα βλέμμα, ένα χάδι, μια φιλή, πολλά φιλιά στην προκειμένη περίπτωση. Τέτοια θέλει ένα παιδί για να μεγαλώσει. Έλεος. Λοιπόν, θέλω να σας πω για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αλλά πρώτα θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Γιατί θέλω να σας πω μερικά στοιχεία, για να ξέρουμε σε τι περιβάλλον κινούμαστε. Έτσι, παρακαλώ.

Είναι παρατέταρτο, 2. Περιμένετε, 1 και 46. Θέλω να είμαστε ακριβείς. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, να μην σας πω. Σήμερα θα έχει μία αστάθεια. Αύριο και μεθαύριο, σου λέει, θα είναι καιρός να πάμε για να κάνουμε τα μπάνια μας, να πάρουμε τα μπανιερά μας και τις αμπρέλες μας μαζί και τα βατραχοπέδιλα και να εκδράμουμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να ανανεωθούμε. Αυτό είναι, παιδιά, το διατάφτα. Η ανανέωση είναι το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα, η ανανέωση. Να μην μένουμε στα ίδια και στα ίδια, γιατί κουραζόμαστε. Γεια σου. Γεια σου, Λολό Πρόβατο. Νομίζω ότι έχεις ένα δίκιο, αλλά τώρα εγώ γιατί να το πω. Επίσης, να το πούμε ότι έχουμε συμφωνήσει, να το επαναλάβουμε μάλλον, έχουμε συμφωνήσει ότι θα κουβεντιάζουμε για πολιτικά όταν είναι τα πράγματα ήρεμα. Τώρα βλέπω εδώ μια τεταμένη κατάσταση. Βάζετε στοιχήματα, μάλιστα, ωραία. Μην βάλετε πολλά, για να μην χάσετε, αυτό λέω. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που μου εστάλει εδώ, Σνούπι. Τι είναι πόλεμος, ρωτάει το κοριτσάκι. Απαντάει το αγοράκι. Βόμβες που κοστίζουν $1 εκατομμύριο από ένα αεροπλάνο που κοστίζει $100 εκατομμύρια και πετάει με κόστος $40,000 την ώρα για να σκοτώνει ανθρώπους που ζουν με $1 την ημέρα. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, θα το δω και θα σου το πω, γιατί δεν το ξέρω με τα βεβαιότητος. Γεια σου, Μανολή μου, καλά είμαστε εσύ. Έχω την εντύπωση ότι δεν ισχύει, αλλά θα το τσεκάρω και θα σου πω. Επίσης, γεια σας, για μένα είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο είναι, καφεδάκι, τέτοια ώρα χρειάζεται. Εμείς που δουλεύουμε να πίνουμε ένα καφέ, γιατί εμάς μας πειράζει ο καφές που λέει εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μια χαρά μπορώ να κοιμηθώ με το καφέ, όταν μπορώ να κοιμηθώ, καταλαβαίνετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Έχει το παγάκι του μέσα, μια χαρά, θαυμάσιο. Θαυμάσιο. Να. Γεια σας. Δεν μπορώ να το ακούσω, πρέπει να πάω στην αίθουσα σύνταξης. Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή, έτσι. Να δω. Γεια σας, πώς είστε? Καλά είμαστε, Ευαγγελία, εσείς πώς είστε? Εδώ ελέω φόβου. Ελέω φόβου. Κυβερνιέται ο κόσμος όλος. Και εσύ μου λες για ένα κορίτσι 18 χρονών, 19, που μπλέκει με ένα τύπο και τον βλέπει σαν Θεό, αυτό μου λες? Δηλαδή τα ίδια μυαλά έχουμε τώρα που είμαστε μιας ηλικίας? Με τα ίδια μυαλά έχουμε τότε που είμαστε, τότε που ήμασταν 19 και 20 και 18 και 21 και 22? Αλήθεια. Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνουμε τέτοια κουβέντα. Όχι εμείς οι δύο, καταλαβαίνεις. Και μήπως σοβαρά επιτέθηκε? Εγώ το κοριτσάκι, γιατί βλέπουμε το πρόσωπό της Βασιλικής, το αυτονού το πρόσωπο δεν το έχουμε δει ακόμα στη τηλεόραση. Το έχετε δει εσείς? Εγώ δεν το έχω δει. Γιατί αυτή η περίπτωση και δεν με ενδιαφέρει και να δω τα μούτρα του. Όμως κουβεντιάζουμε και λέμε τι έγινε πριν και τι με νοιάζει εμένα. Ό,τι και να γίνει δεν δικαιολογεί αυτό που είδαν οι αστυνομικοί. Εσείς που τα παρακολουθείτε όλα, γιατί καλά κάνετε, πρέπει να έχουμε γνώση των γεγονότων. Αυτό που είδαν, ξέρω εγώ, παιδιά, τι το δικαιολογεί? Μάθαμε τώρα. Δεν το λέω για σένα, ξαναπαναλαμβάνω, έτσι για να μην έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του Περιβάλλοντος. 5 Ιουνίου κάθε έτους γιορτάζεται, καλό είναι αυτό. Το κύριο όχημα, λέει, των Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Ωραία. Το 1974 γιορτάστηκε η πρώτη Παγκόσμια ημέρα. Τέλος πάντων, ασχολείται με θέματα όπως είναι τα περιβαλλοντικά, η θαλάσσια ρύπανση, ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η βιώσιμη κατανάλωση, τα εγκλήματα κατά της άγριας φύσης και πολλά άλλα. Έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 140 χώρες το χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουμε που δεν το γνωρίζουμε? Έχουν βρεθεί υπολείμματα πλαστικού από την υψηλότερη
κορυφή, το Everest. Είδαμε και τις εικόνες, τις είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Φεύγουν από τα κάμπ και αφήνουν το πάντα πίσω τους, τη βρωμιά την ατελείωτη. Ρούχα, εφόδια, εξαρτήματα αποστολών. Έως και το χαμηλότερο σημείο της επιφάνειας της γης. Την τάφρο των Μαριανών στο δυτικό Ειρηνικό ωκεανό. Με βάθος που αγγίζει τα 11 χιλιόμετρα. Είχε πάει ένας Αμερικανός δίτης, ο Βίκτορ Βέσκοβο, κατάφερε με τη χρήση ειδικής συσκευής να σπάσει το ρεκόρ της μεγαλύτερης υποβρύχιας κατάδυσης. Έφτασε σε βάθος 10.928 μέτρων. Και τι εντόπισε, παιδιά, μία σακούλα και ένα περιτύλιγμα γλυκού από πλαστικό. Στα 11.000 μέτρα. Αυτό, χιλιόμετρα. Ο μέσος όρος, να πω ότι ο μέσος όρος χρήσης μιας πλαστικής σακούλας είναι 12 λεπτά. Θέλετε να είναι 15, μένετε μακριά, ναι. Η αποσύνθεσή της χρειάζεται 1000 χρόνια. Επίσης, έχει ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη και κάθε βαθμός αύξησης συνοδεύεται από ακραία κλιματικά συμβάντα που γίνονται όλο και πιο σφοδρά, το ζούμε. Υπάρχουν πάνω από 51 τρισεκατομμύρια μικροπλαστικά σωματίδια στις θάλασσες. Ξέρετε πόσα είναι αυτά? 500 φορές περισσότερα από τα αστέρια που υπάρχουν στο γαλαξία μας. Και μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι θα υπάρχει περισσότερο πλαστικό στους ωκεανούς παρά ψάρια. Και ό,τι καταλήγει στη θάλασσα δεν μένει στη θάλασσα, επιστρέφει στον οργανισμό μας, το ξέρουμε έτσι. Επίσης το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, βάλε να παίζει το τραγούδι όταν χρειαστεί, Νίκο μου, ξέρεις εσύ. Το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος της πλαστικής ρύπανσης κυμαίνεται, λέει, μεταξύ 300 και 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Είπατε κάτι? Οι τρύπες του όσοντος, λέει, που αφήνουν την υπεριόδη ακτινοβολία να περάσει αφιλτράριστη στην ατμόσφαιρα μένουν για περισσότερο καιρό ανοιχτές, αφήνοντας εκτεθειμένη την άγρια ζωή της Ανταρκτικής. Και επίσης, κάτι άλλο, 1,3 τόνοι φαγητού καταλήγουν στα απορρίμματα. Ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει το 1 τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής. Άλλοι δεν έχουν να φάνε, εμείς τα πετάμε. Δείτε, σε ένα ζωολογικό κήπο της Ολλανδίας ξεκίνησαν να φιλοξενούν τι? Απειλούμενα είδη κοραλιών, μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά και να επιστρέψουν στη θάλασσα τα κοράλια. Διότι περισσότερο από το 54% λέει των κοραλιογενών υφάλων παγκοσμίως πλήττονται από θερμικό στρες και κινδυνεύουν από θανάσιμο συνδυασμό κλιματικής αλλαγής, ρύπανσης και υπεραλίευσης. Θα σας αφήσω με αυτά τα ωραία. Να ξέρουμε. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, οι απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, οι διακυμάνσεις υγρασίας, οι αερομεταφορές αλλεργιογόνων αποτελούν τους κύριους εκκλητικούς παράγοντες αύξησης των ποσοστών εμφάνισης παροξύνσεων βροχικού άσθματος και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Τι μας είπε τώρα η Ελπίδα? Μας είπε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση μας κόβει την ανάσα. 25.000 πολικές αρκούδες που έχουν απομείνει στον πλανήτη δίνουν πραγματική μάχη επιβίωσης. Λιώνουν οι πάγοι, αναγκάζονται να περνούν περισσότερο χρόνο στη στεριά, όπου είναι δυσκολότερο να κυνηγήσουν και να τραφούν. Πάτε κάτι? Όχι. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος λοιπόν είναι σήμερα, να σκεφτούμε και το περιβάλλον, αν όχι για μας που δεν μας νοιάζει, για τους ανθρώπους που έπονται, Γιατί δεν είμαστε στο και ένα, είμαστε στο παραένα, είμαστε στο και μισή. Έτσι. Σε αυτό το σημείο είμαστε και πρέπει. Έχουν αρχίσει και βαράνε οι καμπάνες και τα καμπανάκια και όλο ό,τι υπάρχει. Επίσης, να αναφερθώ ας πούμε στο λιώσιμο των πάγων. Λιώνουν, λέει, παγετώνες όλο τον κόσμο με τους πιο γοργούς ρυθμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ. Απώλειες ρεκόρ τα τελευταία 3 χρόνια. Η διατήρηση των παγετώνων, λέει, δεν είναι απλό ζήτημα περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάγκης, είναι ζήτημα επιβίωσης. Μας νοιάζει, είναι και μακριά οι παγετώνες? Όχι. Λοιπόν, με τραγούδι θα σας αφήσω. Θα πούμε για ένα δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Ευθυμίου μετά. Να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο, ήσυχο και, γιατί όχι, όταν και αν μπορείτε, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία. Σε ανοιχτή επιστολή δήλωσε έτοιμος για πλήρη κατάπαυση πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι οι ηγέτες πρέπει να δώσουν απευθείας απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα χωρίς χρονοτριβές και ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους δύο ηγέτες πολύ καλούς ανθρώπους και σχολίασε ότι θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Γκέρχαρντ Σρούεντερ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να λήξει γρήγορα εφόσον υπάρχουν συμβιβασμοί, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε παραχωρήσεις από τη Μόσχα στην Αλάσκα. Αναφερόμενος στο Ιράν, τόνισε τις σχέσεις εμπιστοσύνης των δύο χωρών και τη δυνατότητα συμβολής της Ρωσίας στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Την γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών ανέδειξε από τη Σόφια ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Επεσήμανε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ παρουσίασε το όραμα ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς συζητήθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, η συνδεσιμότητα και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Η κίνηση ακολουθεί τη συμφωνία εκεχηρίας με το Ισραήλ και προβλέπει τη δημιουργία ζωνών που θα βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού μετά την αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Στο μεταξύ, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Δημοσιεύθηκε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Παγού που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ύψους της οφειλής. Σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που συνελήφθη για τον πυροβολισμό του 82χρονου αδελφού του στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν μακροχρόνιες επιχειρηματικές διαφορές. Η Ολλανδική αστυνομία συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, οι οποίες φέρεται να ναρκώνονταν από οικείους τους και να βιάζονταν, ενώ οι επιθέσεις καταγράφονταν σε βίντεο. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό λέμβου από τη Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

μουσικά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Ψωμιάδης είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 5 του Ιούνιου. Μάλιστα. 2, 10, 60, 09, 604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Πρώτο μήνυμα.

Πες του Μάγκα πως δεν θέλω να γυρίσεις. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε επίσης στην Πάρνιθα. Κυρία Γιάννη λέει αφιερώστε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Το επόμενο λέει αφιερωμένο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα λέει. Καλημέρα Γιάννη, μια αφιέρωση και στη Μέρη, στον Κώστα και στο Γέρατα, και χρόνια τους πολλά. Γιατί αγαπητοί μάχοι, τι γιορτάζουν? Χρόνια πολλά και από μένα. Μετά το γιο, μπαμπάς.

Επέτειο γάμου, λέει η Μάχη, να είναι καλά. Και απαντάει η Μέρη, 48η επέτειο γάμου, ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Να είστε καλά, παιδιά.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, λέει, στο Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά φίλε μου. Τι έχουμε μετά? Έχουμε καλησπέρα σας, καλή εκπομπή σε εσάς και σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλή ακρόαση. Η φίλη μας η Δέσποινα από τη Σαλαμίνα. Α, καλώς την είναι. Τι είναι ρε εσύ, πού είναι η κουμπάρα σου? Πάλι τρέχεις στους στρατούς ή στην Κρήτη είναι? Λοιπόν, Λεωνίδας Βελής για τη συνέχεια. Αγάπη όλο ζήλια και ολοκλάμα.

καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στο πεδίο του Άρεως, το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα, λέει. Νατάσα Θεοδωρίδου, Σκουπιδιάρικο.

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Γιάννης Πάριος για τη συνέχεια. Ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις κι εσύ.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Ή όλα λέει ή τίποτα. Έτσι πρέπει να είσαι. Να μην ανέχεσαι το μέτριο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Για πάμε. Πασχαλάκης. Εμένα μόνο. Κάπου πήρε το μάτι μου στο δίκτυο δήλωση του Χρήστου του Νικολόπουλου ότι είναι μια χαρά, απλά δεν προτίθεται ξανά να επανέλθει. Και πού να επανέλθει έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη από το Άργο στον Ταλίκερμαν. Αφιέρωσε, λέει, σε όλα τα ψυγεία διεθνών μεταφορών και σε όσους βεβαίως είναι στο δρόμο, το επόμενο, Νότις, κλείνω τις κουρτίνες.

ύμνηστος στα μάτια της Κόκοτας. Ήμουνα και στην παρουσίαση του τελευταίου του δίσκου εκεί στο πολιτιστικό κέντρο της Βούλας λίγο πριν φύγει. Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος, αλλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Πάνο Ψάλτη και Μη μου λες σ' αγαπώ. Θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Ψωμιάδης στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία. Σε ανοιχτή επιστολή δήλωσε έτοιμος για πλήρη κατάπαυση πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.